ευθεία ήταν ένα μυστικό, επειδή αποτελούσε μία μοίηση των πιστών και μόνο των πιστών. Όντας ο ίδιος μοναχός, όχι ιερεύς δηλαδή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το τμήμα που είναι το μυστικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ο δεύτερος που ασχολείται όμως συστηματικά με το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και μας το αναλύει βήμα-βήμα, προχωρώντας από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος έζησε το 14ο αιώνα. Το 1983 ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του άγεται στις 20 Ιουνίου. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και πρέπει να πέθανε κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών σε ηλικία περίπου 70 ετών, γύρω στο 1390. Σπούδασε ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του, επιφανής άρχοντας της εποχής, έφερε το επίθετο «χαμαετός», αλλά ο Νικόλαος επέλεξε το επίθετο της μητέρας του, επειδή ήθελε να συνδέεται με τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, τον Νίλο Καβάσιλα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρέπει να υπήρξε και ο πρώτος του δάσκαλος. Σημασία όμως έχει η σύνδεσή του με τον σύγχρονο του Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και με τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζινό, του οποίου υπήρξε σύμβουλος. Λέω ότι έχει σημασία γιατί αυτό μας τον συνδέει με το ησυχαστικό ρεύμα του 14ου αιώνα και τη μυστική θεολογία που ήδη από τον 10ο αιώνα με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης έχει σιγά σιγά επικρατήσει όχι μόνο στους μοναστικούς κύκλους αλλά και σε όλο το πλήρωμα πλέον της Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός, αν και σε κάποιες σποραδικές πηγές, όχι τόσο αξιόπιστες, τον αναφέρουν και ως κληρικό. Επηρεασμένος από το ησυχαστικό ήθος που εκπροσωπούσε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνέγραψε αρκετά έργα με εμφανή ή λανθάνοντα άξονα αυτό το ήθος. Τα έργα του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Περί της εν Χριστώ ζωής» θεωρούνται τα σπουδαιότερα. Μπορούμε να πούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι θεωρείται εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος και της ορθόδοξης μυστικής παράδοσης. Το βιβλίο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» δεν ήταν τόσο γνωστό για αρκετούς αιώνες από τότε που γράφτηκε, αλλά στον 20ο αιώνα έγινε ευρύτατα γνωστό. Στη δε Ελλάδα κυκλοφορεί σε κείμενο και σε τρεις μεταφράσεις από όσο έχω υπόψη μου. Αναφέρομαι στη μετάφραση που εμφανίστηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μετάφραση του Παναγιώτη Χρήστου. Αναφέρομαι επίσης στη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο Περιβόλι της Παναγίας και αναφέρομαι και στη μετάφραση που έχει εκπονηθεί από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου του Οροπού. Έχω μπροστά μου, και από αυτό θα σας διαβάσω αποσπάσματα, τη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη, μια συντηρητική μετάφραση, αλλά αν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτό, νομίζω αρκετά αξιόπιστη και καλή γλωσσικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το βιβλίο. Το βιβλίο, με συγχωρείτε που το παρέλειψα σε αυτό, είναι διαιρεμένο σε μικρά κεφάλαια. Όταν λέω μικρά κεφάλαια, να δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Λέει, παραδείγματος

μεταβολή. Τέλος δε, το τους πιστούς αγιασθήνε, δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών κληρονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Και η μετάφραση αυτής της πρότασης, έργο της ιερουργίας των θείων μυστηρίων, είναι η μεταβολή των προσφερωμένων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο δε σκοπός είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη λήψη των μυστηρίων αυτών παίρνουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα παρόμοια αγαθά. Με αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να προχωράει. Αυτονόητο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτό που ονομάζουμε προσκομιδή, ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως. Ναι μεν δεν είναι η επίσημη έναρξη της Θεία Λειτουργίας, αλλά χωρίς αυτή την ακολουθία, χωρίς την προετοιμασία των δώρων, δεν μπορεί να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο του αυτό κεφάλαιο: προπαρασκευαστικά και συντελεστικά για το έργο και το σκοπό αυτό είναι προσευχές, ψαλμωδίες, αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και γενικά όλα όσα ιερά γίνονται και λέγονται πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια πράγματα και δεν συνεισφέρουμε προηγουμένως εμείς τίποτε σε αυτόν, αλλά είναι όλα απολύτως δικά του δωρήματα, εν τούτης απαιτεί από εμάς να γίνουμε ικανοί να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε, και δεν μας κάνει μετόχους του αγιασμού αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έτσι μας δέχεται στο βάπτισμα, έτσι μας δέχεται στο χρίσμα, έτσι μας δέχεται στη Θεία Κοινωνία και μας μεταδίδει από τη φοβερή Θεία Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη με την παράγραφο αυτή αναιρεί κάθε σκέψη για μια μαγική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας ή για μια ενδεχομένως σκέψη ότι υποκρύπτονται ή μηχανιστικές ή μαγικές δυνάμεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η Θεία Λειτουργία για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον Ιερό Καβάσιλα για τον οποίο τώρα μιλάμε, είναι μια συνεργασία του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός παρέχει τα δώρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί αυτά τα δώρα, ο άνθρωπος προσφέρει τους καρπούς αυτών των δώρων στο Θεό, ο Θεός τα αγιάζει και τα αντιπροσφέρει ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα και αυτή τη σκέψη την ακολουθούν όλοι όσοι προσεγγίζουν τη Θεία Λειτουργία έκτοτε. Το επόμενο που θέλω να σημειώσω είναι για τη σημασία, όπως την προσεγγίζει ο Ιερός Συγγραφεύς, του γεγονότος ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο τμήμα που το ονομάζουμε Ιερά Προσκομιδή. Λέει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αφού πάρει στα χέρια του ιερεύς τον άρτο, εννοείται τον άρτο που έχουμε φέρει εμείς ως δώρο στο ναό, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τμήμα, λέγει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», σύμφωνα με την παραγγελία του βέβαια. Και αυτό δεν το λέγει ο ιερεύς μόνο για τον άρτο εκείνο, αλλά και για το σύνολο της τελετής, σαν να αρχίζει την ιερουργία με τον τρόπο που θα την τελειώσει. Διότι και ο Κύριος, αφού ετέλεσε όλο το μυστήριο, εννοείται στο μυστικό δείπνο, πρόσθεσε αυτό το λόγο: «Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου». Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στην τελετή θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποιες πράξεις και σε ποια κατάστασή του θα τον θυμηθούμε? Με άλλα λόγια, τι θα θυμηθούμε ή τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν?
μήπως ότι ανέστησε νεκρό.

νεκρούς και έδωσε την όραση σε τυφλούς και διέταξε τους ανέμους να ησυχάσουν και με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους. Αυτά δηλαδή που τον απέδειξαν Θεό και παντοδύναμο? Καθόλου. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία. Τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Επάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Απόστολος Παύλος, που γνώριζε καλά τα του Χριστού. Και κάπου αλλού λέει: «Και ποιος είναι ο λόγος που δεν μνημονεύει τα θαύματα αλλά τα πάθη? Διότι τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αναγκαία για μας τα πάθη του, διότι αυτά είναι πρόξενα της σωτηρίας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος. Ενώ τα θαύματά του ήταν αποδεικτικά μόνο, έγιναν δηλαδή για να πιστευθεί ο Κύριος ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας». Ας πάμε τώρα, αυτά τα λίγα για την πρόθεση, ας πάμε τώρα να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς αρχίζει τη λειτουργία με δοξολογία. «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η συνομιλία με το Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτα απ' όλα είναι η δοξολογία. Μάλιστα δε διότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους είναι ότι δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις, αλλά εκείνα που είναι μόνο του Κυρίου. Αυτό ακριβώς είναι η δοξολογία. Διότι εκείνος που ζητά, το κάνει αυτό διότι θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται, κατηγορεί τον εαυτό του διότι θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί, είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφού αφήσει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του, δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή του και τη δόξα του. Έτσι λοιπόν προσεγγίζει το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και βέβαια στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μας λέει γιατί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά γιατί, λέει ο Καβάσιλας, ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού? Διότι δεν λέγει «Ευλογητός ο Θεός» ή «Ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού», αλλά αναφέρει ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα λέγοντας «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Λέγει λοιπόν έτσι διότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και αυτή της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύσσεται η Αγία Τριάς. Να προσθέσω, επιτρέψτε μου εγώ, ότι είναι πολύ αξιόλογη και αξιοσημείωτη αυτή η επισήμαση του Ιερού Καβάσιλα, γιατί μας τοποθετεί στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί είναι κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής η Αγία Τριάδα? Γιατί πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε τι καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως. Από τις πολύ αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κατά τι είναι εικόνα του Θεού? Κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να υπάρξουμε τριαδικά, κατά τριαδικό τρόπο. Δηλαδή, ως κοινωνία προσώπων.

0: Ένα χαρακτηριστικό που έχει το βιβλίο αυτό ότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό είναι αρετή του βιβλίου, γιατί κάθε τόσο θέλει να επανέρχεται σε μερικές ουσιώδεις αναφορές. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν περάσει στην Θεία Ευχαριστία, στο κυρίως μέρος Θείας Λειτουργίας, θα μας ξαναθυμίσει ποια είναι η σημασία της λειτουργίας. Κάτι που το έχει κάνει στον πρόλογό του, αλλά εδώ το προσεγγίζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού φανερώνεται με την ίδια τη θυσία. Φανερώνεται όμως και με όσα γίνονται και λέγονται πρώτης θυσίας και μετά τη θυσία. Διότι η θυσία διακηρύττει το θάνατο και την Ανάσταση και την ανάληψη του Χριστού, όταν μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε αυτό το ίδιο το σώμα του Κυρίου, αυτό που αναστήθηκε, αυτό που αναλήφθηκε στον ουρανό. Εκείνα που τελούνται πρώτης θυσίας διακηρύττουν τα πρώτου θανάτου του Κυρίου, την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια ζωή του, την τέλεια φανερωσή του. Εκείνα τέλος που τελούνται μετά τη θυσία διακηρύττουν την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την μέσω εκείνων επιστροφή των εθνών στον Θεό και την κοινωνία τους με Αυτόν. Και όλη η μυσταγωγία είναι σαν κάποιο ενιαίο σώμα εξιστορήσεως που διατηρεί από την αρχή μέχρι το τέλος την αρμονία και την ακεραιότητά του, ώστε το καθένα από όσα τελούνται ή λέγονται να συνεισφέρει το δικό του συμπλήρωμα στην ολότητα. Έτσι, οι ψαλμωδίες που ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας σημαίνουν την πρώτη περίοδο της οικονομίας του Χριστού. Τα δε έπειτα, τα αναγνώσματα δηλαδή των Ιερών Γραφών και τα λοιπά, σημαίνουν την επόμενη περίοδο. Είναι αλήθεια ότι έχουν πει και άλλη αιτία της αναγνώσεως των Γραφών και των Ψαλμωδιών. Είναι η προκάθαρση και προπαρασκευή για το μυστήριο. Αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να ισχύει και αυτό και εκείνο. Τα ίδια δηλαδή και τους πιστούς να αγιάζουν και την οικονομία του Χριστού να φανερώνουν. Και βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια είσοδο προς το καθ' αυτό μυστήριο, όπου εκεί θα αναπτύξει πολύ περισσότερα πράγματα, θα παρακολουθήσει βήμα-βήμα τον αγιασμό, αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη στην 27η παράγραφο με τίτλο «Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται» διαβάζουμε. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών? Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Έτσι και ο ιερεύς, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζονται τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και αφού όλοι συγκατατεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία αφού κάνει λόγο και για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία. Με ποιον τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πως ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος στους Αγίους του μαθητές και πως πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πως πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία έγινε και ολοκληρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, ίνιστε και τετέλεστε. Τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας επάνω στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο, είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις ύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγη και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχθηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Μακαρία Παρθένο και θαύτηκε, αναστήθηκε την τρίτη μέρα, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο του Οσίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας». Και αφού είπαμε 2-3 πράγματα για την Αγία Αναφορά, πώς την περιγράφει, στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για ένα είδος απολογητικής που υπάρχει στο βιβλίο. Δηλαδή ένας διάλογος με τη Δυτική Παράδοση. Στο σημείο λοιπόν που εξηγεί πώς τελείται η Αγία Αναφορά, έχει ένα κεφάλαιο που το επιγράφει για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών. Ποια είναι αυτά? Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Καβάσιλας ότι κατά τους Λατίνους το θαύμα της Αγίας Αναφοράς συντελείται με τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου, δηλαδή με το να αναφωνήσει ο ιερέας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», έχει συντελεστεί ο αγιασμός των δώρων, η μεταβολή των δώρων. Εμείς θα προσθέσουμε βέβαια και την ίδια την ευχή της επικλήσεως. Λέει ο ιερέας στη δική μας λειτουργία, «Με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Ποιας εντολής? Αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, παρακαλούμε το Θεό, αναφέρουμε το Θεό, προσφέρουμε στο Θεό τα δώρα μας, τα σα εκ των σων συ προσφέρομε, κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποιήσον τον μεν εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, και ποιήσον τον μεν άρτο τούτο τίμιον σώμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο. Αυτή την επίκληση οι Λατίνοι δεν την έχουν. Μας κατηγορούν λοιπόν οι Λατίνοι ότι εμείς προσθέσαμε στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου κάτι που δεν υπάρχει στην παράδοση. Απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και δι' αυτού απαντάει η Ορθόδοξη παράδοση, η Ορθόδοξη θεολογία, ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι. Η Πεντηκοστή ορίζει την διάσταση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή ορίζει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφορά στους Λατίνους επεκράτησε μετά τον υποβιβασμό του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε και είναι γνωστό ως φιλιόκβε. Δεν το έχουν ανάγκη το Άγιο Πνεύμα οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν μια άλλη αντίληψη της σωτηρίας. Η αντίληψη σωτηρίας τους είναι αυτό που λέμε χριστομονιστική. Βλέπουν δηλαδή μια τεχνική στη σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου και τέλειωσε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί και έπειτα ένα κατόρθωμα αρετών που πρέπει να ενεργηθεί από τους πιστούς θα φέρει και την επιβράβευση. Για το κατόρθωμα αυτών των αρετών χρειάζεται μία ενδυνάμωση από τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς δεν πάμε να κατορθώσουμε αρετές για να επιβραβευθούμε. Εμείς πάμε να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Το θέμα είναι υπαρξιακό. Ζητάμε να ενωθούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα Χριστού χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία, δεν ακούγεται βέβαια, αλλά οι περισσότεροι ξέρουμε τι λέγεται μέσα στο ιερό. Όταν ο ιερέας επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα, προηγουμένως επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο λαό. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα πρέπει να γίνουμε λαός του Θεού για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού και να συντελεστεί. Ή για να το πω διαφορετικά, ο ένας είναι ο Χριστός, οι πολλοί είναι οι πιστοί, τα μέλη του σώματός του. Ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους πολλούς και οι πολλοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα. Όταν ανέλυα τη Θεία Λειτουργία είχα δώσει μεγάλη σημασία στο ότι όλες οι αναφορές που γίνονται ως προσευχητικά κείμενα στην Θεία Λειτουργία είναι αναφορές προς τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό το επισημαίνει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στην 31η παράγραφο του βιβλίου βάζει τίτλο «Για ποιο λόγο στον αγιασμό των δώρων ο ιερεύς καλεί όχι τον Υιό αλλά τον Πατέρα» και προσπαθεί να προσεγγίσει, να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λέει λοιπόν, γιατί ο ιερεύς δεν καλεί τον Υιό να αγιάσει τα δώρα που είναι και ιερεύς και αγιαστής αλλά καλεί τον Πατέρα? Για να μάθουμε ότι τη δύναμη του αγιασμού ο σωτήρας την κατέχει όχι ως άνθρωπος αλλά ως Θεός, και λόγω της Θείας Δυνάμεως την οποία έχει κοινή με τον Πατέρα. Αυτό θέλοντας να δείξει και ο ίδιος ο Κύριος, όταν τελούσε το μυστήριο έβλεπε στον ουρανό και παρουσίαζε τον άρτο στον Πατέρα. Για τον ίδιο λόγο τον βλέπουμε και μερικά θαύματα να τα κάνει με το ίδιο σχήμα της προσευχής προς τον Θεό, για να δείξει ότι δεν ήταν έργα της ανθρώπινης φύσεως, κατά την οποία είχε μητέρα και επάνω στη γη, αλλά έργα της θεότητάς του, κατά την οποία είχε πατέρα τον Θεό. Και όταν έμελε να ανεβεί στο Σταυρό, θέλοντας να δείξει τις δύο θελήσεις του, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, τη μεν θέληση της θεότητάς του την απέδιδε στον Πατέρα, τη δε θέληση της ανθρώπινης φύσεώς του την έλεγε δική του. «Όχι όπως εγώ θέλω», είπε, «αλλά όπως θέλεις εσύ». Και σε άλλο Ευαγγέλιο, «Ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Ότι ο Κύριος είχε την ίδια θέληση που απέδιδε στον Πατέρα φαίνεται από τα ίδια τα λόγια με τα οποία μοιάζει να ξεχωρίζει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Διότι το «ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου» δείχνει ότι συγκατατίθεται και θέλει το ίδιο. Φαίνεται επίσης από το ότι επέπλητε τον Πέτρο που του ευχόταν να αποφύγει το σταυρό και το θάνατο, και ακόμα από εκείνα που έλεγε «Πάρα πολύ επεθύμησα να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος μου». Επεθύμησα, έλεγε, το Πάσχα το πριν από το πάθος, σαν να έλεγε «Επεθύμησα πολύ να φτάσω στα ίδια τα πρόθυρα του πάθους». Ας πάμε τώρα σε κάποιες πιο γενικές προσεγγίσεις που κάνει και όχι τόσο ειδικές. Παραδείγματος χάρη, θέτει το ερώτημα με ποιο τρόπο τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία. Πρόκειται για την περίφημη φράση, μια ερμηνεία δηλαδή, της περίφημης φράσης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Θα ήθελα να δώσω εδώ και μια επεξήγηση. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει «μυστήρια» σε πληθυντικό, δεν εννοεί τα πολλά μυστήρια, τα 7 αν θέλετε, ή τα 6 ή τα 8, ανάλογα με την περίοδο που προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά εννοεί τα εξής ένα, τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια για τον Ιερό Καβάσιλα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο, τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία, όχι όμως σαν κάποια σύμβολά της. Είναι για αυτήν ό,τι η καρδιά για τα μέλη και ό,τι η ρίζα του φυτού για τα κλαδιά και ό,τι η κλιματαριά για τα κλίματα, όπως είπε ο Κύριος. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή ομοιότητα αναλογίας, αλλά πραγματική ταυτότητα. Διότι τα Άγια Μυστήρια είναι σώμα και αίμα Χριστού. Για την Εκκλησία όμως του Χριστού αυτά είναι αληθινή βρώσεις και πόσεις. Και όταν μεταλαμβάνει η Εκκλησία από αυτά, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως τις συνηθισμένες στροφές, αλλά η ίδια μεταβάλλεται σε εκείνα με το να υπερισχύουν τα ανώτερα. Το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά, δεν κάνει τη φωτιά σίδερο. Και όπως το πυρακτωμένο σίδερο δεν το βλέπουμε ως σίδερο αλλά ως φωτιά μόνο, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξαφανίζονται από τη φωτιά, έτσι και την Εκκλησία του Χριστού. Αν μπορούσε κανείς να τη δει, καθώς είναι ενωμένη με τον Χριστό και κοινωνεί το σώμα του, τίποτα άλλο δεν θα έβλεπε παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εσείς είστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη Του». Ονομάζοντας το Χριστό κεφαλή και μας σώμα, δεν το κάνει για να φανερώσει τη σχετική με μας πρόνοια και παιδαγωγία και νουθεσία Του ή τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν το λέει δηλαδή όπως εμείς λέμε υπερβολικά βέβαια, τους εαυτούς μας μέλη των συγγενών ή των φίλων μας. Αλλά το λέει εννοώντας αυτό ακριβώς που έλεγε, ότι δηλαδή οι πιστοί ήδη ζουν χάρη στο αίμα τούτο την εν Χριστώ ζωή και εξαρτώνται αληθινά από την κεφαλή εκείνη και φορούν τούτο στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου ατέριαστο το ότι εδώ με τα μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία.

Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πώς σχολιάζει την Θεία Κοινωνία σε σχέση με τους πιστούς. Μας λέει, ο ιερεύς, αφού κοινωνεί στα Άγια Μυστήρια, στρέφεται προς το πλήθος και, δείχνοντας τα Άγια, προσκαλεί εκείνους που θέλουν να κοινωνήσουν και τους παραγγέλνει να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονούν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση των μυστηρίων, ούτε να διστάζουν επειδή αυτό που πιστεύουν για αυτά είναι επάνω από τη λογική, αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Οι δε πιστοί, για να δείξουν την ευλάβεια και την πίστη τους, προσκυνούν και ευλογούν και θεολογούν τον Ιησού που νοείται μέσα στα μυστήρια, και για να δώσουν λαμπρότητα στη δοξολογία τους χρησιμοποιούν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημί». «Εγώ ήρθα», λέει ο Κύριος, «στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει κάποιος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ιδίωμα του νόμιμου Κυρίου, ιδίωμα του μονογενούς, είναι να επαινεί τον Πατέρα. Αντίθετα, ιδίωμα του δραπέτη δούλου είναι η αφθάδια και η ανταρσία. Αυτά γνωρίζοντας ο προφήτης και έχοντας μάθει τι ξεχωρίζει τον καλό ποιμένα από το λύκο, ευλογεί από μακριά εκείνον που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Κύριο εννοεί τον Πατέρα και λέγει ότι εκείνος που φανερώθηκε είναι ο ίδιος ο Θεός. Με αυτά τα λόγια και οι πιστοί ευλογούν τον Χριστό που έρχεται και φανερώνεται τώρα σε αυτούς. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας θα εκφωνήσει μία ευχή που έχει σχέση με τους πιστούς. Μας λέει λοιπόν στα σχόλιά του ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, ο ιερεύς εύχεται σε αυτού τη σωτηρία και την ευλογία από τον Θεό. Και ποια είναι η ευχή? Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και αυτός ο λόγος είναι προφητικός. Κάτι παρόμοιο λέγει ο ίδιος προφήτης και αλλού: «Θα σου δώσω να κληρονομήσεις έθνη και να αποκτήσεις τα πέρατα της γης». Αυτό λέγεται από τον Πατέρα προς τον Υιό. Εκείνο δηλαδή που είχε ο Υιός εξ αρχής ως Θεός, το κληρονόμησε κατόπιν ως άνθρωπος. Αλλά αφού ο ίδιος ο Υιός είναι και δημιουργός μας, γιατί ο ιερεύς δεν λέγει «ευλόγησον τα έργα σου, των οποίων είσαι δημιουργός», αλλά λέγει «την κληρονομία σου»? Για να τον εξευμενήσει περισσότερο με το να του θυμίσει την πτωχία που δέχθηκε για χάρη μας. «Για αυτούς σε οικετεύω», λέγει ο ιερεύς, «για τους οποίους καταδέχθηκες να έρθεις ανάμεσα στους δούλους και να δεχθείς εντολή και να σταθείς μεταξύ εκείνων που παίρνουν, εσύ που έχεις τα πάντα, και να αποκληθείς κληρονόμος, εσύ που δεν έχεις τίποτα επίκτητο». Άλλωστε, η υπενθύμηση της στενότερης οικειότητάς μας με τον Χριστό τον έλκει περισσότερο στην ευσπλαχνία, και η κληρονομία είναι στενότερη οικειότητα από τη δημιουργία. Πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα μας απέκτησε ο Χριστός με την κληρονομία παρά με τη δημιουργία, διότι με τη δημιουργία είχε την κυριαρχία απλώς επάνω στην ανθρώπινη φύση. Με την κληρονομία όμως έγινε Κύριος του λογικού και της προαιρέσεως, πράγμα που αληθινά είναι εξουσία πάνω σε ανθρώπους, διότι το πρώτο είναι κοινό και για τα άλογα ζώα και τα άψυχα, αφού όλα υποτάσσονται εκ φύσεως στον Θεό ως δημιουργήματα στον Δημιουργό. Αλλά πώς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, πώς με την κληρονομία ο Χριστός έγινε Κύριος του λογικού και της προαιρέσεως? Διότι υποτάξαμε το λογικό και τη θέλησή μας σε αυτόν που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το λογικό μεν,
διότι τον γνωρίσαμε Θεό αληθινό και Κύριο όλης της κτήσεως. Τη θέληση δε, διότι τον αγαπήσαμε και σηκώσαμε με χαρά επάνω στον τράχυλό μας την κυριαρχία του και το ζυγό του. Έτσι ο Θεός έλαβε τελείως τους ανθρώπους, έτσι τους απέκτησε αληθινά. Αυτή την απόκτηση επιθυμούσε από παλιά ο προφήτης Ισαΐας και έλεγε «Κύριε Θεέ μας, απόκτησέ μας». Αυτή είναι η κληρονομία που, όπως λέγει η Γραφή, έλαβε ο Υιός από τον Πατέρα και αυτή είναι η ευχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, και προχωράμε προς το τέλος πλέον του βιβλίου, είναι πως τα Άγια Δώρα είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από εκείνα που είπαμε, μας λέει, προκύπτει ότι με την ιερή τελετή αγιάζονται όλοι οι πιστοί. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν αγιάζονται πάντοτε. Η ιερουργία αυτή είναι προσφορά δώρων. Τα δε δώρα δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της κακίας των προσφερόντων μισούνται και γίνονται απαράδεκτα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, τόσο στους αρχαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους ζώντες στην εποχή της Χάριτος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Ας ερευνήσουμε λοιπόν μήπως και αυτά τα δώρα καμιά φορά ματέως ιερουργούνται και ως απαράδεκτα δεν αγιάζονται, όπως υπόσχεται η τελετή, από το γεγονός ότι δεν προσφέρονται πάντοτε από ενάρετους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά και από κακούς. Ότι ο Θεός και αυτά τα δώρα τα αποστρέφεται όταν ο προσφέρον είναι βέβυλος, είναι φανερό από το ότι και η Εκκλησία αυτό κάνει. Διότι όσους γνωρίζει ότι αμαρτάνουν θανάσιμα, δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν τέτοια δώρα. Και αν τολμήσουν, δεν τους δέχεται, αλλά τους διώχνει μαζί με τα δώρα. Επειδή όμως η Εκκλησία δεν γνωρίζει καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι και δέχεται η Θεία Τράπεζα τα δώρα τους, τι πρέπει να νομίζουμε για τα δώρα αυτά? Άραγε είναι απαράδεκτα από το Θεό και στερούνται από κάθε αγιασμό. Και αν είναι έτσι το πράγμα, τότε δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε πότε έχουν αγιαστεί, διότι ως επιτοπλίστων ή αμφιβάλλουμε για το ποιόν των προσφερόντων ή δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά? Η προσφορά των δώρων γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα είναι η προσφορά του πιστού που φέρνει τα δώρα και τα παραδίδει στα χέρια των ιερέων. Και δεύτερη, η προσφορά τους από την Εκκλησία στο Θεό. Τη δεύτερη αυτή προσφορά που γίνεται από ενάρετους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού και των Αγίων, για τη σωτηρία της Οικουμένης και γενικά για κάθε δίκαιο αίτημα, τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη. Και για να απαντήσει τελικά σε αυτό το ερώτημα, θα πει ότι εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Ο ιερέας είναι μόνο υπηρέτης. Αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από τη χάρη, και αυτή από τη χάρη του δόθηκε. Πράγματι, αυτό είναι η ιεροσύνη, μια δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ακόμα και η προσφορά δώρων από έναν αμαρτωλό ή έναν αδιάφορο, όταν το δώρο αυτό γίνεται πράγμα της Εκκλησίας, ο ιερέας μπορεί να το αναφέρει ως δώρο όλης της Εκκλησίας στον ουράνιο πατέρα και να επιτύχει την προσφορά του. Πιστεύω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία ξεφυλίζοντας το βιβλίο περί της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις όλους τους πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Η μοίρα του δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτή τη μοίρα του δυτικού κόσμου μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, και με βάση αυτή την αναφορά μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων και στην Ιταλική Χερσόνησο ειδικότερα. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά, καλώς βρήκαμε και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, για να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να συζητήσουμε για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι δεν το βρίσκουμε συχνά στα σχολικά μας εγχειρίδια, δεν το συναντάμε στην ιστορία μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει να κάνει άμεσα με τη δική μας ιστορία, και ίσως να κάνει λάθος αν το πει αυτό, αλλά θέλουμε εισαγωγικά να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς και στη συνέχεια θα πάμε σε πιο εξειδικευμένες παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά τεράστιο λάθος. Όλη η ιστορία του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα είναι δική μας ιστορία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, και αυτό προσπαθούσαμε πάντοτε να εμπνεύσουμε στους φοιτητές μας. Δεν υπάρχει σημαντικός διαχωρισμός ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Υπάρχουν διαφορές, αμβλύνονται διαφορές, μάλλον οξύνονται διαφορές, όμως στην ουσία η μοίρα της Ευρώπης στη βάση της είναι κοινή. Και με αυτό το σκεπτικό είναι πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι ο ελληνικός κόσμος, ο βυζαντινός κόσμος κλπ. Είναι ο ομφαλός της γης. Το πρώτο πράγμα που έλεγα στους πρωτεύουσες φοιτητές, ξεχάστε το και αγκαλιάστε την Ευρώπη σαν Ευρώπη και δείτε την ευρωπαϊκή ιστορία σαν ένα ενιαίο σύνολο.
0: Αν θέλαμε να μιλήσουμε για αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, μιας και τα βάζετε στη συζήτηση, κύριε καθηγητά, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι που κάνουν αυτή την ιστορία ενιαία?
1: Πρώτα-πρώτα είναι ο ενστερνισμός σε όλη την Ευρώπη της χριστιανικής θρησκείας, ασχέτως με τις όποιες εκφάνσεις πήρε σε διάφορα μέλη της Ευρώπης. Δεύτερον είναι κάποιες κοινές αρχές ως προς το προφίλ της κοινωνίας, ως προς το ρόλο του ηγεμόνα. Δηλαδή, αν δει κανείς τον Καρλομάγνο στη Δύση και τον Ιουστινιανό στο Βυζάντιο, θα διαπιστώσει ότι στο βάθος, με τις αναγκαίες βεβαίως διαφορές που υπάρχουν, στο βάθος είναι μια κοινή αντίληψη περί ηγεμόνα. Δεν διαφέρει πάρα πολύ. Μετά, όταν έχουμε ασθένειες στο ένα χώρο στη Δύση, έχουμε και στο Βυζάντιο. Μεγάλη Πανόλη, που είναι γνωστή ως Μαύρος Θάνατος, του 1348, όπου έχουμε τις τρομερές περιγραφές για αυτήν στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης, επηρέασε και το Βυζάντιο. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει μια κοινή πορεία σε μεγάλο βαθμό, η οποία όμως υποβιβάζεται διότι έχουν προκύψει όλοι αυτοί οι οξύς ανταγωνισμοί ανάμεσα στο δυτικό και τον ανατολικό ευρωπαϊκό κόσμο.
0: Μάλιστα. Τι θα λέγατε τώρα, κύριε καθηγητά, να περιγράψουμε λίγο την κατάσταση, την ιστορική πραγματικότητα πριν από τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Λοιπόν, καταρχήν η έννοια του κέντρου είχε εξαφανιστεί πολύ νωρίτερα, ήδη από τον 3ο αιώνα, mm-hmm. με δύο παράγοντες. Ο ένας είναι οι μεταφορές των στρατιωτικών κύριων κέντρων σε διάφορα πιο επίκαιρα σημεία, όπως είναι η Νικομίδια στην Ανατολή, το Μιλάνιο στο Μιλάνο και η Τρεβίλη στη Δύση. Η Τρεβίλη είναι η σημερινή γερμανική πολιτεία. Mm-hmm. Οπότε δεν θεωρεί το Ρώμη ως το νούμερο ένα διοικητικό κέντρο. Ήταν η παραδοσιακή πρωτεύουσα όπου έδρευε η σύγκλητος κλπ. Mm. Το δεύτερος παράγοντας είναι ο θεσμός του κατακαιρματισμού της διοίκησης σε πρακτικές μεγάλες διοικητικές ενότητες, όπως είναι γνωστή η τετραρχία του Διοκητιανού, η οποία όταν ανατρέπεται μετά από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο κρατάει πολλά στοιχεία από αυτά τα οποία είχε θέσει ο Διοκλητιανός, και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος δεν σκέπτεται το παραδοσιακό της Ρώμης κλπ. Προτιμά να μεταφέρει την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη για βαθύτατα πρακτικούς αλλά και πολιτιστικούς λόγους, ας φαίνεται. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η μεταφορά της πρωτεύουσας ήταν μια κόλαση, ήταν ένα από τα θέματα τα οποία ταλάνιζαν τους εξεταζόμενους φοιτητές μου πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δημιουργείται ένα ζήτημα: ποια είναι η πρωτεύουσα, ποιο είναι το κέντρο, και σίγουρα η Δύση σώζεται από το γεγονός ότι ναι μεν στην Κωνσταντινούπολη εγκαθιδρύονται οι αρχές του κράτους

0: είναι το έτος που ο Θεοδόσιος, και παρά το γεγονός ότι οι διαιρέσεις της αυτοκρατορίας μέχρι πρότινος δεν είχαν αποδώσει, ο Θεοδόσιος αποφασίζει να ξαναμοιράσει την αυτοκρατορία στους δύο γιους του. Θέλω να πω στους ακροατές μας ότι αυτός ο διαμοιρασμός στους δύο γιους δεν είναι απλά ένα γυνάτι να κληρονομήσουν τα παιδιά. Έχει και την έννοια της παραμονής των δύο μερών της αυτοκρατορίας σε μια οικογένεια που υποτίθεται ότι θα είναι αγαπημένη κλπ. Συνήθως από το μεσαίωνα και μετά αυτό δεν συμβαίνει. Το βλέπουμε σε πλήστες αυτοκρατορικές, σε πλήστες βασιλικές οικογένειες, ότι ο αδερφός πάει να φάει το να φάει το μάτι του αδελφού και κλπ. Δεν ισχύει λοιπόν πάντα πέραν του αξιώματος. Όμως αυτό ήταν το σκεπτικό, και αυτό που πρέπει να φανταστούν οι ακροατές μας είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε για δύο αυτοκρατορίες, γιατί πολύ συχνά γίνεται λάθος η ανατολική και η δυτική. Η αυτοκρατορία είναι μία, αλλά έχει δύο αυτόνομα κέντρα, ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση. Και αυτά τα κέντρα έχουν χωριστή διοίκηση. Όμως, όταν, και αυτό έχουμε μαρτυρία από το 467, όταν πρέπει να κάνουν πολεμούς μεταξύ τους, έχουμε μάχες κλπ. Όταν πρέπει να πάνε σε μια πρεσβεία και έχουμε πρεσβεία του βυτικού τμήματος του αυτοκράτορα στη Δύση, στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, οι πρέσβεις οι οποίοι φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη από τη Δύση δεν αντιμετωπίζονται ως ξένοι, αλλά αντιμετωπίζονται ως υπάλληλοι του κράτους. Δηλαδή παίρνουν ένα μισθό, κάθονται δίπλα στους συναδέλφους τους της Ανατολής κλπ. Και τι δείχνει αυτό το πράγμα? Ότι η αυτοκρατορία δεν έπαψε ποτέ να είναι μία και ενιαία.
1: Μάλιστα. Αυτό που μας λέτε επιβεβαιώνει και πολλές άλλες τέτοιες απόψεις επιστημονικές που έχουν καταγραφεί και από συναδέλφους σας, κύριε καθηγητά, ότι οι Ρωμαίοι της εποχής δεν θεωρούσαν ουσιαστικά ότι η αυτοκρατορία είχε χωριστεί σε δύο αυτοκρατορίες, αλλά την έβλεπαν ως μια ενιαία πολιτεία που διοικείται από δύο αυτοκρατορικές, δύο αυτοκρατορικά κέντρα, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες ποια γεγονότα οθούν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση που, όπως και να το κάνουμε, ήταν πολύ σημαντική.
0: Πολύ συνοπτικά θα τα αναφέρω, και αν τουλάχιστον τα κυριότερα. Καταρχήν, η στρατηγική της θέση που η Κωνσταντινούπολη, μάλλον το αρχαίο Βυζάντιο, βρέχεται από θάλασσα τρεις πλευρές και έχει μόνο μία λωρίδα που επικοινωνεί με την ξηρά, άρα έχει μια πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι εκεί που βρίσκεται ελέγχει και τον Κεράτιο κόλπο και τα στενά του προς την θάλασσα του Μαρμαρά και προς το Βόσπορο, κάτι που σημαίνει ότι όλο το εμπόριο το οποίο περνάει, έρχεται από την Ανατολή, θα περάσει μέσα από αυτό το πλαίσιο της νέας πόλεως. Επομένως, η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αναπτύσσεται πάρα πολύ εμπορικά, αλλά και να ελέγχει το εμπόριο από την Ανατολή προς τη Δύση, γιατί περί αυτού μιλάμε κυρίως, αυτός είναι ο μεγάλος εμπορικός άξονας. Επίσης, η Κωνσταντινούπολη είναι πολύ κοντά στο μέτωπο του Δούναβη, το οποίο τότε αποτελούσε το όριο ανάμεσα στην Ρωμαϊκή,

0: συγχωτική επικράτεια. Επομένως ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγουν στρατεύματα mm-hmm. από την περιοχή του αρχαίου Βυζαντίου μετέπειτα Κωνσταντινούπολης παρά από την περιοχή της Ρώμης και της Ιταλίας, η οποία ήταν θα λέγαμε σε πολύ ασφαλέστερη ζώνη mm-hmm. την εποχή εκείνη. Ύστερα φεύγοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος με την αυλή του από τη Δύση, αποδεσμευόταν από τις από τις πιέσεις της Ρωμαϊκής Συμπλήτου, έπαιρνε μαζί του όλους τους υπαλλήλους που μπορούσε να τους ορίσει σαν μια νέα σύγκλητο στην Κωνσταντινούπολη, ή υπαλλήλους δικούς του του κράτου, οι οποίοι είχαν πιο το πλεονέκτημά τους, ήταν όλοι νεόπλητοι. Mm-hmm. Δεν είχαν συνήθως αυτή την αριστοκρατική καταβολή που είχαν οι Ρωμαίοι συγκλητικοί που προέρχονταν από πολύ μακρινές παραδοσιακές οικογένειες. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί για να επιζήσουν στη νέα πρωτεύουσα έπρεπε να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και απόλυτη υπακοή στον αυτοκράτορα. Είναι αυτό που θα λέγαμε yes ma'am. Mm-hmm. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό μπορούσε λοιπόν ο Κωνσταντίνος να ελέγξει πλήρως το διοικητικό μηχανισμό ο οποίος φυσπιζόταν γύρω του. Και τέλος, να πω ακόμη ένα από τα κυριότερα, mm-hmm. ο πληθυσμός στο Βυζάντιο, το αρχαίο Βυζάντιο, ήταν ελληνόφωνος, mm-hmm. για να μην πω ελληνικός πληθυσμός. Και πολύ μεγαλύτερο τμήμα του ελληνόφωνου πληθυσμού, και χρησιμοποιώ τον όρο ελληνόφωνο γιατί υπήρχαν και ελληνόφωνοι οι οποίοι δεν ήσαν Έλληνες mm-hmm. στο ανατολικό τμήμα mm-hmm. της αυτοκρατορίας. Λοιπόν, ήσαν χριστιανοί. Mm-hmm. Επομένως, ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετακομίζοντας και ιδρύοντας τη νέα πρωτεύουσα στο Βόσπορο, ήταν πολύ πιο κοντά στο χριστιανικό κόσμο και μπορούσε να νιώθει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα mm-hmm. Και πόσο μάλλον στη Δυτική Ευρώπη, οι χριστιανοί την εποχή εκείνη αποτελούν μία μειοψηφία σε σχέση με τους εθνικούς. Και πρέπει να σας πω ότι αντιπαθώς φόβερα τον όρο παγανιστές που χρησιμοποιείται mm-hmm. και το έλεγα και στα παιδιά, διότι οι παγανιστές είναι οι πραγματικοί ειδωλολάτρες, αυτοί που πιστεύουν στα τοτέμ, ξέρω εγώ, στις μάσκες, στο ένα mm-hmm. στο άλλο. Οι δικοί μας πρόγονοι ήταν εθνικοί, πίστευαν σε μια γηγενή ας πούμε παράδοση λατρείας θεοτήτων μέσω ειδώλων. Δεν ήσαν ειδωλολάτρες και θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό το να τους χαρακτηρίζουμε και να τους βάζουμε στο ίδιο καζάνι με τους mm-hmm. Νέγρους ή τους Ιμπιάνους ή τους ανθρώπους που κάνουν ανθρωποφυσίες κλπ.
1: Μάλιστα. Δίδε λοιπόν ο Κωνσταντίνος σε αυτό το δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας ουσιαστικά μια βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί και να στηρίξει από εκεί και πέρα την αυτοκρατορία. Αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Δεν θα λέω ότι απόλυτα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ένα χαρτί το οποίο mm-hmm. είχε πάρα πολλά θετικά σημεία. Ο Κωνσταντίνος σίγουρα είχε μια ρεαλιστική άποψη για το πώς εξελίσσονταν τα πράγματα στην mm-hmm. εποχή του. Όμως θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πούμε ότι μπορούμε, επειδή άλλαξε την πρωτεύουσα, επειδή έφτιαξε όλο αυτό το όλο αυτό το σύνολο στην Ανατολή mm-hmm. ότι εδραίωσε και μια νέα κοινωνική βάση συνειδητά. Mm-hmm. Κράτησε η κοινωνική βάση, αλλά δεν πιστεύω ότι απριγκίπιο, δηλαδή εξ αρχής mm-hmm. μπορούμε να πούμε ότι το πείραμα του Κωνσταντίνου θα πετύχαινε. Θα πετύχαινε mm-hmm. σε ό,τι αφορά το χριστιανισμό, mm-hmm. ναι. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια ακόμη για να πούμε με βεβαιότητα ότι η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους είναι η πρωτεύουσα του ανατολικού τμήματος, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού μας με γενικότερο τίτλο Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση. Ακούτε την εκπομπή «Η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας» μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγητής επί πολλά έτη, κύριος Αντωνόπουλος. Θέλουμε τώρα, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη Ραβένα. Πώς μπαίνει μέσα στο κάδρο των εξελίξεων η Ραβένα, πότε συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο και πόσο διαρκεί αυτή η ηγεμονία της, να βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο περιεκτικός για το αρχικό κομμάτι, διότι ο συνάδελφος και δασκαλός μου, ο κ. Χρυσός, μίλησε πριν από δύο ώρες και φοβάμαι ότι πολλοί ακροατές δεν θέλουν να ακούν τα ίδια πράγματα από εμάς. Λοιπόν, η Ραβένα είναι ένα μέρος το οποίο είναι γενικά αφιλόξενο, με την έννοια ότι είναι πτισμένη όχι στη θάλασσα, αλλά μέσα στο χώρο των προσχώσεων του Πάρου ποταμού. Και γενικά είναι μια πόλη η οποία είναι πολύ δύσκολη στην κατάκτησή της από εχθρούς. Έτσι, το 402 ο ανίσχυρος γιος του Φεοδοσίου του Μεγάλου, ο Νόριος, θα εγκαταλείψει οριστικά το Μιλάνο, αλλά και την Ρώμη, που ήσαν βασικά τα δύο σημαντικότερα κέντρα, και θα καταφύγει στη Ραβένα, και από εκεί και πέρα η Ραβένα θα εξελιχθεί σε ένα κέντρο της ηγεμονικής εξουσίας, πρώτα των αυτοκρατόρων της, του Βυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μετά των Γερμανών ηγεμόνων που τους αντικατέστησαν, όπως είναι ο Δόακρος, που ανέτρεψε ουσιαστικά, είπε ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει αυτοκράτορας της Δύσης, αυτοκράτορας είναι ένας στην Ανατολή, και εγώ ως είμαι διοικητής της Ιταλίας, εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία για το αν μιλάμε για βασιλιά όπως μιλάμε για τις άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης ή απλά για βασιλιά του έθνους και πατρίκιο των Ρωμαίων. Εγώ συντάσσομαι με αυτή την άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και μετά τον Οδόκρο, ο οποίος ανατρέπεται, έρχεται στη Ραβένα ο βασιλιάς των Οστρογόθων, ο Θευδέριχος ο Μέγας. Από το 493 είναι συμβατική χρονιά που θεωρείται ότι πλέον ως βασιλεύς της Ιταλίας, ως το 526. Λοιπόν, οπότε και η Ραβένα, η οποία ήδη είχε προσελκύσει την, το ενδιαφέρον ως ένας χώρος πολιτισμού κλπ, ως πρωτεύουσα του, του κράτους και έδρα του βασιλιά, η Ραβένα καλοποιείται με πάρα πολύ σημαντικά κτίρια, πάρα πολύ σημαντική οικοδομική δραστηριότητα υπάρχει εκεί, η οποία αργότερα θα συνεχιστεί όταν τελειώσει όταν καταληφθεί από τον στρατηγό Βελισάριο το 540 και πλέον ξεκινήσει ένα αδιάλειπτο διάστημα δύο αιώνων και κάτι, όπου θα βρίσκεται συνεχώς κάτω από Βυζαντινό έλεγχο. σας, αν θελήσετε, νομίζω ότι είναι σημαντικό αργότερα να σας πω τους παράγοντες που προέρχονται από την εποχή του Ιουστινιανού, οι οποίοι θα επηρεάσουν τη μετέπειτα ιστορία της Ιταλίας και φυσικά και της Ραβένας ως Μητροπολιτικού Κέντρου.
0: Βεβαίως, και το θέλουμε πολύ για να δούμε ποια είναι και η εξέλιξη της ιστορίας με ένα πολύ σημαντικό κέντρο όπως ήταν η Ραβένα εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα και για τις εξελίξεις στην Ιταλική Χερσόνησο ευρύτερα μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Και ένα πολύ ωραίο, νομίζω εγώ, ερώτημα, θα μας πείτε εσείς αν είναι ωραίο ερώτημα, είναι κέριο, είναι το για ποιο λόγο μου ζήτησε μάλιστα ένας ακροατής να σας το μεταφέρω αυτό, κύριε καθηγητά, πώς έβλεπαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης τους αντίστοιχους στη Ρώμη. Πώς δηλαδή ένας πολίτης της αυτοκρατορίας που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη αντιμετώπιζε μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας έναν αντίστοιχο πολίτη της αυτοκρατορίας στο άλλο, στο παλαιότερο μεγάλο κέντρο. Είναι ένα ερώτημα που καλό είναι να το θέσουμε, αλλά δεν θα απαντήσουμε τώρα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού, και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο γενικότερο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Επαναλαμβάνουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζουμε, σε αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής για όλες αυτές τις εξελίξεις. Φανταστείτε ένα ταξίδι από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Όμως δεν μένουμε εκεί. Εμείς επιχειρούμε σήμερα να επιστρέψουμε πίσω στη Ρώμη ή στην Δύση, έτσι με την ευρύτερη έννοια του όρου, για να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτός ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό το κομμάτι της ενιαίας αυτοκρατορίας πάντοτε. Θέλω λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφού υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για τα θέματα που συζητάμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Τώρα, κύριε καθηγητά, επαναλαμβάνω το ερώτημα που θέσαμε πιο πριν από έναν ακροατή μας. Πώς έβλεπαν οι κάτοικοι που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη τους άλλους πολίτες της αυτοκρατορίας στην άλλη πλευρά, στη Ρώμη? Αν άλλαξε κάτι σιγά σιγά και με την πάροδο του χρόνου και με την ενίσχυση της Κωνσταντινούπολης και του ρόλου της 50-100 χρόνια μετά.
1: Επειδή είναι δύσκολο να μπούμε στην ψυχή των κατοίκων, αλλά δεν πρέπει να υπήρξε κάποια διαφοροποίηση ιδιαίτερη, με την έννοια ότι η αυτοκρατορία γενικώς ήταν ένας κοσμοπολιτικός χώρος και οι Κωνσταντινούπολίτες της πρώτης περίοδου είχαν σαφή ιδέα ότι προέρχονταν από τα τέσσερα μέλη της αυτοκρατορίας, δεν ήταν γηγενείς. Σιγά σιγά αναπτύσσεται το αίσθημα της πρωτοκαθεδρίας στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Δεν νομίζω ότι θα έβλεπαν τους αντίστοιχους κατοίκους της Ρώμης ούτε θετικά ούτε αρνητικά μέχρι τη μέση Βυζαντινή περίοδο που αρχίζει και ενσκύπτει μια λαζονία, η οποία όμως αφορά διαχωρισμό ανάμεσα στην σούπερ πρωτεύουσα και στην επαρχία του Βυζαντινού κράτους, και επίσης μια αλαζονική θεώρηση για τους δυτικούς, οι οποίοι δεν ακολουθούν τις θεολογικές, ας πούμε, γραμμές που ακολουθούνται στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας.
0: Άρα αυτό που μας περιγράφεται αλλάζει άρδιν από το 1054 και μετά.
1: Αλλάζει άρδιν από το 1000 και νωρίτερα, δηλαδή έρχεται μετά το 1054, εκδηλώνεται πολύ περισσότερο. Οι αλλαγές γίνονται σιγά σιγά και είναι θέμα επιστημονικής διαφωνίας. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν υπήρξαν τέτοιες αλλαγές που δεν μπορούσαν να επανέλθουν, να σειραφθούν, ας πούμε, μέχρι το 1204 που έχουμε το φρικτό γεγονός της Τετάρτης Σταυροφορίας, οπότε είναι πια πολύ δύσκολη η ισότιμη προσέγγιση με τους δυτικούς. Αλλά κυρίως δεν το φέλα. Δηλαδή και οι Βυζαντινοί και οι λίγοι ήταν και στα δύο στρατόπεδα οι άνθρωποι που πραγματικά θέλαν να βρουν να είχαν μια ενωτική διάθεση. Και πρέπει να πω σε αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως τονίζεται η ορθότητα της ανατολικής σκέψης και το λάθος των δυτικών, ότι δεν είναι πάντοτε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι δυτικοί έχουν δίκιο έναντι με των Βυζαντινών, αλλά αυτά είναι δύο διαχωρισμοί. Εγώ οφείλω να το πω ως και καθηγητής της σπιτικής μεσαιωνικής ιστορίας, γιατί έχω το ένα μου πόδι στο Βυζάντιό μας και το άλλο στη Βύση.
2: Έτσι. Κύριε καθηγητά, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην Ιταλική Χερσόνησο γενικότερα και εδώ ίσως να βάλουμε στη συζήτησή μας και όλους αυτούς τους λαούς που εποφθαλμιούσαν εδάφη της αυτοκρατορίας είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση. Πόσο ρόλο διαδραμάτισαν αυτοί οι λαοί ως επιταχυντές εξελίξεων?
1: Σίγουρα έπαιξαν ρόλο, όμως ο ρόλος αυτός είναι διατριτός, δηλαδή δεν είναι ο ίδιος ανάλογα με την περίοδο που μιλάμε. Και νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να σας μιλήσω λίγο για την εποχή μετά τον Ιουστινιανό, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να την καλύψουμε. Τι λέτε?
2: Παρακαλώ.
1: Okay. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας καταρχάς είναι ότι τα κομμάτια στο δυτικό τμήμα χάνονται σιγά σιγά σιγά και παραμένει στην ουσία πολύ κοντά με τον ιστό της αυτοκρατορίας η Ιταλία και ένα τμήμα της Νότιας Γαλλίας για ένα διάστημα, αλλά κυρίως η Ιταλία. Λοιπόν, όλοι μιλάμε την εποχή του Ιουστινιανού για τους κατακτητικούς πολέμους. Ο Ιουστινιανός, εάν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση της Ισπανίας που είναι λίγο θολά τα πράγματα, ο Ιουστινιανός έχει πάντοτε αφορμή και προσπαθεί, επειδή πιστεύει ότι πρέπει να ενώσει πάλι τους Ρωμαίους υπηκόους, τους Ρωμαίους κατοίκους του Βυτικού Τμήματος, ξεκινά αυτούς τους ανακτητικούς πολέμους στην Ιταλία. Όταν ξεκινά ο φοβερός πόλεμος του 536, έχει σχέση με συγκεκριμένη αφορμή. Δεν είναι ότι του κατέβηκε ξαφνικά του Ιουστινιανού, ότι ο Ιουστινιανός δεν τον ήθελε αυτό το πόλεμο. Δεν τον ήθελε. Ήθελε να βρουν ένα modus vivendi. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος γίνεται και μετά από την καταστροφική έκβασή του 552, πλέον μια καθημαγμένη Ιταλία με τη Ραβένα ενώνεται. Όμως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας ο οποίος την εποχή αυτή παίζει ρόλο και επηρεάζει όλη τη μετέπειτα εποχή, και αυτό είναι η περίφημη έρηδα των τριών κεφαλαίων. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα απλά να πω ότι στην προσπάθειά του Ιουστινιανός να προσεγγίσει τους μονοφυσίτες, προσπάθησε να καταδικάσει τρεις συγγραφείς του 5ου αιώνα, οι οποίοι σπουδαίοι θεολόγοι και οι τρεις, οι οποίοι όμως ως Νεστοριανούς, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα φέρει στο στρατόπεδό του και τους μονοφυσίτες. Αυτό καταδικάστηκε στη Βύση, διότι ποτέ η σύνοδος Κλειβή, η σύνοδος της Χαλκιδόνας δεν καταδίκασε τα γραπτά αυτών των τριών συγγραφέων, και έτσι έχουμε την περίφημη έρηδα των τριών κεφαλαίων, η οποία περνάει από διάφορες ζυμώσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι διαχωρίζει ουσιαστικά το Βυζάντιο, το οποίο η επίσημη πολιτική είναι αυτή της καταδίκης των τριών κεφαλαίων, την αμφιλεγόμενη πολιτική της Ρώμης, η οποία συμβαδίζουν με τη βυζαντινή πλευρά, αλλά χλιαρά λοιπόν, και η ακρεφνώς αντίθετη, δηλαδή οι υποστηρικτές της ορθότητος θεολογικής ορθότητος των τριών αυτών συγγραφέων του 5ου αιώνα, οι οποίοι και επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ταλανίζει την περίοδο μετά τον Ιουστινιανό και έχει μεγάλη σημασία για την ίδια τη Ραβένα, γιατί η Ραβένα ως κέντρο της Βυζαντινής επικράτειας θα αποτελέσει, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έρηδα των τριών κεφαλαίων, οι Μητροπολίτες της Ραβένας, για να ζητούσουν αυτοκεφαλία και ανεξαρτησία από την Εκκλησία της Ρώμης. Κάτι το οποίο πετυχαίνουν το 668 και αυτό κρατάει μέχρι και τη Σύνοδο της Παβίας το 698, οπότε και υποτάσσονται τελικά στην δικαιοδοσία του Πάπα, αλλά η Ραβένα ως πρωτεύουσα θα κρατήσει μια σημαντικότατη ανεξαρτησία σε σχέση με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι ένας πολιτικός παράγοντας. Από το 684, όσο ξέρουμε, ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος θα δημιουργήσει ένα νέο τύπο διοίκησης, πρώτα στις Ιταλικές και μετά στις Αφρικανικές επαρχίες. Αυτός ονομάζεται εξαρχάτα. Ποιο είναι το βασικό ζητούμενο? Ο έξαρχος, που συνήθως είναι είτε πολιτικό αρχικά αλλά κυρίως στρατιωτικό πρόσωπο, θα αναλάβει τη διοίκηση αυτών των επαρχιών, έξαρχος Ιταλίας, έξαρχος Αφρικής, έχοντας τις λεγόμενες πλήρες δικαιοδοσίες, δηλαδή μπορεί για λογαριασμό του αυτοκράτορα να κηρύσει πόλεμο, να συνάπτει συνθήκες ειρήνης κλπ. Και αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη με τους στρατηγούς των θεμάτων που εμφανίζονται μετέπειτα. Λοιπόν, τώρα το 568 έρχεται ο πιο βασικός κίνδυνος για την Ιταλία, και αυτή είναι το φύλλο των Λογκοβάρδων, που ήταν μεν σύμμαχοι των Βυζαντινών, αλλά κατεβαίνουν στην Ιταλία αυτοβούλως, πιεζόμενοι από τους Αβάρους, και με ταχύτατες διαδικασίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Ιταλίας, περιορίζοντας, μάλλον ξεκινώντας μια μεγάλη μορφή, μεγάλη σειρά πολεμικών και ελληνικών σχέσεων με το Βυζάντιο, το οποίο προσπαθεί αρχικά να ανακαταλάβει τα εδάφη της Βορείου Ιταλίας που έχασε, αλλά διαπιστώνει τελικά ότι δεν μπορεί να διώξει τους Λογκοβάρδους, έστω και αν οι Φράγκοι στην Δύση ήταν ένα άλλο φύλλο, βοηθούν το Βυζάντιο, καθώς είναι οι μόνοι οι οποίοι είναι, όπως και το Βυζάντιο, καθολικοί. Όταν λέμε καθολικοί, σε αυτή την εποχή μιλάμε για την θρησκεία. Δεν νομίζω ότι ο όρος Ορθόδοξος υπάρχει θεολογικά, ή μάλλον πέραν μιας θεολογικής ύπαρξης, σε πολιτικό επίπεδο. Εξού και στο πιστεύω μιλάμε για μια καθολική και αποστολική εκκλησία, δεν λέμε μια ορθόδοξο. Λοιπόν, έχουμε την αντίθεση της καθολικής και της αριανικής εκκλησίας που στηρίζουν οι Λογκοβάρδοι. Λοιπόν, όταν οι Λογκοβάρδοι κερδίζουν πια την Βόρεια Ιταλία και τις περιοχές ορεινές στα Απένινα, της κεντρικής, και κατεβαίνουν προς τα κάτω, έχουμε δύο λωρίδες, εκ των οποίων και το μεγάλο κέντρο της Βυζαντινής επικράτειας είναι το Εξαρχάτο με τη Ραβένα. Το Εξαρχάτο, στο οποίο πολλοί εξαρχοί, όταν βρίσκουν ότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είναι πολύ αδύνατοι, ή τέλος πάντων δεν τους κάνουν τα χατήρια, ή αισθάνονται ήδη πολύ φιλόδοξοι, εξεγείρονται. Έχουμε μια εξέγερση σημαντική το 616, όπου ο Πάπας και οι Λογκοβάρδοι βοηθούν τον Ηράκλειο να ανατρέψει τον σφετεριστή του θρόνου Ελευθέριο, Πατρίκιο Ελευθέριο, ενώ έχουμε και το πιο αργά, έχουμε το 651 μια νέα εξέγερση από τον έξαρχο της Ιταλίας, τον Ολύμπιο, ο οποίος τελικά θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με την βοήθεια πάλι και των νέων στρατευμάτων τα οποία έρχονται, αλλά αυτή τη φορά ο Πάπας φαίνεται ότι ενστερνίζεται και αποδέχεται την πρόταση του Ολυμπίου να κηρύξει τον εαυτό του αυτοκράτορα, εξού και θα έχουμε αργότερα την καταδίκη και την εξορία του Πάπα Μαρτίνου, ο οποίος θα συλθεί από τον νέο έξαρχο στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, τι σχέση έχει όλο αυτό με τη Ραβένα? Η Ραβένα για αυτούς όλους τους λόγους είναι ένα σημαντικότατο κέντρο αποφάσεων, το οποίο πότε δρά σαν βυζαντινή σαν Βυζαντινός πόλος στη Δύση, πότε δρά ανεξάρτητα εάν οι συνθήκες στο Βυζάντιο είναι διαφορετικές, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη με την οικονομασία, όπου ούτε η Ρώμη ούτε η Ραβένα θα συμπλέψουν με τους οικονομάχους αυτοκράτορας, η Ραβένα λιγότερο, γιατί εκεί υπάρχει Βυζαντινή διοίκηση και ανάλογα το τι πιστεύει η εκεί Βυζαντινή διοίκηση θα γίνει μια επιλογή. Αυτό που είναι σημαντικό, και συγγνώμη για τη φλιαρία μου,
2: παρακαλώ,
1: είναι ότι συνεχώς στέλνονται στρατεύματα από την Ανατολή στη Δύση, Αρμένοι, Θάκες, συμμαζεύεται, αυτοί πηγαίνοντας στην Ιταλία σε μεγάλο βαθμό θα ανυμφευθούν ντόπιες κοπέλες. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα φτωχό μέρος όπως είναι η Ιταλία τότε, ο Βυζαντινός αξιωματικός είναι μεγάλο πρόσωπο. Οπότε, λοιπόν, και η δεύτερη, αν η πρώτη γενιά έχει συνείδηση το από που έρχεται κλπ, η δεύτερη γενιά έχει συνείδηση ότι κάπου στην Ανατολή, κάπου μακριά, υπάρχει ένας αυτοκράτορας τον οποίο υπηρετούμε, και μια τρίτη γενιά έχει συνείδηση ότι πολύ μακριά υπάρχει ένας αυτοκράτορας, αλλά έχουμε κοντά μας τον πνευματικό μας ηγέτη, τον Αγιώτατο Πάπα. Και έτσι όταν το 692 θα έχουμε την εξέγερση της δυτικής του Πάπα, την απόρριψη μάλλον των αποφάσεων της Συντρούλου Συνόδου και την αποστολή στρατευμάτων, τα ιταλικά στρατεύματα θα εξεγερθούν εναντίον του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και των αποφάσεών του και θα στηρίξουν τον Αγιώτατο Πάπα. Και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι ακροατές μας, γιατί είναι η μεγάλη τομή. Από εκεί και πέρα δεν είναι η αίσθηση που υπάρχει, είναι ότι έχουμε κοντά τον Πάπα και πολύ μακριά έναν άγνωστο αυτοκράτορα, κάτι το οποίο θα επιτείνεται βεβαίως στον 8ο αιώνα και την περίοδο της οικονομαχίας με όλες τις διενέξεις οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς στον 8ο αιώνα έχουμε και τους πιο ικανούς βασιλείς των Λογκοβάρδων, τον Λόιτ Πράντο, ο οποίος είναι βασιλιάς από το 712 στο 744, και πιο μετά θα έχουμε και αυτό βασιλιά τον Αϊστούλφο, ο οποίος βασιλεύει από το 751 στο 757 και ο οποίος θα καταλάβει οριστικά τη Ραβένα. Οι Βυζαντινοί δεν θα το χωνέψουν αυτό και θα στείλουν μια πρεσβεία, μάλλον θα ο Πάπας θα ζητήσει τη βοήθεια των Φράγκων. Ο βασιλιάς των Φράγκων, ο ονομαζόμενος Πιπίνος ο Βραχής, θα περάσει από τις Άλπεις, θα νικήσει το 756 τον Αϊστούλφο και θα καταλάβει μαζί με άλλα τμήματα και τη Ραβένα. Και τότε θα φτάσει όμως αντί να παραδώσει ως όφιλε την Ραβένα και την περιοχή της κεντρικής Ιταλίας στον Βυζαντινό αυτοκράτορα, τι κάνει? Την παραβίβει στον Πάπα. Και όταν φτάνει μια Βυζαντινή πρεσβεία, και αυτό είναι από τα πιο γοητευτικά κομμάτια της πρώιμης μεσαιωνικής ιστορίας, φτάνει μια Βυζαντινή πρεσβεία με δώρα συμπεριλαμβανομένου και ενός οργάνου, ενός αρμονίου θα λέγαμε, και ζητάει από τον Πιπίνο πίσω να βρεθούν τα εδάφη του εξαρχάτου πίσω. Και γυρνάει ο Πιπίνος και λέει, πώς είναι δυνατόν όταν έχω δώσει εγώ κάτι στον Άγιο Πέτρο να το πάρω πίσω? Και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά η νέα κατάσταση που θα είναι από τον επόμενο αιώνα οριστικά, από το 824 δηλαδή έχουμε την πλήρη εδραίωση του παπικού κράτους ή του στάτου παπάλε, που θα μείνει σαν ενότητα μέχρι το 1860, τα παπικά εδάφη. Και μέσα στα παπικά εδάφη που περιλαμβάνουν κυρίως την κεντρική Ιταλία είναι φυσικά και η Ραβένα, η οποία ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει στους Βυζαντινούς, αλλά παρά τα αυτά για αρκετό καιρό θα υπάρχει ελληνόφωνος πληθυσμός και ελληνόφωνος πληθυσμός, εμφανίζονται σφραγίδες στα ελληνικά, υπάρχει μια έστω και σκιώδης πολιτιστική ελληνική ή βυζαντινή παρουσία στη Ραβένα.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν φανταζόμασταν καλύτερο τρόπο για να καλύψουμε αυτό το υλικό που μας είχε ανατεθεί στη σημερινή μας εκπομπή να παρουσιάσουμε. Και νομίζω ότι όλες οι αναφορές σας ήταν εξαιρετικά κέρυες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το πυκνό περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον των πυκνών γεγονότων που συνέβησαν μέσα σε αυτούς τους αιώνες. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον κόπο σας και για τον χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Χαρά δική μου, κύριε Παπά. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας αν μπορώ κάτι να προσφέρω.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτή τη μοίρα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη πλέον. Η δυτική λοιπόν ρωμαϊκή αυτοκρατορία περιλάμβανε τις δυτικές επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οποτεδήποτε διοικούνται από μια ξεχωριστή ανεξάρτητη αυτοκρατορική αυλή. Συγκεκριμένα αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στην ιστοριογραφία για να περιγράψει την περίοδο από το 395 έως το 476, όποτε υπήρχαν ξεχωριστές ισότιμες αυλές που μοιράζονταν τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας στις δυτικές και τις ανατολικές επαρχίες με μια ξεχωριστή αυτοκρατορική διαδοχή για κάθε αυλή. Οι όροι Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επινοήθηκαν τα νεότερα χρόνια για να περιγράψουν πολιτικές οντότητες που ήταν de facto ανεξάρτητες. Οι Ρωμαίοι λοιπόν της εποχής, όπως είπαμε για πιο πριν, δεν θεωρούσαν ότι η αυτοκρατορία είχε χωριστεί σε δύο μέρη, αλλά την έβλεπαν ως μια ενιαία πολιτεία που διοικείται από δύο αυτοκρατορικές αυλές λόγω διοικητικής σκοπιμότητας. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέρευσε το 476 και η Δυτική Αυτοκρατορική Αυλή στη Ραβένα διαλύθηκε επίσημα από τον Ιουστινιανό το έτος 554.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ραβένα», ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, ακούσατε την εκπομπή «Η μοίρα του Δυτικού Τμήματος της Αυτοκρατορίας μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής». Εκδόσεις «Αρμός».

Τα μίλησαν καθαρά και εξάστερα. Το μαχαίρι βρισκόταν πάνω από το σβέρκο τους. Τούτος ο Ταχράν Μπέις το είχε πάρει απόφαση να τους ξεκληρίσει. Έπρεπε να ξεκόψουν πια μια και καλή από το ευλογημένο Μπερεκετλή, όπου ζήσαν όλη τη ζωή τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα είπαν και τα συμφώνησαν το τι θα γίνει. Πρώτος θα φύγει ο Αρσένης Μετάλογο, να φέρει τα χρυσαφικά και τις λίρες. «Καλύτερα να πάω κι εγώ μαζί», είπε ο Μάνθος, «να πουλήσω ό,τι μπορέσω σε ζωντανά και σε χτήματα, σε γνωστούς και φίλους, και θα φορτώσω τα πράγματα του σπιτιού σε δύο άμαξες και θα γυρίσω». «Πάρε μαζί σου και τον Ζαχαριά τον επιστάτη», είπε η γιαγιά. «Είναι δικός μας άνθρωπος και πιστός». «Θα πάρω και τη Γιασμή με το γιο της», ξανά είπε ο Μάνθος. «Άμα θέλει να την πάρεις. Αλλιώς δώσε της κάτι και άστε να κάνει αυτό που θέλει η ίδια». «Αυτή μας αγαπά με την καρδιά της και θα έρθει», είπε η γιαγιά. «Τι να κάτσει να κάνει στον Μπερεκετλή». Η Σμαραγδή άρχισε να προσεύχεται για όλους με την καρδιά της και δεν φανέρωνε την αγωνία της και το φόβο της που την καταπλάκωνε. Προσευχόταν για όλους εκεί, αλλά πιο πολύ για τον Κωνσταντά που ήταν απλοϊκή ψυχή και πήγαινε μόνος του στον Μπεϊσεχήρ, και για τον άλλον, τον αδελφό της τον Αρσένη, και για τον πατέρα της τον Μάνθο, που τρέχαν με τα λογά του στον Μπερεκετλή. Ακόμα και για τον ηγούμενο το θείο της, να αναπαυθεί η ψυχή του εν σκηνές δικαίων. Δεν άντεχε όμως τούτη την ταραχή και μίλησε στον πατέρα Ιλάριο. «Πάτερ Ιλάριε, ανησυχώ για τη φαμίλια μας». «Ρίξε την ανησυχία σου πάνω στο σταυρό, κόρη μου», απάντησε ο καλογερόπαπας, που τα καταλάβαινε όλα και είχε χαρίσματα κρυφά και αφανέρωτα. «Και πώς να το πράξω αυτό, γέροντα?» «Ο σταυρός έχει δύο κομμάτια και τούτο δεν είναι τυχαίο, κόρη μου Σμαραγδί. Είναι βαθιά διδασκαλία του μυστηρίου». «Δίδαξε με, πάτερ μου, να στηριχτώ τούτη την ώρα». «Την πάσα ώρα να στηρίζεται στο σταυρό, Σμαραγδί, αλλιώς. Να μου τα πεις πιο αναλυτικά, γέροντα, καθώς έκανε ο Άγιος Ηγούμενος, τι σημαίνουν τα δύο κομμάτια του σταυρού?» «Το ένα είναι κάθετο από τη γη στον ουρανό, και τ' άλλο είναι οριζόντιο και αγκαλιάζει όλον τον κόσμο και τη ζωή του. Και έχουν πολλές σημασίες τα δυο αυτά κομμάτια του σταυρού. Στο ένα κάρφωσαν το σώμα του Κυρίου μας και στο άλλο άπλωσαν τα χέρια του τα παντοδύναμα. Γι' αυτό και όταν στηριζόμαστε στο σταυρό, μας κρατά στα δικά του χέρια. Φτάνει να πιστεύουμε ολόκαρδα, να βάζεις όλον το λογισμό σου σε αυτά που σου λέω». «Όσο μπορώ, πατέρα Ιλάριε, αλλά θέλω και βοήθεια, δεν ξέρω πολλά γράμματα. Όσα μου δίδαξε ο ηγούμενος». «Δεν χρειάζονται πολλά γράμματα. Φτάνει να ξέρεις να διαβάζεις και να καταλαβαίνεις τι διδάσκει η πίστη μας. Όλοι οι αληθινοί σοφοί, όλοι οι άγιοι είναι διδακτοί Θεού. Ο Θεός δίνει τη σοφία όταν τη ζητήσεις. Εκείνος δίνει τα πάντα. Κατάλαβες?» «Αυτό το καταλαβαίνω και το πιστεύω, γέροντα. Το πώς θα ρίξω την αγωνία μου πάνω στο σταυρό δεν ξέρω. Φώτισέ με». «Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να ξέρεις, κόρη μου, αλλά δεν μπορείς με μιας να τα μάθεις όλα. Σιγά σιγά. Ακόμα και οι Απόστολοι που είχαν μπροστά τους τον Κύριο δεν καταλάβαιναν πολλά και τα διδάχτηκαν όταν τους φώτισε το Άγιο Πνεύμα». Έγινε μικρή σιωπή. Ο πατέρας Ιλάριος χαμήλωσε το βλέμμα όπως το είχε συνήθεια και έμοιαζε να προσεύχεται μυστικά. Το έκανε κάθε φορά που ήθελε να πει κάτι σημαντικό. Ύστερα κοίταξε τη Σμαραγδή και της είπε: «Κόρη μου, όπως και να κρυμάσεις την αγωνία και την αδυναμία σου στο σταυρό, βοήθεια θα βρεις. Καλύτερα όμως μπορείς να κουμπίσεις πάνω σε αυτή τη δύναμη του Χριστού όταν ο λογισμός σου στηριχτεί πρώτα στο κάθετο κομμάτι που πάει στον ουρανό και ύστερα στο οριζόντιο της υπομονής και των δακρύων. Στην πρώτη περίπτωση ρίχνουμε όλο το βάρος στον Κύριό μας και ζητούμε την εξύψους πίστη. Στη δεύτερη περίπτωση πάλι ζητούμε βοήθεια, αλλά φορτώνουμε και τον εαυτό μας με πολύ κόπο. Δεν θα σου πω άλλα για να μην τα μπερδέψεις μέσα σου. Σε ευχαριστώ, πάτερ μου, πολύ με βοηθάς. Πάντα να με στηρίζεις και πάντα να με βοηθάς πνευματικά, γιατί έχω ανάγκη». «Και όταν οδηγείς την προσευχή σου στο σταυρό, να κλαις μέσα σου με τα μυστικά δάκρυα της καρδιάς. Έχει ταπείνωση μπροστά στο σταυρό και θα διδαχτείς πολλά. Εάν ξέραν οι άνθρωποι τη δύναμη του σταυρού, δεν θα τους νικούσε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Αγκάλιασε το σταυρό με όλη σου την ελπίδα και την ταπείνωσή σου σε αυτόν και μη φοβάσαι τίποτα. Η χάρη του Χριστού μας να είναι πάντα μαζί σου, Σμαραγδί». Την ευλόγησε σταυρωτά και χωρίστηκαν. Η Σμαραγδί έμοιαζε πιο ανάλαφρη και πιο δυνατή με τα λόγια του πατρός Ιλαρίου, που πήγε στον κήπο για να ποτίσει και να κάνει κι αυτός καμιά δουλειά, όπως και όλοι του σπιτιού. Γιατί σε τούτες τις μεγάλες και δεμένες φαμίλιες, όλοι δουλεύαν και κάτι κάναν, ανάλογα με την πόρεσή τους. Μοιάζανε σαν κοινόβια, χωρίς να έχουν καμία τυπική οργάνωση.
Ο καθένας ένιωθε πως ανήκει σε όλους και έπρεπε να κάνει ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει το σύνολο και όχι τον εαυτό του. Τα είχαν όλα μαζί και όλα κοινά και αδελφωμένα, όπως τα πρώτα εκείνα χρόνια της Χριστιανικής Εκκλησίας. Και αυτή την παράδοση την κράτησαν και την ακολουθούσαν στην καθημερινή του ζωή όλοι οι Ορθόδοξοι Ανατολίτες. Κοινές οι χαρές και κοινές οι πίκρες. Ευλογημένη παράδοση, δεμένη με την πίστη. Πέρασαν λίγες μέρες ήσυχες και λιώχαρες. Ύστερα ο καιρός άρχισε πάλι να γριεύει. Μαύρης ο ουρανός, έπιασαν οι δυνατοί άνεμοι και η παγωνιά κρυστάλλωνε τα νερά και περώνιαζε όλα τα ζωντανά μες στο στάβλο. Τότε τους κλείναν τις πόρτες και τους βάζανε διπλή ταγή. Η Σμαραγδή, όσο έβλεπε την κακοκαιρία να δυναμώνει, τόσο θυμόταν αυτούς που λείπαν μακριά στον Μπερεκετλή και στον Μπεϊσεχίρ. Το ίδιο κάναν και άλλοι, και όλο κουβεντιάζανε για αυτούς και αναρωτιόνταν τι κάνουν και τι να γίνονται. «Ο Θεός θα τους νοιαστεί», έλεγε η γιαγιά Ευλαμπία, χωρίς να σηκώνει το κεφάλι της από το πλεκτό της. «Να φέρουμε χοντρά ξύλα», είπε ο Βασίλης και σηκώθηκε να πάει στην ξυλαποθήκη όπου ήταν στιβαγμένα. «Απόψε δείχνει να κάνει πολύ κρύο». Κουβάλισαν τα χοντρόξυλα, ποτίσαν τα ζώα και στήσανε το μεγάλο τσουκάλι για να ψήσουν τραχανά. Κόψαν και πηχτή από το μεγάλο κιούπι που μοσχοβολούσε καθώς το βάλαν στο τηγάνι να ζεσταθεί. Ξέραν δά οι ανατολίτισες από φαγιά και από κουζίνες και ήταν μερακλίνες σε όλα τους. Το χιόνι ξανάρχισε να πέφτει γρήγορα και σκέπαζε σπίτια και αποθήκες. Δρόμους και δέντρα και περιβόλια με χοντρές νυφάδες, λες κι ουρανός ήθελε να σκεπάσει τις ασχήμιες της γης και να θωώσει τους ανθρώπους και να ξανακάνει λευκή τη ζωή τους. Και σίγουρα τούτη τη φορά θα το στίβαζε για καλά, σαν τότε που έπεσε πάνω στις κεραμωτές στέγες και βούλιαξε πολλά σπίτια και σκότωσε ανθρώπους και ζωντανά. Σε τούτα τα μέρη, στα μέσα της Μικρασίας, ο χειμώνας είναι πρόημος. Σαν και τούτη τη χρονιά, το χιόνι μπορεί να φτάσει ως και τα 2 μέτρα. Και όσοι ξεθαρεύαν και βγαίναν όξο από τα σπίτια τους, μπορούσαν και να χαθούν μέσα στο χιόνι, γιατί γλιστρούσαν και έπεφταν και εκεί κοκαλώναν γρήγορα και τους εσκέπαζε το χιόνι για πάντα, όπως έγινε και με τον Χατζή Μουράτ, τον χότζα του χωριού πριν από χρόνια. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του», παρακαλούσε και η Νόνα,

Ο Κωνσταντάς αισθάθηκε τυχερός και δεν τον βρήκαν τα χιόνια στο ταξίδι του. Μόνο κάτι βοριάδες και χιονόνερα που πέφτανε από τα βορεινά. Και πάντα όταν βράδιαζε κατάφερνε να φτάνει σε κανένα χάνι και να περνά τη νύχτα του κάτω από στέγη. Οι ευχές της μάνας του της Νόνας και οι προσευχές της αδελφής του της Μαραγδής τον ακολουθούσαν παντού και δεν είχε κανένα κακό συναπάντημα στο δρόμο του. Ευχή γονέων έπαρε και στο βουνό ανέβα. Θυμόταν πάντα τούτη την παροιμία και την έλεγε και ο ίδιος, γιατί πίστευε πως ο γονιός είναι πρόσωπο ιερό και η ευχή του έχει πέρασει μεγάλη και ακούγεται από το Θεό. Και ακόμα του είχε πήγει η μάνα του μια συμβουλή, ένα μικρό ποίημα και πάντα το έλεγε. Όντα σε βρίσκει το κακό και στεναχώρια, καιρή να ανάβεις στο Χριστό και στην Παναγία και τις εικόνες να φυλάς, κάνε σταυρό στα στήθια και από το Θεό ευθύς θα έρθει σωτήρια βοήθεια. Το ξέρε και το σιγομουρμούριζε σαν προσευχή όταν περνούσε από σκοτεινά σίδεντρα και ρουμανιασμένα περάσματα, όπου μπορούσαν να κρύβονται τσέτες και χαϊντούκοι και τάταροι και άλλοι ρέμπελοι που τριγυρνούσαν στα μακρινά και αφύλαχτα μέρη και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν του χεριού τους. Προσκυνητάδες, μικρέμποροι, πραγματευτάδες, φτωχοταξιδιώτες, καλόγεροι, αμαξάδες, ξενομερίτες και άλλοι που πέφταν στα χέρια τους και τους ληστεύανε και τους ξεγυμνώνανε από τα όσα κουβαλούσανε και όποιος έκανε την αποκοτιά να κακομιλήσει, να αντισταθεί, τον πελεκούσανε χωρίς πολλά πολλά. Την ίδια ώρα και ύστερα χανότανε μέσα στα ρουμανιασμένα βουνά και έφευγαν στα λιμέρια τους στο δάσος. «Δόξα να έχει ο Θεός, δεν είχα καμιά τέτοια κακοσυνάντηση», είπε ο Κωνσταντάς σαν έφτασε στον Μπεϊσεχήρ. «Δόξα να έχει ο Θεός, ανιψιέ Κωνσταντά», είπε και ο ψηλόλιγνος Ιγνάτιος, πρωτοξάδελφος του Μπουγιούκ βασιλιά, αφού οι πατεράδες τους ήταν αδέλφια και αδέλφια πολύ αγαπημένα. «Μονάχα μια φορά», διηγήθηκε ο Κωνσταντάς στο θείο του Ιγνάτιο, «με βρήκε το κακό, στο χάνι του Χότζα, έξω από το Καράκιοι. Και πώς έγινε και γλίτωσες, παιδί μου?» «Από Θεού έγινε, θείε Ιγνάτη, αλλιώς δεν εξηγείται». «Δηλαδή?» «Μέσα στη σάλα του χανιού», συνέχιζε ο Κωνσταντάς, «βρίσκονταν πολλοί ταξιδιώτες και ανάμεσά τους δύο Ρωμιοί από την ελεύθερη πατρίδα. Ήταν μουσικάντες, περαστικοί. Ο ένας έπαιζε βιολί και άλλος κλαρίνο και ήταν μαστόροι στην τέχνη τους. Τους παρακαλέσαν να παίξουν κανένα χαβά να περάσει το βράδυ». «Και πώς έμπλεξες του λόγου σου?» ρώτησε ο Ιγνάτιος. «Παίζανε καλά τα σεβδαλίδικα και τους αμανέδες και όλοι πίναν το ένα μπουκάλι πάνω στ' άλλο και είχαν έρθει στο τσακίρ κέφι. Τότε ένας Ρωμιός ζήτησε από τους μουσικούς να παίξουν κανένα τραγούδι της πατρίδας και αυτοί με τα χαράς βάλανε μπρος τα όσα καλά ξέραν. Παίξανε τις τάβλας, παίξανε τσάμικα, παίξανε μπάλους και νησιώτικα και όλοι μερακλωθήκανε. Σαν έπαιζε εκείνο το βιολί, εμείς λιώναμε και στενάζαμε. Κι ύστερα έπιανε το κλαρίνο και οι πατινάδες ξεσηκώναν όσους μπορούσαν να τραγουδήσουν και το γλέντι άναβε και κόρωνε σαν φωτιά, θεία Ιγνάτη, και όλοι δείχνανε ενθουσιασμένοι. Εσύ όμως μου λες ότι κινδύνεψες. Πώς έγινε αυτό?» «Εκεί πάνω στο γλέντι, όταν σηκώθηκε να χορέψει ένας δικός μας, εξοργίστηκε κάποιος φανατικός Τούρκος και του πέταξε στα πόδια του το μπουκάλι με το πιωτό και έγινε χίλια κομμάτια. Σταματήσαν οι μουζικάντες να παίζουν και ο Τούρκος φώναξε σε μένα: Εσείς οι Ρωμιοί είστε άπιστα σκυλιά και πρέπει να πεθάνετε όλοι σας. Τόπι δυνατά και ζήταγε καυγά. Ζήλεψε τα τραγούδια και το κέφι μας, θαρώ και ήθελε καυγά. Ήταν μεθυσμένος. Δεν ήξερε τι έκανε. Τράβηξε την κάμα του και ήρθε κατά πάνω μου να με χτυπήσει. Και εσύ τι έκανες?» «Φοβήθηκα και είπα μέσα μου: Χριστέ μου, βοήθαμε. Και τι ακολούθησε?» «Παραπάτησε, έπεσε και το μαχαίρι του καρφώθηκε στην κοιλιά. Τρέξαν, το σηκώσαν, αλλά το πρωί ξεψύχησε. Έτσι γλίτωσα». Ο θείος Ιγνάτιος έμεινε για λίγο συλλογισμένος με την ιστορία που άκουσε. Ήταν άνθρωπος στοχαστικός και προσπαθούσε πάντα να εμβαθύνει στο κάθε τι και να το συλλογιστεί καλά. Είχε χάσει τη γυναίκα του την Ολυμπία.

και τώρα που κόντευε τα 70 του, ένιωθε άδειο το σπίτι από γυναίκες, αφού οι δύο κόρες του παντρευτήκαν και φύγαν μακριά και έμεινε με τους τρεις γιους του, τον Τιμόθεο, τον Χαράλαμπο και τον Θωμά που ήταν παντρεμένος και άργησε πολύ να πιάσει παιδί. Τώρα έχει δύο δίδυμα σερνικά κατά από τα 10 τους. Ο Ιγνάτιος είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον ξάδελφό του τον Μπουγιούκ βασιλιά και γι' αυτό χάρηκε ιδιαίτερα για την Ευγενία που ήταν γυναίκα συγγέννησα και καλοσυνάτη και με τον καιρό δαινόταν πιο πολύ με τη φαμίλια τους και δεν θα ήταν μόνος ο δούλος και οι παρακόρες που θα κουμαντάριζαν το σπιτικό τους. «Τώρα που ήρθες και εσύ Κωνσταντά θα έχει και την ανάσα της φαμίλιας της και δεν θα στεναχωριέται», είπε ο θείος Ιγνάτιος. Πιο πολύ όμως χάρηκε η Ευγενία με τον ερχομό του αδελφού της, γιατί όσο και αν ήταν καλό και στοργικό το σπίτι αυτό, εκείνη ένιωθε άβολα και δεν μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά. Τίποτα δεν της έλειπε άλλο από τη φαμίλια της. Γι' αυτό μόλις είδε τον Κωνσταντά τον αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει πάνω στον ώμο του. «Αχ, μη με αφήσεις, Κωνσταντά, αδελφέ μου. Νιώθω έρημη και φοβισμένη μετά το χαμό του Αϊντίν. Δεν φαίνεται πως είναι γραφτό μου να ευτυχήσω σε τούτο τον άγριο κόσμο». «Σώπα, μη κλαις, Βγενιά. Δύσκολη ώρα είναι, θα περάσει». «Δεν την αντέχω, Κωνσταντά. Μαζί με αυτή θα περάσω κι εγώ». «Έλα, μην κάνεις σαν μικρό παιδί. Σώπα», έλεγε στην κλαμμένη αδελφή του και τη χτύπαγε στην πλάτη. Ύστερα τη έπιασε από τα μπράτσα και την κοίταξε κατάματα. «Τώρα θα είμαι εγώ κοντά σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω». «Βγενιά, μη βλέπεις με κλαμμένα μάτια τη ζωή. Τώρα η στεναχώρια σε τυφλώνει και λες μεγάλα λόγια. Με τον καιρό θα ησυχάσεις και θα βρεις και εσύ τη σειρά σου». Εκείνη φαινόταν βαθιά χτυπημένη και έμενε ώρες αμήλυτη και απολυσμονημένη να θυμάται πως πήγαινε καβάλα στ' άλογο να παντρευτεί τον πιο καλό άντρα της Ανατολής, τον Αϊντίν τον πανέμορφο που μοιάζε με αρχάγγελο, και να τώρα που βρίσκεται πεταμένη και μονάχη σε μια άκρη. «Αχ, Θεέ μου, μονάχα ο θάνατος θα γιατρέψει τον καημό μου», έλεγε μέσα της και αναστέναζε βαθιά βαθιά. Στην αρχή με τον ερχομό του Κωνσταντά ξεθάρεψε. Σαν πέρασε όμως μια εβδομάδα φάνηκε να αρρωσταίνει. Ένα πρωί δεν μπόρεσε να σηκωθεί από το κρεβάτι της. Πήγε και την είδε ιερατό, η νύφη του θείου Ιγνάτιου που ήταν παντρεμένη με το Θωμά και είχε τα δίδυμα. Έβαλε το χέρι της στο μέτωπο της Ευγενίας. Έκαιγε ολάκερη. «Ψήνεται στον πυρετό», είπε στον Κωνσταντά. «Τότε να φωνάξουμε γιατρό», απάντησε ο Κωνσταντάς. «Τόσο μεγάλο μέρος σαν τον Μπεϊσεχήρ δεν μπορεί, θα έχει και γιατρό. Άσε πρώτα να τη γιατροπορέψω εγώ και άμα δεν δούμε να ανακαλυτερέψει, τότε τον φωνάζουμε. Είναι καλός ο γιατρός?» «Ο καλύτερος στον Μπεϊσεχήρ», απάντησε η Ρατό. «Έχει πολλούς γιατρούς η πόλη, αλλά ο δικός μας ο Λαζαρέτος με το όνομα είναι πρώτος. Φραγκολεβαντίνος θα ρω, Λιβανέζος, αλλά σωστός σε όλα του. Βρίσκει αμέσως την αιτία και το φάρμακο», συνέχισε η Ρατό, που ήταν φλίαρη σαν τη Θέκλα, και όταν άρχιζε να μιλά δεν σταματούσε. Ο Κωνσταντάς κάθισε και έγραψε γράμμα στο Καμισλί, όπου πήγαινε τακτικά ταχυδρομείο για να μην ανησυχούν οι δικοί του. Τους έγραψε ότι έφτασε πολύ καλά και ότι όλα είναι όμορφα στον Μπεϊσεχήρ και άμα μπορέσουν να έρθουν και οι υπόλοιποι, γιατί ο θείος Ιγνάτιος είναι πολύ καλός, αγαπά το σόι του και τους στέλνει όλους κοντά του. Δεν είπε όμως λέξη για την αρρώστια της Ευγενίας για να μην κακοβάλουν. Ύστερα πήρε το γράμμα στη μεγάλη πόστα όπως τη λέγανε και βρισκόταν κοντά στο σταθμό του σιδηροδρόμου, γιατί τον Μπεϊσεχήρ είχε και σιδηρόδρομο που πήγαινε ως κάτω στο Αιγαίο και στα Άδανα και σε άλλα μεγάλα μέρη σε όλη τη Μικρά Ασία.

Περπάτησε μονάχος και χάζεψε τα μαγαζιά του παζαριού και της κεντρικής αγοράς με τις γυάλινες βιτρίνες και τα φανταχτερά εμπορεύματα που δεν τα είχαν στο Μπερεκετλή. Παντού κόσμος, πολλοί και φωνές, λογιών, μικροί, μεγάλοι, χειρονομίες, φασαρίες να ζαλίζεσαι. Ανατολίτες με σαρίκια ή πιο πολλοί, αλλά είχε και ανθρώπους πολλούς με φράγκικα και μιλούσαν κι άλλες γλώσσες που ο Κωνσταντάς δεν τις ήξερε. Αυτός αμάθητος χωριάτης που δεν είχε ξαναδεί άλλα μεγάλα μέρη, θαύμαζε και γούρλωνε τα μάτια του με όσα έβλεπε και άκουγε και πιο πολύ τις ξένες τούτες χανούμισες που δεν φορούσαν φερετζέ, αλλά μιλούσαν και περπατούσαν λεύτερα σαν τους άντρες. Όλα του φαινόταν πολύ παράξενα και στο βάθος του μυαλού του δεν τα έβρισκε σωστά. «Βάει, βάει, που τέτοιο πράγμα στο χωριό σκεφτόταν, θα χαλούσε ο κόσμος». Εκείνο που του έκανε τρομερή εντύπωση ήταν σαν πήγε στον Μπαλούκ Χανά στην ψαραγορά και είδε τα φρέσκα ψάρια που τα φέρνουν ολοζώντανα οι τρατάριδες μέσα στις κάσες και αυτά χοροπηδούσαν ακόμα και θέλαν να πεταχτούν όξω από τις κάσες. Δεν χωρούσε στο μυαλό του πως τα πιάναν έτσι ζωντανά. Νόμιζε πως τα ντουφεκάνε σαν τα πουλιά ή τα χτυπούν με μαχαίρια και ύστερα τα πιάνε. Δεν μπορούσε να καταλάβει πως τα πιάνουν έτσι ολοζώντανα και ύστερα τα ψήνουν και τα τρώνε. «Μπαλούκ, μπαλούκ, ταζέ μπαλούκ, ψάρια, ψάρια, φρέσκα ψάρια», φωνάζαν στην ψαραγορά και ο κόσμος ψώνιζε και έφευγε και ύστερα ερχόταν άλλοι και ψώνιζαν κι αυτοί. Σκέφτηκε και ο Κωνσταντάς να πάρει μια οκά ψάρια για το σπίτι. Στην αρχή φοβήθηκε πως θα σαλέψουν και θα φύγουν από τα χέρια του. Ύστερα σκέφτηκε μήπως παρεξηγηθεί από το θείο του τον Ιγνάτιο. Παράδες είχε μαζί του. Καλύτερα όμως να ρωτήσει πρώτα και ύστερα να ψωνίσει. Το σκέφτηκε σωστά. Καλύτερα να προσέχει. Είναι θείος ο Ιγνάτιος, αλλά μπορεί και να τον παρεξηγήσει, δεν τον ήξερε καλά-καλά. Συνέχισε το δρόμο μέσα στην πόλη και όλα του κάναν μεγάλη εντύπωση. Πρώτη φορά έβλεπε τόσο μεγάλο μέρος, τόσους μαζεμένους ανθρώπους στους δρόμους και στα μαγαζιά. Περπατούσε και σκεφτόταν αν είναι καλό να ζει κανείς στον Μπεϊσεχίρ ή τον Μπερεκετλή, όπου όλα ήταν γνωστά και ήσυχα. Σαν γύρισε όμως στο σπίτι, βρήκε την Ευγενία στα χειρότερα. Είχε πόνους, ανάσανε δύσκολα και ο πυρετός δεν την άφηνε. Φωνάξαν τον γιατρό, τον Λαζαρέτο και της έδωσε μερικά φάρμακα που είχε στην τσάντα του. «Αν ως αύριο δεν καλυτερέψει, να την φέρετε στο ιατρείο», είπε και έφυγε βιαστικά. Της δώσαν τα φάρμακα και της βάλαν κομπρέσες στο μέτωπο, αλλά δεν έλεγε να συνέλθει. Όλη τη νύχτα συνεχίστηκε η ίδια κατάσταση. Έτσι το πρωί την πήγαν στο γιατρό με την μικρή άμαξα και ο Λαζαρέτος την ξάπλωσε πάνω σε ένα κρεβάτι και άρχισε να την εξετάζει προσεκτικά. Η κλινική του ήταν ένα μεγάλο σπίτι, παλιό προξενείο, με 10 δωμάτια και είχε και 3 νοσοκόμες και άλλον έναν γιατρό για βοηθό του. Μόλις τελείωσε την εξέταση, έδωσε εντολή να τη βάλουν σε ξεχωριστό δωμάτιο με 2 κρεβάτια, ενώ στα άλλα δωμάτια βάζαν 4 αρρώστους στον καθένα. Ευτυχώς στο άλλο κρεβάτι βρισκόταν η Έλμα Χανούμ, μια όμορφη μελαχρινή τουρκάλα με γελαστό πρόσωπο. Ήταν κόρη του Ονούρμπεϊ και ανιψιά του Χότζα Μελέκ, που πάει να πει άγγελος. Ο Λαζαρέτος πρόσεχε πολύ τους πλούσιους πελάτες του για να παίρνει και πιο πλούσια πληρωμή. Κανείς δεν το έκανε έλεγχο. Ήταν ασίδωτος και θησάβριζε μέρα με τη μέρα και ας μην μπορούσε να ξοδέψει μήτε τα μισά όσα κέρδιζε. Στην άλλη μεριά, στο πασαλίκι της Καπαδοκίας, όπου ήταν χιονισμένα όλα τα βουνά στο ταχταλίνα γκλαρί, ο Μάνθος με το γιο του τον Αρσένη δυσκολεύτηκαν πολύ να φτάσουν στον Μπερεκετλή. Ο καιρός και τα χιόνια τους καθυστερούσαν και τους εμπόδιζαν να φτάσουν στον προορισμό τους, αφού ξεμένανε μια-δυο μέρες στο κάθε χωριό όπου βρίσκαν μπροστά τους. Περάσανε 10 μέρες ώσπου να πατήσουν στον Μπερεκετλή από μεσήμερο. Η Γιασμή έκανε σαν τρελή όταν τους είδε και τους δύο αφεντάδες της να μπαίνουν. «Ο Σκελντινής, καλωσορίσατε. Ξαναμπαίνει ο ήλιος στο σπιτικό, αφέντες μου, ο Σκελντινής. Καθίστε να σας φέρω ένα κέρασμα». Ύστερα στράφηκε στο γιο της. «Τρέχα να φωνάξει τον Κεχαγιά, γρήγορα. Είναι στο στάβλο, γρήγορα». Ο Ζαχαριάς που άκουσε τα άλογα και τις κουβέντες ήρθε μόνος του και νιώθε απορριμμένος με το γυρισμό των αφεντάδων του. Είπαν τα απαραίτητα καλωσορίσματα, σαν κάθισαν να πιούν καφέ, ο Ζαχαριάς ρώτησε. «Τα μάθατε για τον γούμενο? Τι έπαθε?» «Σχωρέθηκε πριν ένα μήνα, μπορεί και πιο πολύ». Ξαφνιάστηκαν ο Μάνθος και ο Αρσένης. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Κάναν το σταυρό τους και ρώτησαν. «Ήταν άρρωστος?» «Δεν μάθαμε τίποτα. Μονάχα πως πέθανε και τον θάψαν στο μοναστήρι του. Εμάς ποιος να μας τα πει?»
Η Γιασμή έστρωσε τράπεζα όσο πιο καλά μπορούσε και κάθισαν όλοι μαζί να φάνε. Ευτυχώς είχε καλό μοσχαρίσιο κρέας και η Γιασμή τους έψησε μπριζόλες στα κάρβουνα, τηγανιτές πατάτες και έβγαλε τουρσιά και τυριά και έφερε κρασί από το κελάρι που όμοιό του δεν έβρισκε πουθενά. Σαν απόφαγαν, είπαν στη Γιασμή να μην τους περιμένει γιατί έχουν να κουβεντιάσουν. Αυτή πήρε το γιο της στο Θανασάκι, καληνύχτησε και πήγε να κοιμηθεί. Οι τρεις άντρες κάθισαν κοντά στο τζάκι και άρχισαν να μιλούν για τα χτήματα και τα κοπάδια. «Σκύλια ο Μπέης», είπε ο Ζαχαριάς, «και έβγαλε φετφά του Βιλαετζή για να πάρει τον Ελαιώνα, γιατί δεν έχει χαρτιά για την παραχώρηση. Εγώ γράμματα δεν ξέρω να τα πω, αλλά τούτος βάλθηκε να μας ξεκληρίσει και να τα αρπάξει όλα, πιο πολλά δεν ξέρω». «Άκου, Ζαχαριά, και πρόσεξε το τι θα γίνει», είπε ο Μάνθος. «Αύριο βγαίνεις και πουλάς σκοπάδια και χτήματα όσο-όσο. Να προτιμάς Ρωμιούς και γνωστούς, όχι Τούρκους και άγνωστους. Ακόμα και τούτο το υποστατικό. Θα τα ξεπουλήσουμε όλα τα έχη μας. Και επέ θα φορτώσουμε τα πράγματα του σπιτιού σε δύο άμαξες και θα φύγουμε όλοι μαζί για το Καμισλί. Όλοι μαζί και για πάντα. Κατάλαβε, Ζαχαριά?» «Κατάλαβα, Μάνθο αφέντη». «Θα έρθεις και εσύ μαζί μας. Δεν ξεχωρίζεις από τη φαμίλια μας, όπως πάντα», ξανά από Μάνθος. «Κι εγώ για φαμίλια μου σας έχω μέχρι θανάτου». «Να σε καλά, Ζαχαριά, και μπέσα για μπέσα». Δώσαν τα χέρια και οι τρεις τους σαν να επικύρωναν τα λόγια τους. Ήπιαν άλλο ένα κρασί, κάναν το σταυρό τους και αποκοιμήθηκαν ολόγερα στο τζάκι. Το κρύο ήταν δυνατό, αλλά εδώ μέσα δεν το νιώθανε. Ήταν και κουρασμένοι από το ταξίδι και αμέσως τους πήρε ο ύπνος. Τρίζαν τα κούτσουρα στο τζάκι και ο Ζαχαριάς, που ξύπνησε κάποια στιγμή, ξανάσμιξε τα χοντρόξυλα στο τζάκι για να κρατήσει φωτιά ως το πρωί. Νυχτοπαντώντας μπήκε το χάραμα η Γιασμή και ξαναζωντάνεψε τη φωτιά για να φτιάξει καφέ για τους άντρες. Πρώτος ξύπνησε ο Ζαχαριάς και ύστερα οι άλλοι. Έξω άρχισε να φέγγει. Έμοιαζε καλοσυνάτη μέρα, μόλις και φυσούσε ο αγέρας μέσα στις κεδονιές, όπου πήγε ο Μάνθος να ξεθάψει το κουτρούπι με τα χρυσαφικά και τις λίρες. Δεν είπε σε κανένα τίποτα και κανείς δεν κατάλαβε τι έκανε στις κεδονιές με το τσαπί στο χέρι. Καθάρισε από τα χώματα το πύλινο δοχείο και το έχωσε μέσα σε ένα χοντρό μάλινο ταγάρι. Το έδεσε από πάνω με ένα σπάγκο και το πήγε στο σπίτι.

Ο Ζαχαριάς έφυγε και αυτός σύναυγα να δει τους νοικοκυραίους και τους γνωστούς για τα κοπάδια και τα χτήματα, καθώς είχαν συμφωνήσει. Ο Μάνθος φώναξε τη Γιασμή και τη ρώτησε αν θέλει να πάγει μαζί τους τώρα που θα φύγουν για το Καμισλί. Και το ρωτάς, αφέντη Μάνθο, εσείς είστε η φαμίλια μου, πώς να σας αφήσω και πού να πάω, ολοέρμη, πού θα βρω πιο καλά χέρια για μένα και το γιο μου. Χάρη μου κάνετε να μείνω κοντά σας μέχρι τα θάνατά μου και σας ευχαριστώ. Του άρπαξε απότομα το χέρι και το φίλησε προσκυνηματικά. Ο Μάνθος το τράβηξε, αλλά εκείνη πρόλαβε και το φίλησε. Δεν είμαι δεσπότης, βρε Γιασμή, τι μου φυλάς το χέρι, είπε γελαστά και τη χτύπησε φιλικά στην πλάτη, λέγοντας: Και εμείς για δικό μας άνθρωπο σε μετρούμε. Ευχαριστώ, αφέντη Μάνθο, και θα είμαι πάντα δούλα και σκλάβα σας. Μήτε δούλα, μήτε σκλάβα, ξεκαθάρισε ο Μάνθος. Άνθρωπος του Θεού και της φαμίλια μας είσαι. Έτσι νιώθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Θα το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια μαζί μας. Θα έρθεις λοιπόν όπου πάμε κι εμείς. Να μην σου ξεφύγει όμως κουβέντα. Κανενούς δεν θα πεις πως φεύγουμε για πάντα. Το κατάλαβες, Γιασμή? Κατάλαβα καλά, εφέντη Μάνθο. Κλειδαριά στο στόμα μου. Και τώρα βάλε μπρος να μαζέψεις όλα τα πράγματα του σπιτιού και τι άλλο μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Δεν θα φτάσουν, πατέρα, δυο άμαξες. Θα χρειαστούμε και τρίτη. Γιατί? Στο ένα κάρο τα ρουχικά και τέτοια άλλα, στο δεύτερο έπιπλα και εργαλεία και μια τρίτη για τις οδιές και τα υπόλοιπα. Καλά λες, Αρσένη, παιδί μου. Μπορείς να τα φροντίσεις εσύ τα μάξια και τα ζωντανά. Τι λες? Θα πάρουμε μαζί μας και τα άλογα. Έγνε σου και θα τα ετοιμάσω γρήγορα. Βγήκε ο Αρσένης και πήγε στο στάβλο να δει τα ζωντανά και τις άμαξες και όλοι βάλθηκαν να ετοιμάζονται για το φευγιό τους. Ο ταχύρο πονηρός του Λκαλβανός του Ταχράνμπεϊ μπαινόβγαινε στην ταβέρνα του Αρμένη του Κυρκόρ για να αρπάξει το αυτί του καμιά κουβέντα και να τρέξει να την πει στον αφέντη του όπως έκανε πάντα. Όλοι όμως τον ξέραν τον σπιούνο και φυλάγονταν να τον βλέπανε. Μιλούσαν σιγά ή και κόβαν με τρόπο την κουβέντα τους. Γεια σου, Γιαούλ Κυρκόρ, φίλε μου, είπε ο Ταχύρ μπαίνοντας. Χαϊρούλα, τι νέα? Τα ίδια, Ταχύρ, τα χτεσινά και τα προχτέσινα, του απάντησε ο Κυρκόρ, που προσπαθούσε να τα έχει καλά με όλους και να μην βρίσκει τον πελάτο, μήτε από τη μια, μήτε από την άλλη μεριά. Σκύλιαζε ο Ταχύρ με τη μουγκαμάρα των Ραγιάδων, γιατί δεν έπαιρνε λέξη από το στόμα τους και δεν είχε τίποτα να ξεφουρνίσει στον αφέντη του τον εκδικητικό. Αλλά κι αυτός δεν ησύχαζε, που δεν μπορούσε να μυριστεί πιο πολλά και να χώσει τη μύτη του και να ρουφήξει αίμα χριστιανικό στην πρώτη ευκαιρία που θα βρίσκει. Κλέφτης και φωνιάς και άγριος ολοζωής, όρμαγε ως σαν τσακάλι και σπάραζε όποιον έβαζε στο μάτι. Τούτη τη φορά όμως ο Ταχράμπεϊς δεν είχε μάθει πως γυρίσανε στον Περικετλή ο Μάνθος και ο Αρσένης, μήτε για το ξεπούλημα της περιουσίας τους, όταν του τόπου Ταχύρο Μουχαφέζης ήταν πολύ αργά. Οι τρεις άμαξες είχαν φύγει από την προηγούμενη μέρα για το Καμισλί και θα βρισκόταν τώρα πιο πέρα από το Κλάρο Κιοί. Για σιγουριά και για προφύλαξή τους όμως, ο Ζαχαριάς είχε πει στην ταβέρνα πως θα τραβούσαν βορεινά για το Σαρίζ Κιοί και από εκεί θα φτάναν στο Γιαλάκ και στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας όπου ήταν ηγούμενος ο Μακαρίτης Πια Γρηγόριος. «Αρματωθείτε καμιά δεκαριά», φώναξε ο Ταχράμπεϊς στον Ταχύρ, «και τρέξτε να τους προλάβετε. Το πλάτσικο δικό σας, το δικό μου το πεσκέσι θα είναι να μου το φέρετε το ταχύ και ζωντανούς, το Μάνθο και το γιο του. Μπρος, ξεκινάτε». Τρέξαν οι καβαλαρέοι του Μπέι και όρμησαν στην αντίθετη μεριά και έτσι οι τρεις άμαξες των Μπουγιουκλίδων φτάσαν στον Μπαϊκαρδίς την άλλη μέρα. Ύστερα θα παίρναν το δρόμο για το Γιαχαγιαλί και από εκεί για το Τσαμαρτικιοί και στο τέλος θα σταματούσαν στο Καμισλί. Δύο μέρες τρέχαν οι μουχαφέσιδες του Μπέι πάνω στα ξερόβραχα του Σαρίζικιοί και του Γιαλάκ και ψάχναν παντού χωρίς να βρουν τις τρεις άμαξες αφού τους ξεγέλασαν τα λόγια του Ζαχαριά, γνήσιου απόγονου του Οδυσσέα που ξεγελούσε τους αντιπάλους του άμα δεν μπορούσε να τους νικήσει με το σπαθί. Έτσι οι καβαλαρέοι του Μπέι γύρισαν πίσω ντροπιασμένοι και με άδεια χέρια στο κονάκι του αφέντη τους. «Φτούσας, μωρέ φεϊνταζίδες, άχρηστη», ούρλιαξε ο Ταχράν. «Όλοι σας είστατε ντύπ κατά ντύπ φεϊνταζίδες. Σας ξεφύγανε, μωρέ, μέσα από τα χέρια σας. Φτούσας και ο Πόκλου Κοπέκ. Θα κρυφτήκανε κάπου οι πονηροί γιαούριδες. Αλλά όπου και να πάνε μια μέρα θα πέσουν στα χέρια μου και τότε θα μετανιώσουν που γεννηθήκανε. Φτού, ατιμή σπορά». Στο Γιαχαγιαλί όμως οι τρεις άμαξες με τους τρεις άντρες, τη Γιασμή και τον μικρό Θανασάκη, αναγκαστήκαν να μείνουν μια βδομάδα στο χάνι γιατί πέσαν χιόνια και κλείσαν οι στράτες ολούθε. Μήτε να πας, μήτε να βγεις από το χωριό. Χρόνια είχε να χιονίσει τόσο πολύ στα μέρη αυτά. Μέσα στο Γιαχαγιαλί το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο
και στα γύρω υψώματα έφτανε και τα 2 μέτρα. Όλοι αναρωτιόνταν τι θα γίνει και ήσαμε που θα φτάσει τούτη η κακοκαιρία. Πέρασαν έτσι κάμποσες μέρες και το χιόνι σταμάτησε να πέφτει κάθε λίγο και άρχισαν οι βοριάδες που ξύριζαν και έκαναν το κρύο ακόμα πιο τσουκτερό. Άνθρωποι και ζωντανά τουρτουρίζαν και κολούσαν το ένα κοντά στο άλλο για να ζεσταθούν. Τα χιόνια κοκαλώσαν πάνω στις βουνοκορφές και όλα μοιάζαν βουλιαγμένα μέσα σε τούτο το άσπρο σάβανο, όπου πάνω του περνούσε δυνατός ο άνεμος και σφύριζε σαν δαιμονικό. Μονάχα μερικές καπνοδόχες ξεφύτρωναν στα 2-3 χωριά του κάμπου και άφηναν τον γκριζόμαυρο καπνό από τα τζάκια τους σε νιάλο πως ακόμα ζουν και υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα χιόνια. Στην αρχή της άλλης εβδομάδας, όταν έσκασε για λίγο η συννεφιά και έβγαλε πρόσωπο από ψηλά ο ήλιος, έγινε το μεγάλο κακό. Με την μικρή αυτή ζέστη ξεκόλλησαν τεράστια κομμάτια πάγου από τα κορφοβούνια, κατρακύλησαν προς τον κάμπο και έγιναν πελώριες χιονοστιβάδες και πέσανε πάνω στα χωριατόσπιτα και τα καταπλακώσαν με όγκους χιονιού. 3 ολόκληρα χωριά τα φύκαν κάτω από τα χιόνια. Ψυχή δεν γλίτωσε. Γιατί την ίδια νύχτα που πέσαν οι χιονοστιφάδες πάνω στα χωριά, Τιουτσούκιοι, Ουλούκιοι και Μπεγιαίτσικιοι, ήταν τα ονόματά τους, ξανά άρχισε να πέφτει πυκνό χιόνι και κανείς δεν έμαθε για το τι έγινε τότε. Ποιος μπορούσε να τρέξει σε βοήθεια και να πει πώς να παλέψει με τη δύναμη του χιονιού, αφού όποιος έπεφτε μέσα του δύσκολα γλίτωνε? Βουνά τα χιόνια και όλο μεγαλώνανε και όλο ψηλώνανε και απέλπιζαν την ανθρώπινη ανυμπόρια. Έμειναν εκεί θαμμένοι πάνω από 600-700 άνθρωποι για πολλά μερόνυχτα και μέτρητα ζωντανά. Ευτυχώς που είχαν παγώσει και δεν βρώμησαν και δεν σάπισαν. Αλλιώς θα γέμιζε χολέρα ο τόπος και άλλες επιδημίες και θα θερίζονταν και τα γύρω χωριά. Σπαραγμός χωρίς φωνές και δάκρυα και μυρολόγια. Δεν είχε μείνει κανείς να τους βρει και να τους κλάψει. Και όταν λιώσαν τα χιόνια και ξαναφάνηκαν τα χωριά στο φως, δεν ήταν πια χωριά ζωντανών ανθρώπων, αλλά 3 απέραντα νεκροταφεία και τάφη τα ίδια τους τα σπίτια. Με πολλούς κόπους και ταλαιπωρίες φτάσανε οι 3 άμαξες στο Καμισλί και βρήκαν τον Μπουγιούκ βασιλιά πάλι στο κρεβάτι, άρρωστο βαριά με όλα τούτα τα κρύα και τα χιόνια που είχαν απλωθεί σε όλη τη Μικρασία. Το βαρύ κρύο πείραξε τον παππού στην καρδιά και στα στήθια. Είχε δυνατήσει πολύ, δεν έτρωγε και κάθε μέρα ένιωθε και πιο μεγάλη κατάπτωση. Αναθάρισε όμως αν είδε τον Μάνθο και τον Αρσένη που γύρισαν με όλα τα υπάρχοντά τους από τον Περικετλή. «Τώρα θα βάλουμε σειρά και τάξη», είπε. Του ξανάρθε όμως δυνατός βήχας και του φέραν μέλι μεγάλα για να σταματήσει η δύσκολη του την κρίση και τον τράνταζε ολόκληρο. «Κουράγιο, πατέρα, θα φτιάξει ο καιρός και όλα θα πάνε καλά», είπε ο Μάνθος για να του δώσει κουράγιο. «Ναι, ναι, Μάνθο, γέ μου, όλα θα πάνε καλά. Καλά», έλεγε με κομμένες μια-μια τις λέξεις ο αδύναμος βασιλιάς.

Η γιαγιά Ευλαμπία έβλεπε συχνά τα κακά όνειρα, μα δεν τα έλεγε σε κανένα. Κατάπινε το πικραμένο σάλιο της και μουρμούριζε προσευχές του Θεό να μην την αφήσει μόνη της και αβοήθητη σε τούτη τη δύσκολη ώρα. Δεν το μπορούσε να αντέξει το χαμό του άντρα της. Μια ζωή ολάκερη την έζησαν μαζί. Πώς να ζήσει χώρια του. Μια ζωή όμορφη και σωστή με έναν τέτοιο λεβέντη και χαροκόπο και καλόψυχον σαν αρνή του γαλάτου. Ώρες-ώρες την παίρναν τα δάκρυα και έφευγε από τον οντά και έβγαινε στο περιβόλι για να μην τη δουν και καταλάβουν οι άλλοι. Και τότε σήκωνε τα μάτια κατά την Ανατολή και έλεγε: «Θεέ μου, μη με αφήσεις την ώρα τούτη. Χριστέ μου, πάρε με και εμένα μαζί του. Βοήθα, Παναγιά μου, βοήθα με την ανήμπορη». Όλοι τον καταλάβαιναν τον καημό της και τη συμπονούσαν, αλλά δεν έλεγαν κουβέντα για να μην την πληγώσουν παραπάνω. Τους πρόσεχαν πολύ και τον παππού και τη γιαγιά και έκαναν το κάθε τι να τους ευχαριστήσουν. Προπαντός τη γιαγιά Ευλαμπία που ήταν πιο ευαίσθητη και είχε μεγάλη αδυναμία στον αφέντη της. Τα γυρατιά όπως και οι αρρώστιες είναι βαριά φορτώματα για το κορμί του ανθρώπου. Δεν τα σηκώνει εύκολα. Και αν τα σηκώνει θέλει δε θέλει πάλι βογκά και τρικλίζει. Στεναγμένη ζωή. Μόνη χαρά σε τούτη τη βαριά ατμόσφαιρα ήταν οι νέοι άνθρωποι του σπιτιού με τις ζωντανές φωνές και τις εύκολες κινήσεις και πιο πολύ τα παιδόπουλα που τρέχαν, παίζαν, φωνάζαν δυνατά μέσα και όξω από το σπίτι και χαλούσαν τον κόσμο με τα παιχνίδια και τη φασαρία τους. Αμνάδες και μικρορύφια της Θέκλας και της Μακρίνας και τώρα τούτος ο χαμογελαστός Θανασάκης της Γιασμής γύρω στα 7 του χρόνια που δεν ξεχώριζε από τους άλλους και έπαιζαν στον περβόλι και πηδούσαν σαν τα λεύτερα πουλάκια. Μαντρωμένα στο κοτέτσι τους και ολόγερα οι μανάδες τους να τα βλέπουν και να τα καμαρώνουν που μεγάλωναν μέρα με τη μέρα ως σαν τα μαρουλάκια του Μπακτσέ. Χαρά των ματιών και δροσάρο ελπίδας μες στις καρδιές που βλάστεναν τούτα τα βλαστάρια μέσα στο φως του Θεού και μοσχοβολούσαν αθωότητα και αμεριμνησία. Η Σμαραγδή που δεν είχε νιώσει τον καρπό της γένας μέσα στα σπλάχνα της και μήτε που ζήλευε γι' αυτό, καθόταν καμιά φορά και τα έβλεπε να παίζουν και αποξεχνιόταν μαζί τους ακουμπισμένοι στο περβάζι του παραθυριού, έτσι σαν να ρέμβαζε μπροστά στην ανοιχτή θάλασσα της ζωής και έκανε άγιους και δοξαστικούς λογισμούς για τον Κύριο που χαρίζει τη ζωή. Μοιάζαν μαγγελούδια χωρίς φτερά και με σπουργίτια ξέγνιαστα και με αγριολούλουδα που φυτρώσαν όμορφα-όμορφα δίπλα στα γέρικα ροζιασμένα δέντρα και κουνούσαν τα κεφαλάκια τους στον άνεμο, καθώς οι παπαρούνες και οι μαργαρίτες. Μικρές πεταλούδες που άνοιγαν δειλά-δειλά τα μικρά φτερά τους να πετάξουν, να χαρούν, να ανέβουν στα ουράνια. Αχ, ευλογημένη Ανατολή! Αχ, πατρίδα της ανώθευτης αγάπης! Ανάσανε λαχταριστά τις μυρωδιές του περιβολιού και γέμιζαν τα στήθια της με ζωή και ομορφιά και από την καρδιά της ανέβηκε τούτος ο υμνητικός λόγος του Δαβίδ. «Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Είχε στυλώσει το βλέμμα της στη ρόδα του Μαγκανοπήγαδου και από την άκρη του ματιού της έβλεπε και τη γιαγιά Ευλαμπία που καθόταν στον ξυλοκαναπέ της αυλής και έπλεκε σκεφτή. Και αναλογίστηκε πως είναι τέλεια φτιαγμένη τούτη η σειρά του κόσμου και της ζωής. Απ' τη μια η γιαγιά Ευλαμπία, ύστερα η μάνα της η Νόνα, ακολουθούσε η ίδια και τα αδέλφια της και στο τέλος βγαίναν τούτα τα σαλιγκαράκια που παίζαν και φωνάζαν τη χαρά τους, πως ζουν και υπάρχουν και είναι όμορφο να ζεις μέσα σε τούτο το φως του Θεού. Σταυροκόπησε το λογισμό της και συνέχισε να βλέπει και να σκέφτεται τα μικρά τούτα και αθώα πλάσματα που τα φέρνει από την ανυπαρξία, τα κάνει ανθρώπους με ψυχή και τους χαρίζει την αιωνιότητα με μια αναπλοχεριά που δεν την έχει κανένα άλλο πλάσμα στον κόσμο. Τι σοφία και τι ομορφιά και μαστορωσύνη απέραντη. Και μόνο να το σκεφτείς σε παίρνουν τα δάκρυα και σου έρχεται να φωνάξεις δυνατά και να λαλάξεις σαν τον προφήτη Δαβίδ τον ψαλτουργό που την αζόταν σε δυνατούς χορούς με σάλπιγγες και τύμπανα και λαλαγμούς και τραγούδια καρδιοστάλαχτα όταν έβλεπε τούτο το θείο μεράκι και την ακατάληπτη, την αμέτρητη αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του. Όσε μεγαλύνθη! Όσε μεγαλύνθη! Όσε μεγαλύνθη! Πόσες φορές να το πεις και να το χορτάσεις τούτο το μεγαλείο. Είναι μια χαρά που δεν χορταίνεται και σε βγάζει έξω από το νου σου και σε ταξιδεύει μεσούρανα σε άλλα μυστήρια μεγάλα και αλάλητα. Ωχ, Θεέ μου, θα πλαντάξει η καρδιά της Μαραγδής που κάθε τώρα πολύ στο περβάζι και ανακλώθει όλα τούτα μέσα της και της έρχεται να βγει στο πλάτεμα και να πιάσει μόνη της ζουρλό χορό να χαρεί
και να ελευθερώσει το μέσα της που μοιάζει να μεθά με τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί η καθαρή καρδιά εύκολα πιάνεται από τούτα τα απλά και τα μικρά και πηδά και τρεχαλίζει στα πιο πάνω, στα ψηλά και στα μεγάλα και τότε στάζει σαν έκσταση το χάδι του Θεού και ευλογά και χαρίζει και γλυκαίνει και αναπαύει και παρηγορεί. Είναι όμως και οι μαύρες ώρες του πόνου και του καημού ακατάληπτες κι αυτές και μεγαλοσήμαντες και ποιος μπορεί να βρει άκρη σε τούτη την άβυσσο των κρυμάτων και των σχεδίων του Θεού, το γιατί και το πώς και το πότε γίνονται πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Ζαρώνει αδύναμος ο νους και σκύβει και παρακαλά. «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Μια τέτοια μαύρη ώρα χαμήλωσε τα φτερά της και κατέβηκε πάνω στο σπιτικό των Παπαλουκάδων που βρισκόταν στην άκρη του Καμισλιού. Ήταν νύχτα φεγγαρωμένη όταν κατέβηκαν οι τσέτες από τα βουνά, ανακατεμένοι με ζεϊμπέκους και τατάρους, με γένια και μουστάκια φουντωμένα και κοφτερά τσεκούρια μικρά στα ζωνάρια τους. Το είχαν τούτο το συνήθειο μαζί με τις πιστόλες και τις μαχαίρες να κουβαλούν και αυτά τα μικρά κοφτερά τσεκούρια που κόβαν πιο εύκολα τους λαιμούς, μια κι όξο. Κι ήταν πάντα τους χασισωμένοι με μάτια να γυαλίζουν και να μην λυπούνται ποτέ και κανένα. Είχαν κατέβει να χτυπήσουν το υποστατικό των Παπαλουκάδων και να χαθούν μέσα στη νύχτα σαν φαντάσματα και σαν όρνια του θανάτου. Κι έτσι έπραταν την κάθε φορά. Χτυπούσαν, αρπούσαν και χανόταν βιαστικά και μέναν άπιαστοι σαν τα φαρμακερά τα φίδια. Λέγαν στα ύστερα πως τους είχε βαλμένους ο Σμάνμπεϊς για να εκδικηθεί το θάνατο του Αϊντίν, ανεμομαζώματα της νύχτας που τα σύναξε ο Μπέης και τους ορμήνεψε πως να πράξουν και πως να φερθούν. Αυτός ο άνθρωπος δεν ζούσε πια παρά μόνο για να εκδικηθεί. «Αλίπητοι να είστε για όλους», είπε, «ζωντανό να μην αφήσετε». Ρίξαν φαρμακωμένο κρέας στα σκυλιά και ύστερα πηδήξαν τους μεγάλους φράχτες του περιβολιού και μπήκαν μέσα καμιά δεκαριά οπλισμένοι. Ορμήξαν σαν αγριόσκυλα στο σπιτικό και σκορπίσαν το θάνατο και τον όλεθρο. Με τα μαχαίρια γυμνά μπήκαν στις κάμαρες και σφάξαν όποιον βρίσκανε μπροστά τους μέσα στον ύπνο πάνω στα κρεβάτια τους. Ακούστηκαν δυνατές φωνές και θρήνη και τσιρίγματα μικρών παιδιών. Έτρεμε και το φως του καντιλιού λες και ήθελε να κρυφτεί και να μην βλέπει τη δαιμονική αγριάδα της φαγής και του θανάτου. Δεν κράτησε πολύ τούτος ο χαλασμός. Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας γέμισαν αίματα το σπίτι και μούγκρισαν από την ευχαρίστηση όλοι ετούτοι κολλασμένοι που δεν είχαν τίποτε άλλο από μίσος μέσα τους. Σφάζαν και χτυπούσαν παντού με μαχαίρι και τσεκούρια. Σκότωναν και άρπαζαν όσα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Κι ύστερα, φορτωμένοι πλιάτσικο, βγήκαν τρεχάτοι και χάθηκαν ως σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα. Στο φευγιό τους ακούστηκαν μερικά σμπάρα. Οι θρήνοι και οι κραυγές δεν σταμάτησαν. «Μάνα, Θεέ μου, βοήθεια!» Σαν φύγαν οι τσέτες, φάνηκαν φώτα μέσα στο υποστατικό και τότε οι θρήνοι δυνάμωσαν ακόμα πιο πολύ. Σπάραζαν άντρες και γυναίκες από το χαμό που έγινε με τόσον άγριο τρόπο και σφάχτηκαν σαν ζώα τόσοι άνθρωποι αδύνατοι και απροστάτευτοι. Τέτοια αγριάδα να σφάζουν γυναίκες και παιδιά, πώς την άντεχαν ανθρώπινες καρδιές. Γέμισαν αίματα οι κάμαρες των Παπαλουκάδων. Πάει ο Μπουγιούκ Βασιλιάς και η γιαγιά Ευλαμπία. Λες και ο Θεός άκουσε την προσευχή της και την πήρε μαζί με τον άντρα της. Στο άλλο δωμάτιο βρισκόταν ο πρώτος εγγονός του Βασιλιά ο Βασίλης και δίπλα του η γυναίκα του η Σεβαστή. Προχωρούσαν με τη λάμπα στο χέρι ο Προκόπης και ο Αρσένης και μετρούσαν τα πτώματα και σφίγγαν τα χείλια τους για να μην κλάψουν. Σκοτωμένος και ο Λάζαρος αγκαλιά με το γιο του, που την ώρα της πάλης φαίνεται πως προσπάθησε να το σώσει, και παραδίπλα τους ανάσκελα ο Μικρομάνθος και αδελφή του η Μικρονόνα, και στην άλλη κάμαρα τα τρία παιδιά της Θέκλας και η ίδια η Θέκλα στο πάτωμα. 12 ψυχές, 12 κορμιά πελεκημένα και το αίμα τους να τρέχει αχνηστό ακόμα. Χαλασμός άδικος και ανέτιος. Οι διαόλοι θα χοροπηδούσαν αθέατοι ολόγυρα, χαρούμενοι από τη μεγάλη πίκρα των χριστιανών εδώ στο Καμισλί, στο σπίτι των Παπαλουκάδων, καθώς ο θρήνος όλων έμοιαζε με μουγκριτό απαρηγόρητο. Θρήνος και κοπετός και κλαθμός ασταμάτητος μέσα στη νύχτα της Μικρασίας, που ανέβαινε σαν παράπονο στον ουράνιο πατέρα, γεμάτος ερωτήματα. «Γιατί, Κύριε, γιατί αφήνεις τους αγαρινούς και μας φάζουν και μας πατούν και μας αφανίζουν? Γιατί, Κύριε, γιατί, γιατί?» Και ξαφνικά τούτη η φωνή και τούτος ο βόγκος ξεσηκώθηκε ψηλά ως σαν σύμφωνας δυνατός και απλώθηκε παντού, στα βουνά και στα λαγκάδια, να σκεπάσει όλη τη χώρα, όλη την αιμοποτισμένη Μικρασία.
και να ανεβαίνει σαν καπνός στα ουράνια και ύστερα να γίνεται δάκρυ και βροχή και να ξαναποτίζει την ίδια τη γη και να γιάζει τα χώματα και τις πέτρες. Λες και έγινε με μιας ολόκληρος ο τόπος ένα θυσιαστήριο, ένας κρανίου τόπος από το χαμογελαστό Αιγαίο στην άσπρη θάλασσα μέχρι τα βαθιά τα μέρη της Περσίας και της Ασίας, από τον εύξηνο πόντο τη Μαύρη Θάλασσα. Ήσαμε κάτω στη Μεσόγειο και την Κύπρο. Θεέ μου, Θεέ μου, η να τι με εγκατέλειπες.

Την άλλη μέρα βούηξε το χωριό. Μικροί, μεγάλοι, άντρες και γυναίκες μαζεύτηκαν να μάθουν και να βοηθήσουν. Έτσι γινόταν πάντα σε κάθε δυστυχία που χτυπούσε τους Ρωμιούς. Αδελφωνόταν και κλαίγαν μαζί και βοηθιόνταν και ένιωθαν μια οικογένεια δεμένη και αγαπημένη. Οι Παπαλουκάδες είχαν το πιο καλό όνομα σε όλη την περιοχή του Καμισλιού. Ρωμοί και Τούρκοι τους αγαπούσαν και τους σέβονταν. Στόμα με στόμα και σπίτι με σπίτι μαθαίφτηκαν τα νέα και τα κουτσομπολιά που λέγαν για τον Οσμάν Μπέι και τον Ταχύρ, γιατί άλλος κανείς δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο μακελιό. Οι Καμισλιώτες βοβήθηκαν και όλοι κρυφομιλούσαν για το τι πρέπει να κάνουν και πώς να φυλαχτούν. «Αν βουβαθούμε θα μας κάνουν χειρότερα», λέγανε. «Να χτυπήσουμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο», είπαν άλλοι. «Ας μην παρασυρώμαστε. Ψυχραιμία χρειάζεται, θέλει σκέψη». Μαζευτήκαν στο σπίτι των Παπαλουκάδων μετά την κηδεία των σφαγμένων και στον καφέ απάνω ανταλλάξανε γνώμες οι κεφαλές των Ρωμιών του χωριού. Ακούστηκαν πολλά. Κάποιος είπε να πάνε οι προεστοί στον Μπέι και να διαμαρτυρηθούν με σηκωμένο κεφάλι, θαρετά, και όχι με μισόλογα. «Δεν χτυπάς ποτέ τη γροθιά σου στο μαχαίρι», είπε ένας γέρος από τη συντροφιά και πρόσθεσε. «Μην ξεχνάτε πως είμαστε ραγιάδες και το άδικο θα το ρίξουν στα κεφάλια μας. Αν ήταν ο Μπέις που έκανε το κακό, πώς θα μας δικαιώσει? Πρέπει να πάνε πιο ψηλά τα παράπονα, πιο πέρα». «Δηλαδή πού να πάνε?» «Στον Πασά, στο Βεζίρι, στο Σουλτάνο. Ώσπου να φτάσει πιο ψηλά η φωνή μας, θα κρυώσει ο Τσορβάς, η σούπα». Άρχισαν τα σχόλια και κουβέντες για το τι πρέπει να γίνει. Και τότε κάποιος ρώτησε τον πατέρα Ιλάριο που καθόταν σε μια άκρη και ξεκούκιζε το κομποσκήνι του σιωπηλά. «Τι λες και εσύ, πάτερ?» «Η βία δεν είναι ο καλύτερος τρόπος», απάντησε. «Η βία φέρνει βία και το κακό φέρνει κακό. Μα θα μείνουμε, παπά μου, με σταυρωμένα χέρια? Εδώ μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας και μας μακελέρνουν. Θα κάτσουμε να μας φάξουν?» «Δεν είπα αυτό, αδέλφια μου. Αλλά μην ξεχνάτε πως ζούμε υπό τυραννικό ζυγό και πρέπει να ξέρουμε ως πού μπορούμε να φτάσουμε. Αλλιώς μπορεί να έρθουν και τα χειρότερα. Χρειάζεται πολύ προσοχή και διάκριση. Να μιλήσουν οι κεφαλές με την αρμόδια γλώσσα. Και αν δεν ακουστούμε, τι θα γίνει? Πάλι θα σταυρώσουμε τα χέρια? Θα φτάσουμε στο σφάξεμα γάμου να γιάσω?» Όλοι στρέψαν το βλέμμα τους κατά τον καλογυρόπαπα και περιμέναν την απόκρισή του. Είχανε μάθει πως ο Άγιος και σοφός ήταν ο πατέρας Ιλάριος και θέλαν να δουν την κρίση του σε τούτη τη δύσκολη στιγμή. Εκείνος με σκυμμένο το κεφάλι δεν βιάστηκε να αποκριθεί αμέσως. Έγινε σιωπή και κάποιος ξαναρώτησε. «Λοιπόν, πάτερ Ιλάριε, ποια είναι η γνώμη σου? Το σφάξεμα γάμου να γιάσω δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν αδυναμία και υποχώρηση. Είναι η πιο γενναία αντίσταση και δεν μετράς το θάνατο με γήινη ζυγαριά, αλλά με το λόγο του Θεού. Έτσι κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι», είπα αργά και σοβαρά ο πατέρας Ιλάριος. «Δηλαδή, πες τα πιο λιανά, πιο καθαρά, παππούλη. Πρέπει να ξέρουμε, αδέλφια μου, τι μπορούμε και μέχρι πού μπορούμε να πολεμήσουμε. Αλλιώς θα φέρουμε κι άλλα αίματα κι άλλη δυστυχία. Η Τουρκιά γύρω μας είναι απλωμένη παντού και πανίσχυρη. Πού θα στηρίξουμε? Η πατρίδα μας είναι μακριά κι ανήμπορη να μας βοηθήσει. Οι ξένοι δεν θέλουν το καλό μας. Μονάχα ο Θεός μένει πάντα η καταφυγή και η προστασία μας. Είμαστε πρόσφυγες μέσα στο ίδιο μας τον τόπο. Ξένοι μέσα στο σπίτι το δικό μας. Αδύναμοι και απροστάτευτοι. Καταλάβετε το? Αυτή είναι η αλήθεια. Ας στραφούμε ολόψυχα στον Θεό. Το Ευαγγέλιο μας συμβουλεύει με το στόμα του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή του και μας εξηγεί. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες, μία αυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω», λέγει ο Κύριος. «Να δώσουμε τόπο στην οργή, πάτερ. Να μην σκοτώσουμε, να μην αδικήσουμε, να μην κάνουμε ατύπινα. Αυτό μας λέει το Ευαγγέλιο», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Να διαμαρτυρηθούμε βεβαίως, να ζητήσουμε δικαιοσύνη και προστασία βεβαίως, αλλά δεν θα κάνουμε αυτά που μας έκαναν οι φωνιάδες. Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα ειρηνικοί».

Δεν πρόλαβε να αποτελειώσει τα λόγια του και να προχωρήσει κουβέντα σε απόφαση και έφτασαν δύο Ρωμνοί από τον κάτω Μαχαλά και φέραν τα μαντάτα που ήταν χειρότερα και τρισχυρότερα. «Βάι, βάι, ο Θεός να μας λυπηθεί όλους», είπε λαχανιασμένα ο πρώτος και σοριάστηκε πάνω σε ένα σκαμνί να πάρει την ανάσα του, γιατί έτρεχε μέχρι να φτάσει στο σπίτι του Παπαλουκάδων. «Τι έγινε, τι έτρεξε?» τους ρώτησαν ανήσυχα. «Σιγά σιγά να ανασάνουμε. Τρέχαμε για να έρθουμε γρήγορα», είπε ο δεύτερος και κάθισε και αυτός στον καναπέ όπου του κάναν θέση. Τους δώσαν να πιούν νερό και ο πρώτος που τον λέγαν Βαρνάβα ξαναμίλησε χειρονομώντας για να δώσει έμφαση στα λεγόμενά του. «Μεγάλος χαμός, αδέλφια. Σφάξαν τον Οσμάν Μπέι και όλους τους σπιτικούς του. Αρπάξαν όσα μπορούσαν και ύστερα βάλαν φωτιά και φύγανε. Καίγεται ακόμα το υποστατικό του Μπέι». «Πάει, πάει, θα μας φάξουν και εμάς. Χαθήκαμε», είπε συμπληρωματικά και ο δεύτερος που τον λέγαν Γαρμπί και αναστέναζε και κουνούσε το κεφάλι του σαν γριά μυρολογίστρα. «Ποιοι κάναν τα φωνικά?» «Κανείς δεν ξέρει. Λένε πως είναι τσέτες, τάταροι», είπε ο Γαρμπής. «Δεν τους είδε κανείς. Ήταν ένα τσούρμο, καμιά δεκαριά, δεκαπέντε. Τους είδα να φεύγουν προς τα ανατολικά». Όλοι είχαν μείνει άφωνοι με τα όσα υπόθηκαν. Φόβος και απορία κυκλοφορούσε ανάμεσά τους. Σαν δηλητηριασμένο αέριο, δεν θέλαν να πιστέψουν τα αυτιά τους. Και αν τριτώσει το κακό τότε? «Στον καφενέ», πετάχτηκε ο Βαρνάβας, «άκουσα να λένε πως υποψιάζονται τον Ταχύρ τον Τουρκαλβανό που σκότωσε τον Αϊντίν για να κλείσει το στόμα το δικό σας. Έκανε τη σφαγή με δικούς του ρέμπελους πλατσικολόγους και ύστερα χτύπησε και τον Μπέι για να μην τον κυνηγήσει. Το αίμα φέρνει πάντα αίμα», λέγανε οι παλιότεροι. «Να που βγαίνει αλήθεια». «Άλλοι λένε πως δεν είναι ο Ταχύρ», πρόσθεσε και ο Γαρμπής. «Πού το ξέρουν αυτοί που το λένε?» «Τον βρήκαν και τον Ταχύρ σφαγμένο στο κονάκι του Μπέι». «Τότε?» ρώτησε ο Γενάδιος. «Μπορεί να τον σκοτώσαν κατά λάθος μέσα στη φούρια. Μπορεί να είναι Τάταροι και Ζεϊμπέκηδες που χτυπούν στα τυφλά και φεύγουν. Άλλοι υποστηρίζουν πως είναι αντάρτικο σώμα που σκορπά το θάνατο και τον τρόμο για να χτυπήσει την κυβέρνηση του Σουλτάνου». Στο χωριό είχαν μουδιάσει όλοι. Τούρκοι και Ρωμνοί και οι άλλες ράτσες που ζούσαν εκεί άρχισαν να κουμπώνονται. Οι φήμες δίνανε και παίρναν και όλοι φοβόταν πως θα ξεσπάσουν και αρπαγές. Οι δημογέροντες μαζεύτηκαν στην εκκλησία και πήραν απόφαση να πάνε στον Πασά και να ζητήσουν προστασία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Μεθητήριου της Αριστώτου Διακονίας Παντός του Θεού του Λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός ελαστηγωμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάστης του Αιμαντευόδητος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως τάφης πάσης πόλης, υπέρ της Αγίας Μονής τάφης πάσης μονής πόλης της χώρας και των πίστικων των αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Περαπτασίας αέρας, πορεία των καρπών της γης και καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλεών των αντιφορούν των νοσούν των τρόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Χριστιανοί μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη, σαν δόξου, δεσποίνης ο Μορθεοτόπου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάσων και μνημονέως αντές σε αυτούς και αλλήλους και βάσαν τη ζωή ημών, πριν το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα την και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ίσους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και ευεφανενή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Ομολογήστε και διεκδικήστε το όνομα του Άγιον αυτού.
2: Θεός Κυρίος και επεθανερήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Πάντα τέθνος άμεν το όνομα του Άγιον αυτού.
2: Θεός Κύριος και επεθανερήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Παρακυρίω γενοτάφτη και σταμαστή αναθαρμίσιμον.
2: Θεός Κύριος και επεθανερήμη, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Συνορίζει η Αγία των Μαρτύρων υμνίστομη, συν το Ευκλαή Αλεξάνδρων, Αντωνίνα η Πάσενος. Αγάπη γαρ και πίστη ψηφή, εκλάψαντες εν άθλης ιερείς, η αμάτων εφαπλούς η μαρμαρυγάς, του εισπόθου αέρα κράζωση, δόξα του ενισχύς αντί μας, δόξα του στεφανός αντί, δόξα του ενεργούντη δήμων, βασιλιάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
2: Συνορείς η Αγία των Μαρτύρων εγνήσωστη, συν το Ευκλαή Αλεξάνδρου Αντωνίνα η Πάνσεντος, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβία η κλάψα της ενάθλης ιερής, η αμάτων εφαπλούς η μαρμαρυγάς της πόθω ανακράζωση. Δόξα το ενίσχυς αντί ημάς, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη δήμον τα σημειάματα.
3: Την ίδια η Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπηρεσία προστασία και εκτιμένη άφαντε και δεσέσαι και εσύ εσωτινών εκλετρούμενη το σταυρό του Υιού σου επαντιφρουρούμενη κατά χρέος επάντες ευσεβώς μεγαλύνομαι.
1: Αντιλαβού, όσων ελέγχουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της Ιθάρητη.
2: Κύριε Ελέξο.
1: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου της πίνησιμων Θεοτόπου και αή Παρθένου Μαρίας.
2: Τεραγία Θεοτόπου και Ιησούς εμάς.
1: Και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αή του αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Βλέπων ο ληστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενον έλεγε «Ημί Θεός υπήρχες αργωθείς, ως ημιμήν σταυρωθείς, ουδόν ο ήλιος αυτές ακτίνας εν απέκρυψεν, ουδέ η γη σιωμένη εκειμένετο, αλλο πάντων ανεχόμενος μνηστητή μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου».
3: Εν μέσω δύο ληστός δίχως δικαιοσύνης ευρεθεί ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εισάδει το πάρη της βλασφημίας, του δε κουφιζομένου πτεσμάτων προς γνώση θεολογίας, Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι.

0: σώμεν, σπλαχνίστη την παρθένε εφημάς, και πλεισμάτων δωρήσε την άφεση. Της προσκύνηση, της προσκυνούσιν εν πίστη αυτού τα παθήματα.
1: Εν μέσω της εδέμ ξυλοθάμε τον ήθησε, εν μέσω δε της γης ξυλοζωήν ευλάστησε, γευσάμεν η καρδού πρώτου αφθαρτιώντες, θαρτή γεγόναμε, τυχόντες δε του δευτέρου της αφθαρσίας κατέτρυφήσαμε. Εν το σταυρό γαρίσω σε Χριστός το γένος των ανθρώπων.

εκλέκτους, ο νεκρός θα θεσορμάς και τας κινήσεις, του Χριστού οι μάρτυρες ελάβουν τη χάρη, τας νόσους από διώκητων ασθενών και ζούντες και μετατέλους θαυματουργή, όντως θαύμα παράδειγμα.

0: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου το μετά σου πάξον. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά πλήθη ρυθμό σου ψάλλησε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομίρ με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σήμερα η μαρτία και το πονηρό ενώπιον σου ποιήσα. Όπω αν δικαιωθεί έτσι λόγια σου κοινική σε μετρήνε θέση. Ιδού γάρα να νομίζει την λήθη και να μάρτυσει και σε μη μου. Ιδού γάρα λήθη να γάψει τα άδελα και τα κρυφή τη οφείλω σε δουλειό σα με. Ραντίζει με ισόβα και καθαριστήσω με πλήνε με κυβερνιά μου ευκαιρθήσω με. Ακουτίζει με αγκαλίε και φρουσί με αγκαλιά στο στέλι το πενωμένο. Απόστοψε το πρόσωπό σου από των μαρτιών μου και πάσταθε σαν μη με εξάλληψουν. Καρδία καθαρά με κτίσουν είναι μία Θεό και πνεύμα αυτή εγκίνησουν είναι τη εγκάτη μου. Μία απορρίπτει με από του προσώπου και το πνεύμα σου το αγιαν μία αντανέλησε από μου. Απόδοση με την εγκαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα την κοινωνικό στήριξό μου. Διδάξον όμω τα σωτού σου και σε βίση σε επιστρέψει. Ρίστη με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγκαλιάζει τη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει και το στόμα να αγγλεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα τη σύνοδο κάνουν λεκαυτόματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένο καρδία συνδερμένη και ταπεινωμένη ο Θεό ούτε ξεδενώσει. Αγάθουν ο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και το μυθίδι του Τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνοδο δικαιοσύνη αναφορών και λεκαυτόματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο ω Μόσχο. Αρματιλά την Φαράω επίθεσε τερατουργού από τέμο Αχυράδου, σταυρωτήπο πλήξασε και διελούσε θάλασσα. Ισραήλ δε φυγάδε από τα ζώνα δίκη, διέσουσαν άσμα το Θεό αναμέλποντα.
1: Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, κύριε.
0: Τι εκ του ξύλου ενιδώνει βρόση με νεκρών γενόμενων, επί σταυρού λόγια να κρατήσουμε ζώο σα και δόξη κατεκάλυνα προσκυνώ σου το κράτο, συνολογώ τα παθήματα και την εσπλαχνία την άμετρο.
1: Δόξα και Αγία Σταυρό σου, Κύριε.
0: Ως εφυπλώθη επί ξύλου άμπελος, η Αγιώργη το σύνον ημίν θείας χάρετος απέσταξε, καρδία στον εφραίνοντα και της πλάνης την μέθην, ολοσχερός αναστέλλοντα και την αμαρτία του καθέροντα.
1: Άγιε μάρτυρες και ζεύσε δε παιδού.
0: Επικυλμένη ιερή συνστίγμαση Χριστού οι μάρτυρες και αθλητών πόνης εκκαλοποιζόμενη, καλοποιώ παρίσταστε με τα δόξης δεσπότη πανευκλειάως εφρενόμενη και θεοειδείς διγνωριζόμενη.
1: Άγιε μάρτυρες, πεζεύστε με περνού.
0: Ρώμη τη Θεία προφανώς ρωνήμενη, Άγιε μάρτυρες του δυνατού πάσην ισχύν την ολέθρια, Ανδρίος κατεβάλλατε και αστευθέντες ωραίος νικητικής, διαδήμαση χαίροντας Κυρίου παρίσταστε.
1: Άγιε μάρτυρες, περαγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Παριστεμένη του Σταυρό σου, Κύριε, η απειρόγαμος και τα σανσί τρώσεις καθορός αδέσποτα, τη τροσκομένη έλεγε, η μητέκνον οδύνας, αποφυγούσα του τόκο σου, νυν οδυνηρός κατ' τρίχομαι.
1: Ραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Δεδοξασμένε περισσούλη λάλη, δεδοξασμένη αγνή, των πιστών δόξα μόνη κρυματίσασα, διό μελούσεις δόξεις με, κοινωνάν σας πρεσβείες δοξάζοντάς σε, ανάδειξον άκρατε πανάμα με δέσποινα.
1: Ραγία Θεοτό και σώσον μας.
0: Ευλογημένος ο καρπός πανάμα με της κοιλίας σου, διού βρωτή πάντες της αράς ελήθημεν, ευλογημένη Πάναγνη ανερμήνευτον θαύμα κατανόητον όραμα, πάντων των βρωτών το διάσουσμα.
1: Ρεγίωθε το και σώσον μας.
0: Ή των αγγέλων δυσοποίησε Κύριε πληθεί σε κάστατε των μαθητών Δήμος, προφητών ο σύλλογος μαρτύρων και οσίων σου, δια της Θεοτόκου αμαρτημάτων συγχώρησε δώρησε ημίν ως φιλάνθρωπος. Υπεργία Θεοτό και σώσον μας. Σε την εσπλάχνης δεξαμένη άχαντε το πύρτο άστεκτον εκ δυσοφό πίστη, της γέννης ρίσε με και της αποκειμένης μη διαπλήθους πτεσμάτων κολάσεως ελευθέρωσον σούδιστητες ευπροσδέκτης δε είσαι εσύ.
1: Άγιε το Θεού πρεσβεύσε δε υπερημών.
0: Ύμνης επενέσε την ημών προθυμουμένο πανήγυριν μάρτυρες φως μη χορηγήσατε των σκοτασμών σκεδάζοντες της αγνίας μου ως το ανεσπέρο φωτί αΐ παριστάμενη. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, μόνα διαιώνος αγγλητέτα, διαμένοντα πίστη, ποθήσαντες πάντα παρεδράμετε, τα οράματα και προς φινάς και μάστιγας γνώμη σφαιροτάτη περηφανώς εχωρίσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νόμιμον ανίοντες ευτήν, του μαρτυρίου αγώνα των Κύριων είχετε συλλήπτωρα και των αλγινών ημάς επικοφίζοντα και τα τυράννων Ανδρίως απεργαζόμενον, και νίκη αίκη της αιώνας των αιώνα μήν. Ο δημιουργήστος ως Θεός, τας αοράντος δυνάμεις, βουλήματι έσχεν έως αιτίανσε, εις προς ημάς Παρθένε αναπλάσεως, τούτον ούν δυσόπι τον κόσμο σώσε παράμονα. Ο στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση και την υγιήν επί υδάτων εδράσεις εν τη πέτρα με Χριστέ, εις εκκλησία στήριξον ότι ουκ έστιν πλην σου Άγιε, Άγιος μόνο φιλάνθρωπε.
1: Δόξα τη Άγια Σταυρό σου, Κύριε.
0: Ο στερεώσας ουρανών και υγιήν ο θεμελιώσας και την θάλασσα το λόγο του εδίσας, σύ εδέθης διεμέ Σταυρό, προς αναρτώμενος, όπως δεσμών με λύσεις και τις αμαρτίες φιλάνθρωπε.
1: Δόξα τη Άγια Σταυρό σου, Κύριε.
0: Σταυρού το ξύλο εχθρός που σκόψεις εθανατώθη συν της δαίμωσιν αυτού της κακούργης και ο γεύση πονηρά κατακριθείς ηλέηται και εδρασμό εκτίσεις της ευσεβίας ενίδρυται.
1: Άγιε μάρτυρες προσδεύσεις εδρασμό.
0: Πολυειδέσιν εκισμής και ξύφεση και θηρίης και γυμνώτη σωμάτων ηθοί και γενναίοι αθλητέ διδόμενοι αχείρωτοι το πονηρό διώκτη έμειναν νεύση τη Κρήτονη. Άγιε Θεέ προσδεύσετε περιμόν. Αποσκοπώντας λογισμό, νυφούσιτε διανία προσταμένοντα δρεόντων τελείως κατεφρόνησαν Χριστού οι μάρτυρες, οι ένδοξοι όθεν της ανυπίστους πόνους υπέφεραν χαίροντας. Υπεραγίωθε το και σώσον ημάς. Η πολύμνητος αμνάστων άρνα θεασαμένη προς εκούσιον ελκόμενον πάθος και σταυρούμενον σαρκή, ολόλυζε δακρύουσα και την μακροθυμία νυμνή την τούτου δοξάζουσα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον αγνό σα ηγήτου και εκτενές δάκρυων και διηνεκή μη παράσχου τόρη κατάνοιξη όπω πενθύσω μου, τα συμφιέντα μη πάθη, σαρκικό φρονήμα τη Θεοχαρίτωτε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Επουράνη τάξη λειτουργικά πνεύματα δήμο προφητών αποστόλων σου και μαρτύρων σου, συν τη τεκούση εκ τη οπού συνηκτήρμων, το λαό σου τόρη σε πτεσμάτων άφεση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, συμπαθίας με θυσίας, ω συμπαθείς άκρατε, ήμουν κατηξιώσε, δυσόπιτον ευσυμπάθητον τρόπους ασπλάχνους γαρ, ασυμπαθείς και εκτιμένων μετανοίας τρόπις με, μην ανακάλεσε. Άγιοι του Θεού προσδέστε περιμόν. Ιδίν Αντωνίνα, ο Χριστόν ποθούσα καλυπάρθανε το θείον τούτου πάθος εζήλωσας, ραπίσματα γαρ, ως αυτός είναι εγκάς, εναποραπίζουσα τα ζωφώδη πρόσωπα των ασάρκων δαιμόνων πανέφημε. Άγιοι του Θεού προσδέστε περιμόν. Στερός αντετάξω το εχθρό μαστίζεστε πάνσεμνε, προς τεταχώτη γνώμης στρεβλότητη, φρουράνη κιν δε καταδικάζεσαι φρουρωμένη άνωθεν προς τα γιές, του κτίστου σου υφαγίων αγγέλων θεόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ευχές σου βροντέ και αστραπέ, εξύψους κατεφέροντο και φως οράθη μέγα θεόνυφε, φωνή τεθία λαμπρός γηγένητε. Σε παραθε θα ρίνουσα Αντωνίνα πάντσεμνε και τροφή λογική ενισχύουσα. Και νίκια οίκησος αιώνος των αιώνων αμήν. Παρθένος και είσαι σα θεόν οράθης μεταγέννησιν και σου το θείον άκρατε πρόσωπον, χωρί παρθένον νύμι ήταν έβουσιν, με θόν ημίν έτησε ηλασμόν και έλεος και δεινόν παντελή απολύτρωση.
2: Ο μόνος ειδός της το βρωτόν ουσία στην ασθένεια και συμπαθώς αυτή μορφούς άμενος περιζώσω με εξύψους δύναμη το βάση Άγιος ο Ναός ο έψυχος της αφράς του σου δόξης φιλάνθρωπε.
3: Έτσι και έτσι και Κύριου δεησόμε
2: Κύριε λέησον
3: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: Κύριε ελέησον
3: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου
2: Μαρίας
3: εν τα πάντων Άγιε μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα της ζωήν ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα
2: Σε Κύριε
3: ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία Ιησούς Θεώνας των αιώνων.
2: Αμήν διάση θαυμαστή των σεπτών ανθρωφόρων εν έγκας αστερός την πυρά του βασάνων εν δόξη παρίσταται την τριάδη πρεσβεύουσα χάριν έλεος και ηλασμών των πτεσμάτων της την ένδοξον αυτής γεραίου συγνήμη των

0: Αθρινούσα ευθέγγετο, μητρικό ολολίζουσα. Πώ ενέγκο σου την υπερλόγων γέμο. Στην κατάβαση και τα εκούσια πάθη, θε υπεράγαθε.
1: Εκεί που σε ημάσα κάτι άφησο, που και στην οριόμενο, ελογίσει μέρο πρόβατα σφαγή. Σώσουν του λαού σου ο Θεό ημών, σίγαρε κι στον ασθενούντων και επανόρθωση.
2: Έτσι και έτσι του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
2: Αντιλαβού σου ο Λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
2: Παναγία Σαχράν του υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένα Μαρίας με τα πάθη του Θεού και σου σε αυτού της αλλήλου και πάσα τη ζωή του μόνος ο Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειδήτης ισοτήλ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναφέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το μαρτύρον έλαψε η αξέπαινος μνήμη, ήρ πιστή τελέσουμε και ανημνήσουμε πιστός, εν επιγνώση καυγάζοντες. Συ το μαρτύρο Χριστέ το κρατέωμα. Συ το μαρτύρο.
0: Συ τον μαρτύρο Χριστέ το κρατέωμα.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, έφρα του Αλέξανδρου Σαμ Αντωνίνη, τον βόθρον Ακάτιο της Τρυφή Φέρον. Τη δεκάτη μόνον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης, ο Τιμόθεος εξήφους νίσκην θέλει, Θεούς ατίμους μηδαμός τιμάν θέλων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Ουσίου Πατρός ημών Κανίδου, γίνκετα εν τη γη εκ λοιπών ο Κανίδης, άφθαρτον έβρε να την νηστεί ανάν. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Ουσίων Πατέρων ημών Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Θεοφάνης ετριγήθης εκ δίου, Θεόφανης πέπειρος ως υπήν πότρης. Ή και αεθανούσης εκλαθήμι πασέμνης και Χριστός αυτός ευθύς εκλάθη τόμι. Τι αυτή μέρα μνήμη του Σιού Επισκόπου Απόλλωνος, ως Χριστός όντως ο ζυγός σου Χριστέ μου, ως ζων υπήρθον Απολλός Θανών λέει. Ο Άγιος Αλέξιος Επίσκοπος Βυθινίας εν ειρήνη τελειούτη, πόρον ο Αλέξιος Αλέξη Μάντη, έβρες τελευτή και τρυφάς νύν εν πόλο. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

0: αναβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαν χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα φάλα των
1: Ιωθέντων και σου σαν
0: και αλλιώς και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξαν το φως, δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε στη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνε, Θεέ, Πάτε Πατοκράτου, Κύριε Ιέμπρο, Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτης της αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτης της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση ημών ο καθήμος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστη την ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθη σημείνε γενιά και γενιά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίαστε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώσει. Κύριε προσθέ κατέφυγον δίδαξον με, το ποιή του θελημά σου δυσί ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράδειγμα του ελαιός σου της γινός που ζήσει. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτύρου σου λαρχήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός σου θυμάς, καθάδρε ελπίσαμε μισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν τη δικαιωμασή σου. Κύριε του ελαιός σου στον αιώνα τέλεια το χειρό σου με παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθήνη δέση ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα τελεία να γίνει ελέγχη και να μάρτει τον Πρώτη Κυρίου της όμεσα.
0: Γράψου Κύριε.
1: Άγγελ Χρήστο, αντιγόν, φύλακα των σχολείων σωμάτων, ημών πρώτη Κύριε Ρησόμεθα.
0: Γράψου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άστον αμαρτιών και των πλημμυρημάτων, ημών πρώτη Κύριε Ρησόμεθα.
0: Γράψου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα ψυχές, ημών και ειρήνη του κόσμου, πρώτη Κύριε Ρησόμεθα.
0: Γράψου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής, ημών ειρήνη και μηθανία εκτελέσαι, πρώτη Κύριε Ρησόμεθα.
0: Γράψου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώτην ανεπέσιν ειρηνικά και καλήν απολογία την του φοβέρου βήματος οριστού ετησόμεθα.
0: Παράσου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα του Αγίου δημονέψατε σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελεούσι την πόλη και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξον να φέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαία ή και τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύμα τη σου.
1: Τα σκεφαλάζει μου το Κυρίο κλείνομαι.
0: Συ Κύριε.
1: Τον καρεστή του Ελληνικού και σώσον ημάς εις το Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαία.

0: Ενεπλήστε με το πρωί του ελαιού σου, Κύριε, για αλλιώς άνωθαν και φράνθη με πάστε σήμερα σημών, εφρανθή με να έρθουν με τα πίεσα σημάς, ετώνει με τα κάκη, είδε τους ζούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησο τους Υιούς αυτών. Ο ένε δεν παράδεισος ποτέ το ξύλο της γνώσεως, ανεβλάστησε εν μέσω το φυτό. Η Εκκλησία σου, Χριστέ, το σταυρό σου εξήντησε, τον πηγάσαντα το κόσμο τη ζωή. Αλλά ο μεν θάνατον βρόσι παγόντα τον Αδάμ, το δε ζωοποίησε πίστη σωθέντα τον ληστή. Που τις αφές έως κοινωνούς ημάς ανάδειξον, Χριστέ ο Θεός, ο το πάθη σου λύσας, την καθημομανία του εχθρού και αξίωσον ημάς της ουρανίου βασιλείας σου.
1: Και έστειλον πρώτης Κύριε του Θεού ημών εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Μάρτυρες Χριστού οι αίτητοι, οι νικήσαντες την πλάνη, τη δυνάμη

0: σε αυλάς. Κατεξέλε τότε σώψεις και εγώ αεκλαθώ. Ιέ μου, πως φαγήν φέρεις την άδικον, πως νίσχυς ο αθάνατος ως άνθρωπος. Λόγω μη δώσπον γλυκύτατον, βλέψον τη μητέρα την ήθρην οδούσασε. Και δόξα σον ταυτιλόγετη εγέρση σου.
1: Αγαθόν, το εξολογήσω το Κύριε και ψάρι, το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλιο, το πρωτολόγιο του Θεάσου, κατά νύχτα.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λιός ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λιός ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ο Λιός ημάς, δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νύν και έγινε στους αιώνας των αιών, αμήν. Παναγία Τριάς, ο Λιός ημάς, Κύριε Λάστε, σταματήσ' ημών, Δέσποτα συγχώρεσαι τόσον ημείς, ημίν Άγιε, επίσκεψε Κύριε, ασθενείς ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύμα, ότι και νίκη έγινε στους αιώνας των αιών, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον μου, τον επίρου σου, εν δώσει μην σήμερα. Και άρτον μην αφήνεται ημών, ως και με το φύλλο του πλέπεις ημών. Και μύρισε να έχεις ημάς περιοχών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: και πάση, είναι στο υπονερχόντιτο στην Κυρία Δαΐσο με.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και το πίστικο των εναυτές του Κυρίου Δαϊθώ με.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: σου υπερευλογημένη εν δόξου τες ποιήνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων δημολέψαντες σε αυτούς και αιρέους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων και ομιμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άγιοι Παρθένου
1: Μαρίας και
0: τα πάσχου των Αγίων δημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών αφήσω του Θεού παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικεία.

αμαρτωλό δε είσαι ο φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή, εις τη βοήθεια νημών, τον πιστός καυλασσότος, τάχυνον εις πρεσβεία, και σπέψον εις ηκεσία,

0: Εκειδεώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκειδεώμεθα υπέρ ελέος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων του Λόγου Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων ευλαβών ασκηνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκειδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων του τρόνου της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδες, ευωσικών και ποταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκειδεώμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων, η Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περίεστων των αδελφών ημών, το απεδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος τους υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσαστε

0: κατηχεί σε αυτού το λόγο τη αληθεία.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ενώσει αυτού τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Λέησον.
0: Σώσον ελέησον, ανήλαβον και διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τη κεφαλάσιμων του κυρίου κλείνατε.
1: Σε κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζει το πάντη μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέρθετε, κατηχούμενοι προέρθετε, όσοι κατηχούμενοι προέρθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Σοφία.
1: Λόγησον.
0: Ό,τι πρέπει, σύ πάσα το

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχανητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία.
1: Λόγησον.
0: Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη, συντόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

0: υπέρ του χριστιανού μα αποφάσει τη λήψη ορθολογική μουγγελών τη του κυρίου Δεϊσόμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Κύριε, γλωτισούμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Άγγελον είναι Χριστόν, οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά τον Κύριο, γλωτισούμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά τον Κύριο, γλωτισούμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα.

0: δεν ανεπέσαι ελληνικά και καλήν απολογία την του φοβερού δήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αρέως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστός ο Θεό παραθώμεθα.

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, τη γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: πέστην εν οικόκη πλην απολογίαν, πλην του φοβερού βήματος του Χριστού επισώμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμινη αυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίσως των

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε με σήμερον.

0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Σύ ο αγιασμός ημών και Σύ την δόξαρα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και στους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθουμε.
1: Ονόματι Κύριο.
0: Κύριε Λέσο. Ο ευλογόνους ακόμοντας εκεί και διάδοση της κυβητότητας ως τον λαό σου και ευλό της ομινωνίας σου. Το πλόν της Εκκλησίας σου πήγαν στον Αγία σου τον βάζε δέκα εντρίπου σου. Σε αυτούς αντιδόξου την δίκη σου την άλλη και μία της ημάς τους εμείς σου πιστεύουν. Την ίδια του κοντρόλου της Εκκλησίας σου και ελέγχου βασιλές ως τον τόνιο του λαό σου. Ότι πάσα δώσε με την πίπρα του δημαρτέριο πάνω σε εξαμένου των ανθρώπων και στην δόξα και ευχαριστή και το σπίτι συναναφέρουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

0: Ευλογία Κύριε και όλος όσοι θυμάστε το Θεία Χάρη την οποία πάντρην και αήγη τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσαμον δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημών της Δέσης Παναχάντου και Παναγός Μητρός, να μην τιμήσει ο οποίο σταυρού, τη χάρη του Παναγική Ζωδόχου Τάφου, πρόσταση στην μνήμη Κουρανίων Θείων, Ερών, Έρδιων Σημάτων και Ισού Τιμήματο του Βουτή Προγκύτη του Ιωάννου, των Αγίων Εδώσεων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδώσεων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Ισού Χριστέ Πατριμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Εκκίμ και Άνη, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίου.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Αστωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη, είναι 10 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Είναι μια δημοσίευση στον τόμο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Το Άγιο Βάπτισμα». Στις 11. Η ταυτότητα της Εκκλησίας, τι σημαίνει μαρτύριο και μαρτυρία για τη ζωή της Εκκλησίας, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, άσμα κενών με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, δόγμα και ζωή, αντιτριαδικές αιρέσεις με την Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε ένα αφιέρωμα στο ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής. Είναι ένα παλαιότερο αφιέρωμα που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με θέμα τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού με την Κατερίνα Χουζούρη. Ευχές της Εκκλησίας που αναφέρονται σε ζώα, το ειδικό θέμα. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου από τις εκδόσεις Άθος. Στις 8. Απόγευμα στον 89,5, τι μένει μετά από το τέλος μιας σχολικής χρονιάς με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιων». Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Εξαρχάτου Ραβένας 325 με 751 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα». Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 10 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, του Αγίου Νεανίσκου του Σοφοτάτου, του Οσίου Κανίδη, των Οσίων Θεοφάνους και Πανσέμνης, του Αγίου Επισκόπου Απολού, του Αγίου Αλεξίου Επισκόπου Βυθινίας, του Οσίου Γερασίμου Ηγουμένου της Μονής, του Αγίου Σημεών του Θαυματουργού στο Θαυμαστό Όρος, τη μνήμη των Αγίων Αγιοριτών νέων οσιομαρτύρων που μαρτύρησαν στις φυλακές της Θεσσαλονίκης μεταξύ 1821 και 1823, τη μνήμη του Οσίου Σιλβανού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, του Αγίου Ιωάννου Μητροπολίτου Τομπόλσκ, του Αγίου Βαρλάμ Μητροπολίτου Τομπόλσκ και την έβρεση των Λιψάνων του Αγίου Βασιλείου του Ριαζίν.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τους Αγίους Αγιορείτες Νέους Οσιρομάρτυρες που μαρτύρησαν, όπως είπαμε, μεταξύ 1821 και 1823. Μόλις κηρύχθηκε η εξέγερση του ελληνικού λαού κατά του Οθωμανικού ζυγού τον Μάρτιο του 1821, καταρχάς στην Πελοπόννησο και αργότερα σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Μακεδονία, με αφετηρία το Άγιο Όρος, η υψηλή πύλη εξαπέλυσε τρομερά αντίπεινα που δεν άργησαν να πάρουν το χαρακτήρα απεινού θρησκευτικού διωγμού. Μετά το μαρτύριο του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και άλλων ιεραρχών μελών της Ιεράς Συνόδου, μεταξύ των οποίων του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ο διωγμός επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και στη γύρω περιοχή. Τη 15η Ιουνίου οι επαναστάτες της Χαλκιδικής διασκορπίστηκαν από τα τουρκικά στρατεύματα που κατέστρεφαν τα πάντα στο πέρασμά τους και ένα μέρος του πληθυσμού βρήκε καταφύγιο στο Άγιον Όρος. Τον Σεπτέμβριο ο Σουλτάνος διόρισε πασά της Θεσσαλονίκης και διοικητή του στρατού τον Μεχμέτ Εμίν, τον επωνομαζόμενο Εμπούλουμπού που σημαίνει ροπαλοφόρο, λόγω της σκληρότητάς του. Έναν χριστιανό αποστάτη, γιο ιερέα και αδελφό αγιορείτη μοναχού. Αυτός, αφού οργάνωσε μια τεράστια επίθεση κατά των επαναστατημένων Ελλήνων, νίκησε τα υπολείμματα του στρατού τους και όταν οι αγιορείτες ήλθαν να του υποβάλουν την παράδοσή τους την 9η Νοεμβρίου, τους έδειξε υποκριτική καλοσύνη. Μόλις όμως βεβαιώθηκε ότι οι μονές, οι περισσότεροι μοναχοί των οποίων είχαν φύγει μαζί με τους θησαυρούς τους, δεν προέβαλαν πλέον αντίσταση, επιδόθηκε σε άνευ προηγουμένου λαιλασίες, επέβαλε στους αγιορείτες αβάστακτα δοσήματα, εγκατέστησε σε όλες τις μονές στρατιώτες που βεβήλωναν τους πιο ιερούς τόπους και διέταξε να συλλάβουν και να φυλακίσουν στη Θεσσαλονίκη τους περισσότερους μοναχούς που βρήκε στις μονές και στα μετόχιά τους στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Τα αθώα αυτά θύματα, στιβαγμένα κατά εκατοντάδες κυρίως στα υγρά, σκοτεινά και αθυγιεινά υπόγεια του Λευκού Πύργου, ο οποίος ονομαζόταν τότε Πύργος του Αίματος, με τα πόδια περασμένα στο τιμωρητικό ξύλο και το λαιμό σε σιδερένιο κλειό, υπέφεραν την πείνα, τη δίψα, τη σύβρη, τους εμπτισμούς, τις καθημερινές μαστιγώσεις, αρνούμενοι να αποκτήσουν την ελευθερία τους, με τίμημα την απάρνηση της πίστεώς τους. Ένας από τους μοναχούς αυτούς, ωστόσο, αποστάτη και αμέσως ελευθερώθηκε και εντάχθηκε στις γραμμές των καταπιεστών. 82 από αυτούς έλαβαν το στέφανο του μαρτυρίου, ενώ άλλοι έμειναν στη φυλακή μέχρι τον Αύγουστο του 1823. Η ιστορία διέσωσε τα ονόματα 33 μαρτύρων της Μεγής της Λαύρας, 13 της Μονής Γρηγορίου, 5 της Μονής Κωνσταμονίτου. Οι υπόλοιποι, σαν μοναχοί των μονών Ξενοφόντος, Σίμωνος Πέτρας, Σταυρονικήτα και άλλων μονών και σκητών. Ο πρώτος, Χρύσανθος Ξενοφοντινός, απαγχωνίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 Απριλίου του 1821. Ο Τιμόθεος Κωνσταμονίτης πέθανε στη Θεσσαλονίκη την 4η Ιουνίου 1822. Ο Σάββας ο Απλός της ίδιας μονής στις 10 του μηνός και οι συναθλητές του σε άλλες ημερομηνίες και άλλες περιστάσεις. Μαζί με τους μακαρίους αυτούς ο Μελέτιος, επίσκοπος Κίτρους, ο οποίος ήταν τοποτηρητής του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, μαρτύρησε επίσης στην αγορά της πόλης μαζί με άλλους προκρήτους στις 21 Ιουλίου του 1821. Δίχως να σεβαστούν την ηλικία του, οι Τούρκοι τον βασάνισαν. Τον στέφανο του μαρτυρίου έλαβε και ο ιερέας του ναού του Αγίου Μινά Ιωάννης. Με φρικτά βασανιστήρια. Ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης βάφτηκε στο αίμα των μαρτύρων και των αθώων θυμάτων της βαρβαρότητας των τυράννων, οι οποίοι στίβαζαν κατά χιλιάδες τα κρανία για να τα εκθέσουν στο ικανοποιημένο βλέμμα του Πασά. Υπήρξαν και λίγοι μεταξύ των θυμάτων που απαρνήθηκαν την πίστη τους.

ανείχνεουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5. Πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 10 Ιουνίου. Το 323 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει στη Βαβυλώνα μετά από σύντομη ασθένεια, καθώς είχε ανεβάσει πυρετό 2 εβδομάδες νωρίτερα στη διάρκεια ενός υποσίου. Δεν έχει εξακριβωθεί το αίτιο του θανάτου του. 1190, ο Γερμανός αυτοκράτορας Φρυδερίκος I Μπαρμπαρόσα πνίγεται στον ποταμό Καλίκανδο στη σημερινή Τουρκία, ενώ κατευθυνόταν με το στρατό του προς την Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας. 1329, αρχίζει η μάχη του Πελεκάνου, η οποία θα οδηγήσει σε ήττα των Βυζαντινών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1825, ο Ιμπραήμ Πασάς καταλαμβάνει την Τριπολιτσά. 1829, διεξάγεται για πρώτη φορά κοπηλατικός αγώνας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ στον Τάμεση. 1836, πεθαίνει ο Γάλλος φυσικός Αντρέ Μαρία Μπέρ. 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Έχουμε ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, και να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει αυτή την επέτειο με εθελοντική αιμοδοσία. 1878, ιδρύεται η Λίγκα του Πρίζρεν για να αντιταχθεί στις αποφάσεις της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και αργότερα του Συνεδρίου του Βερολίνου, σύμφωνα με τις οποίες τα αλβανικά εδάφη στα Βαλκάνια κατανέμονταν στα γειτονικά κράτη της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας και της Ελλάδος. 1886, εκρήγνεται το ηφαίστειο Ταραγουέρα στη Νέα Ζηλανδία, με αποτέλεσμα 153 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να καταστραφεί η μοναδική φυσική ομορφιά περιοχή Pink and White Terraces. Το 1898, Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται στην Κούβα κατά τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο. Το 1926, πεθαίνει ο Ισπανός αρχιτέκτον Αντώνι Γκαουντί. Το 1940, η Νορβηγία παραδίδεται στις γερμανικές δυνάμεις. 1940, η φασιστική Ιταλία του Μπενίτο Μουσολίνι εισβάλλει στη Γαλλία, πραγματοποιώντας έτσι την επίσημη είσοδο της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1944, έχουμε τη σφαγή στο Δίστομο. Οι νεκροί του Διστόμου φτάνουν τους 228, εκ των οποίων 117 γυναίκες και 111 άντρες, ανάμεσά τους και 53 παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δολοφονούνται από τους Γερμανούς περίπου 600 άνθρωποι. Θα μιλήσουμε για το ιστορικό γεγονός και για αυτήν την ημέρα στη συνέχεια της εκπομπής. 1944, ναζιστικά στρατεύματα σφάζουν 642 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Ραντούρ Σουρ Γκλάν της Γαλλίας. Το 1963 ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι υπογράφει νόμο με στόχο την κατάργηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των δύο φύλων. 1967, τελειώνει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των αραβικών γειτονικών του χωρών, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας, καθώς επεκτείνονται γεωγραφικά στη Λωρίδα της Γάζας, στη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη και τα υψώματα του Γκολάν. Οι ανακατατάξεις αυτές επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής μέχρι σήμερα. 1999, το ΝΑΤΟ αναστέλει τις αεροπορικές επιδρομές του στη Ιουγκοσλαβία, καθώς ο Σλόμποταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί να αποσύρει τις σερβικές δυνάμεις από το Κόσοβο. 2014, η δεύτερη μεγάλη πόλη του Ιράκ, η Μοσούλη, πέφτει στα χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους.

Για τη μάχη του Πελεκάνου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, η οποία έγινε 10 με 11 Ιουνίου του 1329 στην τοποθεσία Πελεκάνος, στη μικρή πόλη Φιλοκρίνη της Νικομίδιας της Μικράς Ασίας, μεταξύ του εκστρατευτικού σώματος των Βυζαντινών υπό τις διαταγές του Ανδρώνικου του Τρίτου και του Οθωμανικού στρατού υπό τις διαταγές του Ορχάν του Πρώτου. Ο Βυζαντινός στρατός ιτήθηκε και οι Βυζαντινοί δεν προέβησαν σε καμιά περαιτέρω προσπάθεια απελευθέρωσης των πόλεων της Ανατολίας που πολιορκήθηκαν από τους Οθωμανούς. Με την άνοδο του Ανδρώνικου του Τρίτου στο θρόνο το 1328, τα αυτοκρατορικά εδάφη στην Ανατολία είχαν συρρυκνωθεί δραματικά από σχεδόν όλα τα δυτικά σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας 40 χρόνια νωρίτερα, σε μερικά διάσπαρτα φυλάκια κατά μήκος του Αιγαίου και σε ένα μικρό πυρήνα γύρω από την περιοχή της Νικομίδιας, 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη. Λίγο διάστημα πριν οι Τούρκοι είχαν καταλάβει τη σημαντική πόλη της Προύσας στη Βυθινία. Ο Ανδρώνικος αποφάσισε να απελευθερώσει τις σημαίνουσες πολιορκημένες πόλεις της Νικομίδιας της Νικαίας και ήλπιζε να σταθεροποιήσει το μέτωπο. Μαζί με τον μέγα δομεστικό Ιωάννη Καντακουζινό, ο Ανδρώνικος καθοδήγησε ένα στρατό από 4.000 άνδρες από την θάλασσα του Μαρμαρά προς την Νικομίδια. Στις 10 Ιουνίου Ορχάν έστειλε 300 υπίστοξότες με σκοπό να δελεάσει τους Βυζαντινούς να ανέβουν στους λόφους, αλλά οι Βυζαντινοί απόθυσαν τη μικρή τουρκική δύναμη και φάνηκαν απρόθυμοι να προχωρήσουν περαιτέρω. Τότε οι δύο στρατοί επιδόθηκαν σε αψιμαχίες χωρίς εμφανή νικητή μέχρι το Σούρουπο, όταν και ο Βυζαντινός στρατός ετοιμαζόταν να υποχωρήσει, αλλά οι Τούρκοι δεν του επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Ο Ανδρώνικος και ο Καντακουζινός τραυματίστηκαν ελαφρά την ίδια ώρα που οι φήμες έλεγαν πως ο αυτοκράτορας είχε ήδη πεθάνει ή τραυματιστεί θανάσιμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός. Τελικά η υποχώρηση μετατράπηκε σε ήττα με βαριές απώλειες για τους Βυζαντινούς. Ο Καντακουζινός οδήγησε τους εναπομείναντες Βυζαντινούς στρατιώτες στην Κωνσταντινούπολη μέσω της θάλασσας. Η μάχη του Πελεκάνου ήταν η πρώτη σύγκρουση στην οποία ο Βυζαντινός αυτοκράτορας συνάντησε έναν Οθωμανό μπέι. Η ηθική επίδραση της μάχης ήταν πιο σημαντική από την ίδια τη μάχη. Οι βαρέως οπλισμένοι και πειθαρχημένοι Βυζαντινοί ιτήθηκαν από τους ελαφρώς οπλισμένους και άτακτους Τούρκους. Το ηθικό του Βυζαντινού αυτοκράτορα και του έθνους είχε κλονιστεί. Μια εκστρατεία αποκατάστασης της τάξης ματαιώθηκε. Από τότε ο Βυζαντινός στρατός δεν προσπάθησε να ανακαταλάβει περιοχές στην Ασία. Οι πρώην αυτοκρατορικές πρωτεύουσες της Νικομίδιας και της Νίκαιας δεν απελευθερώθηκαν και η διατήρηση του αυτοκρατορικού ελέγχου γύρω από το Βόσπορο δεν ήταν πλέον δυνατή. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Νίκαια το 1331 και την Νικομίδια το 1337. Οι κάτοικοι της Νίκαιας της Νικομίδιας γρήγορα και πρόθυμα ενσωματώθηκαν στην επεκτηνόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία και πολλοί από αυτούς ασπάστηκαν το Ισλάμ ως το 1340. Με την κατάληψη αυτών των πόλεων και του πριγκιπάτου του Καράσι το 1336, οι Οθωμανοί ολοκλήρωσαν την κατάληψη της Βυθινίας και του βορειοδυτικού άκρου της Ανατολίας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Δεν είναι πολλά τα λουλούδια που ανθίζουν την περίοδο του καλοκαιριού. Ένα από αυτά όμως είναι η κάνα. Είναι πολυετές, υδροχαρές φυτό, ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες, που αναπτύσσεται σε υπόγειο κονδυλώδες ρίζωμα. Προέρχεται από τις υγρές περιοχές της νότιας Αμερικής. Είναι φυτό όρθιας και γρήγορης ανάπτυξης, που δεν ξεπερνά σε ύψος στα 2 μέτρα και πλάτος στο 1 μέτρο. Τα φύλλα του είναι μεγάλα, λογχοειδή, με έντονο πράσινο χρώμα, που φέρονται σε ισχυρά όρθια στελέχη κυκλινδρικής διατομής. Τα άνθη του είναι εντυπωσιακά πορτοκαλοκόκκινα και φέρονται σε ομάδες πολλά μαζί, σε ψηλά ισχυρά στελέχη. Η περίοδος της ανθοφορίας του είναι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. Η κάνα αγαπά τις προσήλιες θέσεις και είναι ένα εύκολο και ευπροσάρμοστο φυτό. Προτιμά υγρά, πλούσια και βαθιά εδάφη. Σε θερμοκρασίες κάτω των 4 βαθμών Κελσίου τα επίγεια μέρη του φυτού νεκρώνονται, ωστόσο το ρίζωμα μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες μικρότερες των μείον 15 βαθμών. Δεν αντέχει τις υπερβολικά ξηρές τοποθεσίες. Μπορούμε να φυτέψουμε σε υγρά εδάφη, αφήνοντας αρκετή απόσταση για την ανάπτυξή του και λαμβάνοντας υπόψη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το χειμώνα όλα τα ξερά επίγεια μέρη του φυτού είναι καλό να απομακρύνονται. Σε ιδανικές συνθήκες πολλαπλασιάζεται μόνο του με σπόρο. Η κάνα ξεχωρίζει για τα μεγάλα εντυπωσιακά θερμά άνθη και πλαισιώνει άψογα παραλίμνιες περιοχές.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, και εμείς θα μιλήσουμε τώρα για το θαλάσσιο πάρκο απολιθωμένου δάσους Νησιώπης, καθώς όπως πληροφορηθήκαμε θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές επισκέψεις με το σκάφος με γυάλινο πυθμένα στις 10 Ιουλίου. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον κύριο Νίκο Ζούρο, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής, γιατί όπως θυμούνται ίσως οι ακροατές μας έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και τις εκδηλώσεις, τις εκπαιδευτικές που πραγματοποιείται πολύ συχνά. Θα θέλατε να μας πείτε τώρα δύο λόγια, καταρχάς να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι το θαλάσσιο πάρκο Νησιώπης?
1: Πράγματι, το θαλάσσιο πάρκο Νησιώπης είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο απολιθωμάτων το οποίο υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η θαλάσσια περιοχή η οποία βρίσκεται δυτικά της Λέσβου. Είναι ο κόλπος του Σιγρίου στο οποίο βρίσκεται και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και η νησίδα Νησιώπη. Γύρω από την νησίδα Νησιώπη έχουμε πάρα πολλές απολιθωματοφόρες θέσεις οι οποίες είναι είτε στον πυθμένα της θάλασσας είτε κατά μήκος της ακτογραμμής του νησιού. Η περιοχή έχει αναδειχθεί, έχει μετατραπεί η βραχονησίδα σε ένα επισκέψιμο πάρκο απολιθωμάτων, έτσι με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα οι επισκέπτες μπορούν από το λιμάνι του Σιγρίου να επιβιβαστούν στο σκάφος, να κάνουν μια θαλάσσια περιήγηση κατά μήκος των ακτών της Νησιώπης, όπου θα θαυμάσουν όχι μόνο τα απολιθώματα αλλά και την πλούσια θαλάσσια ζωή στο θαλάσσιο χώρο της Νησιώπης. Πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή του κόλπου έχουμε πολύ σημαντικά λιβάδια με ποσειδόνιες που είναι, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε η ιχθυογενετική σταθμή του Αιγαίου, γιατί από εκεί, από αυτά τα λιβάδια με τις ποσειδόνιες έχουμε την αναπαραγωγή πάρα πολλών θαλάσσιων ειδών. Έτσι, περνώντας πάνω από τα λιβάδια αυτά αλλά και πάνω από τις απολιθωματοφόρες θέσεις, ο επισκέπτης πληροφορείται για την αξία της θαλάσσιας ζωής, τη μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής και βέβαια θαυμάζει απολιθώματα τα οποία βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας, απολιθωμένους κορμούς δέντρων που κάποτε ήταν στη ξηρά, αλλά μέσα από τις διαδικασίες δημιουργίας του Αιγαίου κάποιες περιοχές καταποντίστηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα αυτά τα χερσαία απολιθώματα που στην υπόλοιπη Λέσβο μπορούμε να τα θαυμάσουμε πάνω στην ξηρά, τα βλέπουμε στη θάλασσα. Στη συνέχεια, με καθοδήγηση, οι επισκέπτες αποβιβάζονται στην νησίδα Νησιώπη και έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν πάνω από 45 διαφορετικές απολιθωματοφόρες θέσεις ανάλογα με την διάθεση του καθενός, να περιηγηθούν λοιπόν από ειδικές περιπατητικές διαδρομές, να θαυμάσουν αυτά τα απολιθώματα. Υπάρχει και ειδικός οδηγός ο οποίος περιγράφει και έτσι να είναι εύκολο για τον καθένα να προσεγγίσει και να αντιληφθεί τη σημασία των θέσεων αυτών, αλλά οι επισκέψεις γίνονται, όπως σας είπα, καθοδηγούμενες, δηλαδή υπάρχει συνάδελφος ο οποίος ερμηνεύει και εξηγεί όλα αυτά τα στοιχεία στους επισκέπτες του νησιού. Οι ομάδες που χρησιμοποιούν το σκάφος κάθε φορά είναι της τάξης των 20 ατόμων, μικρά γκρουπ, τα οποία ακούν, έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια άμεση επαφή με τον υπεύθυνο για την περιήγηση και να αντλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για αυτό το μοναδικό μνημείο της φύσης.
0: Δηλαδή είναι μια διπλή εμπειρία, θα έλεγε κανείς, γιατί όπως μας είπατε θα θαυμάσει κανείς και τον Ισάκη και την Ισίδα, αλλά και την θα μπορέσει να δει, αφού αυτό είναι ένα ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα, θα μπορέσει να βλέπει και τι υπάρχει στο βυθό.
1: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Είναι η πρώτη περιοχή της Ελλάδας, ναι, όπου γίνεται η ερμηνεία της ακτογραμμής, δηλαδή, ναι, όλα αυτά τα βράχια τα οποία βλέπουμε, ναι, μπορούν να μας μιλήσουν και να μας εξηγήσουν ιστορίες που έγιναν στο παρελθόν. Οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες με τα ηφαιστειακά υλικά που σκέπασαν το δάσος, όλα αυτά παρουσιάζονται με ένα μοναδικό τρόπο στις ακτές της Νησιώπης. Μπορούμε να δούμε τα παλαιοκανάλια, τις παλαιοκοιλάδες, μέσα από τις οποίες και να φανταστούμε λασπορωές μεγάλες να παρασύρουν τα δέντρα της περιοχής και να τα μετατρέπουν σιγά σιγά, αφού τα σκεπάσουν βέβαια, σε απολιθώματα. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο που μας επιτρέπει να θαυμάσουμε και τη σύγχρονη βιοποικιλότητα τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο χώρο, αλλά ταυτόχρονα να δούμε, να γνωρίσουμε την ιστορία του παρελθόντος, την ιστορία του Αιγαίου, πως ακριβώς από την χερσαία περιοχή της Αιγίδας, τμήματα της Αιγίδας καταποντίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το σημερινό Αιγαίο, που τα νησιά του δεν είναι τίποτε άλλο από τα κορφοβούνια της Αιγίδας.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μπορεί κανείς την ίδια ημέρα να ξεκινήσει, δηλαδή τη μέρα του, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και να συνεχίσει με αυτήν την ξενάγηση στην Ισίδα Νησιώπη?
1: Θα έλεγα ότι για λόγους αποφυγής της ζέστης, ναι, θα ήταν προτιμότερο να έρθει στο μουσείο να κάνει την περιήγηση τη θαλάσσια, ναι, και στη συνέχεια να επιστρέψει στο μουσείο για να γνωρίσει τα μοναδικά εκθέματα, να παρακολουθήσει την ειδική παρουσίαση. Πρέπει να πω ότι πριν από την επιβίβαση στην Ισίδα, στο σκάφος για την επίσκεψη στην Ισίδα Νησιώπη, υπάρχει ειδική παρουσίαση που γίνεται σε όλους τους πρόκειται να επισκεφτούν το θαλάσσιο πάρκο, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να γνωρίζουν τι πρόκειται να δουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ξεχωριστές εμπειρίες. Η Μυτιλήνη είναι αγαπημένος προορισμός των Ελλήνων, των ξένων επισκεπτών και των επιστημόνων βέβαια, που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ξαναπούμε ότι από τις 10 Ιουλίου ξεκινούν αυτά.
1: Ιουνίου. Από αύριο το πρωί ξεκινάνε τα δρομοκρατία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, με διορθώνετε. Πολύ ωραία.
1: Ο λόγος που καθυστερήσαμε είναι το γεγονός ότι η Ισίδα Νησιώπη είναι μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και στις φιλοξενεί μια μεγάλη απικία γλάρων που βρισκόταν στην περίοδο της Οντοκίας. Εμείς παρακολουθούμε τα πουλιά, ναι, έτσι ώστε να αποφύγουμε την ενόχλησή τους κατά το στάδιο της αναπαραγωγής, και βέβαια να επιτρέψουμε όταν πια τα πουλιά μεγαλώνουν και οι γονείς τους δεν αισθάνονται ανασφάλεια, να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Γι' αυτό το λόγο καθυστερήσαμε λίγο και έτσι φτάσαμε στις 10 Ιουνίου. Εμείς ήμασταν έτοιμοι από αρχές Μαΐου να ξεκινήσουμε αυτές τις περιηγήσεις, αλλά νομίζω ότι προηγείται η άγρια ζωή και στη συνέχεια η απόλαυση αυτού του μοναδικού παραδείσου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όσοι βρίσκονται στη Μυτιλίνη, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ας μην χάσουν αυτήν πραγματικά την πολύ ξεχωριστή εμπειρία που δεν θα τη δουν σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Ζούρος, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Για τον Ηλισία θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα από οικογένεια Σιρακούσιας καταγωγής. Ο πατέρας του Κέφαλος ήταν πλούσιος οπλοποιών στο Σιρακουσόν και είχε μεταφέρει τη βιοτεχνία του στην Αθήνα, όπου ζούσε ως μέτικος και όλοι οι Αθηναίοι τον σέβονταν. Νέος πήγε στους Θουρίους της Μεγάλης Ελλάδας για να ακούσει τα μαθήματα των μαθητών του τη ΣΥΑ και σπούδασε εδώ τη ρητορική, ενώ ο αδελφός του πολέμαρχος τη φιλοσοφία. Όταν το 413 π.Χ. έπαθαν οι Αθηναίοι την καταστροφή στη Σικελία, όλοι οι Φιλαθηναίοι έφυγαν από τη Σικελία. Τότε γύρισε και ο Λυσίας στην Αθήνα και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του ρητοδιδασκάλου. Η επανάσταση του 404 που έφερε στην εξουσία τους 300 τυράννους θανάτωσε τον πολέμαρχο. Ο Λυσίας μόλις γλίτωσε φεύγοντας. Ξαναγύρισε στην Αθήνα με την παλινόρθωση της Δημοκρατίας από τον φίλο του Θρασίβουλο, ο οποίος με ψήφισμα τον έκανε Αθηναίο. Τότε κατήγγειλε στο δικαστήριο τον Ερατοσθένη, έναν από τους 300, ως προτέτειο του θανάτου του πολέμαρχου. Ύστερα όμως από λίγο χρόνο το ψήφισμα του Θρασίβουλου ακυρώθηκε και ο Λυσίας έγινε πάλι μέτικος, χάνοντας έτσι το δικαίωμα να αναμειγνύεται αυτοπροσώπως στα δημόσια πράγματα. Ξαναγίνεται λογογράφος. Ασχολείται δηλαδή με το ιδιαίτερο εκείνο είδος των δικανικών λόγων που τους έγραφαν οι λογογράφοι για να διαβάζονται ή να απαγγέλλονται από τους διάδικους αυτοπροσώπους. Περισσότεροι από 400 λόγοι φέρουν το όνομα του Λυσία ως συγγραφέα τους. Οι αυστηρότεροι κριτικοί παραδέχονται ως γνήσιους τους μισούς περίπου. 34 από αυτούς σώθηκαν ακέραιοι ή σε μεγάλα αποσπάσματα. Διακρίνονται για τη σαφήνειά τους, τη συντομία τους, τα συναρπαστικά τους προήμια, τη θαυμαστή διήγηση, τους ελέγχους, τις πιστικές αποδείξεις. Με όλα αυτά έπειθε τους δικαστές, νικούσε συνήθως και γι' αυτό έγινε περιζήτητος συνήγορος και απέκτησε αρκετή περιουσία. Λυσίας ο δικηγόρος, Ισαίος ο νομικός, Ισοκράτης ο δημοσιολόγος, έτσι έχουν χαρακτηριστεί οι τρεις μεγάλοι ρήτορες. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι από τους 34 λόγους του που σώθηκαν? Υπέρ του Ερατοσθένους, Φόνου, Απολογία. Επιτάφιος της Κορινθίων Βοηθής, Κατανδοκίδου Ασεβίας, Κατηγορία προς τους Συνουσιαστάς Κακολογιών, Κατ' Ερατοσθένους του Γενωμένου των Τριάκοντα, Κατ' Αγορά του, Κατ' Αλκιβιάδου Λιποταξίου, Κατ' Αλκιβιάδου Αστρατείας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων, Υπέρ Πολυστράτου, Απολογία Δωροδοκίας Απαράσιμος, Κατά των Σιτοπολών, Δήμου Καταλύσεως Απολογία, Περί της Ευάνδρου Δοκιμασίας, Κατά Νικομάχου, Κατά Φιλίμωνος Δοκιμασίας, Ολυμπιακός, Περί του μη καταλύσε την Πάτριον Πολιτείαν Αθήνηση, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά Διογείτονος και άλλοι 14. Οι σπουδαιότεροι από τους λόγους του Λυσία είναι ο Κατά Ερατοσθένους και ο Κατά Αγορά του. Ο Ολυμπιακός του, που έχουμε μόνο το προήμιό του, είναι λόγος της επιδεικτικής ρητορίας. Με αυτόν προτρέπει τους Έλληνες σε ομόνοια και ένωση κατά των τυράννων. Ο λόγος 34, που κατέχουμε μόνο μερικές σελίδες του, είναι λόγος της συμβουλευτικής ρητορίας και γράφτηκε για κάποιο πολιτικό. Η κύρια όμως ενασχόληση και η δόξα του Λυσία ήταν η δικανική ρητορία που την άσκησε ως λογογράφος. Ο λογογράφος ασκεί το έργο του δραματικού ποιητή. Ταυτίζεται με τον πελάτη του, όπως ο δραματοποιός με τον ήρωά του, και με την αγόρευση που του ετοίμασε τον παρουσιάζει στους δικαστές με τριοπαθή και τίμιο, ανίκανο για πονηριές του εξεπαγγέλματος ρήτορα. Μέσα στους δικανικούς λόγους του Λυσία, οι οποίοι αναφέρονται σε πλήθος θεμάτων, βλέπουμε την κοινωνία της εποχής εκείνης με τις φροντίδες της, τις υποθέσεις της και τα συναισθήματά της. Οι λόγοι του έχουν ιστορικό και λογοτεχνικό ενδιαφέρον, χαρακτηριστικό της επιτυχίας του Λυσία ως λογογράφου. Είναι επίσης το ότι προσπάθησαν να του μοιάσουν ως λογογράφοι όχι μόνο ο Ισαίος και ο Υπερίδης, αλλά και ο Ισοκράτης και ο Δημοσθένης ακόμα.

Για το κάστρο της Ρόδου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεσαιωνική πόλη περιβαλλόμενη από τείχη και είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και ιστορικά κάστρα του κόσμου. Η σημερινή του μορφή οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στους υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ που κατήχαν το νησί από το 1309 στο 1522. Η επίσημη ονομασία του τάγματος ήταν Ordo Fratum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimati, ενώ οι υπότες ήταν γνωστοί ως Ιωαννίτες ή Οσπιτάλοι. Συν της άλλης, στο κάστρο υπήρξε το θέατρο επιχειρήσεων για δύο από τις πιο σημαντικές πολιορκίες της παγκόσμιας ιστορίας. Από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή το 305 π.Χ. Η πολιορκία υπήρξε πρότυπο και σημείο αναφοράς για τη χρήση πολιορκητικών μηχανών, και από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1522. Εκείνη η πολιορκία σήμανε το τέλος της εποχής των παραδοσιακών κάστρων, αλλάζοντας το τοπίο κυριολεκτικά των ευρωπαϊκών οχυρώσεων. Να πούμε όμως δύο λόγια εισαγωγικά για την ιστορία της πόλης της Ρόδου. Ιδρύθηκε το 408 π.Χ. στο βορειότερο άκρο του νησιού και οικοδομήθηκε με βάση ένα άρτιο πολεοδομικό σύστημα σχεδιασμένο από τον περίφημο υπόδαμο από τη Μίλητο. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο μετέχμιο Δύσης Ανατολής και λόγω των καλών λιμανιών της, η Ρόδος ανέκαθεν είχε μεγάλη στρατηγική σημασία. Ήδη κατά την ελληνιστική περίοδο η πόλη ήταν πλούσια και διέθετε ισχυρά τείχη που της επέτρεψαν να αντέξει την πολιορκία του Δημητρίου του Πολιορκητή το 305 π.Χ. Ο φημισμένος κολοσσός της Ρόδου είχε ανεγερθεί ως τρόπαιο εκείνης της επιτυχίας με χρήματα που έβγαλαν οι Ρόδοι από τις πολιορκητικές μηχανές που άφησαν πίσω τους οι Μακεδόνες. Την αρχαία πόλη διαδέχτηκε η Βυζαντινή, αρκετά μικρότερη σε μέγεθος και οχυρωμένη ήδη από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Η πρώτη αυτή Βυζαντινή οχύρωση περιήκλειε μόνο την περιοχή που ονομάστηκε αργότερα από τους υπότες Κολάκιον. Τον 12ο αιώνα το τείχος επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει μια συνολική έκταση 175 στρεμμάτων περίπου. Αυτή τη μορφή είχε η πόλη όταν ήρθαν στις αρχές του 14ου αιώνα οι υπότες. Σε έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της, το 1309 η Ρόδος κατακτήθηκε από τους υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη. Οι υπότες σύντομα επέκτηναν την κυριαρχία τους και στα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Το τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη είχε ιδρυθεί στην Ιερουσαλήμ αμέσως μετά την πρώτη σταυροφορία και αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Πάπα το 1134. Σκοπός του αρχικά ήταν η περίθαλψη και προστασία των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους, αλλά σύν το χρόνο απέκτησε μεγάλη στρατιωτική και οικονομική δύναμη. Μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ το 1187, οι υπότες περιορίστηκαν στην κομιτεία της Τρίπολης και με την πτώση της Άκρας το 1291 κατέφυγαν στην Κύπρο που δεν μπόρεσαν να μείνουν για πολύ και επέλεξαν ως επόμενη έδρα τους στη Ρόδο. Όταν το τάγμα εισέβαλε και εγκαταστάθηκε στη Ρόδο, ήταν μια πολυεθνική αδελφότητα οργανωμένη σε γλώσσες, δηλαδή εθνότητες, που ήταν η εξής: Γαλλίας, Αγγλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Προβυγγίας, Οβέρνης και Ισπανίας. Κάθε γλώσσα είχε τη δική της περιοχή ευθύνης για την άμυνα και είχε το δικό της κατάλημα εντός του Κολακίου, όπου συγκεντρώνονταν τα μέλη της και φιλοξενούνταν διάφορες προσωπικότητες. Γενικός αρχηγός όλων των γλωσσών ήταν ο Μέγας Μάγιστρος, ενώ οι επικεφαλείς των γλωσσών αποτελούσαν το Ανώτατο Συμβούλιο. Το αξίωμα του Μαγίστρου ήταν ισόβιο. Στο διάστημα 1309-1522 υπήρξαν 19 μεγάλοι μάγιστροι, οι περισσότεροι γαλλικής καταγωγής. Το τάγμα αποτελούσαν τρεις τάξεις. Οι υπότες, οι οποίοι έπρεπε να έχουν αριστοκρατική καταγωγή 4 γενεών. Από αυτούς εκλέγονταν τα ανώτερα στελέχη του τάγματος, οι αρχηγοί των γλωσσών και ο μεγάλος μάγιστρος. Οι καπελάνοι, οι οποίοι ήσαν ιερείς του τάγματος και η τάξη τους είχε 3 βαθμίδες. Και οι σεργέντες, οι οποίες είχαν 2 βαθμίδες. Τα μέλη του τάγματος δεν ήταν πάρα πολλά, δεν έχουμε σαφή εικόνα για τον αριθμό τους. Στα μέσα του 14ου αιώνα οι πηγές κάνουν λόγο για 400 οσπιτάλιους.
Για πάνω από δύο αιώνες η Ρόδος αποτέλεσε το διοικητικό και πολιτικό κέντρο του κρατηδίου των Ιππωτών, το οποίο περιλάμβανε τα περισσότερα από τα νησιά της Δωδεκανήσου. Επί υποτοκρατίας, με την υποστήριξη των Δυτικών και λόγω της διαχείρισης των Ιππωτών, η κίνηση στο λιμάνι της Ρόδου πολλαπλασιάστηκε και το νησί γνώρισε περίοδο οικονομικής άνθησης και ευημερίας, παρόλο που είχε να αντιμετωπίσει τη διαρκή μουσουλμανική απειλή. Οι Ιππώτες επέδειξαν μεγάλη φροντίδα για την οχύρωση των κτισεών τους. Άλλωστε το τάγμα έχει μεγάλη εμπειρία από την κατασκευή ισχυρών φρουρίων σε Συρία και Παλαιστίνη τους προηγούμενους δύο αιώνες. Το 1444 ο Μαμελούκος Σολτάνος της Αιγύπτου πολιόρκησε τη Ρόδο ανεπιτυχώς για 40 ημέρες. Το 1480 η Ρόδος πολιορκήθηκε από τον στρατό του Μωάμεθου Δευτέρου του Πορθητή. Οι Τούρκοι είχαν 100.000 άνδρες και 170 πλοία, αλλά η σφοδρή αντίσταση των πολιορκημένων δεν τους επέτρεψε να την κυριεύσουν. Το 1481 ένας μεγάλος σεισμός ισοπαίδωσε την πόλη και κατέστρεψε μεγάλο μέρος των κτηρίων και των τυχών, αφήνοντας πίσω 30.000 νεκρούς. Δεδομένου ότι η Οθωμανική απειλή ήταν πάντα υπαρκτή και άμεση, οι Ιππώτες έκαναν μια τεράστια και πολυέξοδη προσπάθεια αναστήλωσης. Μεταξύ των ενισχύσεων που έγιναν τότε ήταν και οι προσθήκες των ισχυρών προμαχώνων του Αγίου Γεωργίου και του Καρέτο. Η Ρόδος πολιορκήθηκε ξανά από Οθωμανούς το 1522, όταν την πολιόρκησε ο στρατός του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς με 400 πλοία και 100.000 με 200.000 άνδρες. Την πόλη περάσπιζαν 7.000 χριστιανοί. Η πολιορκία κράτησε 6 μήνες. Στο τέλος, τον Δεκέμβριο του 1522, οι Ιωαννίτες είδαν ότι ήταν αδύνατο να συνεχίσουν και παραδόθηκαν. Οι λίγοι επιζώντες Ιππώτες και 4.000 κάτοικοι αναχώρησαν με 50 πλοία. Κατέφυγαν αρχικά στη Σικελία και κατέληξαν στη Μάλτα, όπου το τάγμα αναδιοργανώθηκε και επανέκαμψε. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη, δεν γκρέμισαν τα τείχη. Τα επισκεύασαν, ενώ δεν παρέλειπαν τη συντήρησή τους στους 4 αιώνες που κράτησε η κυριαρχία τους. Δεν έκαναν όμως κάποια μεγάλη προσθήκη ούτε καμιά σοβαρή τροποποίηση. Η μοναδική οχύρωση που διατηρείται από την εποχή της τουρκοκρατίας στη Ρόδο είναι το φρούριο του Ανατολικού Μόλου εκτός των τυχών. Αυτά για το κάστρο της Ρόδου. Θα συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, γιατί πραγματικά νομίζουμε πως έχει ενδιαφέρον η ιστορία του. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κατηγορούμενοι υπηρετούσαν για πολλά χρόνια κατά περίπτωση στην πολεοδομία Κηφισιάς στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και σε υπηρεσίες δόμησης και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Μία εκ των κατηγορουμένων ήταν παράλληλα γραμματέα στο Δήμο Γαλατσίου. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το νέο χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Στη Λιβύη μετέβη η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Σήμερα διεξάγεται στην Τρίπολη ο δεύτερος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία για αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς μετά από αϊρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις, ευχόμαστε πάντα στο ξεκίνημά τους, σε όλους τους υποψηφίους, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και φώτιση για να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν, ενώ συνήθως τονίζουμε πάντα και κυρίως οι ειδικοί ότι οι εξετάσεις προφανώς δεν είναι το παν στη ζωή. Η ζωή είναι πολλά άλλα πράγματα. Πάντως, ξέρετε αγαπητοί ακροατές, στο παρελθόν δεν ήταν τόσο εύκολο να ξεκινήσει κανείς σπουδές στο πανεπιστήμιο, ειδικά αν ήταν γυναίκα. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη, τον καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Ο κύριος καθηγητής είναι και ο πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζέ, είναι χαρά μου να μιλάμε μαζί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Είναι έτσι τα πράγματα? Ήταν πάντα εύκολο για τις γυναίκες να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο?
1: Όχι, όπως πολύ σωστά είπατε, η απόκτηση του δικαιώματος των γυναικών να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο δεν είναι κάτι αυτονόητο. Σε όλες τις δυτικές κοινωνίες θα το δούμε να πραγματοποιείται ουσιαστικά στο δεύτερο μισό του 19ου

Όχι, όπως πολύ σωστά είπατε, η απόκτηση του δικαιώματος των γυναικών να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο δεν είναι κάτι αυτονόητο. Σε όλες τις δυτικές κοινωνίες θα το δούμε να πραγματοποιείται ουσιαστικά στο δεύτερο μισό του 19ου

0: Έχει αποκατασταθεί η τηλεφωνική επικοινωνία. Μπορούμε να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και πρόεδρο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη. Κύριε καθηγητά, αυτό που προλάβαμε να ακούσουμε πριν τη διακοπή είναι ότι γενικότερα οι δυτικές κοινωνίες δεν επέτρεπαν εκείνα τα χρόνια την εισαγωγή γυναικών στο Πανεπιστήμιο. Δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μιλώντας για το Πανεπιστήμιο, μιλούμε για θεσμούς που εμφανίζονται ήδη από το 14ο, 15ο αιώνα στην Ελλάδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μιλάμε για το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1837. Θέλω να πω ότι είναι μακραίων οι θεσμοί όπου οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες. Μέσα στο 19ο αιώνα, όμως, με τη συνολική αλλαγή που γίνεται για τη θέση των γυναικών, μεταβάλλεται και αυτό. Να πούμε λίγο για την Αθήνα που έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι η νομοθεσία του 1837, η νομοθεσία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δεν προέβλεπε τον αποκλεισμό των γυναικών.
0: Προέβλεπε
1: κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι για να μπορέσει κανείς να μπει στο Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να έχει απολυτήριο γυμνασίου. Οι γυναίκες όμως την περίοδο εκείνη, και πάμε ακριβώς αυτό που λέμε για τη συνολική διαφοροποίηση, δεν πήγαιναν στο γυμνάσιο, αλλά στο ανώτερο παρθεναγωγείο. Θυμίζω επίσης ότι σε όλο το 19ο αιώνα το ελληνικό κράτος δεν δημιουργεί δημόσια παρθεναγωγεία, άρα ανώτατα παρθεναγωγεία είναι το γνωστό μας Αρσάκιο, παλιότερα η Σχολή Χιλ, ιδιωτικά παρθεναγωγεία. Άρα θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς ακόμα και το δικαίωμα αυτού που θα λέγαμε σήμερα της μόρφωσης σε μεσαίο επίπεδο αφορούσε πάλι οικογένειες που θα μπορούσαν να καταβάλουν τα χρήματα για να σπουδάσουν τα κορίτσια.
0: Και πάλι δεν θεωρούνταν ισότιμο το πτυχίο με τα δημόσια σχολεία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Γιατί η εκπαίδευση των ανώτατων παρθεναγωγείων ήταν προσανατολισμένη κυρίως στα γαλλικά, στο πιάνο. Θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχει μια κόρη καλής οικογενείας και μια μετέπειτα καλή σύζυγο.
0: Πέφτει
1: λοιπόν το ζήτημα αυτό. Και πρέπει να πω καταρχάς ότι το Πανεπιστήμιο το ίδιο ήταν αρνητικό. Υπάρχει μια περίφημη συζήτηση όπου ο καθηγητής Γεώργιος Μυστριώτης, μια από τις πιο γνωστές μορφές της ελληνικής φιλολογίας, υποστηρίζει ότι ο νους των γυναικών δεν είναι αρκετός για να μάθουν φυσική ή μαθηματικά. Η ίδια η φυσιολογία του δεν το επιτρέπει. Σε κάθε περίπτωση η λύση που βρέθηκε, και καθώς οι διεκδικήσεις πια γινόταν όλο και πιο έντονες, ήταν η δυνατότητα αυτών των κοριτσιών να δώσουν εξετάσεις στα μαθηματικά ή σε ό,τι άλλο απαιτούνταν για να συμπληρώσουν το πτυχίο τους, ώστε να πάρουν πτυχίο γυμνασίου. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι, όπως και η Ιωάννα Στεφανόπουλη και οι άλλες πρώτες φοιτήτριες, παρακολούθησαν ιδιωτικά μαθήματα.

0: μόνες τους, άρα θα έπρεπε εκείνος, όπως και εκείνο όταν, εκείνος να τις πηγαίνει, εκείνος να τις παίρνει. Ναι. Είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει με δύο κοπέλες που έχουν δύο διαφορετικά προγράμματα, άρα και οι δύο τελικά εισήχθησαν στην ιατρική.
1: Δηλαδή τώρα αυτές ήταν και οι δύο πρώτες γυναίκες ιατροί?
0: Είναι οι δύο πρώτες φοιτήτριες που αποφοιτούν. Δυστυχώς η δεύτερη πεθαίνει νωρίς. Η Αγγελική Παναγιωτάτου, που είναι όντως η πρώτη Ελληνίδα γιατρός, η οποία όμως δεν εξασκεί το επάγγελμα αρχικά στην Ελλάδα, γιατί δεν επιτρέπεται αυτό. Και πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πρέπει να το δούμε και αργότερα. Δηλαδή, ναι. Και το δικαίωμα, δεν θυμάμαι αυτή την χρονολογία, αλλά το δικαίωμα, ας πούμε, του δικηγορίου δίνεται στη γυναίκα στη δεκαετία του 1910. Και επίσης το δικαίωμα του να εργάζονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους δίνεται μετά τον πόλεμο για τις πρώτες γυναίκες που θα βγουν από το χημικό τμήμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Δεν είναι,
1: ούτε... Ναι, αυτό βλέπουμε από αυτά που μας λέτε. Δηλαδή μπορούμε να πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε περισσότερες Ελληνίδες φοιτήτριες? Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα όριο, ας πούμε, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ίσως?
0: Είναι σωστή η παρατηρήσή σας. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πυκνώνει ο αριθμός των γυναικών φοιτητριών, και επίσης πια έχουν γίνει αποδεκτές από τους άρενες συναδέλφους τους. Οι πρώτες εικόνες που έχουμε από την είσοδο των πρώτων αυτών γυναικών, οι οποίες έμπαιναν συνήθως, όπως ξέρετε, τα αμφιθέατρα έχουν δύο πόρτες συνήθως, πέρα από το χωροταξικό, η μία ήταν η πόρτα του καθηγητή, ο οποίος έμπαινε από μπροστά για να πάει στην έδρα, εθιμοτυπικά. Αυτός λοιπόν έφερνε μαζί του και τις δύο ή τρεις φοιτήτριες, οι οποίες καθόντουσαν στα πρώτα έδρανα που λεγόταν Παρθενώνα. Στην γλώσσα μετά την είσοδο.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρουμε ότι σε αυτές τις πρώτες εισόδους είχαμε ποδοκροτήματα. Αυτό ήταν και ένας συνηθισμένος τρόπος διαμαρτυρίας των φοιτητών, να χτυπάνε τα πόδια τους στο πάτωμα, και φωνές όπως στην κουζίνα για τις γυναίκες συναδέλφους τους. Αυτά σταδιακά λίγουν. Και ουσιαστικά από το Μεσοπόλεμο και μετά έχουμε ένα αρκετά μεγαλύτερο αριθμό φοιτητριών. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο της Μαρίας Πολιτούρη, που ήταν φοιτητή νομική το 1920, που διηγείται ότι οι συνάδελφοί της την υποδέχονται ζεστά, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Μέχρι το 1910, νομίζω ότι οι γυναίκες φοιτητές δεν ξεπερνούσαν τις 10. Αργότερα αυτοί οι αριθμοί επεκτείνονται για να φτάσουμε, βέβαια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι το αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει πραγματικά πολύτιμες πληροφορίες, και ίσως είναι και πολλά τα πράγματα που ακόμη δεν ξέρουμε για το Πανεπιστήμιο και την ιστορία του, κύριε καθηγητά.
0: Είναι αλήθεια, είναι όπως το λέτε, και κυρίως γιατί είναι το μόνο πανεπιστήμιο της χώρας και της πρωτεύουσας μέχρι το 1926. Ναι. Μετά παραμένει το μεγαλύτερο. Είναι όμως κυρίως ότι είναι ένα πανεπιστήμιο άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνία. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φανταστούμε την εξέλιξη αυτής της κοινωνίας χωρίς το πανεπιστημιακό δίπλωμα. Ναι. Το πανεπιστήμιο είναι ο σημαντικότερος μοχλός κοινωνικής κινητικότητας σε μια κοινωνία που έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να μας βοηθήσει, είναι ένα παρατηρητήριο για να ξανασκεφτούμε πολλά από τα θέματα τα οποία συζητάμε γύρω από την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου να μιλήσουμε. Λυπάμαι και εγώ για τη διακοπή, αλλά νομίζω το καλύψαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Καραμανουλάκης, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου.

0: Το ιστορικό γεγονός της ημέρας, στο οποίο θα σταθούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι η σφαγή του Διστόμου, 10 Ιουνίου 1944, μία από τις μεγαλύτερες ομότητες των Γερμανών στην κατεχόμενη Ευρώπη. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα ιστορίας και αρχαίας φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας. Κύριε Αγτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χουδούρη.
0: Μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης η σημερινή, η σφαγή του Διστόμου. Θα θέλετε να μας πείτε, κύριε Αγτζίδη, τι προηγήθηκε και πώς φτάσαμε σε αυτό το γεγονός?
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς να πούμε ότι η σφαγή του Διστόμου είναι μία από τα εκατοντάδες αντίστοιχες σφαγές που γίνανε σε όλη την Ελλάδα και έπνιξαν κυριολεκτικά στο αίμα στην Ήπεθρο, καταστρέφοντας χωριά, εκτελώντας τους κατοίκους, ως αποτέλεσμα μιας γραμμής που είχε εξ αρχής δώσει ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ και η ναζιστική ηγεσία στα κατοχικά στρατεύματα σε όλη την Ευρώπη, ότι οι αντεκδικήσεις απέναντι στις αντιστάσεις που θα συναντήσουν τα κατοχικά στρατεύματα θα πρέπει να κατασταλούν με τη μαζική τρομοκράτηση του πληθυσμού, όχι με την απόδοση.
0: Ναι. Ζητούμε
1: πληθυσμό.
0: Ναι. Υπήρξε ένα μεγάλο κενό. Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Αγτζίδη?
1: Βεβαίως. Θέλω να πω ότι το Διστόμο είναι ένα από τα εκατοντάδες ολοκαυτώματα που διέπραξαν τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα κατοχής και βουλγαρικά βεβαίως. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τότε ήταν υπό τριπλή κατοχή: βουλγαρική, ιταλική και γερμανική.
0: Μάλιστα.
1: Και οι τρεις αυτές κατοχικές δυνάμεις διέπραξαν απίστευτα εγκλήματα κατά του άμαχου ελληνικού πληθυσμού σε μια προσπάθεια να καταστήλουν πλήρως την αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στην κατοχή. Πού οφειλόταν όμως αυτές οι μαζικές εξοντώσεις αμάχων ανθρώπων και ουσιαστικά που δεν συμμετείχαν και στα γεγονότα, σε εντολές της ναζιστικής ηγεσίας από πολύ πιο πριν, δηλαδή από το 40 και το 41, για όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, ότι η τεχνική καταστολής των αντιστάσεων απέναντι στην κατοχή να είναι η μαζική τρομοκράτηση του πληθυσμού μέσα από σφαγή του άμαχου πληθυσμού. Είναι συγκεκριμένη εντολή, έχει βρεθεί για κάθε νεκρό Γερμανό, έπρεπε να εκτελεστούν 50 άμαχοι, για κάθε τραυματία 20. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι εντολές. Και έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα, μόλις στις απαρχές που ξεκινάει η προσπάθεια αντίστασης μετά την κατοχή, και αυτές οι προσπάθειες ξεκινούν από τη Μακεδονία και γι' αυτό τα πρώτα ολοκαυτώματα τα έχουμε τον Οκτώβριο του 41, πάρα πολύ νωρίς, σε χωριά της Μακεδονίας, τα οποία καταστράφηκαν, ερημώθηκαν, εκατοντάδες κάτοικοι εκτελέστηκαν, και την ίδια εποχή στην Ανατολική Μακεδονία από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής. Όσο έτσι μεγάλωνε η αντίσταση στην Ελλάδα, τόσο η βία των κατοχικών στρατευμάτων γινόταν ακόμα πιο έντονη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στις 10 Ιουνίου του 1944 έχουμε τη σφαγή του Διστόμου. Τι είχε συμβεί? Έξω από το Διστόμο έγινε μια επίθεση ανταρτών κατά Γερμανών στρατιωτών κλπ. Έστησαν μια ενέδρα οι αντάρτες του Ελλάς κυρίως, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις, υπήρχαν και άλλες φυσικά, σε γερμανικά στρατεύματα. Και έτσι λοιπόν, με απόφαση τότε όπως λένε, του 8ου συντάγματος της τέταρτης αστυνομικής τεθωρακισμένης μεραρχίας των SS, που ήταν μια από τις πιο σκληρές στρατιωτικές μονάδες της γερμανικής κατοχής, επιτέθηκαν στην Κωμόπολη του Διστόμου και προέβησαν σε αδιάκριτες εκτελέσεις των κατοίκων παρά την απουσία των ανταρτών. Κοιτάξτε την απατεωνιά των κατοχικών στρατευμάτων. Αν ήθελαν να αποδώσουν δικαιοσύνη για την επίθεση που δέχτηκαν τα στρατεύματά τους, τι θα έπρεπε να κάνουν? Να κυνηγήσουν τους αντάρτες, να τους συλλάβουν και να τους εκτελέσουν ή να τους δικάσουν. Αντί να κάνουν αυτό, ήταν τόσο κυνικοί και αδίστακτοι οι Ναζί που ουσιαστικά στρεφόταν κατά του άμαχου πληθυσμού. Και έτσι περικυκλώνουν το δίστομο στις 10 Ιουνίου του 1944 και αρχίζει η αδιάκριτη σφαγή του πληθυσμού με εκτελέσεις, με βιαιότητες άλλες και λοιπά. Είναι δηλαδή μια τραγική φάση, μια τραγική στιγμή της κατοχής που υπέστη η Ελλάδα από το 41 έως το 44 από τους Γερμανούς, που όμως δυστυχώς μάτωσε όλη την ελληνική ύπαιθρο.
0: Και μιλάμε μεταξύ των νεκρών για βρέφη και για παιδιά, κύριε Αγτζίδη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η βία είναι απίστευτη που επιδεικνύουν τα στρατεύματα κατοχής, τα οποία είναι και, ξέρετε, και πολυεθνοτικά. Αυτό το γνωρίζουμε πια σήμερα. Δηλαδή πολλοί εθελοντές που είχαν κυρίως ή από τις ανατολικές χώρες ή από τη Μέση Ανατολή που είχαν ενταχθεί στα ναζιστικά στρατεύματα, πήραν και αυτοί μέρος στα ολοκαυτώματα τα οποία συνέβησαν. Αλλά η μανία τους ήταν τόσο μεγάλη, δεν ξεχωρίσαν ούτε γυναικόπαιδα ούτε ηλικιωμένους. Για παράδειγμα, τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν. Εκτέλεσαν βρέφη. Ναι. Γυναίκες βίασαν πριν τις δολοφονήσουν. Δηλαδή, έγιναν απίστευτα πράγματα. Όλη τη μέρα. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε. Και επέστρεψαν στη Λιβαδιά, αφού έκαψαν πρώτα και τα σπίτια του χωριού. Αυτό ακριβώς είναι το ολοκαύτωμα του διστόμου.
0: Μάλιστα. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα αργίας για την περιοχή και η μέρα μνήμης αυτού του πολύ μεγάλου γεγονότος, καθώς προφανώς σημάδεψε τους συγγενείς των θυμάτων.
1: Ήτανε πολλά τα θύματα. Δηλαδή θεωρείται ότι στο δίστομο οι νεκροί έφτασαν τα 228 άτομα, στο δίστομο, στην Κωμόπολη του διστόμου τώρα, γιατί πήραν και γύρω-γύρω εκτελέσεις. Όποιους συναντούσαν, αγρότες και λοιπά στον δρόμο, τους εκτελούσαν. Από τους οποίους οι 117 ήταν γυναίκες, 111 άντρες, 53 παιδιά κάτω των 16 ετών. Και βεβαίως έχουμε και μαρτυρίες από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, από έναν Ελβετό, όποιο, η Ελβετία δεν είχε, ήταν μια ουδέτερη χώρα, μπορούσε.
0: Ζητούμε συγγνώμη, αγαπητοί ακρότες, για την ταλαιπωρία μας σήμερα. Κάτι γίνεται με τις τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Αγτζίδη, δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα, γιατί εμείς δεν σας ακούμε καθόλου. Ο κύριος Αγτζίδης αναφερόταν στην μαρτυρία ενός Ελβετού του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Αγτζίδη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε.
1: Ναι, θέλω να πω, ήταν τέτοια η φρίκη όλης αυτής της σφαγής του διστόμου, που δεν ήταν μόνο στην Κωμόπολη, αλλά ήταν και στις γύρω περιοχές και σε όλη τη διαδρομή μεταξύ διστόμου και Λιβαδιάς. Τα στρατεύματα αυτά που διέπραξαν το έγκλημα δολοφονούσαν οποιονδήποτε συναντούσαν στο δρόμο τους. Αυτός ο Ελβετός εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού αναφέρει για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή, και όταν πήγε λίγες μέρες μετά έβλεπε ακόμα πτώματα κρεμασμένα από τους, είτε από δέντρα είτε στις άκρες των δρόμων. Είναι μια φρικτή, όπως φαίνεται, σφαγή που συνέβη.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγτζίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για το ιστορικό αυτής της ημέρας. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαίας Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από 26 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο παρουσιάζει στον χώρο της ελληνικής πρεσβευτικής κατοικίας την έκθεση «Οδύσσια» του ζωγράφου Μάρκου Καμπάνη. Εμείς έχουμε την χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή για αυτήν την πολύ ωραία έκθεση για την οποία μιλήσαμε στο παρελθόν, γιατί η έκθεση ξεκίνησε από την Αθήνα. Να καλωσορίσουμε όμως τον ζωγράφο, τον κύριο Μάρκο Καμπάνη. Κύριε Καμπάνη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε να τα πούμε από την έκθεση εδώ στην Αθήνα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για τη μεταφορά της έκθεσης στο Λονδίνο?
3: Ξεκίνησε, ας το πούμε, τυχαία, χωρίς δικιά μου άμεση πρωτοβουλία. Νομίζω ότι το θέμα της Οδύσσιας είναι
2: οικουμενικό,
3: παγκόσμιο,
2: έτσι, παγκόσμιο, ναι.
3: Η Αγγλία, άμα θέλετε, λίγο παραπάνω, διότι υπάρχει το θέμα των μαρμάρων και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες όσον αφορά τον κλασικό πολιτισμό. Και βέβαια υπάρχει, είναι το γεγονός ότι ένα κεντρικό κομμάτι, ένα κεντρικό έκθεμα από τα έργα που θα παρουσιαστούν βασίζεται σε ένα χειρόγραφο της Οδύσσειας που φυλάσσεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη.
2: Θυμάμαι που είχατε αναφερθεί σε αυτό το θέμα όταν είχαμε μιλήσει για την Οδύσσεια. Έχει σχέση, βέβαια. Θα θέλατε λίγο να μας θυμίσετε τι θα δούμε σε αυτή την έκθεση, τι θα δουν εκτός από τους Άγγλους και οι Έλληνες που μένουν, γιατί είναι πολλοί οι Έλληνες του Λονδίνου, έτσι δεν είναι, και Κύπροι και λοιπά, οι οποίοι θα έρθουν να δουν την έκθεση. Θυμίστε μας λίγο έτσι τη θεματολογία
3: πρώτα
2: της.
3: Πρώτα απ' όλα, η έκθεση έχει σαν αφορμή, σαν βάση την έκθεση που γίνει στο Μουσείο Μπενάκη.
2: Ναι.
3: Δεν είναι η ίδια έκθεση, προφανώς, διότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να στήθει μια τέτοια έκθεση. Είναι μια επιλογή λίγων έργων, όπου θα προσφερθούν στην πρεσβευτική κατοικία του Έλληνα Πρέσβη στο Λονδίνο, στο κτίριο που υπάρχει μέσα για το Μουσείο του Σεφέρη. Γιατί ο Σεφέρης, ως γνωστόν, ήταν και διπλωμάτης στο Λονδίνο.
2: Μάλιστα.
3: Η έκθεση αρχίζει στις 26 μέχρι τις 3, κατά λίγες μέρες δηλαδή, αλλά στην ουσία η αρχή της έκθεσης είναι την προηγούμενη μέρα, στις 25,
2: ναι,
3: όπου γίνεται μια εκδήλωση αρκετά κλειστή, θα έλεγα, που την κάνει ο πρέσβης, που αφορά την Οδύσσεια γενικά, όχι μόνο τα έργα μου.
2: Ναι.
3: Έχει καλεσμένους, έχει ομυριστές.
2: Οπότε ταιριάζει πολύ και η έκθεση, αφού είναι, υπάρχει και μια εκδήλωση. Μάλιστα. Νομίζω, κύριε Καμπάνη, πέρα από το γεγονός ότι η Οδύσσεια του Ομήρου, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν τη γνωρίζει, είναι από τα, συγκαταλέγεται μεταξύ των έργων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά και τα θέματα που, και οι θεματικές που αναπτύσσεται στην έκθεση, θα έλεγε κανείς ότι είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους.
3: Φυσικά.
2: Ποιος λαός δεν έχει βιώσει το θέμα της ξενιτιάς, τη σχέση με τη θάλασσα, τουλάχιστον οι λαοί που περιβάλλονται από θάλασσα, την αγάπη για την πατρίδα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, έτσι.
2: Είναι θεματικές που είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους.
3: Ναι. Από την άλλη, η Οδύσσεια έχει και άλλα στοιχεία, τα οποία εμένα με ήλκησαν ιδιαίτερα, πέρα από την αγάπη για τη θάλασσα, ας το πούμε έτσι, ή την, προσμονή για την επιστροφή. Υπάρχει το γνωστό θέμα της αγάπης για την περιπέτεια,
2: ναι,
3: ως αυτό σκοπό.
2: Σωστά. Σωστά.
3: Υπάρχει το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, το θέμα του τυχαίου. Ο Οδυσσέας όλα αυτά που πέρασε δεν προγραμμάτισε τίποτα.
2: Ναι.
3: Μετά τι γίνανε.
2: Ναι.
3: Απολύτως τίποτα δεν προγραμμάτισε. Πήγαινε, ερχόταν ένας αέρας, τον ανέτρεπε και από εκεί και πέρα σκεφτόταν τι θα κάνω τώρα, εκείνη τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό το πράγμα είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου. Γι' αυτό και η εργασία που παρουσιάζω και που παρουσιάζω στον Μπενάκη δεν είναι παραστατική, δεν παρουσιάζει τις περιπέτειες του
2: Οδυσσέα. Όχι, όχι, βέβαια.
3: Είναι μια ευκαιρία για μένα ζωγραφικά αυτά τα τυχαία πράγματα,
2: ναι,
3: να τα χρησιμοποιήσω στη ζωγραφική μου.
2: Μάλιστα.
3: Πολλές φορές κάνω μια ζωγραφική τυχαία. Τι εννοώ? Εάν κάποιος δεν διαβάσει τον τίτλο, ναι, δεν καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Οδύσσια.
2: Μάλιστα.
3: Η Οδύσσια είναι απλώς αφορμή. Δεν υπάρχει τίποτα το εικονογραφικό στα έργα.
2: Νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι ξεναγήσεις που θα κάνετε και η επικοινωνία που θα έχετε εκεί με τον κόσμο και οι συζητήσεις που θα γίνουν. Και εν πάση περιπτώσει θα έλεγε κανείς ότι κατά κάποιον τρόπο είναι και μια διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό αυτό.
3: Είναι σίγουρα, και νομίζω ότι και η περίοδος που το επέλεξα να γίνει δεν είναι τυχαία, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή αρέσει δεν αρέσει, δεν την έχουμε δει ακόμη την ταινία, στο Λονδίνο είναι η πρεμιέρα της ταινίας του Νόλαν για την Οδύσσια.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Που έχει ξεσηκώσει τόσες συζητήσεις, έτσι. Πολύ, μάλιστα.
3: Στο Βρετανικό Μουσείο η Εθνική Πινακοθήκη και τώρα κάνουν μικρές ξεναγήσεις,
2: ναι,
3: με θέμα οδυσσιακά έργα που τυχόν έχουν συλλογή τους.
2: Μάλιστα.
3: Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα για αυτό το θέμα.
2: Δεν μπορούσε να υπάρξει ίσως καλύτερη περίπτωση, ναι, για αυτή την έκθεση. Δεν σας ρώτησα, κύριε Καμπάνη, μας είπατε ότι προφανώς ο χώρος είναι πολύ μικρότερος από τον Μπενάκη που θα γίνει η έκθεση αυτή. Πόσα έργα σας θα πάνε στο Λονδίνο, έχουν πάει ίσως?
3: Θα σας πω, όταν λέω μικρότερο, δεν είναι μόνο μικρότερο, δεν είναι το θέμα του μικρότερου, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Αλλά απλώς δεν είναι εκθεσιακός χώρος.
2: Ναι, βέβαια, αφού είναι πρεσβευτική κατοικία.
3: Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλος χώρος, ας το πούμε τραπεζαρίας, κάτι ο οποίος αδειάζει.
2: Ναι.
3: Και στους τοίχους και πάνω σε μεγάλα τραπέζια τοποθετούνται τα έργα.
2: Μάλιστα.
3: Σε ειδικά στηρίγματα που έχουμε φτιάξει. Οπότε θα παρουσιαστούν 5 έργα ζωγραφικής, 5 από τα λεγόμενα καλλιτεχνικά βιβλία που είναι βιβλία ζωγραφισμένα, και θα παρουσιαστεί και ολόκληρο το χειρόγραφο που έχω επιζωγραφίσει, που βασίζεται στο αυθεντικό κείμενο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Στην ουσία αυτά που δεν υπάρχουν είναι τα πολύ μεγάλα έργα,
2: ναι,
3: του 1,5 μέτρου ας πούμε που είχαμε στον Μπενάκη.
2: Πάντως,
3: όλα τα άλλα υπάρχουν.
2: Πρέπει να ήταν και μια πρόκληση το στήσιμο της έκθεσης,
3: ναι,
2: σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο, όχι μουσιακό.
3: Όχι, ναι, ακόμα δεν το έχουμε κάνει, ελπίζω ότι θα βγει καλό, απλώς το έχουμε σκεφτεί.
2: Μάλιστα.
3: Θα πρέπει να πάει να στηθεί μέσα την προηγούμενη μέρα.
2: Α, μάλιστα. Έχει αρκετές προκλήσεις αυτή τη δουλειά.
3: Ναι, ναι. Όπου θα στηθούν αυτά.
2: Ναι.
3: Δεν είναι απλώς ακουμπισμένα, ρηγμένα πάνω σε ένα τραπέζι. Έχει κάποιες κατασκευές ξύλινες πάνω σε όποιες στηρίζονται αυτά τα έργα. Αυτό ελπίζω ότι θα πάνε καλά.
2: Πολύ ωραία. Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Καμπάνη, γιατί οι ραδιοφωνικές συζητήσεις μας κάπως έτσι καταλήγουν κάθε φορά. Εκτός από αυτή την έκθεση που προφανώς είναι αυτό που σας απασχολεί, ετοιμάζετε κάτι το καλοκαίρι, συνεχίζετε κάτι?
3: Όχι, συνεχίζω, πρώτα απ' όλα συνεχίζω τη δουλειά που κάνω για την Οδύσσια, αυτή νομίζω ότι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται επάπειρον πια,
2: ναι,
3: είναι τόσο μεγάλο το θέμα, και προετοιμάζω και κάποια σχέδια, κάποιες μελέτες γιατί θα συνεχίσω τις στιχογραφίες που κάνω στο μετόχι της Μονής Σιβήρου, στο Σουφλί.
2: Μάλιστα.
3: Που γίνεται χρόνια τώρα, αλλά με διαλύματα μεγάλα. Και τώρα από Φθινόπωρο θα συνεχίσω κάποια
2: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά που θα φιλοξενηθεί σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο χώρο στο Λονδίνο και καλή συνέχεια, κύριε Καμπάνη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Που τα είπαμε.
2: Και εμείς καλημέρα σας.
3: Καλημέρα,
2: αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ζωγράφο, τον κύριο Μάρκο Καμπάνη.

0: Σε ένα άλλο θέμα θα περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Γρέντζελο, τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Τον καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για το προσπέρασμα. Κύριε Γρέντζελο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Να έχουμε καλό καλοκαίρι, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε, και να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μήνες που έχουν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, γιατί είμαστε περισσότερες ώρες έξω, η ανεμελιά, η ξεκούραση, λίγο το ποτό, έχει περισσότερα ατυχήματα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει όταν οδηγούμε να είμαστε στο τιμόνι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το προσπέρασμα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά το προσπέρασμα, ο ελιγμός της προσπέρασης είναι ένας ελιγμός που μια κακή εκτίμηση ενδεχομένως να οδηγήσει σε μετοπικές, πλαγιομετοπικές και σοβαρά ατυχήματα. Καταρχήν να πούμε τι θεωρείται προσπέρασμα. Προσπέρασμα θεωρείται όταν προσπεράσεις ένα όχημα που κινείται στην ίδια κατεύθυνση με σένα ή ακόμα και ένα εμπόδιο όταν προσπεράσεις. Και το λέω και το εμπόδιο γιατί όταν θες να κάνεις ελιγμό προσπέρασης, πρώτον θα πρέπει να έχεις ελέγξει, δεύτερον θα πρέπει να έχεις προειδοποιήσει ακόμα και σταθερό εμπόδιο όταν είναι, να προσπεράσεις με ασφάλεια και να ξαναεπανέλθεις στο ρεύμα κυκλοφορίας σου. Τώρα, συνήθως όταν είναι να κάνουμε προσπέρασμα και υπάρχουν πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, είναι κάπως πιο εύκολο. Ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει και κάποια νησίδα που χωρίζει τις κυκλοφορίες αντίθετης κατεύθυνσης. Τότε είναι κάπως πιο εύκολο. Πολλές φορές όμως αναγκαζόμαστε να κάνουμε ένα προσπέρασμα και βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα, όπου επιτρέπεται φυσικά, έτσι. Βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια σωστή εκτίμηση της απόστασης, δηλαδή αν κάποιος υπολογίζει ότι θέλει 100 μέτρα για να προσπεράσει, ο ελεύθερος χώρος που πρέπει να έχει είναι ο διπλάσιος, δηλαδή τα 200 μέτρα. Το λέω αυτό γιατί αν έχει έστω κάνει μια κακή εκτίμηση, να προλάβει να μαζευτεί. Το ένα είναι αυτό. Δεν προσπερνάμε πάνω εκεί που δεν έχουμε ορατότητα, δηλαδή δεν ρισκάρουμε σε στροφές, σε διαβάσεις πεζών, όταν πλησιάζουν μια διαβάση πεζών, δεν προσπερνάμε κάποιον, γιατί δεν έχουμε καλή ορατότητα ενδεχομένως να περνάει κάποιος πεζός. Τα πλησιάζουμε διασταυρώσεις. Αποφεύγουμε να προσπεράσουμε. Όταν έχει μονή ή διπλή διαχωριστική, δεν την υπερβαίνουμε. Ή αν έχει το σήμα, του απαγορεύεται η προσπέραση. Δηλαδή, όταν έχει μονή συνεχόμενη γραμμή ή διπλή συνεχόμενη γραμμή, θεωρείται σαν τείχος. Απαγορεύεται να το υπερβείς για να προσπεράσει. Φυσικά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, δεν έχουμε δηλαδή ορατότητα ή βρέχει πολύ, εκεί αποφεύγουμε τις προσπεράσεις. Και φυσικά δεν πρέπει να πιεζόμαστε από τους πίσω. Πολλές φορές έρχεται κάποιος πίσω μας, κολλάει και μας πιέζει να προσπεράσουμε. Αυτό το αποφεύγουμε και το πρόβλημα είναι δικό μας. Δηλαδή αν κάποιος σε πιέζει ή σου κορνάρει για να ξεκινήσει διαδικασία προσπέρασης, το πρόβλημα είναι το πώς το δέχεσαι εσύ. Πρέπει να τον αγνοήσεις. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να βιαστείς επειδή κορνάρει ο άλλος. Τώρα, τα βήματα που κάνουμε, είπαμε, έχουμε καθαρό οπτικό πεδίο, υπολογίζουμε να έχουμε αρκετό χώρο, θα πρέπει να προειδοποιήσουμε πάντα, να ελέγξουμε τον καθρέφτη μας. Και τι θέλω να πω, δεν ξεκινάμε αν κάποιος πίσω μας έχει ξεκινήσει διαδικασία προσπέρασης. Δεν ακολουθούμε κάποιον μπροστά που προσπερνάει. Δηλαδή ξεκίνησε ο μπροστά να κάνει προσπέραση και μπαίνουμε και εμείς πίσω για να προσπεράσουμε. Αυτός μπορεί να προλάβει να μαζευτεί και εμείς να βρεθούμε αγκαλιά με τον απέναντι. Να μην προλάβουμε να μαζευτούμε. Φυσικά όταν προσπερνάμε πρέπει να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Και ειδικά αν υπάρχει ποδήλατο, που υπάρχει αστάθεια, δίκυκλο, πατίνι, όταν προσπερνάμε ή περνάμε δίπλα από ένα πεζό, ο κώδικας λέει ότι πρέπει να κρατάμε τουλάχιστον ένα μέτρο. Όταν όμως περνάμε από οχήματα που υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή ποδήλατα, πατίνια ή ακόμα και πεζούς, σαφώς θα πρέπει να κρατάμε μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας όταν προσπερνάμε.
0: Μια κακή εκτίμηση δηλαδή στο προσπέρασμα μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
1: σε θανατηφόρο. Πλαγιομετοπικές και μετοπικές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν δεν υπολογίσεις, σωστά να έχεις ορατότητα και την ταχύτητα του απέναντι, είσαι στο αντίθετο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχεις, να έχεις μεγάλη ορατότητα για να το κάνεις, γιατί ένας κακός υπολογισμός ενδεχομένως να είναι μοιραίος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ρισκάρουμε ποτέ και γενικά δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό. Δεν κερδίζουμε ουσιαστικά τίποτα. Και επίσης να πούμε κάτι που δεν το είπαμε, κατά κανόνα το προσπέρασμα γίνεται από αριστερά. Οι εξαιρέσεις που υπάρχουν για να προσπεράσει κάποιος από δεξιά είναι όταν ο μπροστά έχει μετακινηθεί και περιμένει για να στρίψει αριστερά, μπορείς να τον προσπεράσεις από δεξιά με προσοχή. Όταν η κυκλοφορία γίνεται σε στίχους, δηλαδή υπάρχουν τρεις λωρίδες και έχει κολλήσει η αριστερή και η μεσαία, μπορούμε με προσοχή να προσπερνάμε από δεξιά. Και επίσης τρένα τραμ, δηλαδή οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχές, μπορείς να τα προσπεράσεις και από δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι περιπτώσεις που υπάρχουν οι εξαιρέσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα γενικά. Προσέχουμε, χρειάζεται να βιαζόμαστε. Επίσης, πολλές φορές αναγκαζόμαστε σε επαρχιακούς δρόμους να προσπεράσουμε μεγάλα οχήματα. Εδώ θέλω να πω ότι οι οδηγοί των βαρέων οχημάτων στους επαρχιακούς δρόμους πρέπει να κρατάνε αρκετή απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να διευκολύνουν την προσπέραση των μικρότερων οχημάτων. Δηλαδή είναι δύο νταλίκες, δεν κολλάει μία πάνω στην άλλη ή πίσω από την άλλη. Πρέπει να αφήνουν κενό στη μέση, έτσι ώστε να διευκολύνουν όπου υπάρχει ορατότητα να γίνεται το προσπέρασμα. Πράγμα που δεν το βλέπουμε συχνά. Πολλές φορές τους βλέπουμε να κολλάει ο ένας πίσω από τον άλλον και η απόσταση που θες για να προσπεράσεις είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Σε γενικές γραμμές όμως πρέπει να κρατήσουμε το εξής. Δεν ρισκάρουμε.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν ρισκάρουμε, πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι για να προσπεράσουμε. Να έχουμε ορατότητα, να έχουμε ελέγξει σωστά τους καθρέφτες, να προειδοποιήσουμε και να ξαναεπανέλθουμε με ασφάλεια. Επίσης, όταν κάποιος μας προσπερνάει, πρέπει να κόβουμε λίγο την ταχύτητά μας, έτσι ώστε να το διευκολύνουμε να ολοκληρώσει το προσπέρασμα πιο εύκολα, όχι να αγκαζώνουμε. Αν δούμε ότι αυτόν που προσπερνάμε πατάει το γκάζι του, κόβουμε και πανερχόμαστε πίσω. Δεν κάνουμε αγώνες. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε αγώνες. Γιατί μπορεί να στοιχήσει σε εμάς και στους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις συμβουλές. Θα σας παρακαλέσω σε μια επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία να δούμε λίγο τι χρειάζεται να έχουμε στο νου μας πριν ξεκινήσουν οι διακοπές, στην περίπτωση που επιλέξουμε κάποιον προορισμό οδικός. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Καλά, με μεγάλη χαρά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Γρέντζελος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

επιστρέψουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στην ιστορία του κάστρου της Ρόδου. Έχουμε πει ότι το 1480 πολιορκήθηκε από το στρατό του Μωάμθ του Δευτέρου του Πορθητή. Το 1522 πολιορκήθηκε από τον στρατό του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Τώρα, να πούμε ότι στη Μεσαιωνική πόλη οι εργασίες οχύρωσης σταμάτησαν για πάντα, παγώνοντας το χρόνο στο 1522, με αποτέλεσμα η Ρόδος να είναι παγκοσμίως αντιπροσωπευτικό δείγμα της μετάβασης από τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής κάστρων σε ένα νέο τύπο προσαρμοσμένο στην εποχή των πυροβόλων όπλων. Το 1912 η Ρόδος κατελήφθη από τους Ιταλούς. Στις 7 Μαρτίου του 1948 τα Δωδεκάνησα βέβαια ενώθηκαν με την Ελλάδα. Αυτά για την ιστορία. Τώρα θα μιλήσουμε για τα δομικά, αρχιτεκτονικά και οχυρωματικά στοιχεία του κάστρου. Η Βυζαντινή οχύρωση της Ρόδου, 7ος-13ος αιώνας, χώριζε την πόλη σε τρία μέρη. Την Ακρόπολη, εκεί όπου αργότερα κτίστηκε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το Κολάκιον και το Μπούργο, που ήταν ο λαϊκός συνοικισμός και που τη Βυζαντινή εποχή ήταν εκτός των τυχών. Τμήματα αυτής της αρχικής οχύρωσης σώζονται σήμερα ενσωματωμένα σε μεταγενέστερα κτίρια, κυρίως στην περιοχή του Κολακίου. Κατά την υποτοκρατία η πόλη επεκτάθηκε και τα τείχη περιέκλειαν σχεδόν τετραπλάσια έκταση συγκριτικά με τα Βυζαντινά. Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα και κτίστηκαν πολλά νέα οικοδομήματα, αλλά η πολεοδομική οργάνωση έμεινε σε γενικές γραμμές η ίδια. Το κέντρο διοίκησης ήταν στο βορειοδυτικό άκρο, εκεί όπου από τον 14ο αιώνα κτίστηκε το παλάτι του Μαγίστρου. Το Κολάκιον ήταν η συνοικία όπου κατοικούσαν οι υπότες και υπήρχαν τα καταλήμματα των διαφόρων γλωσσών του τάγματος, η βιβλιοθήκη, το νοσοκομείο και οι διοικητικές υπηρεσίες. Στο Μπούργο, νότια από το Κολάκιο, ήταν οι λαϊκές συνοικίες Ελλήνων και Λατίνων. Στο νοτιοανατολικό άκρο, στον ιταλικό προβυγγιακό νότο τομέα, αναπτύχθηκε η συνοικία των Εβραίων. Στα τείχη της Ρόδου αποτυπώνεται η εξέλιξη της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Τις αλλαγές οδηγούσε η διευρυνόμενη χρήση της πυρίτιδας. Στα τέλη του 15ου αιώνα ο ρόλος των κανονιών στις πολιορκίες ήταν ήδη καθοριστικός, ενώ τον παρούτι έδωσε νέες δυνατότητες στην τακτική υπονόμευση των τυχών. Πάντως, τα μέρη των τυχών της Ρόδου που ήταν λιγότερο εκτεθειμένα δεν είχαν προτεραιότητα στις απαιτούμενες αλλαγές και διατήρησαν σε σημαντικό βαθμό τη μεσαιωνική τους μορφή, όπως τα βόρεια και τα θαλασσινά τείχη που προστατεύονταν από τους πύργους των Μόλων και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Σε αυτά τα σημεία βλέπουμε ότι ακόμη και αργά τον 15ο αιώνα ακολουθείται μια νοσταλγική οχυρωματική αρχιτεκτονική που από τότε ήταν ξεπερασμένη. Οι ριζικές αλλαγές όμως στα τείχη άρχισαν βασικά μετά την αποτυχημένη πολιορκία της Ρόδου από τους Μαμελούκους της Αιγύπτου το 1444. Τα υποτικά τείχη στην τελική τους μορφή είχαν μήκος σχεδόν 5 χιλιόμετρα, ενώ το πάχος της οχύρωσης κατά τόπους έφτανε τα 12 μέτρα. Το χερσαίο τείχος προστατευόταν από ξηρή τάφρο πλάτους 30 μέτρων. Σε κάποια σημεία υπάρχει ένα χαμηλότερο παραπέτο μπροστά από το κυρίως τείχος. Επίσης, σε πολλά σημεία της Σταύρου είχαν κατασκευαστεί ιδιότυπα προτυχίσματα, κάτι μεταξύ προμαχώνων και αναχωμάτων, ο σκοπός των οποίων ήταν αφενός η ανάσχεση των βολών του πυροβολικού του εχθρού και αφετέρου η τοποθέτηση κανονιών στο πλάτωμα του επάνω μέρους.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για τις οχυρώσεις του λιμανιού. Η αρχική οχύρωση της πόλης δεν περιλάμβανε τα λιμάνια της Ρόδου, δηλαδή τον Μικρό Λιμένα και τον Μέγα Λιμένα. Σταδιακά όμως οι τρεις μόλοι των λιμανιών οχυρώθηκαν και αυτοί. Οι οχυρώσεις των μόλων ήταν κατά κάποιον τρόπο ανεξάρτητες από την κύρια οχύρωση της Μεσαιωνικής πόλης και με πιο αδύναμα τείχη, είχαν όμως εντυπωσιακά στοιχεία, πιο συγκεκριμένα. Στον μόλο του Ταρσανά κατασκευάστηκε τείχος εν είδη προέκτασης του βορείου τείχους του Κολακίου. Στην άκρη του μόλου κατασκευάστηκε ο πανύψηλος πύργος του Νεϊγάκ με 46 μέτρα ύψος. Ο πύργος και το τείχος του Ταρσανά κατασκευάστηκαν από τα τέλη του 14ου αιώνα, αλλά ανακατασκευάστηκαν εκ βάθρων και πήραν την τελική τους μορφή από τον μάγιστρο Ντομπισόν. Ο πύργος Νεϊγάκ, εκτός από την προστασία του λιμανιού, είχε και τον επιπρόσθετο ρόλο παρατηρητηρίου και φάρου, χωρίς να υποτιμάται το στοιχείο του εντυπωσιασμού που πρέπει να προκαλούσε σε εχθρούς και φίλους μια τέτοια μεγαλειώδης κατασκευή. Ο πύργος αυτός κατέρευσε το 1863 και σήμερα διακρίνεται μόνο η βάση του. Μια άλλη οχύρωση ήταν στα ανατολικά στον Μόλο των Ανεμόμυλων. Εκεί υπήρχε μια παλιά οχύρωση της ελληνιστικής περίοδου, πάνω στην οποία οι υπότες έκτισαν τη δική τους οχύρωση, η οποία αφενός ήταν εξ αρχής αδύναμη και αφετέρου λόγω της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες πάθαινε συχνά ζημιές και κατά περιόδους έμενε παραμελημένη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στο Μόλο είναι τα κατάλοιπα ενός τουρκικού φρουρίου με διπλό τείχος και κανονιοθυρίδες. Η τυχοποιία του έχει εν μέρει ανακατασκευαστεί τη δεκαετία του 1990. Στο Μόλο υπήρχαν 13 ανεμόμυλοι, από τους οποίους έχει μείνει μόνο ένας και πρόσφατα κατασκευάστηκαν άλλοι δύο. Το χαρακτηριστικό στοιχείο εδώ είναι ο κυλινδρικός πύλος της Γαλλίας στην άκρη του Μόλου, ο οποίος σώζεται με ολόκληρο το ύψος του. Ο Μόλος έχει διαπλατηθεί και το φρούριο πλέον καλύπτει μόνο ένα μέρος του. Την παλιά εποχή το φρούριο καταλάμβανε όλο το λιμενοβραχίωνε και τα τείχη ήταν πάνω στη θάλασσα. Μικρή διακοπή, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κατηγορούμενοι υπηρετούσαν για πολλά χρόνια κατά περίπτωση στην πολεοδομία Κηφισιάς, στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, καθώς και σε υπηρεσίες δόμησης και συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων. Μία εκ των κατηγορουμένων ήταν παράλληλα γραμματέας στον Δήμο Γαλατσίου. Η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Στη Λιβύη μετέβη η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Σήμερα διεξάγεται στην Τρίπολη ο δεύτερος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία για αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο και στους στίχους 14 με 18, αναφέρεται στην αγάπη προς τους αδελφούς. Αυτή η στίχη είναι η αφορμή για τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα με τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμονα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, όταν εδώ αναφέρεται στους αδελφούς και στην αγάπη προς τους αδελφούς, ποιους εννοεί ως αδελφούς? Δηλαδή εννοεί τους χριστιανούς, εννοεί όλους τους ανθρώπους του τότε κόσμου?
1: Κοιτάξτε, την έννοια του πλησίου την έδωσε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, mm-hmm. και την έννοια των αδελφών τη δίνει όλους, στην αρχιερατική προσευχή, όλους αυτούς που μου έδωσες, mm-hmm. σε αυτούς οποίους μπορεί να απευθυνόμαστε. Κατ' επέκταση είναι και σε όλους τους ανθρώπους, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο εμείς εκφράζουμε δεν σημαίνει ότι το αποδέχονται οι άλλοι. Οπότε mm-hmm. ξεκινάμε με αυτούς που μπορούμε να έχουμε κοινωνία. Κοινωνία έχουμε κάποια κοινά. Ευρύτερα έχουμε κοινωνία με όλο τον κόσμο, αλλά ειδικότερα είναι με αυτούς που μπορούμε να, που μοιραζόμαστε τα ίδια.
0: Άρα αναφέρεται στους χριστιανούς των πρώτων κοινοτήτων, μπορούμε να υποθέσουμε.
1: Να υποθέσουμε ότι απευθύνεται σε αυτούς τους εγγύς και ύστερα στους μακρύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ξεκινάμε πολύ απλά από τα προφανή για να πάμε στα προσεχή.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς σε μια πρώτη ανάγνωση ότι χρησιμοποιεί έτσι κάποιες, θα λέγαμε σήμερα, σκληρές εκφράσεις, και θα θέλαμε λίγο να μας το εξηγήσετε. Λέει, αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του μένει στο θάνατο, στην κατάσταση του θανάτου. Τι εννοεί? Και όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα είπε ο Χριστός στην επί του όρου ομιλία.
0: Ναι.
1: Στο 6ο-5ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ακούσατε ότι η ρέφη της αρχής σου φωνεύσεις. Όσα ναι. φωνεύσει, ένοχος εστί την κρίση. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας οριζόμενος του αδελφού αυτού, εκεί ένοχος εστί την κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστί το συνεδρίο. Ως δε αν είπε μωρέ, ένοχος εστί στη γενιά του πυρός. Δηλαδή, τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζει ο Χριστός είναι τα εσωτερικά τα κριτήρια, τα οποία μπορεί να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός ποινικού συστήματος, mm-hmm. αλλά αυτός που γνωρίζει τα μυστικά της καρδίας, όπως λέει νωρίτερα ότι πάσο βλέπω γυναίκα προς το επιθυμίσει, εμήχευσή δε την καρδία αυτού, mm-hmm. ότι αναδεικνύει την σοβαρότητα των προθέσεων.
0: Προηγείται η αγάπη προς το Θεό και ακολουθεί η αγάπη προς τους αδελφούς?
1: Το μίζον είναι και το έλασον. Διότι αν δεν έχεις ανοίξει την καρδιά σου απέναντι του Θεού, δεν μπορείς να αντιληφθείς και να κατανοήσεις τον αυτόν που στέκεται δίπλα σου ότι είναι αδελφός σου. Μόνο μέσα της κοινής πίστεως αυτή του Θεού που το βάζει μέσα στη ζωή σου, να γνωρίσει τον άλλον σαν αδελφό σου. Διαφορετικά θα τον βλέπεις πάντοτε σαν αντίπαλο και ανταπητητή. Mm-hmm. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και οι σχέσεις όπως οργανώνονται.
0: Ναι. Προφανώς για να γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτή την επιστολή και να αναφέρεται στην αγάπη προς τους αδελφούς, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι και στην πρώτη χριστιανική εκκλησία υπήρχαν προβλήματα μεταξύ των χριστιανών.
1: Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Αν διαβάσουμε νωρίτερα λίγο και πέρα, μιλάει για τον φιλοπρωτεύοντα του Διοτρεφή. Μην νομίζουμε, έχουμε μια μια τάση να εξειδικεύουμε και το παρελθόν και να το στρογγυλεύουμε, ναι, και να ήταν πάντοτε οι ιδανικές οι καταστάσεις. Όχι, ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Ας θυμηθούμε πολύ απλά τον Ανανία και τη Σαφπύρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τόσες άλλες, ναι, περιπτώσεις που μπορούσαμε να έχουμε, που δεν τις κρύβει το Ευαγγέλιο, για να δείξει πολύ απλά ότι ο Χριστός έρχεται και απευθύνεται, το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε αυτούς τους εμπειρικούς ανθρώπους καθημερινώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν απευθύνεται, ούτε δημιουργεί ένα κλίμα ειδικών ανθρώπων, ένα ελιτισμό, όχι. Σε αυτούς τους καθημερινούς ανθρώπους, με τις ανάγκες τους, με τις ελλείψεις, με τις φοβίες, ανασφάλειες, σε αυτούς απευθύνεται το Ευαγγέλιο. Και οι άνθρωποι αυτοί που αναζητούν το κάτι άλλο, τους το προσφέρει. Mm-hmm. Λέει, ήρθε και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας, λέει και στην αρχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και άλλα οι δικοί του δεν τον έλαβαν. Όσοι όμως τον έλαβαν, τους έδωσε εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Λοιπόν, αυτός ο οποίος θέλει να γίνει τέκνο Θεού, για τους δικούς του λόγους, είναι, και αυτό είναι ζήτημα, η πίστη του είναι, είναι αυτή που τον σμπρώχνει και τον φέρνει προς αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό η διαφορά η μεγάλη πια είναι ανάμεσα στους χριστιανούς και στους άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Οι χριστιανοί, έγνοντας την επίγνωση αυτού του αδιεξόδου που ζούσανε και βλέποντας τις λύσεις που δίνει ο Χριστός, είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι υπάρχουν και λύσεις πέρα του ορίζοντα των άλλων ανθρώπων. Και γι' αυτό αυτός ο οποίος αγαπάει είναι ανθρωποκτόνος. Η αγάπη είναι αυτό που σε ανοίγει τον άνθρωπο, ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου και τον φέρνει στον, αναγνωρίζει τον άνθρωπο δίπλα που κάθεται ότι είναι ο πλησίον του, ότι είναι αδερφός και έχει ευθύνες απέναντι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είναι πάντοτε η ιεραποστολική στάση και η συμπεριφορά του χριστιανού σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Είναι εις τύπων και εις τόπων Χριστού. Και όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν κακό Χριστό, έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε και κακούς χριστιανούς.
0: Ναι.
1: Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει, πολιτεύεται και με την δράση του και με τη ζωή του όλη παρουσία, ξαναζεί τη ζωή του Χριστού μέσα στο οποιοδήποτε περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό έχει χώρο εκεί πέρα η αγάπη, έχει μια τελείως διαφορετική σχέση. Και αν δούμε στην επί του όρου συμμελία στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει πολύ απλά ότι δεν έχει νόημα να απευθυνόμαστε στους ομοίους, γιατί λέει και οι κατεργάριδες και οι απατεώνες μεταξύ τους έχουν αλληλεγγύη. Αυτό δεν είναι αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Αγάπη είναι να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Γι' αυτό λέει δανείζεται παρόν να απελπίζεται. Δηλαδή χωρίς να περιμένεις τίποτα, ό,τι έχεις το δίνεις.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει

0: αυτοί ζουν το έργο του Χριστού, τόσο περισσότερο είναι η έκφραση της Εκκλησίας. Άλλο να είναι ένας θρησκευτικός οργανισμός και άλλο να είναι Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και προϋποθέσεις, προδιαγραφές και αποστολή. Είναι δηλαδή η μαρτυρία του Χριστού και είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτός ο οποίος γεύθηκε τη σωτηρία και πέρασε από τη ζωή στο θάνατο, αυτός το οποίο κάνει είναι να διαλαλεί ότι αυτό είναι αληθινό και απόδειξη είναι η δική μου ζωή, η εμπειρία μου. Ας θυμηθούμε όλους αυτούς τους ανωνύμους που έχουμε στα Ευαγγέλια που θεραπεύτηκαν από τον Χριστό, από κορύφωμα εκείνης εκεί τους δύο στους Γαδαρινούς, που ζήτησαν από τον Χριστό να τον ακολουθήσουν και τους είπε όχι να μείνετε εδώ πέρα και να κηρύτετε. Το ίδιο που είπε και στην Σαμαρίτιδα. Δηλαδή αυτά τα θαυμάσια τα οποία ζήσαμε, αυτά αναπαράγουμε. Και γι' αυτό όπως ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του θυσία σου απέναντι, έτσι κατά παράδειγμα του Χριστού η αγάπη των χριστιανών πλεονάζει και απευθύνεται σε όλους.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο λίγο πολύ στις ημέρες μας, εκείνο και το οποίο έχουμε κάνει, έχει καταντήσει πλέον μία αλληλεγγύη ανάμεσα των ομοίων. Αλλά η Εκκλησία έχει ευρύτερη αποστολή, είναι όπως η ζύμη μέσα στο αλεύρι, να ομογενοποιήσει το αλεύρι όλο για να το κάνει ψωμί. Έτσι είναι και η ζωή και η δράση των χριστιανών, είναι μέσα στην κοινωνία να δώσουν και να παρουσιάσουν το κάτι άλλο και για να βοηθήσουν αυτούς που θέλουν το κάτι άλλο να το συναντήσουν. Και δεν είναι σκληρές οι εκφράσεις αυτές που λέει ότι όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, διότι έχει κλείσει μέσα στην καρδιά του, έχει κλείσει τον κόσμο αυτόν. Και πρωτού φτάσει στην εξωτερήκευση της συμπεριφοράς μέσα σου, έχεις κάνει όλη τη διαδικασία. Δηλαδή όταν οργιστείς απέναντι τον άλλον, και πολλές φορές το έχουμε ζήσει, ότι αν είχαμε εκείνη την ώρα κάτι στα χέρια μας, θα είχαμε κάνει κάτι κακό.
1: Ναι, ναι.
0: Σκεφτείτε το τώρα αυτό και σε μια μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Πάρα πολλοί σου έχετε ακούσει ότι μιλάνε για κάποιον άνθρωπο και επειδή τον έχουν απορρίψει, μη μου πεις γι' αυτό, να για μένα δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν υπάρχει για μένα, είναι, έχει πεθάνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην το σκότωσα εγώ να είμαι φυσικός αυτούργος, αλλά πολλές φορές είμαστε ηθικοί αυτούργοι πολλών θανάτων για τους οποίους ελάχιστα αποδίδεται ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τα κίνητρα, τα ελαττήρια, οι προθέσεις στη ζωή μας.
1: Μάλιστα.
0: Που αν και δεν ποινικοποιούνται από κανένα σύστημα, απέναντι όμως του Θεού είναι
1: πονάσιμο
0: όλα αυτά. Φυσικά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Παντελεήμων. Έτσι θέσατε μια σειρά από προβληματισμούς. Κάθε φορά που συζητάμε φέρνετε τα θέματα στην εποχή μας, στον καθέναν από εμάς, και βλέπουμε πόσο πολύ τελικά μας αφορούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

149 χρόνια συμπληρώνει φέτος ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Φέτος και σήμερα συγκεκριμένα, αγαπητοί ακροατές, 149 χρόνια λοιπόν από την ίδρυσή του, για

0: αυτό το γεγονός για την ιστορία του, αλλά και πώς επέλεξε να το γιορτάσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, και τώρα βέβαια εμείς πρέπει να πούμε, να ευχηθούμε να τα χιλιάσετε, γιατί τα 100 τα περάσατε.
1: Εδώ και καιρό, θα έλεγα. Πολύ
0: εδώ
1: σωστά,
0: και
1: πολύ
0: καιρό.
1: Σωστά. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα γιορτής για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου του 1877. Μιλάμε για 149 χρόνια διάλειψης εθελοντικής και ανθρωπιστικής προσφοράς. Ένα τεράστιο έργο. Η ιστορία γράφτηκε και συνεχίζει να γράφεται με χρυσά γράμματα στην Ελλάδα και με τη μεγάλη προσφορά που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε ένα πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο, είτε είναι υγειονομικό, είτε κοινωνικό, είτε διασωστικό, είτε στα παιδιά. Συνεχώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί να καινοτομεί, να φέρει καινούργιες δράσεις, πάντα ανθρωποκεντρικές όμως, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο και την προσφορά του. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο Μετρό Συντάγματος, στον Πολυχώρο, σε συνεργασία με τη Στασί, διοργανώνουμε μια τεράστια αιμοδοσία. Ήδη αυτή τη στιγμή, ενώ έχει ξεκινήσει περίπου μία ώρα, έχουν προσέλθει πάνω από 40 εθελοντές αιμοδότες, πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα, προκειμένου να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, εντός του καλοκαιριού, στους ερεινούς μήνες. Πέραν αυτού όμως, η σημερινή γιορτή δεν σταματάει στην εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην αρχή της Ερμού, πάλι στην πλατεία Συντάγματος, ο οργανισμός έχει μεγάλη δράση ενημέρωσης για το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και δωρεάν επιδείξεις πρώτων βοηθειών στους πολίτες που διέρχονται από το σημείο. Είναι μια μεγάλη γιορτή και ευελπιστούμε και του χρόνου που θα συμπληρώσουμε πια 1,5 αιώνα να γιορτάσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, γιατί ο ανθρωπισμός είναι κάτι το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο.
0: Χρησιμοποιήσατε τη λέξη καινοτομία, κύριε Γαβριλίδη, και δεν μπορεί να μην σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός μέσα από τα ερείπια ενός τραγικού πολέμου με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανθρωπότητα, και πώς εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων συμμετέχοντας κάθε φορά στο κοινωνικό γίγνεσθε ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πολύ δυναμική παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να χρησιμοποιήσω τώρα ένα δικό μας παράδειγμα, μέχρι σήμερα, που βλέπουμε ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο γεγονός, που μπορεί να είναι μια φυσική καταστροφή ή μια έκτακτη ανάγκη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι εκεί. Από πιο, ας μου επιτραπεί να πω, δευτερεύοντα πράγματα μέσα σε εισαγωγικά που μπορεί να είναι την περίοδο της ακραίας ζέστης, να βρίσκεται στην Ακρόπολη συνδράμοντας έτσι τους επισκέπτες της Ελλάδας στο εξωτερικό και σε άλλους έτσι, αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι τα πολύ μεγάλα ζητήματα, μια καταστροφή, ένα σεισμό, έτσι δεν είναι, που είναι από την πρώτη στιγμή εκεί και παραμένει εκεί.
1: Πολύ σωστά. Όπως είπατε, γεννήθηκε αυτή η ιδέα του Ερυθρού Σταυρού από μία μάχη, από τη μάχη Σολφερίνο, για όσους γνωρίζουμε. Ο Ερίκος Δινάν, ο μέγας ανθρωπιστής, ενεπνεύστη τη δημιουργία ενός εθελοντικού σώματος για τους τραυματίες και τα θύματα του πολέμου. Και από τότε έγινε το μεγαλύτερο κίνημα παγκοσμίως, το αρχαιότερο. Είναι μεγάλη μας τιμή που εκπροσωπούμε αυτή τη μεγάλη ιδέα του ρευματιστή Ερίκου Δινάν εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, επειδή είπαμε για την ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πώς συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του έθνους μας, στο Β' Παγκοσμίο Πόλεμο, η υπηρεσία αιμοδοσιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δημιούργησε φύσιγγες 60 mm, με τις οποίες μεταφέρανε φιάλες αίματος στα στρατιωτικά νοσοκομεία στο μέτωπο, σώζοντας ζωή χιλιάδων πολεμιστών Ελλήνων στα βουνά της Πίνδου. Μιλάμε για ένα τεράστιο ιστορικό έργο, ένα έπος το οποίο οφείλουμε εμείς να το αναδεικνύουμε με κάθε ευκαιρία, όπως είναι και σήμερα η επέτειος της ίδρυσης 149 χρόνια προσφοράς.
0: Κύριε Γαβριλίδη, ζούμε σε μία εποχή που αυτό που συνήθως προβάλλεται είναι πώς θα τα πάμε καλύτερα στη ζωή μας, πώς θα έχουμε περισσότερα χρήματα, πώς θα εξελιχθούμε περισσότερο κοινωνικά, επαγγελματικά, και πολλές φορές σε όλα αυτά τα σχέδια απουσιάζει ο άλλος, απουσιάζει ο διπλανός μας, απουσιάζει ο εθελοντισμός. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε εσείς από την θέση που είστε τον εθελοντισμό σήμερα στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γιατί έχετε κι εσείς μια σειρά από φορείς που δραστηριοποιούνται για το κοινό καλό? Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έρχονται πολύ απλά για να συνδράμουν αυτό το έργο.
1: Καταρχάς, να τονίσουμε, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει 82 ενεργά περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, ναι, και περισσότερους από 6.000 ενεργούς εθελοντές. Μιλάμε για το μεγαλύτερο εθελοντικό δίκτυο στην Ελλάδα. Φυσικά, τα νούμερα δεν είναι αρκετά ούτε ικανοποιητικά συνολικά για την Ελλάδα στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Είναι ακόμα αρκετά μακριά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δυστυχώς, είτε θέλετε είναι οι κοινωνικές συνθήκες, είτε οι οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούν τόσο τον εθελοντισμό. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θέλουμε να αλλάξει και σίγουρα αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πώς θα αλλάξει αυτό? Μέσα από τα παιδιά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει θέσει στο επίκεντρο τις νέες γενιές, τους αυριανούς εθελοντές, τους αυριανούς δυνητικούς εθελοντές, οι οποίοι θα έρθουν και θα γνωρίζουν από μικρή ηλικία τι είναι η προσφορά, τι είναι οι πρώτες βοήθειες, τι είναι η αλληλεγγύη, έννοιες λίγο έως πολύ ξεχασμένες από την ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνουμε λοιπόν στα σχολεία, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα παιδιά για το έργο του Ερυθρού Σταυρού και του παγκόσμιου, του διεθνούς κινήματος, ναι, Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρέας Μυσελίνου και το δικό μας. Και φυσικά κάνουμε συνέχεια δράσεις και σε σχολεία, σε δημόσια σημεία, όπως τώρα, στην Πλατεία Συντάγματος και άλλες φορές για διάφορες θεματολογίες, γιατί είναι πολύ ευρύ το πλαίσιο δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να φέρουμε τη νέα γενιά πιο κοντά μας και να συνεισφέρουν κι αυτοί λίγο από το χρόνο τους.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ο τομέας της εθελοντικής αιμοδοσίας, υπάρχουν οι Σαμαρίτες διασώστες, ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας, πολλές δράσεις για παιδιά και
1: κοινότητα, έτσι.
0: Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μέχρι πότε θα είστε στο Σύνταγμα για τους ακροατές που μας ακούν, γιατί ξέρετε είναι το ίσως το πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, πολλοί είναι οι διερχόμενοι πολίτες, όσοι ακούν τώρα και θέλουν να έρθουν να δώσουν αίμα, μέχρι ποια ώρα θα είστε εκεί?
1: Η αιμοδοσία θα διαρκέσει μέχρι τις 2, είναι από τις 9 μέχρι τις 2, εδώ στο πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος. Και οι δράσεις μας συνεργούνται αντίστοιχα τις ίδιες ώρες για να ενημερωθούν για πρώτες βοήθειες, για το έργο του Ερυθρού Σταυρού και να κάνουν διάφορα διαδραστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Επίσης, να ενημερώσω τον κόσμο ότι μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο της δράσης, να δηλώσει συμμετοχή στο site μας www.redcross.gr.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβριλίδη, για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη, τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην είσοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, την Ιερά Οδό, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρου Καλλιρόης, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, τη λεωφόρο Αχιλλέως, τη λεωφόρο Καποδιστρίου, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρο Ποσειδώνος Σαλήμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στη λεωφόρο Σχιστού. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό της Αποστολικής Διακονίας «Το Άγιον Βάπτισμα» 2003.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσεγγίσει κανείς τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Ο ένας είναι να τα δει από την οπτική γωνία των ιδιαιτεροτήτων κάθε μυστηρίου, βάσει των οποίων κάθε μυστήριο αποτελεί μια περίπου αυτόνομη πραγματικότητα, έναν αυτοτελή φορέα της Θείας Χάριτος. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η αρρύθμιση των μυστηρίων, πράγμα που προέκυψε φυσιολογικά και αναπόφευκτα από την αναλυτική θεολογική μεθοδολογία του σχολαστικισμού στη Δύση τον Μεσαίωνα. Ήταν τότε ακριβώς και ως αποτέλεσμα της θεολογικής αυτονομήσεως των μυστηρίων που εμφανίστηκε στη Δύση και σιγά σιγά επιβλήθηκε και στην ορθόδοξη δογματική η αρρύθμιση των μυστηρίων σε 7. Η προτεσταντική θεολογία δεν αμφισβήτησε την μεθοδολογία της αυτονομήσεως των μυστηρίων αλλά μόνο τον αριθμό τους, περιορίζοντάς τον σε 2, βάπτισμα και ευχαριστία, ενώ η ορθόδοξη θεολογία της εποχής εκείνης, εγκλωβισμένη όπως ήταν στην επιλογή μεταξύ ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντικών θέσεων, επέλεξε στο σύνολό της την ρωμαιοκαθολική θέση και αρρύθμιση ως πιο συντηρητική σε σύγκριση με τους φιλελεύθερους προτεστάντες. Άλλος εγκλωβισμός αυτός που μας καταδιώκει μέχρι σήμερα στο δίλημα συντηρητισμός ή φιλελευθερισμός, με υπονοούμενη την εξίσωση ορθόδοξος ίσον συντηρητικός.

Ο άλλος τρόπος προσεγγίσεως των μυστηρίων είναι η θεώρησή τους ως ενιαίας πραγματικότητας, της οποίας κάθε μυστήριο αποτελεί μια ιδιαίτερη πλευρά ή έκφανση. Αν μελετήσουμε την ορολογία της αρχαίας Εκκλησίας, θα δούμε ότι εκεί γίνεται λόγος για ένα και μόνον μυστήριο, το μυστήριον του Χριστού, το αποκεκριμένον υπό των αιώνων και φανερούμενον ήδη εν τη Εκκλησία, αυτού του ενός και μόνο μυστηρίου αποτελούν εκφάνσεις τα ιερά μυστήρια. Γι' αυτό και κανένα μυστήριο δεν μπορεί να νοηθεί καθεαυτό, αλλά μόνο σε σχέση με το μυστήριο που ανακεφαλαιώνει το όλο μυστήριον του Χριστού, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία.

αλληλεξάρτηση αυτή των μυστηρίων ισχύει κατεξοχήν ως προς τα λεγόμενα μυητικά μυστήρια, δηλαδή το βάπτισμα, το χρίσμα και τη Θεία Ευχαριστία, με τα οποία αρχίζει η ζωή και η ιδιότητα κάθε μέλους της Εκκλησίας. Τα μυστήρια αυτά παρέμεναν λειτουργικώς αδιάσπαστα ενωμένα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν και όχι, όπως θα δούμε, κατά κάποιον τρόπο πλήρη και ικανοποιητικό, ενώ στη Δύση διασπάστηκε η ενότητά τους, αρχικά για λόγους πρακτικούς, αργότερα δε για λόγους θεολογικούς, λόγω της αυτονομήσεως του μυστηρίου, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, και της βαθμιαίας επιδράσεως της λογοκρισίας και ψυχολογίας, βάσει της οποίας, για να φτάσει κανείς το χρίσμα και τη Θεία Κοινωνία, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και να αποφασίζει εάν θα προσέλθει ή όχι. Σήμερα η Δύση τίνει να αναγνωρίσει το λάθος της διασπάσεως της λειτουργικής ενότητας των τριών αυτών μυστηρίων και αναζητεί τρόπους αναθεωρήσεως της λειτουργικής πρακτικής της, ώστε να μην στερούνται της Θείας Κοινωνίας τα βαπτιζόμενα νήπια. Οι δυσκολίες όμως είναι πολλές, δεδομένου ότι το χρίσμα για τους δυτικούς έχει ταυτιστεί με την κονφιρμάτιο, η οποία υπονοεί τη δυνατότητα της διανοητικής αποδοχής της πίστεως εκ μέρους του βαπτιστέντος, πράγμα που σε μας έχει ανατεθεί στον ανάδοχο.

Από όλα αυτά συνάγεται ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία κανένα μυστήριο δεν είναι αυτόνομο και αυτοτελές. Μάλιστα δε τα τρία μυητικά μυστήρια. Ειδικά ως προς το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, η σύνδεση του ενός με το άλλο υπήρξεν ανέκαθεν αδιάσπαστη λειτουργικά, και τούτο για λόγους όχι τυπικούς αλλά βαθύτατα θεολογικούς και δογματικούς, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε παρακάτω.

Οι μαρτυρίες για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας είναι αρχαιότατες, πιθανόν δε να φτάνουν μέχρι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Σαφέστατες μαρτυρίες έχουμε στον Άγιο Ιουστίνο τον 2ο αιώνα, τα ψευδοκλιμέντια, και κυρίως στην Αποστολική Παράδοση του Ιπολίτου, αρχές 3ου αιώνα, με πυρήνα αρχαιότερο. Το έργο του 4ου προς 5ου αιώνα «Κανόνες Ιπολίτου» είναι επίσης σαφές ως προς τη σύνδεση αυτή. Σαφής επίσης είναι η μαρτυρία του Οδυπορικού της Εθερίας, 4ου αιώνα, το οποίο περιγράφει τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και το οποίο μας πληροφορεί ότι μετά το βάπτισμα ακολουθούσε η είσοδος των νεοφώτιστων της Εκκλησίας, όπου ετελείτο η Θεία Λειτουργία μετά Εσπερινού. Από τα πατερικά κείμενα της εποχής εκείνης, σαφείς μαρτυρίες για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας έχουμε μεταξύ άλλων στον Αμβρόσιο με Διολάνων, στον Χρυσόστομο, Μέγα Βασίλειο και άλλους.

Από λειτουργικής απόψεως, σημαντικές είναι οι μαρτυρίες των αριοπαγητικών συγγραμμάτων, οι οποίες μας πληροφορούν ότι μετά το βάπτισμα, τους νεοφώτης τους, επί των ιεράρχην αύθης άγουσιν, ο δε το θεουργικοτάτο μύρο, τον άνδρας φραγισάμενος, μέτοχον αποφαίνει λοιπόν της ιεροτελεστικοτάτης ευχαριστίας. Παρόμοιες είναι οι μαρτυρίες του λειτουργικο-κανονικού κειμένου του 5ου αιώνα, Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εντεύθεν, οι νεοφώτιστοι μεθ' ολοκλήρου της συνάξεως προσέρχονται και προσφορά υπό του διακόνου κομίζεται και υπό του επισκόπου ευχαριστίε άγονται.

Ενδιαφέρουσες είναι οι μαρτυρίες από τους μεταγενέστερους, όπως ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης, παρά το ότι αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται κατά την εποχή του η πράξη του λειτουργικού διαχωρισμού των δύο μυστηρίων. Είπα, το μακάρι όν αφέθησαν εανομίε, και τα εξής του ψαλμού τον βαπτιστέντα του θυσιαστηρίου έμπροσθεν φέρει κακή της κοινωνίας αυτό της φρικτής μεταδίδωση.

ως προς την χειρόγραφη λειτουργική παράδοση, αυτή εμφανίζεται μόλις τον 8ο προς 9ο αιώνα με τον Βερβερινό κώδικα νούμερο 336, το αρχαιότερο γνωστό ευχολόγιο. Έκτοτε, τα περισσότερα των διαθέσιμων χειρογράφων μαρτυρούν ότι διαιτερείτο η στενή σύνδεση βαπτίσματος, χρίσματος, ευχαριστίας στη λειτουργική πράξη μέχρι περίπου τον 15ο αιώνα. Παρά τα αυτά, υπάρχουν και χειρόγραφα ήδη από τον 12ο αιώνα που μαρτυρούν ανεξαρτητοποίηση των μυστηρίων αυτών απαλλήλων. Βρισκόμαστε άραγε σιγά σιγά κάτω από τη δυτική επίδραση ή πρόκειται απλώς για λύσεις πρακτικής ανάγκης? Ίσως και τα δυο να συμβαίνουν.

Σημαντικό είναι για το θέμα μας πάντως το γεγονός ότι τόσο στην αρχαία εκκλησία όσο και στα χειρόγραφα τυπικά του 9ου προς 11ου αιώνα, όπως το τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, το βάπτισμα προβλέπεται κυρίως σε ορισμένες εορτές του έτους, αρχικά και κυρίως κατά το Μεγάλο Σάββατο, καθώς και στις παραμονές των Θεοφανίων, των Βαΐων και της Πεντηκοστής, αργότερα και των Χριστουγέννων, εορτές κατά τις οποίες και σήμερα ακόμη ψάλουμε το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε» αντί του Τρισαγίου. Αυτό όχι μόνο επιβεβαιώνει τον λειτουργικό δεσμό βαπτίσματος και ευχαριστίας, αλλά και έχει βαθύτατη θεολογική σημασία, στην οποία θα σταθούμε αργότερα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Άγιον Βάπτισμα και Θεία Λειτουργία». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο βιβλίο του κλάδου εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό της Αποστολικής Διακονίας «Το Άγιον Βάπτισμα» 2003.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, και σήμερα θα μιλήσουμε για το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Τι σημαίνουν αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, τι σημαίνουν αυτά για όλους εμάς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, για όλους τους πιστούς, όλους τους χριστιανούς. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ήθελα να σας ρωτήσω ξεκινώντας από πού θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε έναυσμα, θέλετε, να έχουμε μια αφετηρία κατά κάποιο τρόπο, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο το σημερινό που μας απασχολεί, και η ίδια η παράδοση νομίζω της Εκκλησίας έχει πάρα πολλά να μας πει.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Η παράδοση της Εκκλησίας είναι πλούσια και για το θέμα αυτό, δηλαδή για τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Ίσως θα πρέπει να ξεκινούσαμε λέγοντας τι συνιστά μαρτυρία της Εκκλησίας, τι είναι μαρτυρία της Εκκλησίας. Mm-hmm. Συνήθως συνδέουμε την έννοια της μαρτυρίας με το κήρυγμα, με τον λόγο της Εκκλησίας, και ασφαλώς αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι απλώς και μόνο ο λόγος της Εκκλησίας, είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας, η παράδοση της Εκκλησίας, η λατρεία της Εκκλησίας, είναι η ζωή των πιστών, όλα αυτά συνιστούν τη μαρτυρία της Εκκλησίας, και αυτός που μαρτυρείται είναι ο Χριστός, δηλαδή η Εκκλησία έχει κεφαλή της τον Χριστό και διδάσκει τον Χριστό ως τον σωτήρα του κόσμου και την οδό της αλήθειας και της ζωής. Συνεπώς το αντικείμενο της μαρτυρίας είναι η χριστιανική πίστη, η χριστιανική ζωή, όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, όπως αυτή παραδόθηκε στην Εκκλησία, mm-hmm. και όπως αυτή διδάσκεται, παρουσιάζεται, προβάλλεται, δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο.
0: Έχουμε στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αν θέλετε, ίσως κάποια σημεία πολύ χαρακτηριστικά αυτής της μαρτυρίας της Εκκλησίας. Βέβαια αλλάζουν ριζικά τα πράγματα στην Καινή Διαθήκη, έτσι, αλλά γιατί έχουμε την ενανθρώπιση του Χριστού, την ενσάρκωση του Χριστού, αλλά υπάρχουν κατά τη γνώμη σας στοιχεία που θα μας βοηθούσαν στην συζήτησή μας σήμερα στο θέμα μας εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν μιλάμε για τον Θεό και μαρτυρείται από την Εκκλησία ο Θεός, αληθινός Θεός, επειδή αυτός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, δηλαδή η Εκκλησία είναι σε θέση να μαρτυρεί κάποιον, τον Θεό, τον οποίον γνωρίζει, mm-hmm. και σωστά είπατε, η πλήρης η αποκάλυψη του Θεού γίνεται με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, όταν αυτός γίνεται άνθρωπος και φανερώνεται σε εμάς ως άνθρωπος και γνωρίζεται ως άνθρωπος και Θεός ταυτόχρονα, mm-hmm. και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και ο Λόγος στη διδασκαλία του. Αλλά αυτό δεν ξεκινάει με την ενανθρώπιση του Χριστού. Ο Θεός αποκαλύπτει το εαυτό του ήδη εξ αρχής, mm-hmm. Δημιουργώντας τον άνθρωπο, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, και διαρκώς παρά την αρχική αδυναμία του ανθρώπου να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, έχουμε την πτώση και την αμαρτία, ο Θεός διαρκώς αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, στέλνει τον νόμο του, συνάπτει διαθήκη μαζί του, αυτή είναι η παλαιά διαθήκη, στέλνει τους προφήτες οι οποίοι αποκαλύπτουν το λόγο του Θεού. Συνεπώς ο Θεός μαρτυρείται, αποκαλύπτεται και οι άνθρωποι είναι σε θέση να μιλούν για τον αληθινό Θεό, επειδή ο Θεός γνωρίζεται στους ανθρώπους, ο ίδιος φανερώνεται. Mm-hmm. Συνεπώς η πηγή της μαρτυρίας είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, δεν είναι μια ανθρώπινη σκέψη περί Θεού. Δηλαδή είναι πολύ φυσιολογικό ο άνθρωπος, ο οποίος είναι δημιούργημα του Θεού, ποιος βλέπει τον κόσμο να τον περιβάλλει, να αναζητά τον Θεό και να σκέφτεται και να αναζητεί την ύπαρξη του Θεού. Και αυτό είναι το φαινόμενο της θρησκείας. Δηλαδή ο άνθρωπος θρησκεύει, πιστεύει ότι υπάρχει ένας Θεός που δημιούργησε τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, και προσπαθεί με τη σκέψη του και με τη λογική του να αναχθεί στο Θεό. Αλλά αυτό είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια, θεμητή, αλλά μια προσπάθεια η οποία είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, υπό την έννοια ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, ο Θεός είναι άκτιστος και δεν μπορούμε με τη δική μας τη λογική και το μυαλό να έχουμε την εικόνα του Θεού όπως πραγματικά είναι ο Θεός. Mm-hmm. Αλλά αυτό πραγματοποιείται και έχουμε αυτή την εικόνα του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται σε εμάς. Ναι. Συνήθως έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη μαρτυρίες του Θεού, οι οποίες πηγάζουν, όπως άλλωστε και στην Καινή, από τη φανέρωση του Θεού, τις θεοφάνειες του Θεού, που γίνονται με πολλούς τρόπους, και με τον νόμο του και με το δεκάλογο και με τους προφήτες και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του και το θέλημά του στον άνθρωπο, η οποία αυτή διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου ενισχύεται από την καινούργια διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον άνθρωπο, με την ενανθρώπιση του ίδιου λόγου του Θεού, που εκεί έχουμε την πληρότητα της θείας αποκάλυψης και φανέρωσης του Θεού στον άνθρωπο, και γι' αυτό η Εκκλησία είναι σε θέση να μαρτυρεί τον Χριστό. Η μαρτυρία της Εκκλησίας βασίζεται σε αυτή των Αποστόλων, οι οποίοι λένε πολύ χαρακτηριστικά: αυτό που είδαμε, που ακούσαμε, που χείρες ημών ψηλάθησαν. Άρα η Εκκλησία μαρτυρεί τον Θεό που ξέρει, που γνωρίζει, που έγινε άνθρωπος, που γνωρίστηκε από τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι αποστολική, γιατί βασίζεται σε αυτή την μαρτυρία των Αποστόλων και των Αγίων. Mm-hmm. Και αυτή η μαρτυρία της Εκκλησίας για τον Χριστό παραδίδεται από τους αιώνες, και έχουμε την παράδοση της Εκκλησίας και τη μαρτυρία της Εκκλησίας για τον Σωτήρα Χριστό.
0: Mm-hmm. Μου άρεσε πολύ η φράση που χρησιμοποιήσατε: η Εκκλησία μαρτυρεί τον Χριστό. Κύριε Βάντσο, και την συγκράτησα, και ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο αυτό, αυτή τη φράση σας λίγο περισσότερο. Τι σημαίνει αυτή η φράση, δηλαδή τι διαστάσεις έχει, πώς μπορούμε να την κατανοήσουμε ίσως λίγο περισσότερο?
1: Ναι, έχει και την γνωσιολογική διάσταση, δηλαδή γνωρίζει τον Χριστό. Άρα μιλάει για κάποιον που γνωρίζει. Αυτό είναι και έννοια της θεολογίας. Θεολογία είναι ο λόγος περί Θεού. Άρα θεολογούμε, μιλάμε για το Θεό, και μαρτυρεί η Εκκλησία τον Χριστό, γιατί είναι κεφαλή της. Είναι η ίδια Εκκλησία που τελεί σώμα της, γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος ίδρυσε την Εκκλησία, και μέλη της είμαστε οι χριστιανοί. Συνήθως οι χριστιανοί και η Εκκλησία γνωρίζουμε τον Θεό και μαρτυρούμε τον Χριστό, μια μαρτυρία που καθίσταται εφικτή από το γεγονός της ενανθρώπισης. Το ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, εμφανίζεται, παρουσιάζεται στην ανθρωπότητα ως άνθρωπος, όντας παράλληλα και Θεός, και κηρύττοντας το λόγο του. Και προφανώς δεν είναι μόνο το κήρυγμα, αυτό το τονίζουμε στη συνάφεια της μαρτυρίας και της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, αλλά το εξής ουσιαστικό και πιο ουσιαστικό είναι το ότι με την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης ανακοινίζει την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή γινόμενος ο ίδιος άνθρωπος ανακοινίζει την ανθρώπινη φύση, γνωρίζει ο ίδιος τον θάνατο, και με την Ανάστασή του χαρίζει στον άνθρωπο την υπέρβαση του θανάτου και τη δυνατότητα της αιώνιας ζωής. Άρα η Εκκλησία γνωρίζει τον Χριστό, αναγνωρίζει τον Χριστό ως σωτήρα της. Αυτό που λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα κηρύττει τον Χριστό ότι ο Χριστός είναι η οδός της σωτηρίας, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δηλαδή δεν είναι κάποιες ιδέες ή κάποιες αντιλήψεις, προφανώς και ιδέες ή αντιλήψεις ή οτιδήποτε αφορά τον πραγματικό κόσμο είναι μέρος της αλήθειας, αλλά η αλήθεια, η κατεξοχήν αλήθεια δεν είναι ιδέες, είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός, και ο Χριστός είναι και η ζωή, γιατί ο ίδιος είναι ζωή, οτιδήποτε Θεός είναι η ζωή, οτιδήποτε άλλο προέρχεται από το Θεό, ο Θεός είναι ο χορηγός της ζωής, αλλά και ο Θεός είναι η ελπίδα και η προοπτική της ζωής για τον άνθρωπο, που υπερβαίνει τον θάνατο, που δεν διαψεύδεται από το θάνατο. Αυτό λοιπόν που η Εκκλησία γνωρίζει, αυτό που έχει παραλάβει, αυτό το κηρύττει και το διδάσκει. Και το διδάσκει με το λόγο της, το διδάσκει με τη ζωή της, το διδάσκει με τις πράξεις, με τα έργα της. Αυτή είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας στον κόσμο.
0: Το γεγονός ότι η Εκκλησία γνωρίζει τον Χριστό, όπως είπατε, και τον αναγνωρίζει ως σωτήρα της, αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπους, ως αποτέλεσμα δηλαδή της ενανθρώπισης ουσιαστικά.
1: Ναι, όχι μόνο της ενανθρώπισης,

0: κάνει, απομακρύνεται από αυτή την προσωπική σχέση, μη ακολουθώντας το θέλημα του Θεού, αλλά στη συνέχεια αυτή αποκαθίσταται με την Παλαιά Διαθήκη και με την Καινή Διαθήκη και με την έλευση του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι ο σωτήρας, και γι' αυτό οι χριστιανοί φέρουν το όνομά του. Δηλαδή η λέξη χριστιανός έχει ως περιεχόμενο της τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας. Είναι λοιπόν μια προσωπική σχέση η οποία βασίζεται στο γεγονός της ενανθρώπισης, στο ότι ο Χριστός αναλαμβάνει τη δική μας φύση και γίνεται ένας από μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια κλίση, μια πρόσκληση μιας προσωπικής κοινωνίας καθενός από μας με τον Χριστό. Και αυτό είναι που λέμε η πνευματική ζωή, που ξεκινάει με την ένταξη στην Εκκλησία, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, και συνεχίζεται με το πνευματικό αγώνα για την καλλιέργεια αυτής της σχέσης, ώστε κάθε άνθρωπος να ομοιάζει, να ακολουθεί το παράδειγμα του Χριστού, τη δασκαλία του Χριστού, να ομοιάζει προς τον Θεό.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας εδώ, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στην συζήτησή μας, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο. Συζητάμε ακριβώς για το τι είναι μαρτύριο και μαρτυρία για την Εκκλησία, για τη ζωή της Εκκλησίας. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, αυτή τη σχέση που είχαν και οι ίδιοι μαθητές του Χριστού με τον ίδιο τον Χριστό, οι ίδιοι Απόστολοι, έτσι, επειδή αναφερθήκατε και στην αρχή της συνομιλίας μας σε αυτό, οι οποίοι ουσιαστικά μαρτυρούν αυτή την σχέση τους με τον Χριστό, τη συνοδοιπορία τους, έτσι, με τον Χριστό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μαρτυρούν αυτόν που είδαν, αυτά που είδαν, αυτά που γνώρισαν, δηλαδή την παρουσία του Χριστού, τη δασκαλία του, το λόγο του, τα θαύματά του. Και αυτή η μαρτυρία τους είναι αξιόπιστη, γιατί ήταν αυτόπτες και αυτοίκο μάρτυρες της παρουσίας και των θαυμάτων του Χριστού, και αυτή την μαρτυρία παραδίδουν. Και η Εκκλησία μας είναι αποστολική, γιατί βασίζεται σε αυτή

0: μαρτυρία των Αποστόλων και είναι αυτό που η Εκκλησία παρέλαβε και παραδίδει παράδοση της Εκκλησίας, και αυτή αποτελεί τη μαρτυρία της Εκκλησίας για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, την καλή είδηση Ευαγγέλιο, την καλή είδηση της σωτηρίας. Σε αυτή τη μαρτυρία πολύ σημαντική δεν είναι μόνο ο λόγος, είναι και οι πράξεις, δηλαδή τα έργα. Mm-hmm. Και είναι μέρος της μαρτυρίας, δηλαδή και χρειάζονται και τα δύο, δηλαδή και η πίστη και ο λόγος και οι πράξεις. Αν η πίστη πούμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά αυτή η πίστη δεν συνοδεύεται, δεν συμβαδίζει με τις αντίστοιχες πράξεις και με τα έργα, mm-hmm. αυτή η πίστη, η μαρτυρία και η κατάθεση αυτής της πίστης φαίνεται ως κενή περιεχομένου. Δηλαδή τα έργα έρχονται και επιβεβαιώνουν και μαρτυρούν την πίστη. Ναι. Είναι πολύ έτσι λογικό να το καταλάβει κάποιος αυτό. Δηλαδή αν κάποιος πιστεύει στον Χριστό και μαρτυρεί τον Χριστό, αλλά με το λόγο του, αλλά οι πράξεις του δεν συνάδουν και δεν συμβαδίζουν, προφανώς μια τέτοια πίστη δεν είναι ούτε ελκυστική, ούτε πιστική στους ανθρώπους, ούτε έχει κάποιο αντίκρισμα, αν δεν είχε αντίκρισμα στα έργα. Δηλαδή αν πει κάποιος άνθρωπος εγώ πιστεύω στο Θεό, δέχομαι τον Τριαδικό Θεό, δέχομαι τη διδασκαλία, αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μου και στη ζωή μου κάνω πράγματα που είναι ανεξάρτητα από αυτά που διδάσει ο Χριστός, προφανώς αυτή η πίστη ούτε νόημα έχει, ούτε αντίκρισμα έχει στη ζωή, ούτε αποτελεί η αναφορά σε αυτήν κάποια μαρτυρία της πίστης. Η πίστη έχει ως φυσική της έκφραση τις πράξεις, τα έργα, τη ζωή, τη βίωση δηλαδή αυτή της πίστης, όπως αυτή δεν είναι κάτι θεωρητικό και αφηρημένο και αόριστο, αλλά όπως αυτή βιώνεται στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινή ναι. συναναστροφή με τον συνάνθρωπο.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Βάντσο, ναι. αν ισχύει και το αντίθετο, αν κάποιος δηλαδή μπορεί να επιδίδεται σε έργα, να κάνει έργα, να κάνει πράξεις, αλλά να μην έχει πίστη.
0: Σε κάποιο βαθμό γίνεται, με την έννοια ότι ο άνθρωπος στη φύση του είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Κάθε άνθρωπος έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Άρα ένας άνθρωπος στη φύση του είναι αγαθός, και αυτή η φυσική αγαθότητα του ανθρώπου μπορεί να εκφράζεται με κάποια αγαθά έργα. Mm. Αλλά αν αφαιρεθεί το περιεχόμενο της πίστης και τα έργα μείνουν αποσυνδεδεμένα από την πίστη, mm-hmm. τα έργα μπορεί αυτά καθ' αυτά να έχουν κι άλλο κίνητρο. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος κάτι καλό και να είναι αντικειμενικά καλό. Δηλαδή το να βλέπει ένας συνάνθρωπο του που να είναι φτωχός ή αδύναμος και να τον παράσχει, να του παρέχει βοήθεια, είναι κάτι αναμφισβήτητα καλό, και μπορεί αυτό να γίνεται σε ένα επίπεδο φυσικότητας, δηλαδή ανθρώπινης φύσης. Ένας άνθρωπος είναι αγαθός ακόμα και αν δεν πιστεύει. Αλλά καταρχήν αυτή η πράξη του χωρίς το περιεχόμενο της πίστης κατά κανόνα είναι λυπής, υπό την έννοια ότι ο Χριστός δεν μας καλεί απλώς να αγαπάμε τον συνάνθρωπο, αλλά να τον αγαπάμε ως εαυτόν, να αγαπήσει τον πλησίον ως εαυτόν. Και δεύτερον, αυτή η πράξη, δηλαδή μια αγαθή πράξη που δεν βασίζεται στην πίστη και αγνοεί την πίστη, μπορεί να έχει άλλα κίνητρα. Δηλαδή να είναι πράξη που αντικειμενικά να φαίνεται και να είναι ορθή, αλλά να μην έχει κίνητρο την αγάπη του συνανθρώπου, να έχει κίνητρο την αυτοπροβολή.
1: Ναι. Να έχει ίσως κάποια ιδιωτελή κίνητρα, έτσι.
0: Ναι, η αυτοπροβολή είναι ένα ιδιωτελές κίνητρο, και μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή το να θέλει ο ίδιος να αισθάνεται καλά ή να ικανοποιήσει το εγώ του, ή να προβάλλει τον εαυτό του στους άλλους τι καλός και τι σπουδαίος που είναι και τι φιλάνθρωπος είναι. Δηλαδή αν αποσυνδεθεί τα έργα από την πίστη, μπορεί να έχουν άλλο κίνητρο, άλλη νοηματιδότηση που δεν είναι κατά ανάγκη αγαθή. Ναι. Πολλές φορές οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα έργα ως μέσα εξαγοράς της σωτηρίας. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, άρα είμαι καλός. Άρα πρέπει να σωθώ.
1: Σαν το Φαρισαίο της παραβολής. Ε?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι αντικειμενικά έκαναν καλές πράξεις. Δηλαδή, και ο Φαρισαίος της επιστολής που λέτε τηρούσε τον Μωσαϊκό νόμο και έκανε αυτά που όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Δεν τα έκανε από αγάπη προς τον Θεό, δεν τα έκανε από αγάπη προς τον πλησίον, τα έκανε από την επιθυμία αυτοδικαίωσης, να δικαιώσει τον εαυτό του, να προβάλλει τον εαυτό του ως άγιο και ενάρετο στους άλλους, και στην πραγματικότητα, χωρίς να το λέει, στην αντίληψή του είναι μέσα εξαγοράς σωτηρίας. Δηλαδή, αφού κάνω αυτά, άρα εγώ την έχω κατοχυρώσει τη σωτηρία, λες και η σωτηρία κατοχυρώνεται ή εξασφαλίζεται από τα δικά μας έργα και, όχι από την, και δεν δίνεται και δεν χορηγείται από το Θεό. Αλλά υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος στην κακή νοηματοδότηση ακόμα και αγαθών πράξεων. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι από την, η πίστη στο Θεό και η αγάπη του Θεού και, και του συνανθρώπου και ως φυσική της κατάληξη τα έργα της πίστεως, δηλαδή το να εκδηλώσει κανένας αυτή την πίστη του αγαπώντας τον Θεό, αγαπώντας τον συνάνθρωπο, και αυτό δεν είναι απλώς ένα αφηρημένο και γενικό συνέστημα, είναι λαμβάνει συγκεκριμένες μορφές πράξεων σε οτιδήποτε αφορά στην καθημερινότητά μας με τον συνάνθρωπο. Ενώ όταν λείπει αυτή η πίστη, υπάρχει κίνδυνος η προαίρεση του ανθρώπου να μην αγαθεί, αλλά να τα έργα να έχουν άλλη κινητήρια δύναμη και άλλη, και άλλο σκοπό από μέρος του ανθρώπου.
1: Οπότε εδώ χρειάζεται ίσως μια, θα μπορούσε κανείς να πει, δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, μια ισορροπία, μια έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πραγμάτων και βίωσή τους.
0: Ασφαλώς και μπορούμε να μιλήσουμε για ισορροπία ανάμεσα στην πίστη και στα έργα, γιατί και τα δύο χρειάζονται. Δηλαδή η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη, δεν έχει νόημα, δεν έχει αντίκρισμα, δεν έχει περιεχόμενο. Αλλά και τα έργα, αν κάποιος προσπαθεί να κάνει έργα αφήνοντας έξω τον παράγοντα της πίστης, τότε τι κάνει, περιορίζεται στις δικές του δυνάμεις, άρα δεν αντλεί από την πίστη το νόημα και το περιεχόμενο και το σκοπό, άρα αυτό αφήνει περιθώριο παρά την αγαθότητα ορισμένων πράξεων. Είπαμε ότι είναι αντικειμενικά καλό το να βοηθάει κανένας έναν συνάνθρωπο που έχει ένα, παρά την αγαθότητα των πράξεων, μπορεί το κίνητρο των οποίων τον οθεί σε αυτή την πράξη να μην αγαθώ. Άρα κάτι λείπει. Ενώ όταν υπάρχει ισορροπία, όπως σωστά είπατε, και όταν η πίστη είναι αυτό που κατευθύνει τις πράξεις μας και διαμορφώνει τις πράξεις μας, τότε υπάρχει ισορροπία, τότε η πίστη μαρτυρείται με τις πράξεις, εκφράζεται, εκδηλώνεται με τις πράξεις, με τα έργα του ανθρώπου, και όλα αυτά μαρτυρούν τη σχέση μας με τον Θεό, μια προσωπική σχέση και εμπιστοσύνη στον Θεό. Γιατί όταν οι πράξεις μας διαμορφώνονται με βάση την πίστη στον Θεό, σημαίνει ένα ταπεινό φρόνημα, δηλαδή ότι δεν ξέρω εγώ τι είναι καλύτερο, αλλά εμπιστεύομαι τον Θεό και τον λόγο του και το θέλημά του και το προτάσω στη ζωή μου και διαμορφώνω τη ζωή μου και τις πράξεις μου σύμφωνα με το θέλημά του Θεού. Αυτό δηλώνει και υπακοή, δηλώνει και ταπεινό φρόνημα του ανθρώπου, αλλά δηλώνει ταυτόχρονα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Άρα όταν έρχονται οι πράξεις έρχονται ως συνέπεια ή ως έκφραση, ως αποτέλεσμα της πίστης, τότε υπάρχει αυτή η ισορροπία και τότε και η μαρτυρία της πίστης είναι ολοκληρωμένη. Γιατί σκεφτείτε κάποιον που απλώς κηρύττηκε κάτι με τον λόγο του, αλλά οι πράξεις του είναι διαφορετικές. Δεν πείθει αυτό τους ανθρώπους. Δηλαδή ένα παιδί ακούει τον πατέρα του ή τη μητέρα του να του λέει κάτι, αλλά τους βλέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που του διδάσκουν και του λένε. Συνήθως τα παιδιά δεν πείθονται, και γενικότερα οι άνθρωποι δεν πειθόμαστε μόνο από τον λόγο, όταν βλέπουμε ότι η ζωή και το παράδειγμα δεν συμβαδίζουν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η εφαρμογή του λόγου στη ζωή των χριστιανών, στη ζωή της Εκκλησίας, και αυτό η ενότητα δηλαδή λόγου και πράξεων συνιστά την μαρτυρία του Ευαγγελικού Λόγου.
1: Μάλιστα, ενότητα λοιπόν λόγου και πράξεων που μαρτυρεί ακριβώς τον Ευαγγελικό Λόγο, μαρτυρεί το μήνυμα του Ευαγγελίου και της διδασκαλίας βεβαίως του Χριστού και του κηρύγματός του. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να θίξουμε και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα σήμερα, που είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο, κύριε Βάντσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, μετά από μια απαραίτητη διακοπή σύντομη ελάχιστον δευτερολέπτων.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή «Στην ταυτότητα της Εκκλησίας» με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Βάντσο, εδώ την συζήτησή μας όσον αφορά το μαρτύριο και τη μαρτυρία για την Εκκλησία. Είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με την μαρτυρία, τι σημαίνει μαρτυρία ουσιαστικά, και τονίσαμε αυτή την ανάγκη ενότητας λόγου και πράξεων. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε?
0: Ναι, η Εκκλησία καταθέτει αυτή την μαρτυρία της και την εμπειρία της για τον σωτήρα Χριστό, όταν αυτή απευθύνεται προς τους χριστιανούς, την χαρακτηρίζουμε ως ποιμαντική, γιατί αυτή είναι η πνευματική καθοδήγηση των πιστών, η υποστήριξή τους στην πνευματική ζωή, και οι χριστιανοί διαρκώς έχουμε την ανάγκη του Λόγου του Θεού και της δασκαλίας του Λόγου του Θεού. Όταν αυτή απευθύνεται, και είναι κάτι σημαντικό που πολλές φορές το παραμελούμε, απευθύνεται προς μη χριστιανούς, προς ανθρώπους που δεν έχουν δεχτεί το Λόγο του Θεού, αυτή η μαρτυρία της Εκκλησίας χαρακτηρίζεται ως η Αποστολή. Είναι πολύ σημαντική για την Εκκλησία το να μαρτυρεί το Λόγο του Θεού προς πάντα τα έθνη, και το λέω με τη διατύπωση που χρησιμοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», και το αναδεικνύει και ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει προς Κορινθίους και λέει: «Ουδέ δε μη εστίν, εάν μην ευαγγελίζομαι», αλίμονο λέει, «αν δεν ευαγγελίζομαι τον Λόγο του Θεού». Είναι λοιπόν ένα διαχρονικό καθήκον της Εκκλησίας η μαρτυρία του Λόγου του Θεού, και προς χριστιανούς που το ονομάζουμε ποιμαντική, και προς τους μη χριστιανούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό και το χαρακτηρίζουμε ως ιεραποστολική, και το καθένα φυσικά και ποιμαντική και ιεραποστολική. Η ιεραποστολή είναι τεράστια πεδία συζήτησης για τα γνωρίσματα, αλλά και ένα κόμμα είναι και η μαρτυρία της Εκκλησίας προς τους άλλους χριστιανούς, τους ετερόδοξους ή τους αλλόθρησκους, προς άλλες θρησκείες, που η Εκκλησία διεξάγει διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους, και αυτό είναι μια κατάθεση της μαρτυρίας, της αλήθειας, όπως έχει η Εκκλησία, στον διάλογο με άλλους ετερόδοξους χριστιανούς ή με άλλους με αλλόθρησκους στον διαθρησκειακό διάλογο, και αυτό είναι μια μαρτυρία της Εκκλησίας. Άρα αυτή έχει πολλά επίπεδα, τα οποία σχετίζονται και με τα πρόσωπα στα οποία η Εκκλησία απευθύνεται. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν εξαιρείται κανένας από τη μαρτυρία της Εκκλησίας, δηλαδή ότι Η Εκκλησία νοιάζεται για κάθε άνθρωπο και η μαρτυρία της είναι καθολική, δηλαδή αφορά όλους τους ανθρώπους και δεν εξαιρείται κανένας από το γεγονός του Ευαγγελίου και το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης και της σωτηρίας του ανθρώπου.
1: Αυτά λοιπόν για τη μαρτυρία. Για το μαρτύριο ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει, τι σημασία έχει, τι ρόλο αν θέλετε έχει, γιατί πηγαίνει έτσι ο νους μας νομίζω πάρα πολύ εύκολα όταν μιλάμε για μαρτύριο έτσι σε ανθρώπους που έχασαν την, χριστιανούς που έχασαν τη ζωή τους έτσι, για την πίστη τους.
0: Ναι, οι μάρτυρες της Εκκλησίας. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν την ίδια ετυμολογία. Εδώ το μαρτύριο είναι η κατεξοχήν και η πιο πλήρης και η πιο έτσι, ακραία, γιατί γίνεται με την ίδια την απώλεια της ζωής, μαρτυρία της χριστιανικής πίστης, δηλαδή το ότι ο Θεός είναι σωτήρας. Οι μάρτυρες ήταν αυτοί που αρνήθηκαν να θυσιάσουν, παραδείγματος χάρη στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες στα είδωλα, αρνήθηκαν γενικότερα να εγκαταλείψουν το Χριστό, να απαρνηθούν την πίστη τους, ομολόγησαν τον Χριστό, και αυτό υπό συνθήκες που η ομολογία της πίστεως σήμαινε μαρτύριο, σήμαινε θυσία, σήμαινε πολλές φορές βασανισμούς και είχε πολύ υπόδεινες συνέπειες με αποτέλεσμα την απώλεια και της ίδιας της ζωής. Αυτή είναι φυσικά η κατεξοχήν και η ανώτερη μορφή μαρτυρίας, δηλαδή το να μαρτυρεί κανένας με τον Χριστό, και εδώ έχει την έννοια, τη διπλή έννοια, όχι απλώς τη μαρτυρία αλλά και του μαρτυρίου, δηλαδή όταν αυτή η ενότητα, η προσωπική σχέση με τον Χριστό, η ομολογία του Χριστού γίνεται αιτία να οδηγηθεί κάποιος στο μαρτύριο. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση της πίστης που γίνεται όμως πράξη. Δηλαδή ναι. η πίστη εδώ γίνεται όχι απλώς μια πράξη που μαρτυρεί την πίστη, αλλά γίνεται η αιτία της απώλειας της ζωής. Και εδώ η απώλεια της ζωής είναι... Ο μάρτυρας χάνει τη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα κερδίζει και την ζωή, την πραγματική ζωή, την αιώνια ζωή. Και η Εκκλησία αυτούς τους ανθρώπους τους τιμάει τους μάρτυρες ως αγίους, γιατί το ίδιο το μαρτύριο είναι μεγαλύτερη, όχι απλώς μαρτυρία, αλλά και απόδειξη της πίστης. Δηλαδή το ότι κάποιος θυσιάζει την ίδια τη ζωή για να μην αρνηθεί το Χριστό, πιστεύοντας απόλυτα στο χρέος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη και μαρτυρία της πίστης από το μαρτύριο το ίδιο.
1: Το μαρτύριο,
0: και το μαρτύριο το ίδιο, τώρα σκέφτομαι το εξής, ότι το μαρτύριο το ίδιο των χριστιανών κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες γίνεται και η καλύτερη μαρτυρία της αλήθειας του Ευαγγελίου. Δηλαδή αν το σκεφτεί κανένας, σε έναν κόσμο ο οποίος κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ήταν ειδωλολατρικός, και ότι οι Ιουδαίοι δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό και θεωρούσαν τον χριστιανισμό μια Ιουδαϊκή αίρεση και εκδίωκαν τους Αποστόλους, και ο εθνικός κόσμος ή έβλεπε τον χριστιανισμό ως μια μορία, δηλαδή μια ανοησία που δεν έχει φιλοσοφική τεκμηρίωση και βάση, και υποτιμούταν ο χριστιανισμός ως η θρησκεία των φτωχών, των δούλων και των αδυνάτων, ότι και ενώ διωκότανε με όλα τα μέσα της πανίσχυρης τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και οι χριστιανοί οδηγούτανε στο μαρτύριο, αυτό ακριβώς το μαρτύριο, ο διωγμός των χριστιανών αποτέλεσε την καλύτερη μαρτυρία της αλήθειας της πίστης. Δηλαδή ενώ ο χριστιανισμός διωκόταν και η λογική θεώρηση θα έλεγε ότι εφόσον κάτι καταπολεμάται και διώκεται από την εξουσία και από όλους, ότι αυτό θα συρρυκνώνεται και θα μειούνται. Ο χριστιανισμός όμως τότε εξαπλώθηκε, γιατί οι άνθρωποι βλέπαν την αλήθεια του Χριστιού και τη βλέπανε στη μαρτυρία και στα πρόσωπα των χριστιανών, γιατί ζούσαν χριστιανικά, και ιδίως στα πρόσωπα των μαρτύρων που δεν δίσταναν να θυσιάσουν τη ζωή τους για το Θεό. Και προφανώς αυτό. Αυτή η πράξη των μαρτυρών είχε να κάνει με τη χάρη του Θεού, η οποία τους ενίσχυε και τους στήριζε. Και αυτή η χάρη του Θεού ήταν τόσο εμφανής στα πρόσωπα των χριστιανών, που φανέρωνε την παρουσία και του Θεού και την αλήθεια του Χριστού και γινόταν ελκυστική στους ανθρώπους. Ο Χριστός όμως κάπου λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει ότι αν οι χριστιανοί ζούσαμε χριστιανικά και εφαρμόζαμε το λόγο του Θεού και κάνοντας αυτό είχαμε τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού, θα ήταν τόσο ελκυστικός ο χριστιανισμός στους μη χριστιανούς που δεν θα έμεναν μη χριστιανοί. Δηλαδή οι άνθρωποι βλέποντας τη βίωση της αληθείας, βλέποντας τη χαρά της εν Χριστώ ζωής, ότι θα βλέπανε τη χριστιανική πίστη και τον Χριστό ως κάτι τόσο ελκυστικό, τόσο ποθητό, που και οι ίδιοι θα γινόταν χριστιανοί. Αυτό εν πολλής έγινε δηλαδή στα πολύ δύσκολα χρόνια των διωγμών, που η Εκκλησία όχι απλώς επιβίωσε, αλλά ήταν η περίοδος τότε που εξαπλώθηκε στον μεσογειακό χώρο, που κηρύχθηκε κυρίως αρχικά, που κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Δηλαδή και αυτό δηλώνει τη συνάφεια, πως το μαρτύριο των χριστιανών έγινε καλύτερη μαρτυρία για την αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου την περίοδο αυτή. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο την περίοδο εκεί, αλλά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Εκτός από το μαρτύριο όμως αυτό, το μαρτύριο του αίματος, έτσι, έχουμε και το μαρτύριο της συνειδήσεως, κύριε Βάντσο, και ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό, που είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι και αυτό μια μαρτυρία.
0: Ναι, βέβαια, και η Εκκλησία έχει όχι μόνο τους μάρτυρες, αλλά και τους ομολογητές, δηλαδή αυτούς που ομολόγησαν τον Χριστό και δεν οδηγήθηκαν στο μαρτύριο και στην απώλεια της ζωής τους. Αυτοί δεν έγιναν μάρτυρες με την έννοια ότι τους επιβλήθηκε η θανατική ποινή και η απώλεια της ζωής, αλλά μαρτύρησαν τον Χριστό, γιατί μείνανε πιστοί στην πίστη, και στην αλήθεια του Ευαγγελίου, ακολουθώντας τη συνείδησή τους και ακολουθώντας τη δασκαλία και το λόγο του Θεού. Πολλές φορές μας είναι πιο εύκολο, όπως ήταν και για τους ανθρώπους που μαρτύρησαν τελικά, το να θυσιάσουν στα είδωλα και μετά να πούνε ωραία, θυσίωσα, τη γλίτωσα, αλλά εγώ συνεχίζω και πιστεύω. Βλέπετε, αυτή δεν ήταν η πράξη των Αγίων και των μαρτύρων της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν ήταν να βρουν μια βολική λύση και να βγουν από μια δύσκολη κατάσταση. Πολλές φορές και σε πολλά πράγματα η βολική λύση, ή αυτό που φαίνεται ως εύκολη και βολική λύση, είναι να κάνουμε κάτι που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με αυτό που μας ορίζει η συνείδησή μας, το αγαθό, αλλά κάτι άλλο που φαινομενικά μας βγάζει από μια δύσκολη θέση ή μας βολεύει. Αυτό, το να μείνουμε όμως πιστοί στο λόγο του Θεού, αυτό είναι και κατεξοχήν μαρτυρία και επιβεβαίωση και εκδήλωση της πίστεως μας. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις βέβαια έχει κόστος, δηλαδή είτε προσωπικό, είτε κοινωνικό, είτε οποιαδήποτε άλλης μορφής κόστος. Αλλά εδώ είναι και οι προτεραιότητες που δίνουμε, δηλαδή τι είναι πιο σημαντικό για μας, το να μην εκτεθούμε σε κάποιους ανθρώπους, το να μην χάσουμε κάποια πλεονεκτήματα σε κοινωνικό επίπεδο, ή το να μείνουμε πιστοί στην πίστη μας, στο πρόσωπο του Χριστού και στη διδασκαλία του. Ως άνθρωποι είμαστε αδύναμοι, και ακόμα και οι Απόστολοι που είδαν και γνώρισαν και άκουσαν τον Χριστό είχαν στιγμές αδυναμίας, αλλά η σωστή στάση ασφαλώς είναι το να μείνει κανένας σταθερός. Και όταν δεν μένει κανένας σταθερός, γιατί είμαστε άνθρωποι και υπάρχει αδυναμία, πάντα υπάρχει η οδός της μετανοίας. Δηλαδή, και μετάνοια αυτό σημαίνει μετά και εμείς αλλάζουμε το νου μας, αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας ή τα λάθη μας ή τα σφάλματά μας και επανερχόμαστε σε αυτό.
1: Ναι. Έχουμε ένα μήνυμα από ένα ακροατή μας σχετικά με όσα συζητάμε σήμερα. Αναφέρεται στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος οδηγούμενος προς το μαρτύριο. Έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με την τηλεφωνική μας σύνδεση και με την επικοινωνία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής, αγαπητοί ακροατές, στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητούσαμε προηγουμένως ακριβώς για το τι σημαίνει μαρτύριο, αυτό το μαρτύριο του αίματος. Αναφερθήκαμε στους μάρτυρες, στους ομολογητές. Είναι πάλι κοντά μας ο κύριος Βάντσος. Μας ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Είχα ξεκινήσει να σας διαβάζω εδώ ένα μήνυμα ακροατή μας, ο οποίος αναφέρεται στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος οδηγούμενος προς το μαρτύριο και το θάνατο στη Ρώμη, λέει στους χριστιανούς αδελφούς του: «Μη με εμποδίζετε να πεθάνω, γιατί έτσι θα ζήσω».
0: Ναι. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του Ιγνατίου Αντιοχίας, που η Εκκλησία τον ονόμασε Θεοφόρο. Και οι επιστολές που στέλνει προς τους χριστιανούς είναι πολύ χαρακτηριστικές και είναι έτσι εξαιρετικά πρωτοχριστιανικά κείμενα. Και εδώ φαίνεται μια φαινομενική αντίφαση, δηλαδή «μην με εμποδίσετε να πεθάνω, γιατί θέλω να ζήσω». Και συνήθως εννοούμε τον θάνατο ως τον τερματισμό της ζωής, και είναι σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή η ολοκλήρωση της παρούσας ζωής που γίνεται με το θάνατο. Ναι. Αλλά είναι πολύ ουσιαστική η πίστη στο ότι ακολουθεί η αιώνια ζωή, και αυτή η ζωή, σε αντίθεση με την παρούσα που είναι προσωρινή και χρονικά περιορισμένη, είναι αιώνια και πραγματική, και η κοινωνία με τον Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. Συνεπώς δεν αποφεύγει το μαρτύριο, δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται για να γλιτώσει το μαρτύριο, αλλά το δέχεται ως έκφραση μαρτυρίας, ως χριστιανικής πίστης. Και φυσικά είναι εύκολο να το λέει κανένας και πολύ δύσκολο να το κάνει, αλλά γι' αυτό διακρίνονται και ξεχωρίζουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, γιατί δεν έμειναν στο λόγο, αλλά και στις πράξεις. Και είπαμε και πριν ότι το μαρτύριο είναι καλύτερη μαρτυρία αυτής της χριστιανικής πίστης, και ο Άγιος Ιγνάτιος το αποδεικνύει και με το λόγο του, με τις επιστολές που στέλνει προς τις διάφορες τοπικές εκκλησίες, αλλά κυρίως και πρωτίστως με την πράξη του και με τη ζωή του και με το παράδειγμά του.
1: Ήθελα έτσι, συνεχίζοντας, δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Βάντσο, περίπου άλλα 9 λεπτά, να σας ρωτήσω για την λατρεία, επειδή αναφερθήκατε ξεκινώντας τη συνομιλία μας σήμερα στη λατρεία της Εκκλησίας, την παράδοση και την ζωή των πιστών που συνιστούν ουσιαστικά τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Εδώ τι ρόλο παίζει η λατρεία, τι μπορούμε να αναφέρουμε δηλαδή σχετικά με τη λατρεία?
0: Ναι, η λατρεία δεν είναι απλώς ένα τμήμα της ζωής ή της καθημερινότητας, στο βαθμό που προσερχόμαστε στην Θεία Λειτουργία ή στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Είναι η ζωντανή μας σχέση με το Θεό, και αυτή η σχέση δεν είναι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, προσευχή και τα λοιπά, αλλά είναι και σε συλλογικό, σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού που περιλαμβάνει όλους μας. Άρα στην Εκκλησία ενώνεται κανένας και με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο, και αυτό είναι το ζητούμενο, η βασική εντολή της αγάπης του Θεού και του συνανθρώπου, του πλησίου ως εαυτόν. Και η λατρεία, στην λατρεία δοξάζει κανένας τον Θεό, λατρεύει κανένας τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα η λατρεία, τα αγιαστικές της πράξεις και τα μυστήρια χορηγεί τη χάρη του Θεού. Δηλαδή και ο άνθρωπος ευλογείται και αγιάζεται από την Εκκλησία. Συνεπώς δεν είναι απλώς μια φυσική επιθυμία του ανθρώπου να δοξάσει το Θεό, να λατρεύσει το Θεό, ο οποίος είναι ο ευεργέτη του, είναι το στήριγμά του στη ζωή του, αλλά είναι και πηγή ενίσχυσης, ενδυνάμωσης του ανθρώπου, δηλαδή από την οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τη χάρη του Θεού, ευλογείται και αγιάζεται και ενισχύεται στην καθημερινότητά του, στην πνευματική του ζωή. Δηλαδή δεν είμαστε, δεν είναι μια μόνο ατομική υπόθεση, είναι ηθικό κατόρθωμα το να εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού στην προσωπική μας ζωή, αλλά ταυτόχρονα μετέχοντας στην Εκκλησία, λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού, ενισχυόμαστε σε αυτήν την προσπάθεια. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, και το λέω και σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, γιατί ήταν πολύ κέριο η επισήμανση του Αγίου, εν προκειμένου του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, αλλά γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας αποτελούν μια μαρτυρία της Εκκλησίας και τα πρότυπα που προβάλλει η Εκκλησία προς όλους μας, και οι Άγιοι οι οποίοι είναι διαχρονικοί, δηλαδή υπάρχουν σε όλη την ιστορία και σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία, δείχνουν πολλά πράγματα. Δείχνουν ότι η αγιότητα καταρχήν ότι είναι εφικτή σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς προϋποθέσεις. Δεν χρειάζεται κανένας να είναι μορφωμένος ή μπορεί να είναι νέος σε ηλικία ή μεγάλος, ηλικιωμένος. Ανεξαρτήτως λοιπόν ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επίπεδου, οικονομικής κατάστασης, η αγιότητα είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό το δείχνουν οι περιπτώσεις των Αγίων και επέτρεψε ο Θεός και στην εποχή μας να έχουμε πολλούς Άγιους. Άρα αυτό δείχνει μια μαρτυρία ότι η χάρη του Θεού, αυτή που λέγαμε πριν που χορηγείται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τη λατρεία της Εκκλησίας, αυτή η χάρη είναι ενεργή, το ξέρουμε φυσικά θεολογικά, αλλά το μαρτυρούν αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας, ότι αυτή η χάρη εξακολουθεί να ενεργεί και να αγιάζει κάθε άνθρωπο. Και αυτό είναι και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, δηλαδή το ότι η κοινωνία μας έχει πλήθος Αγίων, παρά το ότι και αυτό είναι διαχρονικό, ότι το κακό επικρατεί, όχι μόνο στην εποχή μας, επικρατεί στην κοινωνία, και παρόλα αυτά η χάρη του Θεού είναι φυσικά πολύ ισχυρότερη από το κακό, και η χάρη του Θεού επιτρέπει να αναδεικνύονται Άγιοι, τους οποίους προβάλλει η Εκκλησία ως ηθικά πρότυπα, ως πρότυπα προς μίμηση του βίου, και αυτό είναι ένα ταυτόχρονα πολύ αισιόδοξο μήνυμα προς το σύγχρονο άνθρωπο, προς κάθε άνθρωπο σε κάθε εποχή, για την πνευματική του ζωή, ότι μπορεί το κακό φαινομενικά να κυριαρχεί στον κόσμο, αλλά φυσικά η δύναμη του Θεού, η χάρη του Θεού είναι ισχυρότερη, και αυτή ενισχύει τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είμαστε εκτεθειμένοι στις δυσκολίες και αβοήθητοι, αλλά η Εκκλησία μας παρέχει τη χάρη της, είναι η χάρη του Θεού φυσικά, μας ευλογεί, μας αγιάζει, μας ενισχύει, και τα πρόσωπα των Αγίων φανερώνουν ότι είναι απολύτως εφικτό για κάθε άνθρωπο να λάβει αυτή τη χάρη, να την εφαρμόσει στη ζωή του, να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή και να αγιαστεί. Δηλαδή τα πρόσωπα των Αγίων είναι κάποιος από τους χριστιανούς, οι οποίοι η χάρη του Θεού επιτρέπει να αναδειχθεί η αγαθότητά τους και η αγιότητα του βίους και να ξεχωρίσουν. Και αυτοί λειτουργούν και ως φάροι εντός της Εκκλησίας και ως πρότυπα για τους υπολείπους τους χριστιανούς. Και γενικά φανερώνουν και το Λόγο του Θεού, δηλαδή αποτελούν και την καλύτερη μαρτυρία της Εκκλησίας τα πρόσωπα των Αγίων που έχουμε σε κάθε εποχή, ότι ο Λόγος του Θεού και κατανοητός είναι και εφαρμόσιμος είναι και αγιάζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στη σωτηρία, όπως συνέβη δηλαδή και με τους Αγίους Εκκλησίας.
1: Εμείς πώς καλούμαστε ως μέλη του Σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, κύριε Βάντσο, να εκφράσουμε αυτή την σχέση μας, τη ζωντανή μας σχέση με τον Θεό, την οποία καλούμαστε έτσι να βιώσουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας?
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι πομπόδες ή κάτι εμφατικό ή κάτι έτσι δυναμικό για να δείξουμε το πόσο καλοί χριστιανοί είμαστε, ή ξέρω εγώ να παρακινήσουμε τους άλλους. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να βιώσουμε οι ίδιοι τη χριστιανική πίστη, να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Και αν αυτό το κάνουμε και αλλοιωθούμε εμείς με την έννοια της καλής αλλοίωσης από το Λόγο του Θεού και τη χάρη του Θεού, αυτό περισσότερο ή λιγότερο καθίσταται φανερό και στους άλλους. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται να κάνει ο χριστιανός για να μαρτυρήσει την πίστη του είναι να μην κάνει τίποτα παρά το να είναι ο ίδιος καλός χριστιανός και να την εφαρμόζει. Όταν αυτό το κάνει, όταν πιστεύει στο Θεό, όταν εκδηλώνει την αγάπη του προς τον συνάνθρωπο, αυτό αποτελεί και την καλύτερη μαρτυρία της πίστεως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο είναι μεμπτό ή κακό, και πολλές φορές κάποιες πράξεις που αναδεικνύουν ότι πρέπει να τις κατηγορήσουμε. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω. Το λέω με την έννοια ότι η ίδια η βίωση της πίστης αντανακλάται στη ζωή, και αυτή με τη σειρά της γίνεται φανερή προς τους άλλους, τους συνανθρώπους μας και στην κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό που λέει ο Χρυσόστομος και αναφερθήκαμε πριν, ότι είναι απόλυτα σωστό, δηλαδή ότι αυτή η χάρη του Θεού, όταν οι άνθρωποι επιτρέπουν τη χάρη του Θεού να τους αγγίξει και είναι φανερή χάρη του Θεού στη ζωή της, αυτή είναι πολύ ελκυστική για όλους τους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι ζουν χριστιανικά, ο χριστιανισμός γίνεται πολύ ελκυστικός και για αυτούς που είναι αποστασιοποιημένοι ή αρνητικοί εναντί του.
1: Αρκεί να το θέλουμε, έτσι. Νομίζω εδώ μπαίνει και το ζήτημα της ελευθερίας, κύριε Βάντσο.
0: Προφανώς. Και αυτή είναι μια προϋπόθεση, ότι αυτό δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, είναι με τη θέλησή μας, και είναι μια πολύ συνειδητή απόφαση και θέληση και προσπάθεια και αγώνας, πνευματικός αγώνας.
1: Κλείνοντας, στο ένα λεπτό περίπου που μας έχει απομείνει, μια κατακλίδα έτσι δική σας, ένα καταληκτικό σχόλιο δικό σας θα θέλαμε.
0: Ίσως συνοψίζοντας αυτά που λέγαμε, ότι η Εκκλησία μαρτυρεί τον Χριστό, είναι μια μαρτυρία της αληθείας, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια, είναι μια μαρτυρία της αγάπης, είναι μια μαρτυρία της ελπίδας. Αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας, το μήνυμα ότι ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και ότι εφόσον θέλουμε να ζούμε τη ζωή μας πιστεύοντας στο Χριστό, πρέπει να καταστήσουμε το Χριστό το επίκεντρο της ζωής μας, και όταν αυτό συμβαίνει είναι μια μαρτυρία της αλήθειας, είναι μια μαρτυρία της αγάπης την οποία κηρύσσει ο Χριστός, και ταυτόχρονα είναι μια μαρτυρία της ελπίδας, γιατί στον Χριστό έχουμε την υπέρβαση του θανάτου, δεν έχουμε απλώς το λόγο της αλήθειας, αλλά έχουμε την υπέρβαση του θανάτου, έχουμε την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών, έχουμε τη βασιλεία των ουρανών. Συνεπώς κάθε τι πρόβλημα που υπάρχει, κάθε τι που μας δυσκολεύει στην παρούσα ζωή, έρχεται η χάρη του Θεού και το αναπληρώνει, μας στηρίζει και προφανώς μας χαρίζει και κάτι που δεν μπορεί να μας χαρίσει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή την υπέρβαση του θανάτου και την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι το κατεξοχήν μήνυμα και μαρτυρία της ελπίδας και το χαρμόσιμο μήνυμα, το Ευαγγέλιο δηλαδή της Εκκλησίας προς τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θερμά σας ευχαριστούμε όμως, κύριε Βάντσο, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
4: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
5: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γεωργαντάς. Η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, καθώς θα πάρουν τον λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ με στόχο την επίτευξη μιας εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, ανέφερε το πρωί στο ραδιόφωνο ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, αν δεν υπάρξει συμφωνία το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε δίμηνη παράταση του πλαφών. Στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για τον δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών με στόχο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ένα γαμήλιο εμβατήριο από την Κέρκυρα για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια που θα μας φέρουν στα Επτάνησα. Ένα μουσικό διπορικό λοιπόν στα Ιόνια νησιά, ξεκινώντας από την Κέρκυρα, μέσα από ηχογραφήσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνσταντζου και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που ξεκίνησαν από την Κέρκυρα και πέρασαν και στα υπόλοιπα Επτάνησα, το Κάτω στον Αγιώργη, Στο Κρύο το Νερό, Σκοτώσαν το Γιαννάκη, τον ακριβόν γιο. Ποιητικές παραλλαγές του συναντάμε σε όλα τα μέρη του ελληνισμού, στα Επτάνησα όμως χορεύεται με ξεχωριστό τρόπο. Στα Κύθυρα χορεύεται στα βήματα του σταυρωτού χορού, ενώ στην Κέρκυρα οι γυναίκες κρατούν μεγάλα πολύχρωμα μαντήλια. Κατά την παράδοση, τόσο το τραγούδι όσο και ο αντίστοιχος χορός προέρχονται μάλλον από τους Παξούς.

Κάτω στον Αγιώργη λοιπόν, και εμείς να ταξιδεύουμε στα Επτάνησα, στην Κέρκυρα προς το παρόν, με την κομπανία του Θανάση Σπίνουλα και του Χρήστου Μέξα, και να συνεχίσουμε με ένα νεότερο τραγούδι από αυτά όμως που έχουν ενταχθεί στην μουσική παράδοση του νησιού, ποίηση του Διονυσίου Ραπτόπουλου, που συναντάμε σε πολλές μελοποιήσεις αυτής της μελωδίας. «Όλα σου είναι παραδείσια, ουρανός θαλτικυρά, Κέρκυρα με την περίσχια πρασινάδα και ομορφιά. Σ' οποιαδήποτε γωνιά σου και σε κάθε ακρογιαλιά, κάθε βήμα και καινούρια ξεπροβάλλει ζωγραφιά».

Όλα σου είναι παραδείσια λοιπόν, ένα τραγούδι για τις ομορφιές της Κέρκυρας, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη. Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, μια λαϊκή καντάδα, που συναντάμε τόσο στα Επτάνησα όσο και στην άλλη άκρη του ελληνισμού, στη Σμύρνη. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, δεν είναι τυχαίο, καθώς η εμπορική και κατά συνέπεια πολιτισμική επικοινωνία αυτών των δύο πυλών του ελληνισμού

Βάρκα θέλω να αρματώσω με 42 κουπιά λοιπόν, μια λαϊκή καντάδα από τα Επτάνησα που ταξίδεψε και μέχρι τη Σμύρνη. Και πριν φύγουμε από την Κέρκυρα, να πάμε και στο χωριό Κορακιάνικα για να ακούσουμε τον τοπικό κορακιανίτικο συρτό. Είναι ένας από τους πολλούς διπλούς χορούς των Επτανήσων. Διπλοί ή μεικτοί ονομάζονται οι χοροί που περιέχουν μουσικές φράσεις, οι οποίες χορεύονται με διαφορετικό ρυθμό ή βήματα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι είτε ένας απλός διπλασιασμός της αγωγής, λόγου χάρη από 4 τέταρτα σε 2 τέταρτα, είτε και να είναι περισσότερο ασύμμετρη, λόγου χάρη από τα 4 τέταρτα του συρτού να περάσουμε στα 7 όγδα του Καλαματιανού. Τέτοιους χορούς θα βρούμε στη συνέχεια και στη Λευκάδα.

χορός Κορακιανίτικος από το χωριό Κορακιάνα της Κέρκυρας, και να αφήσουμε τώρα την Κέρκυρα για να περάσουμε στην Κεφαλονιά, άλλο ένα νησί των Επτανήσων με πολύ μεγάλη και παμπάλαια λαϊκή μουσική παράδοση. Θα ακούσουμε ένα δείγμα από τις περίφημες κεφαλονίτικες αριέτες, τετράφωνα τραγούδια στα οποία η εναρμόνιση έχει γίνει με το αυτί. Στη Ζάκυνθο τα αντίστοιχα λέγονται αρέκιες, από το ιταλικό αλορέκιο, δηλαδή με το αυτί. Στην Κεφαλονιά το Λιξούρι και το Αργοστόλι ακόμη και σήμερα διαθέτουν παρέες που συνεχίζουν αυτή την παράδοση της κεφαλονίτικης αριέτας. Οι ίδιες παρέες συνήθως καταλαμβάνουν και τα στασίδια των εκκλησιαστικών χοροδιών.

Αυτοσχέδια δύστιχα πάνω στους σκοπούς από τις κεφαλονίτικες αριέτες. Όμως στην Κεφαλονιά δεν έχουμε μόνο την αστική λαϊκή παράδοση στο Λιξούρι και το Αργοστόλι, αλλά έχουμε και τη δημοτική παράδοση στα χωριά του νησιού. Να πάμε λοιπόν στο χωριό Διβαράτα με το τοπικό Διβαράτικο Συρτό.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Που πας καημένε μέρμιγκα και είσαι ιδρωμένος με τα λέτρη φορτωμένος. Ένα ποιητικό μοτίβο, το τραγούδι για τον καημένο ή τον αφέντη μέρμιγκα, που χορεύεται και τραγουδιέται σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Εμείς ακούσαμε εδώ την παραλλαγή από την Κεφαλονιά, καθώς το σημερινό αλάτι της γης ταξιδεύουμε στα Επτάνησα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Όπως είπαμε, στην Κεφαλονιά, εκτός από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, έχουμε και την αγροτική, τη δημοτική παράδοση των χωριών. Να ακούσουμε λοιπόν και τον τοπικό κεφαλονίτικο μπάλο, που είναι πολύ χαρακτηριστικός. Είναι ο πιο διαδεδομένος χορός στην Κεφαλονιά, αλλά και αυτός που συναντάται με τις περισσότερες παραλλαγές, τόσο μουσικές όσο και κινησιολογικές, ενώ το ίδιο ποικίλουν και οι στίχοι του με αυτοσχέδια αντίστοιχα. Δύο ύλοι, δύο φεγγάρια βγήκανε σήμερα, το ένα στο μάγουλό σου, τ' άλλο στα σύννεφα. Τον άμμο πάω, πατώ τα κύματα, σου στέλνω ελενιό μου τα χαιρετίσματα.

Κεφαλονίτικος μπάλος λοιπόν, και εμείς ταξιδεύοντας στα Επτάνησα με το σημερινό αλάτι της γης, επόμενος σταθμός μας στο νησί της Ιθάκης. Θα ξεκινήσουμε με τις ρήμνες, όπως ονομάζονται τα γαμήλια δίστιχα, που τραγουδούν στο γλέντι του γάμου με συνοδεία από παραδοσιακά όργανα. Παλαιότερα όμως τα τραγουδούσαν και οι γυναίκες χωρίς τη συνοδεία οργάνων στο σπίτι της νύφης την ώρα του αποχαιρετισμού και όταν τη στόλιζαν. 20 χρόνια πότιζα μιλούλα στην αυλή μου και από σήμερα και εδώ δεν είναι πια δική μου. Να πας παιδί μου στο καλό, να είναι καλό δικό σου, και εμείς τον περιμέναμε τον αποχωρισμό σου. Εκεί παιδί μου που θα πας, σαν κλίμα να ριζώσεις, σαν το βασιλικό να ανθείς, τους κλόνους σου να απλώσεις.

Ευχές λοιπόν για το ξεκίνημα της νύφης ήταν οι ρήμνες του γάμου, γαμήλια δίστιχα, από την Ιθάκη. Και να ακούσουμε και τις παραχωρήτικες μαντινάδες, όπως τις λένε στην Ιθάκη, που τραγουδιούνται σε κάθε ευκαιρία. Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς σκοπούς του νησιού. Τα πρώτα δίστιχα που θα ακούσουμε είναι αποκριάτικα και γενικά μέσα από τις μαντινάδες αυτές εξυμνούνται τοπονύμια της Ιθάκης και σατυρίζονται πρόσωπα ή καταστάσεις του νησιού.

Στην Ιθάκη λοιπόν βρίσκουμε και το κλαρίνο, στην ορχήστρα που συνόδεψε τις παραχωρήτικες μαντινάδες, όπως κλαρίνο βρίσκουμε και στη γειτονική Λευκάδα. Εδώ λοιπόν θα έρθουμε τώρα για να ακούσουμε δύο πολύ χαρακτηριστικούς διπλούς χορούς, οι οποίοι συνηθίζονται κατεξοχήν στη Λευκάδα. Έτσι λοιπόν στο νησί αυτό βρίσκουμε στοιχεία που συνδυάζουν τα Επτάνησα με την απέναντι ακτή της Ρούμελης και της Ηπείρου. Θα ακούσουμε πρώτα το τραγούδι «Μιλιά που είσαι στον εγκρεμό», μια από τις παραλογές που συναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Στη Λευκάδα χορεύεται σε διπλό χορό, συρτό που γυρίζει σε καλαματιανό.

Άλλος ένας πολύ χαρακτηριστικός διπλός χορός που συναντάμε στη Λευκάδα είναι και ο Γιάννης Ομπερατιανός. Ξεκινάει ως Καλαματιανός και γυρίζει σε Τσάμικο. Ο Γιάννης Ομπερατιανός που περπατάει καμαρωτός, αυτός φοράει τα τσάμικα και τα άσπρα τα πουκάμισα. Όλες οι νιές τον αγαπούν, μα ντρέπονται να του το πουν. Τραγουδά ο Γιάννης Κωνσταντίνου.

Ο Γιάννης ο Μπαρατιανός λοιπόν από τη Λευκάδα, διπλός χορός πολύ χαρακτηριστικός από τον Καλαματιανό γύρισμα στο Τσάμικο, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό διπορικό στα Επτάνησα, μέσα από ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής μουσικής, με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Και μη συντονισμένη πάντα στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας τα κύθυρα με τον τοπικό καραβίτικο χορό. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για την ρωμαϊκή αγορά και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για αυτή. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Αναστάσιος Κανταράς, διπλωματούχος ξεναχός, μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και διδάκτρου Βυζαντινής Φιλολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κανταρά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλησπέρα και από μένα και πολύ χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε έτσι ραδιοφωνικά.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Τι θα λέγατε να ξεκινούσαμε λέγοντας κάποια πράγματα εισαγωγικά για την Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, βεβαίως, διότι η ρωμαϊκή αγορά ανήκει στη ρωμαϊκή αγορά Θεσσαλονίκης, οπότε καλό είναι να πούμε δύο λόγια για την πόλη, την ίδια με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η αρχαία Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε γεωγραφικά στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, στη θέση της σύγχρονης δηλαδή Θεσσαλονίκης, στις νοτιοδυτικές υπόρες του όρους Κισού, είναι ο σημερινός Χορτιάτης, έως την παιδινή παράκτια ζώνη. Η επιλογή της θέσης αυτής αναντήρητα οφείλεται στη γεωπολιτική της σημασία, καθώς βρίσκεται στην απόλυση φυσικών οδών που τη συνδέουν με την εδωχώρα της Μακεδονίας και γενικότερα των Βαλκανίων και διαθέτει πρόσβαση και προς τη θάλασσα, ώστε να ασφαλίζεται η επικοινωνία της με το Αιγαίο. Είχε συνεπώς όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε σημαντικότατο αστικό κέντρο της περιοχής με σαφή οικονομική και στρατηγική σημασία. Η ίδρυση τώρα της Θεσσαλονίκης, στη φταίση αυτή, οφείλεται στη διορατικότητα ενός προσώπου πιανού του Κάσανδρου, του γιού του Αντίπατρου, και έτσι υπηρετούσε ταυτόχρονα το πολιτικό του σχέδιο να εδραιωθεί στην εξουσία του βασιλείου. Τι έκανε ο Κάσανδρος? Ο Κάσανδρος κατήργησε για το σκοπό αυτό τη δημιουργία μιας πόλης, μιας μεγάλης πόλης, κατήργησε 26 μικρότερους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του Θερμαϊκού κόλπου για να τους συνοικήσει στη Θεσσαλονίκη, πράγμα και όλες που δηλώνει αυτομάτως και το μέγεθος και τη σημασία της πόλης. Αυτό το γεγονός τώρα χρονολογείται το 315 π.Χ. φυσικά, έτσι. Λίγο μετά το γάμο του Κάσανδρου με την ομώνυμη της πόλης κόρη του Φιλίππου του Δευτέρου, τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, και προφανώς αποσκοπούσε και όλα στην εδραίωσή του στο θρόνο της Μακεδονίας. Η ίδρυση της Θεσσαλονίκης από την άλλη εντασσόταν, όπως και η ίδρυση της Κασάνδρας και της Ουρανούπολης, έτσι στη Χαλκιδική, σε ένα ευρύτερο σχέδιο αστικοποίησης του Μακεδονικού Βασιλείου αλλά και πολεοδομικής ανασυγκρότησής του. Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ίδρυση του νέου αυτού αστικού κέντρου σε συνάρτηση με τις μεγάλες πόλεις που ιδρύθηκαν στην Ανατολή από τον Αλέξανδρο και μετέπειτα από τους διαδόχους του. Συνεπώς, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η χάραση της πόλης της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί παρά να είχε ως πρότυπο τα μεγάλα αυτά πλοδομικά συγκροτήματα που συνετέλεσαν στην αστικοποίηση του απέραντου ρωμαϊκού κράτους. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαθέσιμες ενδείξεις, και το λέω αυτό διότι η ανασύνθεση της πολεοδομικής εικόνας της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τα αρχαιολογικά λείψανε είναι πολύ αποσπασματικά, η έκταση τώρα της ελληνιστικής Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να διέφερε σημαντικά από αυτήν της ρωμαϊκής πόλης. Επρόκειτο δηλαδή ήδη σε αυτή την εποχή για μια μεγάλη πόλη, σαφέστατα, που είχε άμεση επαφή με τη θάλασσα, και αυτό είναι σαφές, και είχε έκταση γύρω σε 220 εκτάρια. Ήταν η ελληνιστική πόλη Θεσσαλονίκης, ήταν μια ορθοτομημένη πόλη, είχε χαρακτηριστεί δηλαδή με βάση ένα σύστημα οριζοντίων και καθέτων δρόμων. Είναι το λεγόμενο υποδάμιο σύστημα, το οποίο κιόλας πήρε το όνομα από τον υποδάμιο το Μιλίσιο, έτσι. Ήταν ένας αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας και θεωρείται ο πατέρας της πολεοδομίας, που έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. Να θυμίσω, γιατί θα το μας ενδιαφέρει για τη ρωμαϊκή αγορά όλο αυτό, ότι το ποδάμιο σύστημα με προσανατολισμό βορρά-νότο κυρίως, βασιζόταν στη χάραξη παράλληλων δρόμων που τέμνονται κάθετα ώστε να δημιουργούνται οικοδομικά τετράγωνα και κανονικές πλατείες. Τα οικοδομικά αυτά τετράγωνα είχαν χαραχθεί με μεγάλη ακρίβεια και χωρίστηκαν σε οικόπεδα ίσου ευανδού. Οι δρόμοι ήταν ευθυγραμμοί και ευρείς και οι πλατείες επίσης ευρύχωρες. Οι θέσεις των διοικητικών κτηρίων, των ναών και των κατοικιών ήταν καθορισμένες με μεγάλη ακρίβεια και μάλιστα ο υπόδαμος τι έκανε για να εξασφαλίσει την υγιεινή λειτουργία των πόλων, σχεδίαζε την υδροδότησή τους, φρόντιζε να εφοδιάζονται με άφθονο νερό και τις προσανατολίζε έτσι ώστε οι κατοικίες να έχουν ήλιο το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Προέβλεψε μέχρι και τις κλίσεις στους δρόμους για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Τώρα, αυτό το είναι το λεγόμενο υποδάμιο σύστημα. Έχουμε οι δύο μεγαλύτερες στρατηρίες που διασχίζουν την πόλη από δυτικά προς ανατολικά, καταλήγουν στις κυριότερες πύλες των τειχών. Έχουμε τη χρυσή, η πύλη του Βαρδαρίου και τη Λιτέα στα δυτικά μας, ενώ ανατολικά είναι η Κασανδροαωτική και η νέα χρυσή πύλη και αυτές οι ονομασίες είναι της Βυζαντινής εποχής. Η νοτιότερη από αυτές αρτηρία δένει περίπου στη θέση της σημερινής Εγνατίας και αποτελεί κεντρική αρτηρία της πόλης, η οποία βέβαια και στη βιβλιογραφία αναφέρεται με την ονομασία Via Regia. Στο μέσο λοιπόν αυτής της διαδρομής της σημερινής οδού Εγνατίας ήταν η αρχαία αγορά, κατά αντίστοιχο με την ελληνική αγορά, αλλά και με αρχέτυπο κυρίως στο κέντρο της Ρώμης, το Φόρουμ Ρωμάνου. Έτσι λοιπόν, κατά τη ρωμαϊκή επαρχή και ιδιαίτερα σε όψιμο στους κατορικούς χρόνους, κυριαρχούσε Θεσσαλονίκη. Όπως και άλλωστε και σε κάθε ρωμαϊκή επαρχία, πάγια λειτουργικά και μορφολογικά κτηριακά στοιχεία, παρμένα από το πρότυπο, που το αιώνιο πρότυπο των Ρωμαίων, πιο την πόλη της Ρώμης. Άρα έχουμε, συνοψίζω, χάραξη, ύπαρξη δύο κύριων οδικών αξώνων, κάθετων μεταξύ τους, που είχαν κατά κανόνα προσανατολισμό. Ο ένας, ο λεγόμενος Κάρντο, βορράς νότος, ο άλλος, ο Δικουμάνους, ανατολή-δύση. Οι δρόμοι αυτοί και όλες, πρέπει να τους φανταστούμε με αψίδες, τότσα, περιστήλια και στοές, δημιουργούσαν συχνά έθρια με αναβρητήρια, δηλαδή συντριβάνια, νυμφαία και κρίνες, και συναντιούνταν στο χώρο της αγοράς, γύρω από την οποία αναπτύσσονταν τα μεγαλοπρεπή και συχνά πομπόδι δημόσια κτίρια. Τώρα, την εποχή των Αντωνίνων, το 96 με 192 μετά Χριστόν, άρχισε στην πόλη της Θεσσαλονίκης ένα μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε γύρω στα 200 μετά Χριστόν, τα πρώτα χρόνια δηλαδή της Δυναστείας των Σεβίρων. Τότε ακριβώς χρονολογείται και η ρωμαϊκή αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα μας απασχολήσει τώρα στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Θα πούμε λοιπόν κάποια πράγματα τώρα εισαγωγικά για τη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης μετά από τα πρώτα στοιχεία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σας ακούμε λοιπόν, κύριε Κανταρά.
1: Λοιπόν, καλό είναι να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή ως προς τις ανασκαφές. Τι, πότε ξεκινήσανε, τι πρωτοβρέθηκε, για να συνεχίσουμε έτσι με μια τοπογραφία και διάρθρωση της αγοράς. Όλα ξεκινούν το 1962, όπου αποφασίστηκε να ανεγερθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον άτσονα της Αριστοτέλους, το δικαστικό μέγαρο. Είναι πάνω από, βρισκόμαστε στον άτσονα της Αριστοτέλους, αλλά πάνω από την σημερινή Εγνατία οδό, πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Οι Θεσσαλονικοί, οι όσοι έχουν επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα έχουν δει το άγαλμα της Βενιζέλου. Ακριβώς πάνω από τη Βενιζέλου ήταν εκτιστεί το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Μάλιστα, εκείνος ο χώρος μέχρι τότε, το 1962, χρησιμεύει ως πάρκινγκ, ήταν δηλαδή μπαζωμένος με χώμα, και χρησιμεύει ως πάρκινγκ αστικών λεωφορείων της πόλης. Και μάλιστα έχουν διασωθεί και φωτογραφίες. Αρχίζει λοιπόν η ανασκαφή για το θεμέλιο του δικαστικού μεγάρου. Και ότου θαύματος, όλος τυχαίως, αποκαλύφθηκαν τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα. Πιο συγκεκριμένα, τι αποκαλύφθηκαν? Τα πρώτα έδρανα του οδείου, το οποίο μάλιστα ταυτίστηκε γιατί βρέθηκε και ένα μέρος μιας επιγραφής που λέει οδείων εκ θεμελίων. Κάποια γάλματα τριών στο σύνολο μουσών, η Μουσέρατο, η Μουσα της Λυρικής Ποιήσης και των Ύμνων, η Ευτέρπη της Μουσικής και η Κλειό, η Μουσα της Ιστορίας, που διακοσμούσαν το κτίριο, το οδείο. Και προφανώς προήρθαν και από το ίδιο εργαστήριο. Και δεν είναι περίεργο, διότι η Μούσα θέλετε αποτελούσε ένα ενιαίο εικονογραφικά και στιλιστικά σύνολο που σχεδιάστηκε προκειμένου να κοσμήσει το σκηνικό οικοδόμημα ενός οδείου. Βρέθηκαν επίσης βάσεις από 200 και πλέον κίονες της αγοράς. Ωστόσο διασώθηκε μόνο ένας. Το 1969, προσέξτε, από το 62 στο 69 βρεθήκαμε. Στην αγωνία του έφορου αρχαιωτή τον Φώτη Πέτσα, που είχε αναλάβει την ανασκαφή της περιοχής, να πείσει τον κόσμο για την ανάγκη διάσωσης του αρχαιολογικού αυτού χώρου, ο κίωνας αυτός, ο οποίος κανονικά προέρχεται από μια εσωτερική κιονοστοιχεία, αναστηλώθηκε γρήγορα και λανθασμένα σε εσωτερική κιονοστοιχεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί με το ακριβώς τοποθετώντας την στήλη εκεί, τον κίωνα όρθιο, αυτομάτως δεσμεύεται ο αρχαιολογικός χώρος. Και έτσι ο αρχαιολογικός χώρος σώθηκε από την ενέργεια του δικαστικού μεγάρου και τιμή Σένεκεν αυτού του γεγονότος, αποφασίστηκε μεταγενέστερο ο κίωνας να παραμείνει στη θέση αυτή, την αθεμένη, βλανθασμένη, και αποτελεί υποσχετικά τη μαρτυρία ενός αγώνα που είχε τελικά έσει ο τέλος, γιατί δεν γκρεμίστηκε, δεν κτίστηκε εκεί το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, συμβατικά τι έχουν βρεθεί στο χώρο εκείνο? Έχουν βρεθεί στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου των ασκαφών, αποκαλύφθηκε ένας μεγάλος ορθογώνος χώρος, έτσι, πλατεία, μια μεγάλη πλατεία με ίχνη μαρμάρινων πλακοστρώσεων. Στο νοτιολικό τμήμα είναι 2 με διαμορφωμένες κερκίδες και σκηνή. Το ισόγειο τμήμα μιας πολυόρθης στο ΑΣ, το νότιο τμήμα της πλατείας. Τμήματα κοινοστοιχίας, ψηφιδωτά δάπεδα σαφώς, μαρμάρινα σκαλοπάτια, τμήματα ενός λιθώσου του δρόμου, οχετή και γωγή αποχέτευσης και άλλα. Και φυσικά βρέθηκαν και πολλά αργυρά νομίσματα, καθώς και λίθινα και μαρμάρινα γλυπτά. Τώρα, ως προς την τοπογραφία της πόλης, της αγοράς και τη διάρθρωσή της, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, η αγορά είναι ενταγμένη σαφώς στον πλωδικό κάναβο της πόλης. Σήμερα, τη στιγμή τώρα που μιλάμε, εκτείνεται σε γενικές γραμμές πάντα από την οδό Αγίου Δημητρίου στα βόρεια έως την Εγνατή οδό στα νότια και από την οδό Γνώση Στρατιώτη στα ανατολικά και λίγο πιο πέρα στο οδό Μακεδονικής Αμήνης στα δυτικά. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 4 πυλοδομικών νησίδων, άρα υπολογίζεται γύρω στα 20 στρέμματα. Οργανώνεται σε σχήμα P γύρω από μια ορθογώνια πλακοστρωμένη πλατεία. Η πλατεία αυτή έδια στάσεις 146 με 75 μέτρα, η οποία πλατεία ανοίγει στη βόρεια πλευρά. Στις τρεις άλλες πλευρές τώρα της πλατείας, εκείνες τις πλευρές περιβάλλονται, υπάρχουν διπλές στοές με κορινθιακές κιονοστοιχίες, που ήταν πιθανώς διόρροφες και στο βάθος των οποίων ανοίγονταν και σειρές δωματίων. Θα τα πούμε αυτά και λίγο αναλυτικά πιο μετά, ένα-ένα θα δούμε τα κτίρια. Στη νότια πλευρά, που είχε μια φυσική κλίση, γιατί κατεβαίνουμε προς τη θάλασσα, έχουμε μια κατηφορική, μικρή αλλά κατηφορική φυσική κλίση, διαμορφώθηκε μια θολοσκέπαστη κρυπτή στοά και μπροστά από αυτή μια σειρά δωματίων με δύο ορόφους που λειτουργούσαν ως μαγαζιά. Ο επάνω όροφος ήταν προϊστός από την στοά της αγοράς, ενώ κάτω είπα από έναν δρόμο που ήταν νοτίος του συγκροτήματος και ήταν εμπορικός δρόμος με 2,5 μέτρα άνοιγμα και ήταν μόνο πεζούς, δεν ήταν γιάματσες. Υπάρχει και μια μεγάλη κλίμακα ύψους 3,5 μέτρων, η οποία διηγούσε από αυτόν τον δρόμο, τον εμπορικό, μέσω ενός προπύλου στην πλατεία της αγοράς. Ο χώρος τώρα της πλατείας ήταν ελεγχόμενος, καθώς φραστόταν από θωράκια, αφήνοντας προσβάσει σε ορισμένα μόνο σημεία. Είχε μία είσοδο ανατολικά, μία δυτικά και μία έτσι υπηρεσιακή, θα λέγαμε, είσοδο στα νότια. Το βράδυ οι πόρτες αυτές των τριών στοών έκλειναν και μόνο η πλατεία έμενε ανοιχτή.

0: παιδιά, αντίστοιχα με αυτή την τάμα και, και την εννιάρα, και χάριζαν πολλές φορές για να διασκεδάσουν έτσι την πλήξη τους και πρόχειρα σχέδια στην πλακόσταση. Θέλετε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στα κτίρια ένα.
1: Θα περάσουμε στα κτίρια αμέσως μετά το πρώτο μας διάλειμμα για μουσική.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Υπενθυμίζουμε για τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νόμο Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα, πιο συγκεκριμένα για την ρωμαϊκή αγορά. Ακούσαμε τα πρώτα εισαγωγικά σχόλια από τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Αναστάσιο Κανταρά, διπλωματούχο, ξεναγό, μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν βεβαίως την ιστορία της πόλης, την ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης με το ιστορικό των ανασκαφών, την τοπογραφία και τη διάρθρωση της αγοράς, και είναι ώρα τώρα να περπατήσουμε για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα κτίρια. Κύριε Κανταρά, έχετε και πάλι το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε τώρα, ξεκινήσουμε τον αρχαιολογικό χώρο από το βορρά προς το νότο, δηλαδή από τα πάνω προς κατεβαίνοντας προς την θάλασσα, έτσι, προς το νότο. Να αναφέρω ότι στη δυτική πλευρά της αγοράς, το οποίο τώρα δυστυχώς βρίσκεται κάτω από τις σύγχρονες οικοδομές, από τα θεμέλια δηλαδή, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ανασκαφές, πρέπει να βρίσκεται μια βασιλική, η οποία είναι αναμενόμενο να υπάρχει την εποχή αυτή σε ένα συγκρότημα πολιτικής αγοράς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ενώ τώρα η πιο σημαντική πλευρά είναι αυτή της ανατολικής πλευράς του χώρου, όπου εκεί έχει βρεθεί και ένα δωμάτιο που ερμηνεύτηκε ως χώρος αρχείου. Εδώ μπορούσε κανείς να βρει ψηφίσματα, συμβόλαια, τι άλλο, και αρχικά στοιχεία και κάθε λογής έγγραφα, τέλος πάντων, που σχετίζονταν με τη διοίκηση της πόλης και ήταν μάλιστα συμβαγμένα σε ψήλινα ράφια. Και μάλιστα τα σημάδια των δοκαριών από αυτά τα ράφια, που στήριζαν τα ράφια δηλαδή, είναι ακόμη ορατά. Αυτό το κτίριο λειτουργήσε τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν ένα μέρος το κατεδαφίστηκε. Και ας ξεκινήσουμε τώρα να δούμε τα πολύ πιο σημαντικά, τα πιο έτσι μεγάλους χώρους. Το ένα, στη βόρεια πλευρά της Ανατολικής Πτέρυγας, εντοπίστηκε το νομισματοκοπείο της πόλης. Είναι ανάμεσα στην οδό Ολύμπου, έτσι, και το Οδείο που έπεται. Το νομισματοκοπείο ταυτίστηκε ως νομισματοκοπείο, ως κτίζεμα δηλαδή, το φθινόπωρο του 1993. Προσέξτε, έτσι, από το 1969 γινόντου συνέχεια ανασκαφές και μόλις το 1993 ταυτίστηκε ένας χώρος εκεί πέρα ως νομισματοκοπείο. Είναι το μοναδικό κτίριο ρωμαϊκού νομισματοκοπείου, το οποίο η θέση έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια κιόλας. Γιατί, πώς σημαίνει αυτό, πώς έχει γίνει αυτό? Γιατί εκεί βρέθηκαν τέσσερις

0: εκμεταλλευτική κλίβανη, η οποία λειτουργήσαν διαδοχικά μέσα σε μια ευρία περίοδο δύο αιώνων, από την εισαγορά έως την εγκατάλειψή της στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, σε ένα από αυτούς τους τέσσερις κλιβάνους βρέθηκαν 16 πύλινες μήτρες που χρησιμεύαν για την κατασκευή χιτών πετάλων, δηλαδή άμορφων δισκαρίων, για το χτύπημα νομισμάτων, κυρίως σε χάλκινο νομισμάτων. Δύο ή τρεις από αυτές τις μήτρες δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στο στάδιο της χύτευσης και έτσι χάρη σε αυτές κατέστη δυνατή αποκατάσταση της αρχικής μορφής και η ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας τους. Η όλη διαδικασία που ακολουθούσαν για την κατασκευή των πετάλων είναι γνωστή στην αρχαιολογία ως τεχνική του χαμένου κεριού. Σειρές από κέρινο μειώματα πιέζονταν στον οπόπυλο και στη συνέχεια ο τεχνίτης τα τοποθετούσε στον κλίβανο όπου και ψήνονταν. Η όπτηση γινόταν ανάμεσα στους 800, η όπτηση εννοεί το ψήσιμο, έτσι, ανάμεσα στους 850-900 βαθμούς Κελσίου. Και ανάμεσα στις μήτρες αυτές που βρεθήκανε συναντά κανείς και κάποιες περιοχές λιγότερο ψημένες, έως και πολύ αλοποιημένες, δηλαδή ότι έχουν καταστραφεί πολύ. Και είναι αποτέλεσμα του ψησίματος στους κλιβάνους, στους οποίους μπορεί κανείς να αντίσει μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας σε διαφορετικά σημεία του ίδιου του κλιβάνου. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλες σε πολλές μήτρες και σε διάφορα σημεία υπάρχει ρηγμάτωση της επιφάνειας. Και αυτό βέβαια δηλώνει και μια τέλεια, έτσι, στην κατασκευή της μήτρας. Το κυρί λοιπόν έγινε με το ψήσιμο και οι μήτρες ήταν έτοιμες για τη χύτευση. Είχαμε δηλαδή μέσα στις χύτες, μέσα στις μήτρες, ήδη τις θήκες άδειες πλέον για να μπουν το μέταλλο. Yeah. Όταν λοιπόν το μέταλλο μπρούτζος έμπαινε και κρύωνε μέσα σε αυτές τις μήτρες, έσπαγαν προσεκτικά τον πυλό με ελαφρά και πυκνά χτυπήματα και τα πέταλα ήταν έτοιμα. Mm-hmm. Το επόμενο στάδιο ήταν να πάρουν τα πέταλα και να προχωρήσουν στο σφράγισμα των νομισμάτων. Mm-hmm. Για να μετατραπούν λοιπόν σε νομίσματα, τα πέταλα έπρεπε να σφραγίζονταν πάνω στον άκμονα, έτσι, με σιδερένιες σφραγίδες που έφεραν τις παραστάσεις των δύο όψεων των νομισμάτων. Και έτσι γίνονταν τα νομίσματα. Και βρίσκοντας αυτές τις μήτρες, αυτές τις 16 μήτρες, οι αρχαιολόγοι ταύτισαν το δωμάτιο αυτό, το κτίριο αυτό, με το νομισματοκοπείο της Ρωμαϊκής αγοράς της πόλης της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Το αμέσως επόμενο μνημείο, κτίριο, είναι το βουλευτήριο Παύλο II. Θα εξηγηθώ στη συνέχεια γιατί λέω βουλευτήριο Παύλο II. Mm-hmm. Βρίσκεται στο μέσον της ανατολικής πτέρυγας της αγοράς. Έχουν εντοπιστεί κάποιες φάσεις ανοικοδόμησης, δεν έγινε δηλαδή με τη μία, δεν κτίστηκε με τη μία. Η πρώτη φάση είναι στα τέλη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, καθώς απλά υπήρχε και ένα ορθογώνιο κτίριο. Έναν αιώνα μετά, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στην ίδια θέση κτίζεται το βουλευτήριο, χωρητικότητας 200 ατόμων, και στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν το κτίριο μεγαλώνει και μετατρέπεται σε οδείο. Mm-hmm. Και μεγαλώνει και η χωρητικότητα από 200 άτομα, χωρητικότητας 200 ατόμων που ήταν βουλευτήριο, έγινε 400 ατόμων. Σε αυτή τη φάση αναφέρεται και όλα η επιγραφή που σας είπα, που βρέθηκε με την επιγραφή οδείων εκθεμελίων, και φυσικά και τα γάματα των μουσών. Και από την αλλαγή αυτή δημιουργείται και ένα ψηλό κύλωμα μικρογιώτη, είναι ο χώρος που κάθονται οι θεατές. Και μια άλλη τελευταία φάση, και στον 4ο αιώνα, από τον αυτοκράτορο Ιουλιανό, είναι ο Ιουλιανός ο Παραβάς, έτσι, που ήταν εθνικός και έκανε μια προσπάθεια να βίωσε στις αρχαίες ελληνικής θρησκείας, τελευταία αναλαμπή δηλαδή της αναβίωσης της αρχαίας θρησκείας, mm-hmm. αποφάσισε να μετατρέψει το βίο πάλι σε ένα ανοιχτό μεγάλο θέατρο με επέκταση του κύλου θεατών, αλλά η μετατροπή αυτή φαίνεται ότι δεν ολοκληρώθηκε εν τέλει ποτέ. Αυτό ανακαλύφθηκε το 1962, το κτίσμα, το βουλευτήριο Παύλο II. Το 1963 βρέθηκαν, το 1962 βρέθηκε η επιγραφή, το 1963 βρέθηκαν τα τρία ολόκληρα γάλματα και ένα τμηματικό από τα που παρίσταν τις μούσες, mm-hmm. και λογικά, όχι λογικά, σίγουρα δεν μπορούν να έχουν μόνο 3-4 μούσες, mm-hmm. συνολικά πρέπει να υπήρχαν και 9 παρόμοια γάλματα, γιατί είναι 9 μούσες που ήταν τοποθετημένα στην επιβλητική σκηνή του οδείου. Οι υπόλοιπες 9 μούσες δεν τις έρουμε, έτσι, είναι η Καλλιόπη, η Κλειό, Ευτέρπη, Θάλια, Μελπομένη, Τερψυχώρη, Ερατό, Πολύνη, Ουρανία. Η κάθε μία αντιπροσώπευε μία τέχνη. Έτσι τώρα το οδείο, όπως το βλέπουμε, έχει πέντε μαρμάρινες, πέντε μεγάλες μαρμάρινες πόρτες, από τις οποίες οι τρεις κεντρικές προορίζονται για τους θεατές και οι δύο οι πλαϊνές, μία αριστερά και μία δεξιά, για τους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Είναι ο σκόπιμο, θεωρώ, να πούμε κάποια λόγια για τη λειτουργία αυτού του κτίριου, του οδείου, διότι πολλές συζητήσεις έχουν γίνει, και να δούμε λίγο ποια ήταν η σκοπιμότητα και η λειτουργία αυτού του κτίριου. Mm-hmm. Το γεγονός ότι το κτίριο αυτό είναι ενταγμένο στην αγορά, στο πολιτικό κέντρο δηλαδή της πόλης Θεσσαλονίκης, μας υποχρεώνει να θεωρήσουμε βέβαιη καταρχήν την πολιτική του λειτουργία. Γενικά στην Ελλάδα και τις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τα κτίρια που αποκαλούνται Δία λειτουργούν τις περισσότερες φορές και ως βουλευτήρια. Και πράγματι είδαμε ότι το Δίο της Θεσσαλονίκης κατέλαβε τον χώρο ενός προγενέστερου και μικρότερου σε χωρητικότητα βουλευτήριου από την πρώτη, δεύτερη φάση. Βέβαια, το Δίο της Θεσσαλονίκης, να σημειώσουμε ότι είναι πολύ μικρής χωρητικότητας γενικά, έχει 400 άτομα σε σχέση με άλλα Δία. Όπως για παράδειγμα, αναφέρω τώρα μόλις στο μυαλό της Κορίνθου, που από ό,τι θυμάμαι έχει 3.000 χωρητικότητα για 3.000 άτομα, ή κάτω στην Αθήνα, το Ηρώδη Αττικού, που νομίζω έχει 5.000 άτομα. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Δία αποτελούσαν μια ένδυση για την πολιτική κυρίως χρήση του χώρου. Έτσι. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαια και τη χρήση του ως θεάτρου, δεδομένου ότι διέθετε ένα μεγαλόπρεπο σκηνικό οικοδόμημα, έτσι, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο στα βουλευτήρια και σε έδωση ακροάσεων. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα μας είναι δυστυχώς όμως άγνωστη η θέση ενός μεγάλου θεάτρου της Θεσσαλονίκης, του ανοιχτού δηλαδή χώρου θεαμάτων, που δεν θα μπορούσε να πουσιάζει από μια ελληνική πόλη και που θα φιλοξενούσε λογικά μεγαλύτερο αριθμό θεατών. Συνεπώς, εγείρεται το ερώτημα, ποιος ήταν ο ρόλος του μικρού αυτού στεγασμένου θεάτρου? Τα ρωμαϊκά οδεία περιγράφονται από πηγές ως θεατροειδή και αποτελούν τη στεγασμένη παραλλαγή του θεάτρου. Καλώς εδώ. Θέατρα και οδεία είχαν δηλαδή την ίδια σκηνική λειτουργία, προορίζοντας δηλαδή για ελεύθερα θεατρικά έργα και για σκηνικές παραστάσεις στο πλαίσιο αγώνων. Από την άλλη μεριά, όμως τα στεγασμένα θέατρα εξασφαλίζουν, όπως είναι φυσικό, και καλύτερες συνθήκες ακουστικής, έτσι ώστε συνδέονται με αυτόν τον τρόπο στενότερα από ό,τι τα ανοιχτά θέατρα με μουσικούς αγώνες, συναυλίες και απαγγελίες. Συνεπώς, το οδείο είναι κτίριο πολλών λειτουργιών. Και εδώ μας μετραπεί να παραθέσω τη μαρτυρία του Τερτιλιανού, ήταν ένας συγγραφέας που έζησε το 200 μετά Χριστόν, στον απολογητικό του, σχολιάζει την ανοικοδόμηση των οδείων ως εκδήλωση υπερβολικής πολυτέλειας, αναφερόμενος μάλιστα στη νέα αυτή μόδα να ορθώνουν δίπλα σε κάθε ανοιχτό θέατρο και ένα στεγασμένο. Στο ανοιχτό θέατρο, ως γνωστόν, παίρνουν θέση όλα τα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού, με συγκεκριμένη βέβαια διάταξη, που αποτυπώνει και μια κοινωνία στηρά ιεραρχημένη. Έτσι έχουμε τα ανώτερα στρώματα να καταλαμβάνουν σύμφωνα με την τάξη τους την ορχήστρα και τα προνομιακά διαζώματα του κύλου, τα πρώτα δηλαδή, τα VIP θέσεις που λέμε εμείς, οι προστινές θέσεις, οι καλύτερες και ακριβότερες, και τα κατώτερα στρώματα φυσικά τα υψηλά καθίσματα πίσω στο βάθος των καθισμάτων του κύλου. Δίπλα σε αυτό δημιουργεί τώρα και ένα ξεχωριστό θέατρο, το 2, στους Ρωμαίους, όπως μας λέει ο Τερτιλιανός. Στον περιορισμένο αυτό χώρο έχουν θέσει τα ηγετικά μονοστρώματα της πόλης, που ήταν εξ ορισμού αυτά που κατήχαν ανώτερη παιδεία και καλλιέργεια. Άρα το Ρωμαϊκό θέατρο και το 2, έτσι πως μας τα παρουσιάζει ο Τερτιλιανός, είναι αφενός χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αφετέρου χώρος μέσα στον οποίο επιβεβαιώνονται και υπογραμμίζονται οι διαφορές ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα και τάσεις της ρωμαϊκής κοινωνίας.
1: Μια ταξική διαφοροποίηση δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνουμε. Να προχωρήσουμε στο Βαλανίο αμέσως μετά τη μικρή διακοπή που θα πρέπει να κάνουμε αμέσως τώρα, για να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες αυτές οι παρατηρήσεις για το βουλευτήριο και το Δίο, ειδικά για θέματα που έχουν να κάνουν προφανώς και με τον τρόπο που βλέπουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα η πολιτική πάντοτε με κάποιον τρόπο είχε κοντά της την τέχνη και σίγουρα και την θρησκεία. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Στο δεύτερο μέρος επίσης της επίσκεψής μας στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να ξεναχούμαστε και να μαθαίνουμε πράγματα για αυτή από τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Αναστάσιο Κανταρά, διπλωματούχο ξεναγό, μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να επενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε και επιχειρούμε να αναδείξουμε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Δίνουμε και πάλι τώρα το λόγο στον κύριο Κανταρά, γιατί δεν τελειώσαμε εδώ το οδηπορικό μας. Υπάρχουν και άλλα σημεία που αξίζει να επισημανθούν μέσα στην ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης. Κύριε Κανταρά.
1: Πράγματι, και το επόμενο έτσι σημαντικό κτίσμα που βρέθηκε είναι το λεγόμενο Βαλανίο. Το καλοκαίρι του 1997, βλέπετε η δεκαετία του 90, ήταν χρυσή για την ρωμαϊκή αγορά. Το καλοκαίρι του 1997 ολοκληρώνονται οι ανασκαφικές έρευνα στα νοτιοανατολικά του αρχαιολογικού χώρου της αγοράς και ανακαλύφθηκε μια κυκλική αίθουσα, η κυκλική αίθουσα του Βαλανίου, με 25 λουτήρες γύρω-γύρω και ένας αμέσως βορειότερος αθωγόνος χώρος. Ξέρετε, Βαλανίο σημαίνει μπάνιο, λουτρό, τόσο και ως χώρος ο ίδιος, όσο και η διαδικασία του παίρνω το μπάνιο, το λουτρό μου, για να το βαλανεύω, που κυριολεκτικά σημαίνει θερμαίνω το νερό για να κάνω λουτρό. Και κατά προέκταση μπορεί να περιποιούμε κάποιον στο Βαλανίο, στο λουτρό, να τον υπηρετώ. Προσέξτε όμως, Βαλανίο, όχι θέρμες, γιατί θέρμες, γιατί είμαστε ρωμαϊκή περίοδο και μπορεί κάποιοι έτσι ακροατές να μπερδευτούμε τις θέρμες. Θέρμες ονομάζονταν τα μεγάλα αυτοκρατορικά κτίσματα, στο οποία οι κύριοι χώροι του λουτρού αναπτύσσονται στις πλευρές ενός μεγάλου κεντρικού άτσουνα και περικλείονται από ένα περίβολο μέσα στο οποίο βρίσκονται οι βοηθητικές καταστάσεις. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλα κτίσματα και θυμίζω τις θέρμες της Ρώμη. Εδώ μιλάμε για Βαλανία, είναι δηλαδή χαρακτηρίζονται είναι μικρότερα κτίρια που περιλαμβάνουν μόνο τους καθαρά απαραίτητους χώρους για το λουτρό. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Λειτουργούσαν τα Βαλανία, καταρχάς, λειτουργούσαν ως δημόσια και ιδιωτικά λουτρά και ατμόλουτρα, τα οποία δεν υπηρετούσαν μόνο την υγιεινή, σαφέστατα, αλλά αποτελούσαν και κέντρα κοινωνικής συνάθρησης και ευετησίας. Και τσιούμε. Είναι γνωστό πως η εργάσιμη μέρα άρχισε στους Έλληνες και στους Έλληνες πολύ νωρίς. Τώρα, βέβαια, πράγμα που συμβαίνει ακόμα τις μέρες μας, έτσι, για τις αγροτικές εργασίες δεν πάει κανείς προς το μεσημέρι, πρωί-πρωί, πριν λανεύσουν τα κοκόρια και πριν βγει ο ήλιος. Έτσι, μετά το πέρας της βιάς, που θα συνέπεται λογικά με τις πρώτες απογευματινές ώρες, το κοινό συνήθιζε να κάνει το λουτρό του. Και μάλιστα έχουμε και τη μαρτυρία του Βιτρούβιου, ενός Ρωμαίου αρχισυγγραφέα, αρχιτέκτου και μηχανικού του 1ου αιώνα π.Χ. Η κατασκευή τώρα του συγκεκριμένου Βαλανίου στην ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης τοποθετείται μετά τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ενώ υπάρχουν και σκελές ενδείξεις καταστροφής και αποσυσμός στα χρόνια του Βεσπασιανού, δηλαδή την τελευταία 20ετία του 1ου μετά Χριστόν αιώνα. Ο Βεσπασιανός πεθαίνει το 79 μετά Χριστόν και το διαδέχει το Τίτος. Ας περιγράψουμε τώρα ακριβώς τι βρήκανε οι αρχαιολόγοι και τι είναι αυτό το Βαλανίο, τέλος πάντων. Έχουμε μια κυκλική αίθουσα. Αυτή η κυκλική αίθουσα λειτουργούσε ως χώρος εφίδρωσης. Πρόκειται για τις γνωστές από τις πηγές θόλους, οι οποίες σύμφωνα με το Βιτρούβιο, αρχιτεκτούρα, έτσι, το περί αρχιτεκτονικής, έτσι είναι το τίτλος του έργου του, είχαν ένα κεντρικό οπαίο που ανοιγόκλινε με χάλκινο δίσκο για τον έλεγχο των ατμών. Αυτοί τώρα οι ατμοί δημιουργούνταν με τη ρήψη νερού πάνω σε πυρακτωμένες πέτρες που στην περίπτωση του Βαλανίου της αγοράς θα βρισκόταν στην κεντρική κυκλική κατασκευή και ακριβώς από πάνω ήταν το άνοιγμα. Σας θυμίζει κάτι? Σάουνα. η σύγχρονη σάουνα που μπαίνουμε κι εμείς. Γύρω-γύρω από αυτή την εστία υπήρχαν 25 λουτήρες, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι με πλυνθιά και επενδεδημένοι με υδραυλικό κόκκινο κονίαμα για στεγανοποίηση. Δεν έπρεπε να φεύγει το νερό, να απορροφιέται από τους πόρους των πλύνθων. Το πλύνθος είναι τα κρεμμύδια, τα τούβλα. Ενώ για το φινίρισμα τώρα της επιφάνειας τοποθετήθηκε ένα πολύ λεπτό στρώμα λευκού κονιάματος, αποτελούμενο από ασβέστη και μαρμαρόσκονη, προσέξτε, στο οποίο έδινε και μια τελική λίανση, γυάλιζαν δηλαδή. Mm-hmm. Σομπισμένα τώρα των 25 αυτών λουτήρων, δόθηκε και μια μικρή κλίση, ώστε καθώς κάθεται ο άνθρωπος, να φεύγουν υδρα τη μία από το σώμα και από τα νερά. Τα νερά συλλέγονταν και φεύγουν από ένα μαρμάρινο οφαλό, από μοιοπή δηλαδή, για την απορρή των νερών. Χαρακτηριστικό τώρα αποτελείται το γεγονός ότι κάτω από το πάτωμα αυτού του χώρου των λουτήρων βρέθηκε μια στρώση κάρβουνου 20 περίπου εκατοστών. Αυτή η χρήση κάρβουνου θα ασφάλιζε το δάποδο του κτηρίου από την ανερχόμενη υγρασία. Μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία των Ρωμαίων αρχιτεκτώνων. Δίπλα ακριβώς από αυτόν το θολωτό, από αυτή τη θολωτή αίθουσα, βρίσκονταν μια ορθογώνια αίθουσα που σύμφωνα με τα ευρήματα αποτελεί χώρο στον οποίο οι θαμώνες απολάμβαναν, εκτός από ένα χαλαρωτικό λουτρό και ένα πλούσιο γεύμα, και οι υπηρεσίες που σχετίζονταν με την ερωτική τους ευχαρίστηση. Και αυτό το λέω γιατί έχουν βρεθεί λιχνάρια με ερωτικές παραστάσεις, αγγεία με προχωές που μιμούνται φαλούς. Όλα αυτά υποδηλώνουν τη χρήση αυτού του χώρου με αυτόν τον τρόπο. Γυάλινα και πύληνα αγγεία, μάλιστα συμποσίου, έχουν βρεθεί με επιγραφές που προτρέπουν σε χαρά κοινοποσία των χρηστών αυτών των αγγείων. Φανερώνουν έτσι την λαγνία και την πολυτέλεια με την οποία συνδυάζονταν οι ερωτελεστές του λουτρού την εποχή εκείνη. Οι δύο αυτές αίθουσες, δηλαδή ορθογώνια αίθουσα για τις διασκεδάσεις που εργάσαμε, και αυτή του θόλου που ήταν για τον καταθεριότητα του σώματος, επικοινωνούν μετά τους μια θύρα. Τα δέπεδά τους κοσμούνται με τις μεχοντρά ψηφιδωτά, δηλαδή με ψηφίδες ακανόνες του μεγέθους και σχήματος. Η περιγραφή του βαλανίου και του βοηθητικού και του επιπλέον ορθογώνιου χώρου. Ακριβώς παραδίπλα, στο νότιο τμήμα της αγοράς τώρα, έχουμε την κατασκευή μιας κρυπτής, δηλαδή υπόγειας, έτσι, στο ΑΣ. Αυτή η κρυπτή στο ΑΣ έλυσε το πρόβλημα της φυσικής κλίσης του εδάφους που αναφέρθηκα και νωρίτερα, στηρίζοντας ουσιαστικά την επίχωση της πλατείας της αγοράς και αποτελώντας θεμελίωση για τα κτίρια του Ισογείου. Ίσως, υποθέτουμε, λειτουργήσε αρχικά ως αποθήκη της πόλης, γιατί από ακριβώς δίπλα έχουμε και μια σειρά από 20 καταστήματα και εργαστήρια που ανοίγονταν προς τη λεγόμενη εμπορική οδό. Δηλαδή έχουμε την κρυπτή αγορά, 20 καταστήματα και μέσω επόμενη νότια μια εμπορική οδός. Μια οδός η οποία λέγεται εμπορική, γιατί έτσι υπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τα καταστήματα που βρεθήκανε. Ο δρόμος αυτός έχει πλάτος 2,5 μέτρων, είναι μαρμαροστρωμένος, σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, μπορούμε να τη δούμε κιόλας από ψηλά έτσι πως είναι ο δρόμος τώρα, ο σύγχρονος δρόμος. Δεν μπαίνουν σαν ομοσάματσες, δεν έχουμε ίχνη δηλαδή από ρόδες κάρων, ήταν μόνο για πεζούς. Και λέω δεν έχουμε ίχνη γιατί ξέρετε, τα κάρια ήταν ξύλινα. Ξύλινες ήταν και η ξύλινη ήταν και τροχή, οι οποίοι όμως τροχή για να προστατευτούν ήταν τυλιγμένοι, τους τυλίγαν, είχαν δηλαδή ένα σιδερένιο στεφάνι. Και πολλές φορές από το πήγαινε έλα δημιουργούσαν ίχνη κάτω στα μαρμαροστρωμένους δρόμους. Αυτό το έχουμε συναντήσει και στην Πομπία, αλλά και στην κομμάτι της Εγνατής Οδού, στους Φιλίπους, στον εχωρικό χώρο των Φιλίππων, σε προηγούμενη μας εκπομπή. Δεν είναι, ήταν μόνο για πεζούς. Τα καταστήματα που ήταν εκεί πέρα νοικιάζονταν πιθανότητα και σε ιδιώτες. Τώρα, τι πουλούσαν τώρα αυτά τα καταστήματα εκεί πέρα, στην αγορά? Εδώ μπορείς να βρει κανείς σχεδόν τα πάντα. Υφάσματα, δέρματα, κοσμήματα, και μάλιστα σε ένα από αυτά ήταν εγκαταστημένος ένας γιατρός και το φαρμακείο του. Γιατί βρεθήκανε γυάλινα βαζάκια και διάφορα εργαλεία ιατρικά. Στην κρυπτή αγορά επίσης βρέθηκαν και τα λεγόμενα σηκώματα ή τα ωμέγα. Ήταν μεγάλα μαρμάρινα τραπέζια με εσοχές διαφορετικού μεγέθους, οι οποίες έφεραν μια μικρή οπή στρομπισμένα. Αυτά χρησιμοποιούνταν ως μεζούρες από τους αγορονόμους, έτσι, τους αστυνόμους δηλαδή της αγοράς, για ελέγχου, προκειμένου δηλαδή να ελέγξουν τη χωρητικότητα των αγγείων, στο οποίο οι έμποροι κρούσαν τα προϊόντα τους, για υγρά δηλαδή ήταν. στον όροφο που υπήρχε από πάνω, οι χώροι είχαν δημόσια χαρακτήρα. Κάποιοι αρχαιολόγοι μάλιστα πιστεύουν ότι αυτή η κρυπτή στρώα που ήταν κάτω δεν ήταν αποθήκη, αλλά ένα ωραίο δροσερό σκεπαστό έτσι μέρος για να κάνουν έτσι τον περίπατο της Θεσσαλονικής της εποχής, συζητώντας, κουτσομπολεύοντας τους γειτόνους, τους φίλους τους, συγγενείς τους, απλά δηλαδή και καθημερινά πράγματα. Στα μέσα τώρα του 4ου αιώνα μετά Χριστού, στο νότιο τείχο της κρυπτής στρώας, διαμορφώθηκαν ανοίγματα και ο χώρος αποδόθηκε στα καταστήματα, τα οποία ξαφνικά μεγαλώνουν. Αποκτούν τώρα και ένα δεύτερο εσωτερικό χώρο. Προφανώς είναι είδος αποθήκης. Έτσι έχουμε μπροστά τον δρόμο, τον εμπορική οδό, αμέσως επόμενα η βιτρίνα, να σας πω, των καταστημάτων, και πίσω ένα είδος αποθήκης. Ένας μικρός εσωτερικός δεύτερος χώρος, ένα είδος αποθήκης. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το σημείο που σας περιγράφω της αγοράς ήταν το μόνο που είχε και εμπορικό, καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Και έτσι, στο σημείο αυτό, να σημειωθεί ότι γύρω στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, το συγκρότημα της αγοράς εξυπηρέτησε για στρινή φορά τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Πώς? Στους χώρους του κατασκευάστηκαν τα τσαμενές για τη συγκέντρωση νερού. Το 2, προσέξτε, που ήταν ψηλότερα και είχε μια ανηφορική κλίση, λειτουργούσε ως χωάνι. Από εκεί τα νερά της βροχής μεταφέρονταν σε ένα μεγάλο ορθογώνιο αγωγό στην κρυπτή αγωγά, στην κρυπτή στοά, που είχε μετατραπεί σε μια τεράστια τσαμενή, υπόγεια τσαμενή. Φυσικά η κατάληψη της υπόλοιπης αγοράς ήταν έντονη, έτσι. Και κλείνοντας για την αγορά, θέλω να αναφερθώ κιόλας ότι στην νοτιοδυτική γωνία της αγοράς βρεθήκαν πάνω στην εμπορική οδό, βρέθηκε ένα συγκρότημα με βεσπασιανές που δεν ήταν άλλο από δημόσιες τουαλέτες της εποχής. Αυτές οι τουαλέτες είχαν μεγάλα κομμάτια γύρω-γύρω από τους στίχους, είχαν μεγάλα κομμάτια μαρμάρου με οπί στη μέση, σαν λεκάνες δηλαδή, και ονομάστηκαν Βεσπασιανές διότι από τον Βεσπασιανό, τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έβαλε φόρο στην επίσκεψη της δημόσιας τουαλέτας, και έτσι ονομάστηκε Βεσπασιανές. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο έτσι λατινικό ρητό, το pecunia non olet, ότι το χρήμα δεν μυρίζει, διότι αυτός ο Βεσπασιανός είχε έναν γιο όταν ήταν έφηβος, ο Τίτος, που και αυτός έγινε μετά αυτοκράτορος φυσικά, ήταν έτσι λίγο, πώς θα το πω, τσακπίνης, διασκέδαζε με τα χρήματα από το αυτοκρατορικό ταμείο, και έλεγε στον πατέρα του, καλά είναι δυνατόν, έβαλες φορολογία στα δημόσια ουρωτήρια, βρε πατέρα, είναι δυνατόν, δεν τρέπεσαι? Και μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Μια μέρα ο πατέρας του παίρνει ένα χρυσονόσμα και το βάζει κάτω από τη μύτη του και του λέει, μυρίζει κάτι? Και λέει ο γιος, όχι πατέρα, τι να μυρίζει, κι όμως προέρχονται από τους φόρους
0: των τουαλέτων,
1: των δημόσιων ουρωτηρίων. Ναι. Πάρ' το, διασκέδασέ το και μην αντιδράς συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Αυτό ήταν έτσι το pecunia non olet, λατινικά, ότι το χρήμα δεν μυρίζει από όπου κι αν προέρχεται. Αυτή ήταν η ρωμαϊκή αγορά, η καθεαυτή ρωμαϊκή αγορά. Και στη συνέχεια μπορούμε να περάσουμε την οδό, να δούμε την οδό ειδόλων. Προλαβαίνουμε.
0: Βεβαίως και προλαβαίνουμε να κάνουμε και μια διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την οδό ειδόλων.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Αναστάσιο Κανταρά, διπλωματούχο Ξέναχο. Κύριε Κανταρά, έχουμε ακόμα 7 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας για να μιλήσουμε για την Οδό Ιδόλων.
1: Ναι, η ευρέως δεδομένη είναι η άποψη ότι κάτω από την ρωμαϊκή αγορά που περιγράψαμε υπήρχε μια δεύτερη, μεγαλύτερη αγορά, η λεγόμενη κάτω πλατεία, που θα εκτινόταν ανάμεσα στη σημερινή ανασκαμμένη πολιτική αγορά, έτσι, την αγορά που είπαμε, και την κεντρική αιτηρία, τη σημερινή δηλαδή περίπου Εγνατία Οδό. Και ταυτίζεται με τον μεγαλοφόρο, έτσι αναφέρεται στις βυζαντινές πηγές. Μέσα στην αγορά αυτή ήταν ενταγμένο, άγνωστο με ποιον τρόπο, ένα πολύ γνωστό μνημείο της Θεσσαλονίκης, μέρος του οποίου φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για την περίφημη Στοά των Ιδόλων ή τις μαγεμένες Las Encantadas στη γλώσσα των Ισπανόφωνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης, τους Σεραφαδίτες. Θυμίζω τι ήταν οι Σεφαραδίτες και γιατί έρχονται σε προσκήνιο τώρα και τους μελετάμε. Οι Σεφαραδίτες είναι οι Εβραίοι της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Ισπανίας κυρίως και της Πορτογαλίας. Και μάλιστα ο όρος Σεφαραδίτης προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Σεφαράδ, η οποία υποδίνεται την Ιβηρία, την Ιβηρική Χερσόνησο. Αυτοί διώκονται στα τέλη του 15ου αιώνα από τους Ισπανούς, από την Βασίλισσα, και έρχονται, κατευθύνονται, κατ' βέβαια πρόσκλησης, τους Σουλτάνους, Οθωμανικά εδάφη. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των Σεφαραδιτών εγκαθίσταται στην πόλη Θεσσαλονίκης. Και αυτό λόγω του λιμανιού της, έτσι, γιατί ήταν έμποροι, οι πολύ καλοί και ικανοί έμποροι οι Σεφαραδίτες. Και γι' αυτό και όλοι θεωρούν μητέρα πόλη, τη χαρακτηρίζουν οι Εβραίοι, οι Σεφαραδίτες. Λοιπόν, τώρα, πιθανότατα αυτός ο άτσονας εκεί που ήταν και δηλαδή η οδός των Ιδόλων, ήταν κάθετη, όχι παράλληλη με την Εγνατία Οδό, τη σημερινή Εγνατία Οδό, ήταν κάθετη και ενώνε την Εγνατία, σημερινή Εγνατία Οδό, έτσι να μην μπερδευόμαστε, πρώτα με το εμπορικό κέντρο, με τα μαγαζιά δηλαδή που αναφέραμε, και στη συνέχεια ανεβαίνοντας προς τον βορρά, προς τα πάνω, με το πολιτικό κέντρο, έτσι, με το κανονικό, με την αγορά της πόλης, με το κέντρο της πόλης, δηλαδή με το Δίο και το Βουλευτήριο και όλα τα υπόλοιπα. Πιο συγκεκριμένα, η Στοά των Ιδόλων πρόκειται μια δίτονη αρχιτεκτονική πρόσωψη των μέσων του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο δεύτερος όροφος της οποίας αποτελείται από πεσούς διακοσμένους στις δύο όψεις τους με 8 ανάλογες μυθολογικές μορφές. Αναλυτικότερα, ποιες ήταν αυτές οι μορφές? Έχουμε τρεις διονυσιακές μορφές. Το Διόνυσο, Μενάδα, οι Μενάδες ήταν συντρόφισσες και συνοδοί του Θεού Διόνυσου και σχετίζονται έτσι με τη μανία και την έκσταση, και η Αριάδνη. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η Αριάδνη ήταν κόρη του βασιλιά Μίνωα και της Κρήτης και της Πασιφάης. Και το όνομά της συνδέεται με το μύθο του Θησέ και του Μινόταυρου. Έχουμε το λεγόμενο μύθο της Αριάδνης. Βοήθησε το Θησέ να βγει από τον. Να σκοτώσει το Μινόταυρο και να βγει από τον Λαμβύριθο. Και σύμφωνα με το μύθο, παίρνει ο Θησέας την Αριάδνη μαζί του, γιατί την είχε ερωτευτεί πάρα πολύ, σφόδρα. Και στην επιστροφή προς την Αθήνα αναγκάζουν να κάνουν μια στάση στην Άτσο. Αλλά το βράδυ κοιμούνται όλα μια χαρά και αγαπημένα. Αλλά την επόμενη μέρα ο Θησέας αποφασίζει να χωρίσει χωρίς την Αριάδνη. Προφανώς λέγεται, δεν ήμασταν και παρόντες, ότι σε όνειρο Θησέας είδε τον Διόνυσο, ο οποίος του λέγε ότι ερωτεύτηκε πάλι και αυτός σφόδρα την Αριάδνη, και τον συμβούλεψε να την αφήσει στην Άτσο και να τον παντρευτεί. Όντως και έγινε, γιατί η Αριάδνη έγινε η σύζυγος του Διονύσου. Αλλά άλλες μορφές είναι δύο ερωτικά ζεύγη, ο Γανιμίδης με Αετό. Ο Γανιμίδης, θυμίζω ότι στην ελληνική μυθολογία ήταν ένας μυθικός ήρωας με καταγωγή στην Τρία. Ο Όμηρος Κρός το περιγράφει στον ωραιότερο των θνητών και αναφέρει ότι απήχθη από τους θεούς, βασικά από τον Δία, ο οποίος λέγεται ότι τον ερωτεύτηκε, για να γίνει και ο προσωπικός συνοφόρος του Δία. Γι' αυτό και κρατάει το σύμβολο του Δία, τον Αετό. Η άλλη μορφή είναι η Λίδα με τον Κύκνο. Πάλι ο Δίας, ο οποίος συνολικά έχει 5 φτερωμένες, είχε σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, έτσι, ήταν λίγο άτακτος και χρησιμοποιεί συνήθως το κοινό μοτίβο, το στοιχείο της απάτησης. Βλέπει την Λίδα, την ερωτεύεται αφάνταστα και αφόρητα, ζητά την αρρωγή της Αφροδίτης, η οποία τι να κάνει, το μεταμορφώνει σε κύκνο, ωραίο λευκό κύκνο, λαμβάνοντας τη ίδια η Αφροδίτη τη μορφή ενός αιτού. Και που τον καταδιώκει. θέατρο, κανονικό. Ναι. Τους βλέπει η Λίδα που ετός πάει να πιάσει τον κύκνο, αισθάνεται συμπάθεια προς τον κύκνο, σπέβδει να τον σώζει, παίρνοντάς τον μέσα στην αγκαλιά της. Φεφ, αυτό ήταν. Μένει έγκυος και γεννά τους Διόσκουρους, τους δίδυμους Διόσκουρους. Τον οποίο ένα Διόσκουρο τον έχουμε και σε έναν πεσό. Έχουμε σε έναν άλλο πεσό την Άβρα, που είναι νύφη των Ήπιων Ανέμων, και την φτερωτή Νίκη, η οποία φαίνεται να πατούσε και σε μια σφαίρα. Κατά τη διάρκεια τώρα του 18ου αιώνα μετά Χριστόν, αυτή η περίφημη δίτονη κοινοστοιχεία ήταν ενσωματωμένη στην κατοικία ενός Εβραίου Ραβίνου. Ετσού τώρα και οι Σεφαραδίτες, γιατί τους αναφέραμε. Όπως γνωρίζουμε από πολλές πληροφορίες το γνωρίζουμε αυτό, αναφέρω ότι υπάρχει ένα Οθωμανικό τευτέρι του 1835, όπου αναφέρεται η οδός των ειδώλων ότι υπήρχε πράγματα στην εβραϊκή εκεί συνοικία, συνοικία Ρογκός. Αλλά έχουμε και εικαστικά έργα των James Stewart και του Nicholas Revet του 1757 και του Jean-Jacques Flauvel του 1782. Διασώζεται μάλιστα μια πάρα πολύ ωραία λιθογραφία του 1830 περίπου, όπου απεικονίζει τη συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη του σπιτιού του Ραβίνου, έτσι, mm-hmm. και του Βρετανού πρότσενου, που έχει έρθει να συναγήσει τον John Stewart και τον Nicholas Revet στο μνημείο. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα νεαρό υπηρέτη να προσφέρει το φιλοξενούμενο καφέ, προφανώς που κάνει λουκουμάκι μαζί, στον πρότσενο, ενώ από ψηλά από τον μπαλκόνι η σύζυγος οικοδεσπότη φαίνεται να επιπλήττει με μια χειρονομία το χεριό της, το σύζυγό της, διότι δεν προσκάλεσε τον πρότσενο πρώτα να καθίσει πριν του προσφέρει τον καφέ, πρώτα πρέπει να καθίσει και μετά, ναι, να του προσφέρει καφέ με λουκουμάκι, ήταν η τήρηση του πρωτοκόλλου. Ενώ αριστερά διακρίνεται και μια άλλη γυναίκα που γνέθει και πλησιάζει έτσι συλλήποπτα σιγά σιγά από τα αριστερά, πλησιάζει τους πυργητές. Ίσως είναι καμία κουτσομπόλο γειτόνις αυτή, η φίλη του σπιτιού που πάει να δει ποιος ήρθε και τι γίνεται. Δεξιά τώρα της λιθογραφίας διακρίνεται ο Στιούαρτ και τον Ρέβετ με το μικρό γιο του Βρετανού πρωτσένου, που συνοδεύονται από τον Δραγουμάνο του Δερμηνέας, έτσι, από τον Δερμηνέα του πρωτσένου. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία της αρπαγής, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική. Αυτή ήταν η λιθογραφία και οι μαρτυρίες ότι υπήρχε
2: ένα λεπτό, έχουμε ό,τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το ένα λεπτό.
1: Ναι. Ξεκινάει το 1864, ο 51 ετών Γάλλος πολεολόγος Εμμανουήλ Μίλλερ βλέπει τις αμαγεύτες μαγεμένες και αποφασίζει τις αρπάς για λογαριασμό του Ναπολέοντα και τις μεταφέρει στην Γαλλία. Όντως βγαίνει για επίσημα φυρμάνι του Σουλτάνου. Παίρνει τα μέλη αυτά, αλλά ήταν και πολύ βαριά, τα μισά τα άφησε στους δρόμους της πόλης Θεσσαλονίκης και φτάνουν στο Μουσείο του Λούβρου, που είναι και τώρα ακόμα εκεί πέρα. Βέβαια, η Γαλλία μας έχει δωρήσει αντίγραφα αυτών των κομματιών και βρίσκονται τώρα έστω το Σχολικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έτσι όπως κοιτάς την είσοδο αριστερά. Αυτή είναι λίγο πολύ Μάλιστα. η ιστορία των ειδώλων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν όμως μια πολύ όμορφη ξενάγηση σήμερα στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης. Συνομιλούμε με τον κύριο Αναστάσιο Κανταρά, διπλωματούχο, ξαναγόμετα διδακτορικό ερευνητή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και ακόμα μια φορά, κύριε Κανταρά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών στα Βασικά Προϊόντα, ζήτη ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα παραταθεί για ακόμη 2 μήνες το πλαφόν στις τιμές. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο. Απομακρύνονται οι παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες στη Χαλκιδική. Αυξάνονται οι επικυρώσεις εισιτηρίων στο μετρό, στον ηλεκτρικό και το τραμ. Εκδηλώσεις μνήμης στο Δίστομο για τη σφαγή του 44. Αντίπεινα του Ιράν και απειλές καταχωρών του κόλπου μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σοβαρά επεισόδια σε αντιμεταναστευτική διαμαρτυρία στο Μπέλφαστ. Τα ακραία φαινόμενα μετατρέπονται πλέον στον κανόνα, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κλίματος Κοπέρνικους. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για 1 δίμηνο, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωινό στο ραδιόφωνο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η επαναφορά του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από τη νέα ανεξάρτητη αρχή. Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Οι δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου έρχονται με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Στο 5,2% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν το πετρέλαιο θέρμανσης και τα άλλα καύσιμα, ενώ μεγαλύτερες μειώσεις είχαμε στο ελαιόλαδο, στα δημητριακά για πρωινό και τα ψάρια. Μεταφερόμαστε στις Βρυξέλλες, όπου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έχει συναντήσεις με κορυφαίους διεθνείς και ευρωπαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ελληνική συμμετοχή στο κέντρο, με συνολική συνεισφορά 5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική σύγκληση της ευρύτερης περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της συμμετοχής της στους μηχανισμούς διοίκησης του κέντρου, η Ελλάδα αποκτά ενεργό θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία, στηρίζοντας έμπρακτα την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Η Ελλάδα, η οποία πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν σε πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ήταν αποδέκτης διεθνούς στήριξης, συμμετέχει πλέον ως χώρα δωρητής
σε μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Ταμείου, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση θεσμών και μεταρρυθμίσεων στην ευρύτερη γειτονιά της. Ο κύριος Πιερακάκης θα συναντηθεί επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Θα συζητηθούν ακόμη ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά 3 παράτυπων μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας. Ο άνδρας εντοπίστηκε χθες βράδυ στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το όχημα που οδηγούσε. Στις πίσω θέσεις βρέθηκαν 3 αλλοδαποί από το Ιράν και το Ιράκ, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 3 διακινούμενοι επιχείρησαν κατά τον έλεγχο να διαφύγουν. Συνελήφθησαν όμως ύστερα από πεζή καταδίωξη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν παραλυφθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας από δασόδη περιοχή κοντά στον ποταμό Εύρο και κατά δήλωσή τους είχαν καταβάλει 5.000 ευρώ ο καθένας σε άγνωστους με σκοπό να φτάσουν στην Ελβετία που ήταν ο τελικός τους προορισμός. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν το όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Οι μόνιμες ομπρέλες και κατασκευές στις παραλίες είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο σε παραλίες ανά την Ελλάδα. Στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική προχώρησαν σήμερα σε αφαίρεσή τους ώστε να απελευθερωθεί η παραλία. Έλεγχοι γίνονται ήδη τις τελευταίες μέρες και σήμερα άνθρωποι του Δήμου βρέθηκαν στα φλογητά όπου και απομάκρυναν τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Δεν έλειψαν βέβαια και οι διαμαρτυρίες, ακόμη και από τουρίστες και παραθεριστές με τους ανθρώπους του Δήμου, να εξηγούν πως η τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία είναι παράνομη. Από το Δήμο είχε δοθεί διορία να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει τις ομπρέλες τους μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε αυτή τη μέρα η επιχείρηση Σκούπα, κάτι που θα συνεχιστεί και σε άλλες παραλίες όπως στα Νέα Πλάγια και θα επαναληφθεί. Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωρούν και άλλοι δήμοι στη Χαλκιδική ώστε οι ελεύθερες παραλίες να παραμείνουν πραγματικά ελεύθερες. Ανωδική πορεία καταγράφουν οι επικυρώσεις, καθώς όλο και περισσότεροι επιβάτες στρέφονται στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας, δηλαδή με το μετρό, τον ΙΣΑΠ και το τραμ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων ασκούν πιέσεις, όπως είδαμε, στην τσέπη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα εκρηκτική αύξηση σημειώνουν οι έλεγχοι, ενώ οι βεβαιωμένες παραβάσεις καταγράφουν μείωση της τάξης του 4,21% τον φετινό Μάιο σε σύγκριση με πέρυσι, με πηγές των σταθερών συγκοινωνιών να την αποδίδουν στη σταδιακή συμμόρφωση του επιβατικού κοινού. Η δε μάχη για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, το μέγεθος της οποίας παραμένει εδώ και χρόνια γρίφος, συνεχίζεται με την αυστηροποίηση των προστήμων. Από τις 30 Μαΐου τα πρόστιμα για τους λαθρεπιβάτες έχουν γίνει πιο τσουχτερά, αγγίζοντας τα 100 ευρώ για τους δικαιούχους κανονικού εισιτηρίου από 72 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου ανήλθαν στα 50. Παράθυρο για να μειωθεί το πρόστιμο στο μισό παρέχει η δυνατότητα αγοράς κάρτας απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής του προστίμου. Στο δίστομο Βιωτίας πραγματοποιούνται οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του 1944. Ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, με την παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων, όπου επικρατεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται φέτος
στους επιζώντες της σφαγής. Μιλώντας από το χώρο του μουσείου, ο δικηγόρος Μιλτιάδης Φουντούρης μετέφερε δραματικές προσωπικές μαρτυρίες περιγράφοντας τη θηριωδία των Ναζί. Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν για αντάρτες. Έσφαξαν νήπια, γυναίκες, ό,τι βρήκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε ως παιδί πηδώντας από παράθυρο την ώρα που οι Ναζί δολοφονούσαν τα μέλη της οικογένειάς της. Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της και τις δύο ανήλικες αδελφές της που τις κρατούσε στην αγκαλιά της. Όπως τόνισε, οι επιζώντες έζησαν μια ζωή γεμάτη τραύματα. Μιλάμε πάντα για αυτούς που χάθηκαν. Όμως αυτοί που έμειναν πέθαναν εκατοντάδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι, πρόσθεσε ο κύριος Φουντούρης. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας που την καθιστά εκτελεστή. Όμως το γερμανικό δημόσιο επιχειρεί συστηματικά να μπλοκάρει την εκτέλεσή της, ενώ και τα ιταλικά δικαστήρια απορρίπτουν διαρκώς τις σχετικές προσφυγές. Η τελευταία απόφαση, τον Απρίλιο του 2026, επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης στην Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό των αποζημιώσεων με τους τόκους ενδέχεται να ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει και πάλι, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα σε δωρεάν διακοπές. Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης το οριστικό Μητρό Δικαιούχων, Αποκλειωμένων και Παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε κατασκηνώσεις. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, στην τελική ευθεία βρίσκεται και το πρόγραμμα φιλοξενίας 70.000 παιδιών για διάστημα το οποίο φτάνει έως και τις 30 μέρες σε κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων τέκνων τους σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω της επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις που εκδίδεται με τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, η περίοδος φιλοξενίας παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής ορίζεται γενικά στις 15 συνεχόμενες μέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης. Η ειδική μέρημνα λαμβάνεται για τις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές. Στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας στην Εύβοια, καθώς και σε ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας, η διάρκεια της δωρεάν διαμονής των παιδιών μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες. Ενώ λοιπόν στα επόμενα 24 ώρα ενεργοποιείται το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είχε κλείσει και βρίσκεται στη φάση εξαργύρωσης των επιταγών ανοίγει και πάλι για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους. Ειδικότερα, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επεκτείνει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27 σε περισσότερους δικαιούχους, σε ένα ποσοστό που αντιστοιχεί το 10% των υφιστάμενων 300.000 αιτήσεων. Με άλλα λόγια, από τους επιλαχόντες που είχαν υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόνο

ισχυρή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου ABC, το οποίο διευκρίνησε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Λίγη ώρα αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν, στην ίσο Κέσμ και σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά, ενώ κάνανε λόγο για πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά. Κατόπιν αυτών, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιδρομές, διαμηνύοντας πως επίκυνται ακόμη πιο δυνατές ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Περσικού κόλπου, να αποτρέψουν, όπως σημειώνουν οι Ιρανοί, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη χρήση του εδάφους ή των εγκαταστάσεών τους για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκτέλεση ή την υποστήριξη εχθρικών ενεργειών κατά του Ιράν. Σε κλειόπολη ορκίας τώρα έχει τεθεί από τον Ισραηλινό στρατό η Τύρος, το ιστορικό λιμάνι των Φινίκων στο νότιο Λίβανο και μία από τις αρχαιότερες διαρκώς κατοικημένες πόλεις του κόσμου. Αψηφώντας τις αυστηρές συστάσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανταλλαγή βομβαρδισμών με το Ιράν το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεχίζει την εκστρατεία του εναντίον της Χεσμπολάχ, ναρκοθετώντας τις προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από βομβαρδισμό στο ανατολικό τμήμα της Τύρου χθες το πρωί. Το λέγαμε και από το δελτίο μας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκένωσης για το σύνολο της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του χριστιανικού τομέα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Το γεγονός αυτό δείχνει τους δεσμούς που έχει οικοδομήσει η σιητική Χεσμπολάχ πέραν της θρησκευτικής κοινότητας από την οποία προέρχεται. Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η οργάνωση κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να αποκαταστήσει σχέσεις, όπως λέει, με το Ιράν και να επωφεληθεί της υποστήριξης που παρέχει η Ισλαμική Δημοκρατία στο Λίβανο. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εντολές εκένωσης των Ισραηλινών εκτείνονται σε ολόκληρο το Νότιο Λίβανο, σε έκταση που φτάνει το 1/5 της χώρας, ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην Ευρώπη μεταφερόμαστε, όπου αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ. Χθες, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη βόρεια πλευρά της πόλης. Κατοικίες και οχήματα πυρπολήθηκαν, οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου σήμερα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με την επίθεση. Επιπλέον κατηγορείται για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και για απειλές κατά της ζωής. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη έπειτα από την επίθεση. Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ομάδα πολιτών, μεταξύ των οποίων και ένα άτομο που κρατούσε ξύλινο ρόπαλο, να ακινητοποιεί τον φερόμενο ως δράστη μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας απίθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καθώς μετά το περιστατικό καταγράφηκαν σποραδικές αιστείες αναταραχής σε διάφορες περιοχές. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις. Αν και ορισμένες διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν ειρηνικά, σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν βία επεισόδια. Περίπου 100 άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους προκάλεσαν φθορές σε κατοικίες, καθώς έσπασαν πόρτες και παράθυρα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πυρπολήθηκαν κάδια

κυμάτων και ένα λεωφορείο. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε πως δεν υπάρχει θέση για κουκλοφόρους τραμπούκου στη Βόρεια Ιρλανδία, προσθέτοντας πως το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Επιδημία χολέρα στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία έχει προκαλέσει το θάνατο 74 ανθρώπων και έχει μολύνει περισσότερους από 7.000 από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Σύμφωνα με την οργάνωση, η νόσος έχει εξαπλωθεί σε 14 από τις 27 τοπικές περιοχές της πολιτείας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα υγείας λόγω σχεδόν 2 δεκαετιών βίας και εξέγερσης από την οργάνωση Boko Haram. Η χολέρα αποτελεί ενδημική και εποχική ασθένεια στην Νιγηρία, όπου σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, μόλις το 14% του πληθυσμού, που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια, έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Και σε μια εξαιρετικά ανησυχητική είδηση, τα ακραία φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Κλίματος Κοπέρνικους, τονίζοντας έκθεσή του που δίνει στη δημοσιότητα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον του 2024. Στην Ευρώπη, ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα, μάλλον παρά σε εξαίρεση, υπογραμμίζει η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Κοπέρνικου, σύμφωνα με το κείμενο. Τον Μάιο καταγράφηκαν αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στη Γυραιά Ήπειρο, με συνέπεια εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, σημειώνει το παρατηρητήριο. Αν και αξιοσημείωτο, το φαινόμενο αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο της ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας στην Ευρώπη και στη μακροπρόθεσμη τάση προς πιο συχνά, πιο εντατικά και πιο πρόωρα κύματα ζέστης, εξηγεί.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Αύριο Πέμπτη και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Αύριο Πέμπτη λοιπόν στις 7 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι. Το Παπάφιο Ίδρυμα, εξέχον δείγμα φιλανθρωπίας του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, ανοίγει μετά από 20 περίπου χρόνια τις πύλες του για να φιλοξενήσει μια εμβληματική εκδήλωση με θέμα φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο στη σύγχρονη κοινωνική δράση. Στην ανοιχτή εκδήλωση μας προσκαλούν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Στις 13 Ιουνίου και ώρα 11 το πρωί. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες όμως νεφώς στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Δυτικής Τερεάς, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδα στα Γιάννενα. Οι άνεμοι και περιμένουμε καταιγίδες στα ανατολικά, σε όλο τον κορμό ανατολικά της Πίντου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 28 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμοί που έχουμε στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Αστυπάλαια και 25 βαθμούς στην Κάλυμνο, στην Μύκονο, στην Άξο, στη Σύρο και στη Σιτία. Ενώ 33 βαθμούς έχουμε στο Αγρίνιο, στην Άφακτο, στη Σπάρτη, στο Βέλος Κορινθίας, στο Τιμπάκι στην Κρήτη, 34 στο Άργος και 36 στο Λεωνίδιο. Μακεδονία Θράκη. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές όμβρη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Τρυπόλεως. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 με 4 από φόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη 4 με 5. Η θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 33 στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Πέμπτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός αρχικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες γιατί συνεχίζεται η αστάθεια. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 από φως, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 33 με 35. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημερινή απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους. Στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 17 βαθμοί το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου γενικά αίθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσει με τοπικές βροχές και όμβροι. Κυρίως στα ορεινά όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 και στα υπηρετικά 32 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά μέχρι και 36 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 28 και θα έχει και πάλι ομίχλη όπως και σήμερα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά 30 με 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό 20 βαθμοί το πρωί 30 με 32 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, νοτιοδυτική αρχικά και μετά θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με ταυλίτους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 20 βαθμούς το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι, πιθανόν τοπικά και 34. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως τα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Μεταβλητή Γιάννη μέχρι 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη να κυμαίνεται από 19 μέχρι 32 βαθμούς, 32-33. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές σημαίνουσες προσωπικότητες που έχουν την καταγωγή τους από τα Ιπτάνησα ή με κάποιον τρόπο έχουν συνδεθεί μαζί τους, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Και σήμερα συνεχίζουμε την γνωριμία με σπουδαίες προσωπικότητες που έδρασαν στην καθημάς Δύση, δηλαδή στη δική μας Δύση, στην Ρωμαϊκή, στην ελληνικότατη Δύση, και είναι τα Επτάνησα. Τα Επτάνησα που δημιούργησαν το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, 21 Μαρτίου 1800, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους, και το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, 1824. Σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχουν προτεργάτες. Κορονίδα όλων των Επτανησίων αλλά και των Ελλήνων της εποχής είναι βέβαια η εμβληματική μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι όμως σημαντικό ότι ο Ιωάννης Καποδίστρας δεν ήταν εγωιστής και εγωπαθής που ήθελε να δείχνει, όπως κάποιοι ψευτοηγέτες της σύγχρονης εποχής, ότι μόνο αυτοί δεσπόζουν και έχουν απλά συμβούλους, αλλά διάλεγε ό,τι καλύτερο υπήρχε. Και ένας από τους καλύτερους που ήταν πάντοτε δίπλα στον Καποδίστρια, κατά τον ιστορικό του βίο αλλά και κατά την μεταϊστορία, αφού ετάφη δίπλα στον Ιωάννη Καποδίστρια στη Μονή της Πλατιτέρας στην Κέρκυρα, είναι η υπεροχική μορφή του Ανδρέα Μουστοξίδη. Αν μου επιτρέπετε κύριε Παπά, θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά μέσα από το βίο του και με τις αναγκαίες στάσεις, όπως μας αρέσει εμάς να κάνουμε την εμβάθυση που κάνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες που περνούν από τον αναγνώστη πολύ βιαστικά, αλλά είναι πολύ σημαντικές, γιατί αυτές οι λεπτομέρειες τελικά κρύβουν το μεγαλείο των προσωπικότητων με τις οποίες ασχολούμαστε. Ανδρέας Μουστοξίδης λοιπόν γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 6 Ιανουαρίου 1785. Τα φώτα δηλαδή είναι η μέρα των φώτων, και μάλιστα έτσι για να ξέρουμε και να βριστούμε στο εδώ και τώρα της ιστορίας, βρισκόμαστε 1785 επί ενετοκρατίας. Θα χρειαστούν άλλα 13-14 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια περίοδος 400 ετών. Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο ακροατής, 200 χρόνια δεν έχει κλείσει ακόμα συμπληρώσει το ελληνικό κράτος, αυτό που λέμε Ελλάδα σήμερα, 200. 400 χρόνια φραγκοκρατίας. Μαζί με τη φραγκοκρατία 500 περίπου. 400 χρόνια ενετοκρατίας. Και θέλει άλλα 13-14 χρόνια για να εκμνεύσει αυτή η μακρά περίοδος, που το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι οι Έλληνες της Επτανήσου, είτε της φραγκοκρατούμενης εκείνη την εποχή, είτε αργότερα και του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους της Επτανήσου πολιτείας, δεν έπαυσαν ποτέ να είναι Έλληνες, Ρωμοί Ορθόδοξοι, παρόλο που για 5,5 αιώνες δεν είχαν Ορθόδοξο επίσκοπο. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα ακούω κάποιους ηγέτες, υποτε πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, να λένε ότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε το 1821. Και λέω καλά, άμα είναι ακαδημαϊκοί, δεν υπάρχει κάποιος να τους ζητήσει τα δακτορικά τους και τα πτυχία τους πίσω? Δεν υπάρχει μια προστασία της επιστήμης? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Μπορεί σε άλλες επιστήμες, θετικές, ο καθένας να λέει τη θεωρία του. Η ιστορική επιστήμη είναι άκρος θετική επιστήμη. Ή έγινε αυτό και το καταλαβαίνουμε, δεν έγινε. Ή υπάρχει ελληνικό κράτος πριν το 1821 που οδηγεί στην επανάσταση, ή δεν υπάρχει. Ένα από τα δύο. Και επειδή υπάρχει και είναι τεκμηριωμένο, σε αυτό περιμένουμε. 1785, 9 χρόνια μικρότερος από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και αυτό έχει τη σημασία του. 1776 γεννιέται ο Ιωάννης Καποδίστρας, ίδιο μήνα. 6 Ιανουαρίου γεννήθηκε το 1785 ο Μουστοξίδης, 30 Ιανουαρίου, δηλαδή των τριών ιεραρχών, ο Καποδίστρας, που κακώς, έχουμε μπερδέψει το παλιό ημερολόγιο με το νέο ημερολόγιο, αναγράφουν όλοι 10 Φεβρουαρίου του 1700, 76 γεννήθηκε ο Καποδίστρας. Όχι. Με το παλιό ημερολόγιο, αφού παίρνουμε την 27η Σεπτεμβρίου του 1831 ως ημερομηνία χρονολογία δολοφονίας, ιδάλλως θα πρέπει να μιλήσουμε με νέο ημερολόγιο, να πούμε ότι 10 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ο Καποδίστριας και 9 Οκτωβρίου δολοφονήθηκε. Λοιπόν, είδατε λοιπόν παράδοξα της ιστορίας, που δεν είναι εύκολη υπόθεση να διαβάζεις μόνο, αλλά και να κατανοείς αυτά που διαβάζεις. Γεννήθηκαν και οι δύο τον Ιανουάριο. Ο μικρός ο Μουστοξίδης, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, μεγάλωσε και αυτός μέσα στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, μέσα στην εκκλησία, διότι η εκκλησία ήταν αυτή που διέσωσε το έθνος. Μ' αρέσει και το λέω πάντο και το παναλαμβάνω και εδώ, όπως η Καχάλ, η συναγωγή, διέσωσε το εβραϊκό έθνος επί 1900 χρόνια, 1900 χρόνια που δεν είχαν το Ισραήλ, το κράτος αυτό που σήμερα βρίσκεται σε πόλεμο με Παλαιστίνη, με γειτόνους, με Τεχεράνη κτλ. Έτσι και τότε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μοναστήρια, οι ενορίες ήταν εκείνες που διέσωσαν την εθνική συνείδηση. Άρα υπάρχει έθνος. Μόνο αν σκέφτονται αυτοί που λένε ότι το έθνος ξεκίνησε το 1821 το ελληνικό, να μας πούνε ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεκίνησε το 1821. Τότε θα το δεχτώ. Ή δέχεσαι και τα δύο λοιπόν, ή εφόσον δεν δέχεσαι ότι η Εκκλησία ξεκίνησε το 1821, δεν μπορείς να λες ότι το έθνος διαμορφώνεται τότε. Σε ηλικία 15 ετών πήγε στην Ιταλία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Μη μας παραξενεύει. Το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας ήταν το πανεπιστήμιο που μπορούσαν να σπουδάσουν τα Ελληνόπουλα και ειδικά οι Επτανήσιοι και ακόμα πιο ειδικά οι Κερκυραίοι. Δεν υπάρχει ελεύθερη Ελλάδα, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, δεν υπάρχει Ιόνιος Ακαδημία. Στην Πάντοβα πηγαίναν και μάλιστα πηγαίναν νωρίς, όπως και ο Καποδίστριας. 15-16 ετών. Τότε τελειώνα σχολείο, τότε πηγαίνανε. Είναι μια εποχή που ο άνθρωπος οριμάζει πολύ πιο εύκολα. Παιδιά από 6, 7, 8 ετών ξεκινούσαν να εργάζονται στα κτήματα, στα χωράφια, στην κτηνοτροφία, στην ναυτιλία. Αλλά και από μικρή ηλικία, με τα σχολεία που είχαν στα σπίτια τους, είχαν δασκάλους στα σπίτια. Δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία. Στα ευρωπαιοκρατούμενα και όχι βαρβαροκρατούμενα, όπως λένε κάποιοι, Επτάνησαν, δεν είχαμε Τούρκους. Αλλά όπως οι Τούρκοι δεν φτιάξανε δημόσια σχολεία, το ίδιο και οι Ευρωπαίοι, και οι Φράγκοι, και οι Βενετσιάνοι. Δεν φτιάξανε δημόσια σχολεία. Ελάχιστα φτιαχτήκανε ελάχιστότατα, μετρημένα στο ένα χέρι, όχι και στα δύο χέρια, τα οποία φτιαχτήκαν από τις κοινότητες, από το κοινοτικό σύστημα το Ορθόδοξο και από τις ενορίες. Σπούδασε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, όπου αναγορέθηκε νομοδιδάκτορ το 1805. Οπότε να υπολογίσουμε μια δεκαετία, 9 χρόνια διαφορά με τον Καποδίστρια, μια δεκαετία μετά από την αποφύτηση του Καποδίστρια από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Νομικός λοιπόν, αλλά ονομάστηκε μέρος της αρχαιολογικής εταιρείας της Φλωρεντίας και της Φλωρεντιανής Ακαδημίας. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν διαβάσουμε ποια ήταν τελικά η ιδιότητα του Μουστοξίδη, γλωσσολόγος, πολιτικός, ιστορικός και φιλόλογος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι επέστρεψε στην Κέρκυρα και άρχισε να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο Αμισθή. Ξέρετε, εγώ συγκινούμαι όταν σε μια εποχή, εκείνη την εποχή, που τα πάντα πληρώνονται, βλέπεις ότι αμισθοί είναι συνήθως οι κληρικοί, οι άνθρωποι που είναι βαθιά ορθόδοξοι, δεν έχουν επηρεαστεί ούτε από το ανατολίτικο πνεύμα των Τούρκων που ήθελανε παντού μπαξίσι και παντού πληρωμή για να κάνουν οτιδήποτε, τα άσπρα που λέει ο Άγγλος Κοσμάς Φετολός, αλλά με συγκινεί και όταν μιλάμε για Δύση, που έχουμε τους Φράγκους και ειδικά τους Βενετσιάνους που ήταν μεγαλύτεροι έμποροι, ακόμα και οι Εβραίοι τους φοβόντουσαν, συγκρούνταν αυτές οι δύο εθνότητες, διότι ήταν έμποροι και τα πάντα. Λοιπόν, ο Μουστοξίδης αμισθή παραδίδει μαθήματα ιστορίας και φιλολογίας στο Λύκειο της Κέρκυρας. Συγχρόνως δημοσίευε ιστορικές ειδήσεις περί της πατρίδας του. Και τη δραστηριότητα μάλιστα αυτή τιμήθηκε από την Γερουσία της Επτανήσου με το αξίωμα του ιστοριογράφου των νησιών και με τον έπαινο για τον ζήλο και τη φιλοσοφική αξία των έργων του. Ο Μουστοξίδης για την εποχή του ήταν από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία, όπως και ο Άννης Καποδίστριας. Και είναι ντροπή, γι' αυτό με βλέπετε να μιλάω έτσι, όταν λέμε ότι το ελληνικό έθνος, τολμούνε κάποιοι να πούνε, και αν είναι και συνάδελφοί μου δίθεν επιστήμονες και πανεπιστημιακοί, είναι ακόμα μεγαλύτερη ντροπή, να λένε ότι το ελληνικό έθνος εμφανίστηκε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το συνειδητοποίησε το ποιοι ήταν το 1821 και δυστυχώς παρασέρουν και πολιτικούς, τον πρωθυπουργό μας και άλλους και την υπουργό μας της παιδείας να μασάει τις ίδιες αθλειότητες, διότι δεν προσβάλλουν την ιστορία, δεν έχει ανάγκη η ιστορία να προσβληθεί. Προσβάλλουν όμως πρωτίστως το Μουστοξίδη και τον Καποδίστρια, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά ιστορία στην εποχή τους και μας υπενθυμίζουν τη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα, τους μέσους χρόνους, τη Ρωμανία, Βυζάντιο μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα έχει θεμελιώσει και τεκμηριώσει άριστα ο καθηγητής Γεώργιος Πρωτογιώργης. Και μάλιστα είναι σημαντικό ότι δημοσιεύει ιστορικές ειδήσεις, θα το διαβάσω κατευθείαν από την πηγή, και συγχρόνως εδημοσίευσε ιστορικά στινάς ειδήσεις περί της πατρίδος του, της Κερκίδας. Νοτίτσιε περ σερβίρε αλλα στόρια κορκυρέζε. Σημειώσεις για την ιστορία της Κέρκυρας. Το πρώτο τούτο δοκίμιο της πατρίου ιστορίας, το σου τον ήρεσεν, ως το λίγων καιρών μετά την δημοσίευσή του, η Γερουσία της Επτανής Πολιτείας, όπως είπαμε, ανηγόρευσε τον νέο συγγραφέα του Μουστοξίδη, ιστοριογράφων των ίσων, με μισθών 300 διστήλων, ο δε αυτοκράτορ της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Πρώτος, προς όν ο Μουστοξίδης προσεπώνησε το περίου λόγος πόνημα, δηλαδή του το αφιέρωσε, ετοίμησαν αυτόν δια του παρασίμου του Αγίου Βλαδιμίρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μικρό νησάκι με έναν άγνωστο ακόμα ιστοριογράφο φτάνει με αυτό το κείμενό του που δείχνει τη συνέχεια του ελληνισμού με επίκεντρο την Κέρκυρα, και η Κέρκυρα είναι Ελλάς και τα Επτάνησα είναι Ελλάς, ήταν, είναι και θα παραμείνουν με τη βοήθεια του Θεού, και αναγνωρίζεται η προσφορά του αυτή στον κόσμο. Κατόπιν ο Μουστοξίδης έκανε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιορίστηκε στον τόπο του, δεν έμεινε στον τόπο του, αλλά συνέχισε να ταξιδεύει, και τώρα θα δούμε το μεγάλο του έργο, και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει μόνο Επτάνησος πολιτεία από το 1800 και δεν υπάρχει ακόμα το ελληνικό κράτος, ούτε καν τα σχέδια και οι σχεδιασμοί των Ελλήνων αγωνιστών για το μεγάλο ξεσηκωμό του 1821. Ο Μουστοξίδης ήταν τότε ένας από τους ελάχιους Έλληνες που, όπως είπαμε, γνώριζε ιστορία αλλά και αρχαιολογία. Αμέσως έβαλε τον κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, που τότε ήταν υπουργός επικρατείας στα Επτάνησα, να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαιοτήτων, καθώς και κάθε ανασκαφή, τόσο στο επτανησιακό έδαφος τότε, αλλά αργότερα και στο ελληνικό έδαφος, αν δεν είχε πρώτα κρατική άδεια. Να θυμίσω ότι το εμπόριο αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι Έλληνες στα χωράφια τους, και το φόρτωναν, το μεταφόρτωναν αμέσως στα καράβια για να το μοσχοπολίσουν στην Ευρώπη. Εδώ ανήκει και ο κύριος Έλγιν, και τα Ελγίνια, όπως λένε, μάρμαρα, ή για την ακρίβεια τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και βλέπουμε λοιπόν το ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη συνέχεια του ελληνισμού για να μπορούμε να διεκδικούμε και να μην παίζουμε το παιχνίδι των μισελλήνων Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων και των Βρετανών μισελλήνων, που όχι που αγαπούν μόνο την ημισέλινο, αλλά που μισούν και τους Έλληνες, και οι οποίοι σου λένε γιατί να μην τα κρατήσουμε εμείς. Γιατί σε μια εποχή δικαιωμάτων που ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εγείρουμε και εμείς τα δικαιώματα στην δική μας εθνική και πολιτισμική κληρονομιά, τα οποία ανήκουν πρώτα απ' όλα σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα και στους Έλληνες που συνεχίζουμε τη δική τους παράδοση.
0: Κύριε Μεταλνέ, μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Το πρόσωπο και η προσωπικότητα του Ανδρέα Μουστοξίδη είναι το βασικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την πρώτη εκπομπή που αναφερόμαστε στον σημαντικό αυτό άνδρα των επτανήσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές να πούμε περισσότερα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Μηταλινό, τον σημερινό μας προσκεκλημένο και τον τακτικό μας προσκεκλημένο κάθε Τετάρτη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Μηταλινέ, για τα επόμενα 6-7 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί έτσι μου οριοθετείτε ότι θα παρακολουθήσουμε το Μουστοξίδη πριν την Ελλάδα, πριν έρθει δηλαδή και ακολουθήσει τον Ιωάννη Καποδίστρα στην Ελλάδα σήμερα, να τελειώσουμε λίγο την περιδιάβαση στην Ευρώπη. Λίγο πριν από τη γαλλική κατοχή των νησιών, δηλαδή πριν το 1807, που είναι η δεύτερη κατοχή, έρχονται οι ίδιοι οι Γάλλοι μετά το 1799, έρχονται οι Δημοκρατικοί, έρχονται μετά από 8 χρόνια μάλλον κουστούμι. Οι ίδιοι οι Γάλλοι Φράγκοι έρχονται ως αυτοκατορικοί. Αποδήμησε ξανά προς την Ιταλία, επισκέφθηκε το Παρίσι και επέστρεψε πάλι στο Μιλάνο, περιηγήθηκε τη Γερμανία, τη Σαξονία και την Ελβετία, μελετώντας και αποθησαυρίζοντας πολλές και πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις, χειρόγραφα και πηγές για την πατρίδα του. Αυτή η προσφορά του Μουστοξίδη δεν έχει δυστυχώς μελετηθεί πολύ και είναι τρομερή η προσφορά. Και ο Κοράης, για να είμαστε δίκαιοι, περισυνέλεξε φιλολογικές ειδικά μελέτες και πληροφορίες όσο είχε όρεξη να εργαστεί, γιατί δεν είχε πάντοτε όρεξη ο Κοραής να εργαστεί, αλλά ο Μουστοξίδης ήταν μοναδικό φαινόμενο για την όρεξή του και ήταν εκείνος που αυτή είναι η μεγαλύτερη του προσφορά επιστημονική. Αποθησάβριζε ιστορικές ειδήσεις πολύτιμες, χειρόγραφα, πηγές, αγόραζε εξειδείς, πολλά τέτοια τεκμήρια τα οποία χρειάστηκαν αργότερα και στην Ελλάδα και στην Επτάνησο αρχικά, αλλά στην Ελλάδα αργότερα. Θα μου επιτρέψετε από το πρωτότυπο κείμενο να διαβάσω λίγο αυτή την αναφορά για να δείχνουμε έτσι και την τεκμηρίωση. Αποδημήσαζε εκ δεκτέρου εις Ιταλίαν, αυτό που αναφέραμε, επεσκέφθη τους Παρισίους και πάλιν επέστρεψεν εις Μεδιόλανα, δηλαδή στο Μιλάνο. Ένθα κατά το 1811 και 1814, είναι πολύ σημαντικό γιατί βρισκόμαστε ακριβώς πριν το συνέδριο της Βιέννης, ακόμα με σουρανίο Ναπολέοντα στην Ευρώπη, και αυτήν ακριβώς την εποχή εκείνος ταξιδεύει και στο Μιλάνο και στο Παρίσι και εξέδωκε δύο τόμους των ιστορικών αυτού μελετών υπό τον τίτλο «Illustrazioni Corcirensi». Ανεκάλυψε δε και δημοσίευσε ανέκδοτον απόσπασμα του περί αντιδόσεως λόγου του Ισοκράτου το 1812. Κατά αυτήν δε την εποχή διορίστη μέλος αντεπιστέλων του Ινστιτούτου της Γαλλίας, Ναπολέοντα σημαίνει αυτό, ως και των βασιλικών ακαδημιών του Βερολίνου, του Μονάχου και του Ταβρίνου και της Αυτοκρατορικής της Βίλνας, και δόθη αυτό άδεια παρά της Ιταλικής κυβερνήσεως να συμβουλευτεί την μεταξύ της Ενετικής Πολιτείας και των Ευρωπαϊκών Αυλών αλληλογραφίαν εξής πολλά ηρίστη πολυτιμωτάτας σημειώσεις. Επεσκέφθη δε το 1814 εν Ζυρίχη και το 1815 εν Παρισίς τον αείμνηστον Καποδίστρια. Περιηγήθη ακολούθως, όπως είπαμε, στη Γερμανία, στη Σαξονία, βρήκε την βιβλιοθήκη την πλούσια της οικογένειας του κόμιτος Σούλενμπουργκ, του Σχουλεμβούργου που λέμε στην Κέρκυρα, που το 1716 υπήρξε ο επικεφαλής του Ενετικού και Χριστιανικού στρατού στην Κέρκυρα και αντιμετώπισαν νικηφόρα και με τη βοήθεια, όπως πιστεύουμε, και τεκμηριώνται πλέον αυτό και ιστορικά, του Αγίου Σπυρίδωνος, την βοήθεια του Αγίου Σπυρίδωνος αντιμετώπισαν την πολιορκία, την τελευταία πολιορκία των Τούρκων. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι ο Μουστοξίδης διατηρεί συνέχεια στενή σχέση με τον Καποδίστρια, δεν φαίνεται ακόμα ως πολιτικός, ως επιστήμονας, ιστορικός και αρχαιολόγος, αλλά και γλωσσολόγος που συγκεντρώνει υλικό, γι' αυτό το επιτρέπουν και στις γαλλικές βιβλιοθήκες να προσέλθει και να μελετήσει εκείνη την εποχή που μεσουρανεί ο Ναπολέοντας, αλλά και στις ελβετικές και στις αυστριακές που βρίσκονται στο άλλο στρατόπεδο και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Μπορεί, η Ιταλία βέβαια τότε βρίσκεται υπό τον Ναπολέοντα. Το σημαντικό είναι ότι όχι μόνο εργάζεται, αλλά αναγνωρίζεται και όλα στο έργο του. Σε μια εποχή, ειδικά σήμερα, που δεν ξέρω πόσο πολύ είμαστε ευυπόληπτοι ως επιστήμονες στο εξωτερικό, και μιλάω περισσότερο για, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιστορία, θεολογία, φιλολογία, και δεν έχουμε καταντήσει μιμητές όλων των ξένων θεολογιών, των αλότριων, να το πω καλύτερα, αλότριων θεολογιών, ιστοριογραφιών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Μουστοξίδης αναγνωρίζει στην εποχή του και καθίσταται και εκλέγεται μέλος σε ακαδημίες του εξωτερικού. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, και μας υποδεικνύει και μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ευρώπες. Υπάρχουν δύο Δύσεις. Δεν υπάρχει μόνο η Δύση των αγοραίων, των εμπαθών, δηλαδή των Ευρωπαίων εκείνων που έχουν τα πάθη τους και κοιτάνε να τα ικανοποιούν εχθές, ιστορικά, σήμερα, αλλά και αύριο. Αλλά υπάρχει εκείνη η Ευρώπη των ωραίων ανθρώπων, όχι των απανθρώπων και παλιανθρώπων, των ανθρώπων εκείνων των Ευρωπαίων που ξέρουν να γνωρίζουν, ξέρουν να εκτιμούν το ωραίο στην επιστήμη και περισσότερο και στον πολιτισμό, και να τα γνωρίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τον Μουστοξίδη, ο οποίος καθίσταται ως συνεργάτης του Καποδίστρια, που μαζί θα ετοιμάζουν και με τον Ιγνάτιο Γκροβλαχίας, με τον Εϊνάρδο, τον Ελβετό Τραπεζίτη και άλλους, αλλά και με τους συνεργάτες του Καποδίστρια στην Ελλάδα, Κολοκοτρώνη, Ανδρούτσο και άλλους, θα ετοιμάζουν τον γενικό ξεσηκωμό ήδη από τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνος, από το 1811-15, για να μπορέσουν μια πενταετία, εξαετία αργότερα να ετοιμάσουν και τις πρόβες γενεράλες στην Κέρκυρα για να γίνει ο ξεσηκωμός του 1821.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος και για σήμερα. Συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μετελινέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στο χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι το 147ο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία. Θα μιλήσουμε για την περίοδο της μυθολογίας, αλλά και για τον πρώτο και δεύτερο αποικισμό. Προσκεκλημένος αυτής της εκπομπής είναι ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στον εαυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη. Πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά τα αφιερώματά σας είναι πάντα επίκαιρα, ιδίως τώρα που αναδεικνύεται και η ψυχικότητα των τρόπων. Το να μιλάμε για την Ιωνία είναι σαν να μιλάμε για το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η επιστήμη, από εκεί ξεκίνησε η παγκόσμια σκέψη, η ευρωπαϊκή σκέψη και γενικά το ευρωπαϊκό πνεύμα. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
0: Επιτρέψτε μου σε αυτά που μας είπατε, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια, να πω στους ακροατές μας ότι είναι μία απόφαση της διεύθυνσης του σταθμού ολόκληρη αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και βέβαια, όπως έχουν παρατηρήσει οι ακροατές μας, σε κάθε ιστορικό αφιέρωμα ξεκινάμε πάντα από πολύ νωρίς, δηλαδή από την μυθολογία. Έτσι και σήμερα, όπως είπατε κύριε καθηγητά, θα μιλήσουμε για την Ιωνία, ξεκινώντας με τη μυθολογία. Για να δούμε, γιατί ξέρετε, κάποιος που μας ακούει θα μπορούσε να σκεφτεί Ιωνία, Ίωνες, από πού έχουν πάρει αυτό το όνομα, και νομίζω ότι μας δίνει μια ικανή απάντηση η μυθολογία σε αυτό.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χουζούρη. Πρέπει να πούμε ότι οι γενάρχες των Ελλήνων, στους οποίους ανήκει και η φυλή των Ιώνων, μαζί με την φυλή των Αιωλαίων και των Δωριαίων και των Αχαιών, τέσσερις συνολικά, οι γενάρχες λοιπόν των Ελλήνων, είναι ο Δευκαλίων, ο γιος του Προμηθέα. Αυτός με την γυναίκα του Πύρα, η οποία ήταν κόρη του Επιμηθέα, στην ουσία εξαδέλφη του δηλαδή, είναι αυτή που, όπως θα δούμε με το γάμο τους, ναι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να γεννήσουν τον Έλληνα, όπως λέγεται Έλληνας, αυτός ήταν ο πρώτος απόγονος του Δευκαλίωνα και της Πύρας, από τον οποίο Έλληνα με την σύζυγό του Κρέγουσα γεννήθηκε ο Ξούθος, ο Δώρος και ο Αιωλέας. Πρέπει να πούμε από την αρχή ότι η περίπτωση του Δευκαλίωνα και της Πύρας είναι γνωστή από τον λεγόμενο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο στον ανατολικό κόσμο, με την έννοια ότι συνήθως ένας λαός προσπαθούσε να δικαιολογήσει την εμφάνισή του ως ένας λαός που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή των παλαιών ανθρώπων που καταστράφηκαν από τους θεούς λόγω της ασέβειάς τους, και επομένως αυτοί οι νέοι λαοί έχουν την ευλογία των θεών. Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κατακλυσμός του Νόε είναι η πρώτη περίπτωση κατακλυσμού που έρχεται στο νου μας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ενώ εμείς γνωρίζουμε τον κατακλυσμό του Νόε, πρέπει να πούμε ότι τώρα τελευταία, μετά την ανάγνωση των χαιτητικών επιγραφών και ιδίως μετά την ανάγνωση του έπους του Γκιλγκαμές, ο Γκιλγκαμές ήταν ένας μυθικός ήρωας της Ουρ της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Αυτό το έπος συνετέθη στην αρχή προφορικά, στη συνέχεια γραπτά, εκεί στην 11η πινακίδα αναφέρεται ένας κατακλυσμός. Έχουμε δηλαδή και εκεί την περίφημη ιστορία του κατακλυσμού, μόνο που εκεί δεν λέγεται Νόε, λέγεται ούτην απιστήμ. Δηλαδή ο Γκιλγκαμές, θέλοντας να κερδίσει την Αθανασία, πήγε στον ούτην απιστήμ που είχε στο μεταξύ γίνει αθάνατος. Βλέπουμε ότι τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά υπάρχουν. Και εκεί πρέπει να κάνει Λάρνακα, Κιβωτό, και εκεί βέβαια άρχιζε να κλειδονίζεται στις θάλασσες και στη βροχή επί 7 μέρες εκεί, επί 9 μέρες ο Δευκαλίων, ο οποίος Δευκαλίων τελικά προσέδεξε στον Παρνασσό. Γιατί στον Παρνασσό, γιατί ακούγονται και άλλα βουνά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Παρνασσός ήταν πιο κοντά στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι η μυθολογία, ιδίως όταν τακτοποιήθηκε με τον Απολλόδωρο, έπρεπε να έχει κέντρο της γενικά την Αττική. Λοιπόν, εκεί όταν εμφανίστηκε, όταν προσάραξε στον Παρνασσό, βγαίνοντας έξω αμέσως, ο Δευκαλίων με την Πύρα προσευχήθηκαν. Έκαναν και μια θυσία στον Φίξιο λεγόμενο Δία, δηλαδή αυτός που υποστηρίζει τους φυγάδες, και από εκεί και πέρα επειδή δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε λαός, απευθύνθηκαν στο Δία που τους είπε ότι έπρεπε να πετάνε πέτρες πάνω από τα κεφάλια τους, προς τα πίσω δηλαδή, η πύρα και ο Δευκαλίων, για να δημιουργήσουν ανθρώπους. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν ήταν οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από τις πέτρες. Θυμίζουμε και τους Σπαρτούς τους λεγόμενους στον Πελία. Λοιπόν, άρα η σύνδεση εδώ είναι της πέτρας, λαάς λέγεται η πέτρα, με τους λαούς.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν εγνώριζαν πολύ καλά την παραγωγή, την ετυμολογική, την επιστημονική, οι αρχαίοι, ήταν φυσικό να οδηγούνται με βάση την φωνητική ομοιότητα, την ηχητική ομοιότητα. Έτσι, λαός και λαάς, για αυτούς έπρεπε να έχει μια ισχυρή διασύνδεση. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, ετυμολογικά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται η λέξη λαάς, λίθος δηλαδή, και είναι πολύ πιθανό να ανήκει στο λεγόμενο προελληνικό substratum, υπόστρωμα. Αυτό δηλαδή το λεξιλόγιο που υπήρχε σε αυτόν τον χώρο της Ελλάδος προτού κατέβουν οι Ινδοευρωπαίοι Έλληνες από τη δεύτερη χιλιετία, οι 2300 και εντεύθεν.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν κατέβηκαν εδώ, υπήρχε ένας αυτός λαός, ο οποίος είχε προέλθει από τη Μικρά Ασία. Είναι ένα λαός ο οποίος κατοικούσε και την Ιωνία, όπως θα δούμε, και τα νησιά, την Αιγαίδα και την Ελλάδα, και είχε επεκταθεί ακόμα και προς την Ιταλία. Αυτός λοιπόν ο λαός είναι αυτός ο λαός που μας έχει δώσει τα περισσότερα τοπονύμια, ορονύμια και υδρονύμια στην Ελλάδα, όπως στην Αθήνα, Λιγαβητός, Αρδητός, Υπαλλητός. Αλλά πρέπει, για να μην μακρηγορώ, να πω ότι τρεις βασικές λέξεις του νεοελληνικού πολιτισμού, η λέξη ελαία, η λέξη θάλασσα και η λέξη ίνος, ανήκουν στο προελληνικό αυτό λεξιλόγιο. Στα πανεπιστημιακά πράγματα η λέξη πρίτανης είναι προελληνική λέξη. Η λέξη βασιλιάς επίσης, για να μην επεκταθούμε περισσότερο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που κατοικούσε εδώ στην Ελλάδα όταν κατέβηκαν οι Έλληνες. Οι αρχαίοι όπως γνωρίζετε αυτό δεν τον δέχονταν. Υπήρχε η περίφημη θεωρία της αυτοχθονίας, όπως λέγανε οι Αθηναίοι, και την προέβαλα την αυτοχθονία για να έχουν μια αντίστοιξη προς τη Σπάρτη, οι οποίοι οι Σπαρτιάτες είχαν κατέβει με την περίφημη κάθοδο των Ηρακλειδών κατά τον 12ο αιώνα και μετά, που φαίνεται ότι είχε επηρεάσει την παρουσία των Μυκηναϊκών κέντρων, δηλαδή κατέστρεψε αρκετά Μυκηναϊκά κέντρα.
0: Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε σε τρία ονόματα: Δώρος, Αιώλος, Ξούθος. Θα λέγαμε σήμερα ότι ήταν τα εγγόνια της Πύρας και του Δευκαλίωνα.
1: Βεβαίως, ήταν τα εγγόνια, και από τον Ξούθο γεννήθηκαν δύο άλλα παιδιά, ο Αχαιός και ο Ιώνας. Έτσι κλείνει η τετράδα των επίσημων φυλών της Ελλάδος. Γιατί μιλάμε ακόμα για φυλές.
0: Για φυλές,
1: και
0: μάλιστα.
1: Για φυλετικά κράτη στην ουσία, από τον αιώνα αυτόν μέχρι τον 8ο και 7ο αιώνα. Μιλάμε για φυλετικά κράτη. Το ονόματα Ίωνες τώρα, Αίολος, Δώρος, είναι ακρεφή ελληνικά ονόματα, δεν είναι προελληνικά ονόματα, όπως και το Έλληνες. Το Έλληνες πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη Ελή ή Σελή, που ήταν η κάτοικη του μαντίου της Δοδόνης. Και αυτοί οι ανυπτόποδες που λέει και ο Όμηρος, οι ιερείς είναι αυτοί που έδωσαν το όνομά τους στους Έλληνες. Αλλά γνωρίζουμε ότι στον Όμηρο Ελλάς και Έλληνες ήταν αυτοί που κατοικούσαν στη Φθία. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων. Ήταν δηλαδή στη Θεσσαλία. Εκεί ήταν οι Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Και μας λέει και ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης ότι μετά τα Τροϊκά άρχισαν οι μεταναστεύσεις των λαών, που ξεκίνησαν βεβαίως από την κάθοδο των Ηρακλειδών. Όταν λοιπόν οι Ηρακλείδες, οι Λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες, κατέβηκαν από την Μακεδονία προς τα κάτω, όθησαν πολλούς λαούς, πολλούς φυλετικούς λαούς, όπως ήταν οι Αιωλείς, να φύγουν και να πάνε απέναντι στα νησιά, γιατί η Θεσσαλία ήταν κέντρο των Αιωλαίων, και να πάνε απέναντι στα νησιά, δηλαδή στη Λέσβο, που εκεί ήταν η βάση, εν πάση περιπτώσει, των Αιωλαίων, και απέναντι στην παράλληλη ακτή της Μικράς Ασίας. Οι Ίωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Εύβοια και από την Αττική, πέρασαν απέναντι στα νησιά όπως είναι η Χίος και μέχρι κάτω τη Σάμο, και απήκησαν την απέναντι ακτή τη Μικρασιατική. Και πολύ αργότερα στο τέλος, χωρίς βέβαια να πιέζονται, γιατί αυτοί ήταν οι κυρίαρχοι πια, οι Λακεδαιμόνοι πήγαν στην Ρόδο και στην απέναντι ακτή της Λυκίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η πρώτη μετανάστευση των Ελλήνων που ξεκίνησε στα μέσα του 11ου αιώνα, δηλαδή θα λέγαμε μετά τα Τροϊκά, 80 χρόνια, 70 χρόνια μετά τα Τροϊκά, αν υπολογίσουμε ότι ο Τροϊκός πόλεμος έλαβε χώρα στην αρχή του 12ου αιώνα. Άρα προς το τέλος του 12ου, αρχές 11ου αιώνα και προς το μέσον αρχίζουν και γίνονται αυτές οι μεταναστευτικές οφήσεις προς Ανατολάς. Τώρα, το όνομα του Ιώνα.
0: Αυτό θα σας ρώταγα.
1: Είπαμε, είναι ελληνικά.
0: Έτσι, δηλαδή, να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν. Ποιος ήταν?
1: Ο Ιώνας, λοιπόν, ήταν ο γιος της Κρέουσας και του Ξούθου,
0: ναι,
1: ο οποίος Ξούθος ήταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Η Κρέουσα ήταν η κόρη του Ερεχθέα, του μυθικού βασιλιά της Αθήνας. Και απέκτησε λοιπόν με την ένωσή τους αυτή τον Αχαιό και τον Ιώνα. Βέβαια δεν είναι αποκλειστικός ο μύθος, με την έννοια γνωρίζουμε ότι οι μύθοι παρήλασαν από τόπο, ναι, σε τόπο. Άλλαζαν δηλαδή ακόμα και ονόματα, αλλά πολλές φορές και, και τους απογόνους ή και τους γεννήτορες. Δηλαδή στον Ευρυπίδη που έχουμε την περίφημη τραγωδία Ίων, ασχολείται με αυτόν τον Ίωνα, ειδικά τον γενάρχη των Ιώνων δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρεται ως πατέρας του Ίωνα, όχι ο Ξούθος από την Κρέουσα, αλλά ο Απόλλωνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Ναι. Γίνεται σε μια εποχή των 5ων αιώνα δηλαδή, όπου οι Αθηναίοι έχουν πάρει τα σκύπτρα της πνευματικής ηγεσίας ολόκληρη την Ελλάδα και είναι φυσικό να πιστεύουν ότι ο Απόλλωνας ως μουσηγέτης και ως υπεύθυνος, ως επίσημος θεός της σοφίας και βεβαίως και των τεχνών, ήταν λογικό και της μουσικής αυτός να είναι ο γενάρχης αυτής της μεγάλης φυλής των Ιώνων. Γιατί ονομάστηκαν Ιώνες?
0: Ναι.
1: Η λέξη Ιώνες προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την επίκληση Ιά ή Ιώ που έλεγαν όλοι οι συγκεντρωμένοι στο ναό του Απόλλωνα. Συγκεντρώνονταν αυτοί στον Απόλλωνα και είχαν,
0: ναι,
1: αυτήν αυτό το επιφώνημα, όπως είχαν το Ευή, Εβάν, για τον Βάκχο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι, όπως ο Βάκχος ονομάστηκε Ευή Ιός από το Ευή Εβάν, έτσι ο ίδιος ο Απόλλωνας από το Ιώ Ιά ονομάστηκε Ιίος στα ομηρικά έπι. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ίωνες ήταν ως ονομασία, προέρχονται ακριβώς από το επιφάνημα αυτό, από το γεγονός δηλαδή ότι όλοι αυτοί συνεκεντρούνται στο Πανιόνιον της Ιωνίας,
0: ναι,
1: και εκεί λάτρευαν τον Απόλλωνα κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η ονομασία τους. Ενώ ο Αίολος,
0: ναι,
1: προέρχεται από μια άλλη ετυμολογική ανάλυση της λέξης Αιώλος που απαντάει και στα ομερικά έπι και σημαίνει ευκίνητος, γρήγορος, ταχύς. Αυτοί ήταν πολύ δραστήριοι δηλαδή και πραγματικά ήταν δραστηριότατοι οι αιωλείς και από εκεί ονομάστηκαν αυτοί αιωλείς. Οι Δωρείς ονομάστηκαν από τη Δωρίδα, μια εποχή, μια περιοχή στη Βιωτία, από όπου εκεί ξεκίνησαν

0: γιατί οι Έλληνες, είπαμε, ονομάζονταν μόνο μια τοπική φυλή στην Θεία, στη Θεσσαλία. Οι δύο κύριες ονομασίες των Ελλήνων τον 8ο αιώνα ήταν Αχαιοί και Δαναοί. Μετά τον 6ο αιώνα αρχίζουν να ονομάζονται γενικώς Έλληνες οι κάτοικοι της Ελλάδος.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί ο Ευρυπίδης επιλέγει μια ιστορία από την μυθολογία, επιλέγει έτσι αυτή την πλοκή και γράφει την τραγωδία του?
0: Βεβαίως, γιατί ξέρουμε ότι ο Ευρυπίδης είχε ασχοληθεί πολλές φορές με τον αθηναϊκό πατριωτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Τον 5ο αιώνα η περικλαϊκή δημοκρατία ως άμεση εξέλιξη της πόλεως κράτους, όπως θα πούμε μετά, είχε δημιουργήσει έναν υπερβολικό πατριωτισμό, έναν εθνικιστικό πατριωτισμό θα λέγαμε, ο οποίος αυτός ο πατριωτισμός προέβαλε παντού και προς όλες τις κατευθύνσεις την θεότητά τους, δηλαδή την καταγωγή τους γενικά, ή από την Θεά Αθηνά ή από τον Απόλλωνα, και αυτό είναι εδώ που προωθεί ο Ευρυπίδης, είναι την καταγωγή των Ιώνων, που κύρια δύναμη των Ιώνων ήταν οι Αθηναίοι, οπωσδήποτε την καταγωγή τους από τον Θεό Απόλλωνα. Πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε αποικία θα δούμε μετά στο Β' Αποικισμό εστελόταν, οπωσδήποτε είχε υπό την προστασία της, ήταν υπό την προστασία του Θεού Απόλλωνα. Μάλιστα, προτού ξεκινήσει η αποικία, έστελνε να πάρει χρησμό που αλλού στον Θεό Απόλλωνα, στο μαντίο των Δελφών. Επομένως, η σύνδεση του Ιωνικού φύλου με τον Απόλλωνα ήταν κάτι που έδινε οπωσδήποτε μια περισσή έγκλη στην όλη διεκδίκηση των Αθηναίων τον 5ο αιώνα να ζητούν την κυριαρχία της Ελλάδος, την ηγεμονία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ομολογώ ότι είχαν πολύ ενδιαφέρον, είχε πολύ ενδιαφέρον η αναφορά σας στην μυθολογία. Θα έλεγα, αν δεν έχετε κι εσείς αντίρρηση, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το πολύ σημαντικό θέμα του αποικισμού.
0: Αμέσως, αμέσως.

0: Ιωνία, μυθολογία, πρώτος και δεύτερος απικισμός. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Περνασσός, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος. Κύριε καθηγητά, πριν μιλήσουμε για τον πρώτο και δεύτερο απικισμό, θα θέλατε λίγο, βέβαια δεν έχουμε τώρα έναν χάρτη μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας, όσοι έχουν τον χρόνο και βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπορούν να γράψουν αρχαία Ιωνία και να δουν για ποια περιοχή μιλάμε. Ουσιαστικά είναι τα ανατολικά παράλια του Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Στο κέντρο ακριβώς της όλης Ιωνικής ακτής, όπως το λέμε, ναι. Ιωνική ονομάστηκε αργότερα από κάτω μέχρι πάνω, από την Αλικαρνασσό δηλαδή, και πιο κάτω από τη Ρόδο μέχρι επάνω το ονομάστηκε Ιωνική ακτή, αλλά η Ιωνία αυτή, ναι, καθεαυτή ήταν το κεντρικό σημείο. Ξεκινούσε δηλαδή από τον έρμο των ποταμών,
0: ναι,
1: και κατέληγε στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μέχρι κάτω, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η Ιωνία, η

0: στενή έννοια Ιωνία. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι από τον 8ο αιώνα και μετά ο πνευματικός βίος και η πνευματική ηγεσία όλης της περιοχής κυριαρχήθηκε από τους Ιωνίους, οι οποίοι επεκτάθηκαν και προς βορρά και προς νότο, γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε Ιωνική όλη αυτή η περιοχή.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το φαινόμενο του αποικισμού. Κύριε καθηγητά, όταν λέμε αποικισμός, προφανώς σε αυτή την περίοδο την οποία εξετάζουμε, τι είναι το φαινόμενο αυτό του αποικισμού και ποια είναι τα αίτια του?
0: Ναι, όταν μιλάμε για αποικισμό, μιλάμε για μετανάστευση στην ουσία λαών από έναν τόπο σε έναν άλλον τόπο. Η μετανάστευση των Ελλήνων αυτή και οι δύο λεγόμενοι αποικισμοί, και ο Α και ο Β, έγινε με τρόπο πολύ ειρηνικό. Και τα αίτια του προφανώς ήταν, στην πρώτη περίπτωση είπαμε, η πίεση που δέχονταν οι φυλές από την κάθοδο των Δωριαίων, με αποτέλεσμα να μην έχουν τον απαραίτητο χώρο για να μπορούν να κατοικήσουν και έπρεπε να αναζητήσουν ένα νέο χώρο έξω από, από τη συγκεκριμένη διαμονή τους. Έτσι, οι μεν αιωλείς κινήθηκαν πολύ λογικό από τη Λάρισα απέναντι ακριβώς στη Λέσβο και, και στα απέναντι παράλια, οι Ίωνες στη μέση και πολύ αργότερα οι Δωρείοι στο τέλος. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Ιωνικός, αυτός ο αποικισμός, Ιωνικός λέχθηκε, ενώ στην ουσία πρόκειται για άλφα, είπαμε, αποικισμό, Ιωνικός λέχθηκε λόγω ακριβώς ότι κυριότερη δύναμη πνευματική ήταν οι Ίωνες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την εποχή του Ομήρου τον 8ο αιώνα τα ομηρικά έπι γράφονται σε ιωνική, σε μια ανάμεικτη διάλεκτο, ιωνική με λίγη ιωλική, αλλά οπωσδήποτε η ιωνική είναι αυτή που υπερτερεί. Και αν ακόμα, σύμφωνα με μια θεωρία, γράφτηκαν όλα στην αιωλική στην αρχή διάλεκτο, παρόλα αυτά ήδη από την εποχή του Ομήρου και μετά η ιωνική διάλεκτο είχε κυριαρχήσει. Πάντως πρέπει να τονίσουμε ένα πράγμα, ότι η διείσδυση αυτή των Ελλήνων προς Ανατολάς έγινε ειρηνικά. Ναι. Δεν έγινε κατακτητικά.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: μάλιστα
0: πρέπει να το τονίσουμε. Και κάτι άλλο ακόμα πρέπει να τονίσουμε. Ότι οι Έλληνες που πήγαν εκεί συνίκησαν με άλλους λαούς σε συγκεκριμένες και ιδρυμένες από παλιά πόλεις. Εκτός του ότι έκτισαν νέες πόλεις. Οι πόλεις, ας πούμε, Νέο Τείχος, Φώκαια, αυτές οπωσδήποτε, είναι δημιουργήματα της Ελλάδος. Αλλά πόλεις όπως Σμύρνη ή, εν πάση περιπτώσει, Μίλητος, είναι πόλεις οι οποίες προϋπήρχαν. Από πού το γνωρίζουμε αυτό? Από τις περίφημες χετιτικές επιγραφές, στις οποίες φαίνεται ότι από τον 14ο αιώνα υπήρχε ήδη στη Μίλητο μια μικυναϊκή εκπροσώπηση, μια μικυναϊκή αποικία. Αλλά στην ουσία αυτή ήταν η προ του αλφα αποικισμού αποίκηση μικυναίων Ελλήνων στη Μίλητο. Η Μίλητος λέγεται Μιλάβαντα, αυτό τον ίντε μας προσανατολίζει πάλι στο προελληνικό τοπονύμιο. Οι περισσότερες λέξεις της περιοχής και η συγκεκριμένη διάλεκτο των Λουβίων που χρησιμοποιούσαν στην περιοχή, ήταν η lingua franca της εποχής, η λουβική διάλεκτος, είχε πολλά στοιχεία προελληνικά από έναν εξαιρετικό λαό, όπως είπαμε. Δυστυχώς ήταν επεβίωση αυτός, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή και έδειξε την πορεία του μέσω των τοπονυμίων και υδρονυμίων, έδειξε μια πορεία προς εσμάς. Άρα λοιπόν έχουμε πριν από τον αλφα αποικισμό ήδη αποίκηση της περιοχής, ιδίως της Μιλήτου, από Έλληνες Μικυναίους. Είχαν εμπορικό σταθμό εκεί και οι Μικυναίοι, δαιμόνοι έμποροι, είχαν παντού εμπορικούς σταθμούς. Το εμπόριο λοιπόν ήταν ένα άλλο κίνητρο σοβαρό, όπως λέει κατεμπορία και θεωρία ο Ηρόδοτος, το εμπόριο ήταν σοβαρό κίνητρο για αυτή την εξάπλωση των λαών. Πρώτη ήταν η ανάγκη να κατοικήσουν κάπου, να έχουν δικά τους θύματα, η ανάγκη μεταλλεύματα, και δεύτερον ήταν οπωσδήποτε το εμπόριο. Στο εμπόριο και οι Μικυναίοι και οι Έλληνες είχαν διακριθεί. Και το σημαντικότερο ήταν ότι επέβαλαν αργότερα, όπως θα δούμε, και νέους τύπους και νέα στοιχεία στο εμπόριο από τον Β' αποικισμό και μετά με το περίφημο νόμισμα. Αλλά θα έρθουμε σε αυτό μετά.
1: Άρα θέλω, λοιπόν. Ναι.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε κάτι. Τονίσατε δύο φορές για τον πρώτο αποικισμό ότι γίνεται ειρηνικά. Δεν γίνεται βία. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε κάτι. Είπατε ότι Οι Ιόνες λοιπόν που πηγαίνουν στην περιοχή της Ιωνίας βρίσκουν ήδη κατοίκους και φυλές εκεί. Και οι Ιόνες απ' την άλλη δεν προέρχονται από ένα μέρος. Οι Ιόνες που μεταναστεύουν, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, προέρχονται από διάφορα μέρη. Άρα καταρχάς αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο που δείχνει ότι μεταφέρουν διαφορετικούς πολιτισμούς, βρίσκουν πολιτισμούς εκεί. Το ειρηνικά το λέτε λίγο να μας το εξηγήσετε, ότι οι κάτοικοι που βρίσκονταν εκεί δεν επαναστάτησαν ενάντια στους Ιόνες?
0: Σε καμία περίπτωση δεν επαναστάτησαν, είδαν έναν λαό που θέλησε να ζει στις παρυφές των πόλεων αυτών που ήδη κατοικούσαν. Το βλέπουμε και στην Ακαρνασσό με τον Ηρόδοτο, με την καρική μέσα παρουσία και με την ελληνική παρουσία, αλλά μπορούσαν να κατοικούν ειρηνικά και βεβαίως είδαν ότι έφεραν ανώτερο πολιτισμό. Το 12ο, ας πούμε, ήταν ένας φορέας πολιτισμού. Οι αγώνες που είχαν, οι ναοί που έχτιζαν, ήταν ένας φορέας πολιτισμού. Και βεβαίως, θα πούμε και κάτι το σημαντικό, όχι στον Α' πηγισμό, στον Β' πηγισμό, έφεραν και το αλφάβητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα δούμε. Άρα λοιπόν είδαν ένα λαό ο οποίος δεν είχε κατακτητικές διαθέσεις, δεν κατέλαβε καμία περιοχή δια των όπλων. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η Ελλάδα δεν κατέλαβε καμία περιοχή δια των όπλων και στον Α και στον Β πηγισμό, αλλά πολύ περισσότερο ακόμα και στους Μυκηναίους Έλληνες του 14ου αιώνα, που είχαν κάνει μια εμπορική διείσδυση στη Μιλάβαντα. Πρέπει να πούμε ότι και η Έφεσος ακόμα ήταν μια πόλη στην οποία κατοίκησαν οι Έλληνες. Αλλά βεβαίως η Έφεσος αναφέρεται στις σχετικές επιγραφές ως Άμπασα. Έφεσος δηλαδή. Δεν είναι κάτι που δημιούργησαν οι Έλληνες σε σύγκριση με άλλες πόλεις, ας πούμε, ή τη Φώκια, το πολύ πολύ κλεζόμενες. Αυτές οι πόλεις οι άλλες προϋπήρχαν. Εκεί πήγαν οι Έλληνες και απέκτησαν την υπεροχή, την πνευματική και την εμπορική, με αποτέλεσμα οι πόλεις αυτές να ελληνοποιηθούν αργότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μείνετε στη γραμμή. Ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για την Ιωνία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, είμαστε στον πρώτο αποικισμό. Κύριε καθηγητά, ο πρώτος αποικισμός πραγματοποιείται σε μία συγκεκριμένη στιγμή και χρονολογία ή έχουμε διαδοχικά κύματα?
0: Έχουμε διαδοχικά από τον 11ο αιώνα, τέλη 12ου, αρχές 11ου αιώνα, μέχρι και τον 9ο αιώνα. Μέχρι και τον 9ο αιώνα έχουμε αυτά τα φυλετικά κράτη, αυτές τις φυλετικές οφήσεις. Είπαμε οι Αιωλείς στον βορρά, οι Ίωνες στο κέντρο, οι Δωρείς στο νότο. Αργότερα με το Β' αποικισμό έχουμε μια διαφορετική, βέβαια, όπως θα δούμε, κατάσταση, εντελώς διαφορετική. Αλλά για την ώρα μένουμε στα φυλετικά κράτη. Είναι οι φυλετικές οφήσεις αυτές, μεταναστευτικές προς Ανατολάς. Πάντως αυτές ήταν βασικές, γιατί έθεσαν τη βάση γενικά της παρουσίας των Ελλήνων στις περιοχές αυτές.
1: Μάλιστα. Μας είπατε λοιπόν ότι με τον ερχομό τους φέρνουν και έναν άλλον πολιτισμό. Και θρησκευτικό πολιτισμό και πολιτικό πολιτισμό, αν κατάλαβα καλά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και πολιτικό πολιτισμό. Βέβαια, ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η πολυκράτος. Θα το δούμε αυτό στον Β' αποικισμό να αναπτύσσεται. Αλλά σημασία έχει ότι έχουν μια οργάνωση, όσον είναι φυλετική, γύρω από θρησκευτική, από τα θρησκευτικά κέντρα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που ενώνει τους Έλληνες επιπροσθέτως. Τους συνδέουν δηλαδή οι γιορτές, οι πανηγύρεις και τα θρησκευτικά αυτά κέντρα. Οδηγούν όλους πια στη σκέψη ότι ανήκουν σε μία και την αυτή φυλή. Ας είναι η Ιωνική στη μια περίπτωση, η Αιωλική στην άλλη. Έχουμε δηλαδή 12 πόλεις Ιωνικές και 12 πόλεις Αιωλικές. Αλλά σημασία έχει ότι όλοι μαζί γνωρίζουν ότι ανήκουν σε ένα και τον αυτό λαό. Είναι Έλληνες, είναι το ομόγλωσσο, το ομόθεσμο που έλεγε, και το όμεμο που έλεγε ο Ηρόδοτος.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι κάτοικοι της περιοχής τους ακολουθούν στη συνέχεια ως προς το θέμα της θρησκείας, ως προς το θέμα της παιδείας, της κοινωνικής διάστρωσης κλπ.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Σε ένα μεγάλο βαθμό τους ακολουθούν. Βέβαια, στον Β' απικισμό αυτό φαίνεται καλύτερα. Αλλά και στον Α' απικισμό τους ακολουθούν. Μολονότι πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει γραφή.
1: Με την πτώση των γυναικών
0: ανακτόρων. Δεν υπάρχει στον πρώτο απικισμό γραφή. Με την πτώση δηλαδή των ανακτόρων, των μυκηναϊκών ανακτόρων, καταστρέφεται η ατονή, η περίφημη γραμμική Β, η οποία ήταν αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, ενός συγκερασμού της ελληνικής γλώσσας με την μινωική γλώσσα. Ήταν δηλαδή μια εξέλιξη της γραμμικής Α, ήταν μια συλλαβική γραφή, μια συλλαβική γραφή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη από εκεί πέρα να αποδώσει, όπως γνωρίζουμε, ο συλλαβική γραφή να αποδώσει ποίηματα μακροσκελή. Πάντως η γραφή αυτή καταστρέφεται δυστυχώς. Αλλά έχουμε όμως το εξής, ότι τον 9ο αιώνα, στα μετέχνια δηλαδή του Α και του Β απικισμού, εκεί ακριβώς η παρουσία των Ελλήνων στην Ανατολή τους έφερε σε επικοινωνία με τους Φοίνικες, οι οποίοι Φοίνικες είχαν δημιουργήσει, παίρνοντας 21 γράμματα από το αρχαιοεγυπτιακό, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση γενικά στη γραφή, στα γραφικά συστήματα. Πήραν 21 γράμματα λοιπόν από την, με βάση την αρχή της ακροθωνίας, ότι το ένα συγκεκριμένο αυτό γράφημα μπορούσε να σημαίνει μια ολόκληρη λέξη, αλλά και το πρώτο γράμμα της λέξης, αυτό σημαίνει ακροθωνία. Πήραν 21 γράμματα από την αρχαία αιγυπτιακή γραφή, τα οποία ένας ή πολλοί, εν πάση περιπτώσει, Φοίνικες το συστηματοποίησαν στα δικά τους φοινικικά γράμματα. Αυτά από τον 9ο αιώνα τα δανείστηκαν οι Έλληνες. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά, για να το καταλάβουν όλοι όσοι πιστεύουν ότι τελικά το αλφάβητο είναι καθαρά ελληνικό. Πρώτα δεν ερμηνεύεται το αλφ, γκίμελ, ντάλεφ, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, κατά, δεν ετοιμολογούνται, είναι ευρωπαϊκά ελληνικά δηλαδή. Αλλά να πω ένα πράγμα μόνο, ότι προσέφερε το γεγονός ότι η μεν γραφή των Φοινίκων ήταν συμφωνική, αυτό περιορίζει την ελευθερία της σκέψης και γραφής. Όταν γράφει κανείς μόνο σύμφωνα κουτουμπού, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό σημαίνει γράμμα, σημαίνει έγραψε, σημαίνει θα γράψει, σημαίνει οτιδήποτε. Επομένως περιορίζει τη σκέψη. Ενώ τα φωνήεντα που προσέθεσαν οι Έλληνες, και αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ιστορία και για την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, τα ανθρώπινα που προσέθεσαν, τα φωνήεντα που προσέθεσαν οι Έλληνες, ήταν κάτι σημαντικό, γιατί έκτοτε δημιουργήθηκε ένα πλήρες σύστημα 24 γραμμάτων, στο οποίο βασίστηκε η εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού.
1: Τώρα ίσως είναι άκυρη η ερώτηση που θα κάνω, αλλά αν δεν είχε γίνει δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος απικισμός, δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η περιοχή, δεν ξέρουμε αν θα είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική,
0: η τέχνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είχε αναπτυχθεί η επιστήμη και η φιλοσοφία. Εδώ μάλιστα πρέπει να παραπέμψω, κυρία Χουζούρη μου επιτρέπετε,
1: μάλιστα,
0: σε έναν μεγάλο φιλόλογο και διανοούμενο του 20ου αιώνα, τον Μπρούνο Σνέλ, ο οποίος ένα περίφημο βιβλίο του Die Entdeckung des Geistes, η ανακάλυψη του πνεύματος, είναι μεταφρασμένο στο ΜΙΕΤ, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, με τον τίτλο «Η ανακάλυψη του πνεύματος», λέει στον πρόλογό του, το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Αλλά όταν λέμε «οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα», δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε «ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική». Γιατί την Αμερική κάποιος κάποτε θα την ανακάλυπτε, επειδή προϋπήρχε τον Κολόμβο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το πνεύμα δεν προϋπήρξε των Ελλήνων. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Αυτό το πνεύμα, όπως απέδειξε η διαδρομή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, το ανέπτυξαν και το εφήβραν οι Έλληνες.
1: Κύριε καθηγητά, στην πορεία της συζήτησής μας είπατε ότι οι Ίωνες ίδρυσαν 12 ισχυρές πόλεις.
0: Οι
1: Δωδεκάπολεις.
0: Η Δωδεκάπολη η περίφημη, δηλαδή στην οποία ανήκε η Μίλητος, η Μισός, η Πριίνη, η Έφεσος, η Κολοφώνα, η Λέβεδος, η Τέος, Κλαζομένας, Φώκια, Ερυθρές και εν πάση περιπτώσει και τα νησιά Χίος και Σάμος. Όπως βλέπετε από όλα αυτά τα ονόματα, σας είπα μερικές ήδη πόλεις, σας είπα ήδη την Έφεσο όπως και την Μίλητο, αλλά και την Πριίνη, που είναι προελληνικές πόλεις, με την έννοια ότι αυτές ιδρύθηκαν πολύ πριν οι Έλληνες πάνε εκεί. Σας είπα, το 14ο αιώνα οι Μυκηναίοι είχαν ήδη αποικία στην Μίλητο. Αλλά ορισμένες άλλες πόλεις δημιουργήσαν οι Έλληνες. Αυτό ήταν σημαντικό. Έκτοτε δημιουργήσαν πολύ περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι η δυτική ακτή, όλη η δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, η Ιωνική, όπως λέγεται, ακτή, αυτή εδώ ήταν το κέντρο του πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί τώρα τελευταία εμφανίζονται οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά να μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Πρώτα πρέπει να εξηγήσω ένα πράγμα, ότι η γαλάζια πατρίδα δεν υπάρχει στους Τούρκους. Στους Τούρκους υπάρχει κόκκινη πατρίδα. Όπου επεκτάθηκαν οι Τούρκοι, κατέσφαξαν τους λαούς. Ξέρουμε ήδη τρεις γενοκτονίες. Ασσυρίων, Ποντίων, Αρμενίων. Αλλά και χιλιάδες άλλες σφαγές που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γαλάζια ποτέ πατρίδα στους Τούρκους. Είναι πάντα κόκκινη. Αλλά πρέπει σε αυτήν εδώ, εμείς τη γαλάζια πατρίδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Ελλάδα, τα πανεπιστήμια, να αντιτάξουν την πατρίδα του πολιτισμού. Την πολιτισμική πατρίδα. Είναι η πατρίδα που απαιτεί το κέντρο, όπως έλεγε ο Μπούρνος Νέλ, όλης της ευρωπαϊκής δύσεως, όλου του ευρωπαϊκού πνεύματος. Αυτό έπρεπε να το προβάλλουμε και να το προβάλλουμε συνέχεια, ιδίως τώρα που οι άλλοι διεκδικούν συνέχεια.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, πώς πηγαίνουμε στον δεύτερο ελληνικό αποικισμό? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο όριο που λέμε ότι εδώ σταματάει ο πρώτος αποικισμός και περνάμε στον δεύτερο?
0: Ναι,
1: τι ακριβώς γίνεται?
0: Υπήρχαν περίπου 100 χρόνια ησυχία, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ήδη στις πόλεις που υπήρχαν στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια μεγάλη αλλαγή. Ήταν η δημιουργία της πόλης κράτους. Η πόλης κράτους σημαίνει ότι ένα σύνολο ανθρώπων που κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο, άρα συνδέεται με τόπο η πόλη κράτος, η οποία και οχυρώνεται όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτή η πόλη που αποκτά δυνατότητα πια ελέγχου των νόμων, συμμετοχή των πολιτών στις πράξεις της πολιτείας, αλλά αρχίζουν να υπάρχουν και διαφορές στην οργάνωση της πόλης. Δηλαδή έχουμε τη μορφή πολιτευμάτων. Αρχίζουμε στην αρχή από τους ευγενείς, οι οποίοι κατέχουν την εξουσία με την αναφορά τους ήδη στην Τρία και στους ήρωες, τους προγονικούς. Αλλά η άνοδος του εμπορίου φέρνει στην επιφάνεια τους περίφημους εμπόρους και τους ναυτικούς. Υπάρχει μια διερκεστίνδυνα ανάμεσα στους ευγενείς και σε αυτούς για το ποιος θα έχει τελικά τον τελικό λόγο της εξουσίας της πόλης τους. Υπάρχει λοιπόν μια πορεία προς τα εμπρός στην εξέλιξη των πολιτευμάτων, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι δυσαρεστημένοι τώρα, όσοι είχαν πραγματικά νέες απαιτήσεις για γέες, όσοι επίσης ήθελαν να βρουν νέους χώρους για εμπόριο και για ναυτιλία, αυτοί όλοι και για πολιτικούς λόγους έπρεπε να ανέβουν μια πάλι διέξοδο. Οπότε από τον 8ο αιώνα που υπάρχει η πόλης κράτους, παρατηρείται και ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο, η παρουσία της οπλητικής φάλαγγας. Η οπλητική φάλαγγα σημαίνει ένα σύνολο πολιτών που στρατεύεται με δικά του έξοδα και επομένως έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διοίκηση της πόλεως. Η δημιουργία της οπλητικής φάλαγγας δημιουργεί την ισότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή πολεμάει κανείς στο πεδίο της μάχης ως ίσως προς ίσον, είναι λογικό όταν επιστρέφει πίσω να έχει ισότητα δικαιωμάτων. Αυτά όλα είναι μαζί με την γραφή που εμφανίστηκε, είπαμε, την περίοδο αυτή, είναι τα σημαντικά εφόδια που παίρνουν οι Έλληνες μαζί τους στην μεγαλύτερη αποικιστική εξάπλωση όλων των εποχών και όλης της ανθρωπότητας. Είναι μια αποικιστική εξάπλωση που αφορά όλη την Μεσόγειο, από το βορρά μέχρι τον νότο, από την Αίγυπτο μέχρι επάνω την Κολχίδα, και βεβαίως ανατολικά και δυτικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αλφάβητο, το περίφημο χαρκιδικό αλφάβητο, έδωσε στους Λατίνους τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν, και έτσι δημιουργήθηκε το λατινικό αλφάβητο, το οποίο είναι η βάση σήμερα του αλφαβήτου ολοκλήρου της Ευρώπης.
1: Άρα βλέπουμε ότι ο αποικισμός αυτός διαφέρει από τον πρώτο αποικισμό. Δεν είναι μια απλή μετακίνηση, εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ακριβώς αυτό σημαίνει, και δεν είναι απλώς φυλετικός, είναι οπωσδήποτε πολιτισμικός πια σε κάθε άποψη, μα ήταν πιο οργανωμένος, γιατί όταν φεύγουν από την πατρίδα τους παίρνουν και, και το ιερό πυρ, την εστία, και πηγαίνοντας εκεί ιδρύουν ένα ναό της εστίας και έχουν βέβαια υποτίθεται καλές σχέσεις οι Μητρόπολοι με τις Αποικίες. Καμιά φορά γίνονται και εξαρχές. Αλλά κατά κανόνα οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές και βεβαίως έχουν και μια επικοινωνία πολιτισμική και πολιτική οι Μητροπόλεις με τις Αποικίες.
1: Κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε και τώρα λόγο για τη δημιουργία πόλεων κρατών πια στην Ιωνία?
0: Αυτό είπαμε και πριν, ότι στο β' Αποικισμό έχουμε τις πόλεις κράτη, σημαντικότατες αυτές, οι οποίες εξέπεμπαν πια τις Αποικίες αυτές προς όλα τα μέρη τα γνωστά του κόσμου. Οι Έλληνες είναι ο περισσότερο και ο μεγαλύτερος αποικιστικός λαός, ειρηνικός αποικιστικός λαός, το τονίζω, ολόκληρης της αυτοπότητας, που όπου πήγε δημιούργησε πολιτισμό. Όπου πήγε άναψε τα φώτα του πολιτισμού. Και γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος παντού.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος όπως αργότερα και ο Αλέξανδρος που πήγε μέχρι την Ανατολή.
1: Μα τώρα, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το να διαβάζουμε. Το θέμα μας βέβαια είναι η Ιωνία. Ας μου επιτρέψουν οι ακροατές έτσι μια πολύ μικρή παρένθεση να ανοίξω, επειδή έχει να κάνει με γεγονότα που ζούμε αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι οι Μιλήσιοι ιδρύουν την Οδυσσό στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, το ότι φτάνουν μέχρι τη Χερσόνησο της Κρυμαίας, δηλαδή μόνο να σκεφτούμε όλοι ότι είναι περιοχές οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του ελληνισμού, δηλαδή πραγματικά μετράει αιώνες. Να πει κανείς για την Κολχίδα, τη Γεωργία, την Αβχαζία, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφεται.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε κύριε Χουζούρη, είναι καθοριστική η παρουσία του ελληνισμού στα μέρη αυτά. Άναψε, πραγματικά άναψε τα φώτα του πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Σε περιοχές που ήταν πλήρως το σκότος πραγματικά του πολιτισμού. Υπήρχε σκοτάδι πολιτιστικό και εκεί οι Έλληνες άναψαν τα φώτα. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και γι' αυτό παρέμειναν επί εκατοντάδες αιώνες εκεί. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε ο ελληνισμός όταν εγκατέλειψε τις λεγόμενες αλυσμόνητες πατρίδες. Και βλέπετε οι Τούρκοι τι κάνουν, πήραν αυτά, τώρα διεκδικούν το μισό Αιγαίο, μετά θα διεκδικήσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, μετά θα προχωρήσουν για δυτικά.
1: Κύριε καθηγητά, είναι αφορμές πραγματικά. Οι αφορμές για συζήτηση είναι πάρα πολλές. Θέλω όμως να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχουμε, αφού κάνουμε ένα πολύ μικρό τελευταίο διάλειμμα, να μείνουμε λίγο στον δεύτερο αποικισμό και να δούμε λίγο πώς επηρεάζει την Ιωνία και τις Ιωνικές πόλεις.

0: Ιωνία, μυθολογία, πρώτος και δεύτερος επικισμός, το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Πανασσός, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος. Κύριε καθηγητά, είμαστε λοιπόν στον δεύτερο απικισμό. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για την περιοχή της Ιωνίας, έτσι, πώς επηρεάζεται από τον δεύτερο απικισμό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και εμείς σήμερα να συμπυκνώσουμε πάρα πολλά πράγματα σε μία εκπομπή, γιατί όπως είπατε εδώ μιλάμε για πολιτισμό και είναι πολλές οι πτυχές του πολιτισμού. Είναι η θρησκεία, πολιτική, παιδεία, κοινωνία, οικονομία, εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και πολύ σωστά το λέτε, και ποικίλες οι μορφές του πολιτισμού. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι η άνετη ζωή που ζούσαν αυτές οι πόλεις, ναι, η ελληνική διαβίωση δηλαδή που είχαν οι Έλληνες και όλες αυτές οι πόλεις της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας όπως λέμε, οδήγησαν πραγματικά τους κατοίκους αυτής της εποχής να αρχίζουν να σκέφτονται πολύ βαθύτερα ζητήματα, όπως είναι πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, και επομένως άρχισε να δημιουργείται το σπέρμα της φιλοσοφίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η φιλοσοφία αλλά και η επιστήμη, η συστηματική επιστήμη, αρχίζει στην Ιωνία. Την ίδια εποχή άλλωστε αρχίζει και στρέφεται ο κόσμος περισσότερο στην έκφραση των συναισθημάτων. Έχουμε δηλαδή τους ποιητές από το έπος να στρέφονται στην λυρική ποίηση. Έχουμε ανθρώπους που εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί για πρώτη φορά ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο αυτής της ζωής και, και του πολιτισμού. Μάλιστα. Επίσης και η τέχνη.
0: Ναι.
1: Στην αρχή
0: επηρεάζεται
1: από την Ανατολή, ναι, μιλάμε για Ανατολίζουσα περίοδο, αλλά αργότερα, ναι, από αυτά τα δικά της χαρακτηριστικά, και η τέχνη αυτή είναι αξεπέραστη. Όπως που οδηγείται στον 5ο αιώνα, 4ο και 5ο αιώνα, στην κλασική της εποχή, είναι πραγματικά αξεπέραστη η τέχνη αυτή. Όλοι αρχίζουν και μιμούνται αυτή την τέχνη. Οι ρυθμοί που εμφανίστηκαν, ο Ιωνικός και ο Δωρικός, ήταν αυτοί οι οποίοι κατά κυρίαρχο λόγο εμφανίζονται στην ναοδομία, στην δόμηση ναών δηλαδή,
0: ναι,
1: και βεβαίως έχουμε και τα πρώτα γάλματα, στην αρχή κάπως άτεχνα, οι κούροι και οι κούρες, αργότερα οδηγούνται στον περίφημο Ερμή του Πραξιτέλη και σε όλες τις υπόλοιπες, σε όλες τις υπόλοιπες σημαντικές δημιουργίες, όπου εκεί φαίνεται ότι η ύλη δαμάζεται από το πνεύμα, ότι υπάρχει απελευθέρωση της κίνησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης πια σκέψεως και μιας άλλης εξελίξεως από την ποίηση στον πεζό λόγο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να κινηθούμε από την ποίηση στον πεζό λόγο. Ο πεζός λόγος απαιτεί, όπως ξέρετε, μια κυριαρχία και βεβαίως μια συγκρότηση πολύ πιο βασικότερη και δυναμικότερη από ότι στην ποίηση που όλα είναι πιο ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο 5ος αιώνας μέχρι τον 5ο αιώνα κυριαρχούμε με την ποίηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τραγωδία είναι όλη βέβαια κυριαρχή της, τον 5ο αιώνα η τραγωδία. Από τον 5ο αιώνα και μετά, ναι, ιδίως προς τον 4ο, αρχίζει και γίνεται μια στροφή προς τον πεζό λόγο. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη της σκέψης των ανθρώπων από το συμβολικό τρόπο σκέψης σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης δίνεται μέσα οπωσδήποτε από την ανάπτυξη του πεζού λόγου και βεβαίως που ήταν αποτέλεσμα της δημοκρατίας και της σοφιστικής, της τελευταίας κίνησης θα λέγαμε, της φιλοσοφίας, που έδωσε μια τεράστια όθηση πνευματικής αναγέννησης στην Ελλάδα και γενικά στην ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο δεύτερος απικισμός με τα αποτελέσματά του αυτά, ναι, ήταν αυτός που οδήγησε σε μια ανάπτυξη όλων των ειδών, αλλά ακόμα και του εμπορίου. Γιατί του εμπορίου? Γιατί δημιούργησε ένα νέο μέσο συναλλαγής, το νόμισμα. Και το νόμισμα είναι και αυτό μια ελληνική κατάκτηση. Αυτό λοιπόν το νόμισμα ήταν αυτό το μέσο συναλλαγής, το οποίο έδωσε τεράστια όθηση στο εμπόριο.
0: Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, κύριε καθηγητά, αυτές οι πόλεις-κράτη που δημιουργήθηκαν με τον δεύτερο απικισμό, είναι σαν να ξεπερνούν τη Μητρόπολη τελικά. Όπως μας περιγράφεται τώρα τον πολιτισμό εκεί στην περιοχή και τις διάφορες έτσι εκφάνσεις του. Αυτό καταλαβαίνουμε, είναι έτσι?
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Το ξεπέρασαν με εξαίρεση ίσως στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί το 509 εκεί ο Κλισθένης εμφανίζει τη δημοκρατία, το πολίτευμα, το οποίο είναι το ανώτερο από πολιτική, πολιτιστική άποψη και οικονομική ακόμα και κοινωνική, εμφανίζει ένα πολίτευμα το οποίο δίνει μια νέα όθηση γενικά στις κοινωνίες και στην Αθήνα περισσότερο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δημοκρατία είναι και το φυτώριο της σκέψεως. Αν υπήρχε κλασική Αθήνα, αυτό οφείλεται στον τρόπο οργάνωσής της, δηλαδή στην ελευθερία της εκφράσεως με άλλα λόγια. Και εκεί βρήκαν καταφύγιο τελικά και οι σοφιστές. Όταν κατέπεσε η δημοκρατία, τότε εκδιώχθηκαν και κυνηγήθηκαν και οι σοφιστές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι η σκέψη, για να το επανατοποθετήσουμε, η σκέψη και η επιστήμη ξεκινάει από την Ιωνία. Αυτή ήταν το κέντρο από το οποίο ξεκίνησε η αναζήτηση γενικά της αλήθειας που περιβάλλει τον κόσμο, την ανθρωπότητα και βεβαίως τις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να πούμε, αναφερθήκατε κύριε καθηγητά στον Όμηρο και την επική ποίηση, μιλήσατε για την γέννηση της επιστήμης και μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Θαλίτο Μιλίσιο, τον Αναξίμανδρο, τον Ξενοφάνη, τον Αναξιμένη, τον Ηρόδοτο, τον Αναξαγόρα, τον Εκατέο, τον Μιλίσιο.
1: Όλη τη χωρία των μεγάλων διανοητών. Των μεγάλων διανοητών. Είναι η λεγόμενη φυσική φιλόσοφη αυτή, το πρώτο στάδιο της φιλοσοφίας. Μετά ακολούθησε ο Σοκράτης, ξέρετε, και αυτό στην αρχή ήταν φυσικός φιλόσοφος στην αρχή. Μετά προχώρησε βέβαια στις σχέσεις γενικά των ανθρώπων στην ηθική φιλοσοφία. Όρισε τις αρετές και την έννοια των ηθικών αρετών ο Σοκράτης, μεγάλη βέβαια προσωπικότητα και μεγάλο σταθμό στην ιστορία της σκέψεως, πολεμώντας τους σοφιστές, οι οποίοι περισσότερο ενδιαφέρονταν για το ιδανικό, για το μορφωτικό ιδεώδες, για το πώς θα κάνουν ένα πολιτικό άνθρωπο. Να του δώσουν τα εφόδια για να μπορεί να σταθεί στην πόλη. Οι σοφιστές ήταν σε στενή σύνδεση με τη δημοκρατία της Αθήνας, με τον πολιτικό στίβο. Έτσι, με την δυνατότητα που είχε ο άνθρωπος να διακριθεί και στον πολιτικό στίβο, αλλά και στα δικαστήρια. Με την αύξηση της ρητορικής και την ανάπτυξη της ρητορικής. Αλλά οπωσδήποτε μεγάλος θα παραμένει, οπωσδήποτε μεγάλο κέντρο της φιλοσοφίας θα παραμένει βέβαια ο Σοκράτης.
0: Πάντως σημείωσα κάτι που είπατε, ότι επειδή ουσιαστικά έλυσαν τα καθημερινά βιωτικά προβλήματα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, με την ανάπτυξη του πολιτισμού, με την ανάπτυξη των τεχνών κλπ, με την ανάπτυξη του εμπορίου, της οικονομίας, στη συνέχεια προχώρησαν σε αυτά τα βαθύτερα ζητήματα που αφορούν πάντα τον άνθρωπο. Ήταν προϋπόθεση του.
1: Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Πρώτα είχαν ένα ειρηνικό βίο, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, χωρίς πολέμους, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτός ο ειρηνικός βίος έδωσε τη δυνατότητα μιας ευμάρειας κοινωνικής και οικονομικής, με αποτέλεσμα να στραφούν στα άλλα προβλήματα τα οποία τους βασάνισαν και τους απασχολούσαν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και οι ίδιοι ανήσυχοι σε κάθε άποψη, ανήσυχα πνεύματα για να μπορούν να ασχοληθούν με όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πια για ολόκληρη την ανθρωπότητα η σκέψη αυτών των αιώνων φιλοσόφων. Και θα έπρεπε η Ελλάδα, να ασκώντας μια πολιτιστική πολιτική, την οποία δεν έχει βέβαια, να είχε φροντίσει μέσω της Ευρώπης, που περί άλλα της βάζει, να είχε προβάλει ή αντιπροβάλει στην κόκκινη πατρίδα του Ερντογάν την πατρίδα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Την πατρίδα της σκέψης και της επιστήμης, που είναι η Ιωνία. Και κάθε χρόνο σε όλες τις ιωνικές πόλεις η Ελλάδα να προσκαλεί τους Ευρωπαίους φιλοσόφους εκεί να μιλούν. Τότε ο Ερντογάν που διεκδικεί το Αιγαίο θα βρεθεί πίσω από την Ιωνία. Αλλά αυτή μια απλή σκέψη δεν μπορεί να γίνει, φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στους Έλληνες πολιτικούς.
0: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουζούρη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε. Yeah. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κωνσταντινόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέα και πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Πανασός. Ιωνία, μυθολογία. Α και Β πικισμούς ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών στα Βασικά Προϊόντα ζητεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα παραταθεί για ακόμη 2 μήνες το πλαφόν στις τιμές. Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον μήνα Μάιο. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Απομακρύνονται οι παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες στη Χαλκιδική. Αυξάνονται οι επικυρώσεις εισιτηρίων στο μετρό, στον ηλεκτρικό και το τραμ. Εκδηλώσεις μνήμης στο Δίστομο για τη σφαγή του 1944. 26 κίτρινα κτίρια, κανένα κόκκινο έως σήμερα, μετά τις αυτοψίες στην Βόρεια Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντίπεινα του Ιράν και απειλές κατά χωρών του κόλπου μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπά Εμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Μία εκπομπή στην οποία θα μοιραζόμαστε ακούσματα από την οινολογία της Εκκλησίας μας με αναφορές σε διάφορα γεγονότα που προβάλλει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο της. Η Βυζαντινή Υμνογραφία, πέρα από την όποια αξία της, είναι κυρίως τέχνη λειτουργική, η οποία εκφράζεται πάντοτε με το λόγο και το μέλος, δηλαδή την ποίηση και τη μουσική, τη Βυζαντινή μουσική. Ίσως σε κανένα άλλο είδος ποίησης δεν έχουμε τόσο στενό σύνδεσμο μεταξύ λόγου και μέλους. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η υμνογραφία δεν μπορεί να δείξει το βαθύτερο κάλος και το περιεχόμενό της δίχως τη μουσική. Μία μουσική που αποτελεί κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής. Η Βυζαντινή μουσική, όντας πνευματικός καρπός του συνεχιζόμενου αδιάλειπτα ελληνικού πολιτισμού και κατά τη χιλιόχρονη ακμή του Βυζαντίου, διασώζει μέσα στη δημιουργική και την ακουστική παράδοση τα περισσότερα στοιχεία γνησιότητας και αυθεντικότητας. Μέσα της βρίσκουμε από απόψεως μουσικής την ελληνική και εθνική μας ταυτότητα. Είναι κατά την άποψη του Παπαδιαμάντη τόσο ελληνική όσο πρέπει να είναι. Θα ξεκινήσουμε τα ακούσματά μας με ένα στίχο από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια, το Ψαλό το Θεό μου σε μέλος του Μανουήλ του Χρυσάφου και σε σύντμηση του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Ιωσιφίδης από την Συνοδεία της Αδελφότητος

Από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε στίχο από τα Μέγιστα Νιξαντάρια, Ψαλό το Θεό μου, του Μανουήλ του Χρυσάφου του Παλαιού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών του Γεωργίου Ρησίου, σε ήχο Τέταρτο Άγια. Ψάλι, η χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασίβουλου Στανίδη.

Από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλου στα Νίτσα ακούσαμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλο Λόγων Αγαθών και σε μέλος Γεωργίου του Ρησίου, μια συναυλία που δόθηκε στις Βρυξέλλες το 1977. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Μεγαλινάριο από τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε μέλος Αργό. Ψάλλει ο ιερομόναχος πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας.

Ακούσαμε από τον πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα το άλαλα τα χείλη των ασεβών. Στη συνέχεια, από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο, θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Ακούσαμε από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, το δοξαστικό της Κυριακής των Πατέρων, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις, σε ήχο πρώτο δίφωνο, από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πασχάλη Μάνο.

Από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο, ακούσαμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις σε ήχο πρώτο δίφωνο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις τρεις τάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη.

Από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε τις στάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος. Στη συνέχεια και τελειώνοντας την εκπομπή θα ακούσουμε έναν καλοφωνικό ιρμό σε μελοποίηση του Πέτρου του Μπερεκέτη. «Χαίρε πύλη Κυρίου, ήχος πλάγιος του πρώτου». Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Χαρίλαος Σταλιαδόρος.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

Δόγμα και ζωή. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τετάρτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στα περιδόγματος λοιπόν έχουμε ξεκινήσει με τις αντιτριαδικές αιρέσεις, πολύ σημαντικές, που ταλάνισαν για πολύ καιρό την Εκκλησία και που οι αιρέσεις αυτές και οι Οικουμενικές Σύνοδοι μας δώσανε αυτό που λέμε σήμερα δόγμα. Κοντά μας είναι στην αρχή της εκπομπής μας ο πατήρ Χριστοφόρος Νταλοΐζιο, ο οποίος είναι κάτι σαν σύμβουλος εκπαίδευσης, επιθεωρητής λέγεται, του Ορθοδόξου Θρησκευτικού Μαθήματος στα κρατικά γαλλόφωνα σχολεία του Βελγίου, στο Υπουργείο Παιδείας λέει του Βελγίου, καθηγητής, διευθυντής στο Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος της Βρυξέλλες και διδάσκει βέβαια ως καθηγητής Ορθόδοξη Θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης, ερευνητής, αρχισυντάκτης του θεολογικού περιοδικού Messenger Orthodox και όχι μόνο. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Πατέρα Χριστοφόρε, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ αγαπητή Παναγλή για αυτή την ευκαιρία συνάντησης εκ νέου πάνω σε θέματα δογματικής και ζωής. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος της εκπομπής «Δόγμα και ζωή», διότι πραγματικά δεν μπορούμε να εννοήσουμε δογματικές αλήθειες της πίστεως μας χωρίς να τις συνδέουμε με την ζωή, με την εν Χριστώ ζωή, με την πίστη μας. Το δόγμα και η δογματική δεν είναι ποτέ αφηρημένες έννοιες, αλλά πρέπει να σχετίζονται πάντοτε με την εμπειρία ζωής και πίστης. Τις περασμένες εβδομάδες είχαμε αναπτύξει κάποια θέματα περί τριαδολογίας, διότι όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, οι διαμάχες σχετικά με την τριαδολογία, δηλαδή με την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, διήρκησαν πάρα πολλούς αιώνες, όχι μόνο χρόνια αλλά πραγματικά αιώνες, για έναν και κύριο λόγο. Μιλάμε για έννοιες οι οποίες ξεπερνάνε κατά πάρα πολύ την δυνατότητα του ανθρώπινου μυαλού. Η δική μας ανθρώπινη σύλληψη δεν μπορεί να συγκρατήσει και να εμβαθύνει και να εξαντλήσει, θα έλεγα, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν ανά τους αιώνες και σε όλες τις κουλτούρες όπου ο χριστιανισμός ενσωματώθηκε, ενσαρκώθηκε, είδαμε δυσκολίες στην έκφραση της σχέσης μας με τον Τριαδικό Θεό. Όπως το αναπτύξαμε αρκετές φορές, βασική αντίληψη για μας τους Ορθοδόξους είναι η διαχώρηση, η διάκριση μεταξύ θεολογίας, ενδοτριαδικής θεολογίας θα έλεγα, και οικονομίας, όπως το λέμε, δηλαδή σχέση της Αγίας Τριάδος με τον κτιστό κόσμο. Μέσα στο σύμπαν και μέσα στην εμπειρία της ανθρωπότητας, η Αγία Τριάδα εμφανίζεται σε μας, αυτό αποκαλύπτεται όπως το λέμε θεολογικά, πάντοτε τριαδικά. Δηλαδή δεν είναι ποτέ, δεν αποστασιοποιείται ποτέ ο Υιός από το Άγιο Πνεύμα και από τον Πατέρα. Πάντοτε όταν αναφέρουμε τον Υιό, μας έρχεται αμέσως μας φανερώνεται και το Πνεύμα ή μας φανερώνεται και ο Πατέρας. Ο κύριος αιώνας αυτών των συζητήσεων και διαμάχων περί τριαδολογίας υπήρξε ο τέταρτος αιώνας. Είναι πραγματικά ένας αιώνας που ιστορικά παίχθηκαν πάρα πολλά σε αυτόν τον αιώνα, για ιστορικούς λόγους κυρίως. Επειδή ο χριστιανισμός μέχρι τις αρχές του 4ου αιώνα ήταν απαγορευμένος μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την επισημοποίηση, θα έλεγα, του χριστιανισμού σαν θρησκεία, μπόρεσε ο χριστιανισμός να έχει δημόσιο λόγο, και με τον δημόσιο λόγο ήρθαν και οι δημόσιες διαμάχες. Υπήρξαν και, πάλι, και πριν τον 4ο αιώνα βέβαια πολλές συζητήσεις θεολογικές, πολλές δυσκολίες στους διαλόγους, διαμάχες όπως λέγαμε, αλλά ο τέταρτος είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός αιώνας για αυτόν τον λόγο. Επειδή οι διαμάχες και οι συζητήσεις έγιναν πιο δημόσια. Μιλήσαμε νομίζω τις προηγούμενες εβδομάδες για την δυσκολία της, του αριανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή της ομοουσιότητας, του ομοουσίου, του πατρός και του Υιού. Όπως το ομολογούμε, αυτό το διδαχθήκαμε από τον Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα, ο Υιός είναι ομοούσιος το πατρί. Δηλαδή έχει μία ουσία με τον πατέρα, την ίδια φύση με τον πατέρα. Δεν υπήρξε στιγμή, με όποια έννοια και αν εννοήσουμε την λέξη στιγμή, δεν υπήρξε στιγμή που ο πατέρας ήταν μόνος. Και μέσα στις δεκαετίες που επικολούθησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325, ο αριανισμός πήρε άλλες μορφές. Πήρε μορφές ημί αριανισμού και χρειάστηκαν δεκαετίες και χρειάστηκαν πάρα πολλές διδασκαλίες από τους πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως από τους καπαδόκες πατέρες της Εκκλησίας, για να διαχωριστεί η έννοια της ουσίας του Θεού και η έννοια των υποστάσεων.
0: Όταν λέτε μία αριανισμό, τι εννοείτε, πατέρα Χριστόφορε?
1: Η αιρετική, αλλά το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί βέβαια τεχνικά στην δογματική μιλάμε για αιρετικούς, για αυτούς τους αιώνες. Σήμερα η λέξη αιρετικός έχει γίνει σαν προσβολή όταν μιλάμε, και δεν είναι πάντοτε πρέπουσα λέξη, αλλά τεχνικά στην δογματική μιλάμε για αιρετικούς. Οι αιρετικές διδασκαλίες μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 προσπάθησαν να αφομοιώσουν τον αριανισμό μέσα στα πλαίσια της πίστεως της Νικαίας. Θέλησαν να πούνε, ναι μεν ο πατήρ και ο Υιός είναι συναίδια πρόσωπα, δηλαδή ότι αιώνια υπάρχουν, προϋπάρχουν τόσο ο ένας ο πατήρ όσο και ο Υιός, αλλά είναι σχεδόν ομοούσια πρόσωπα, δεν είναι ακριβώς ομοούσια, και προσπάθησαν με κάποιες περιφράσεις να σμικρύνουν το μυστήριο της ομοσιότητας του Πατρός και του Υιού. Για την πίστη της Νικαίας, μέσα στην διδασκαλία του Αγίου Αθανασίου, του Μεγάλου και πολλών υπολείπων πατέρων της Εκκλησίας, είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο Πατήρ και ο Υιός έχουν μία ουσία. Ο Θεός είναι ένας και το ένας μέσα στον Θεό είναι η ουσία Του, και φανερώνεται σε μας. Και όταν φανερώνεται σε μας ο Θεός, έχουμε την χάρη στην αυτοαποκάλυψή Του. Μας αυτοαποκαλύπτεται σαν Υιός, Πατέρας και Πνεύμα, σαν πραγματικές τρεις υποστάσεις, δηλαδή τρία πρόσωπα, αλλά που είναι πάντοτε ένα, πάντοτε μία ουσία. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ουσίας, της έννοιας της ουσίας και της έννοιας των υποστάσεων, ήταν θα έλεγα σαν εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε θεολογικά μέσα στις δεκαετίες του 4ου αιώνα, και που μας δίνουν την δυνατότητα να εκφράσουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος με τρόπο σαφές, ειδικά στην ελληνική και στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Εδώ πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση. Φιλοσοφικά, γλωσσικά, μιλούμε στην Ορθόδοξη Θεολογία κυρίως με έννοιες της ελληνικής γλώσσας. Για να πούμε την ίδια πίστη μέσα σε άλλες γλωσσικές συνάφειες είναι πάρα πολύ δύσκολο, και δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αν αυτό που εκφράζεται γλωσσικά σε άλλες κουλτούρες ταιριάζει και συμβιβάζεται με την πίστη της Εκκλησίας που εκφράστηκε από τους πατέρες, κυρίως στην ελληνική γλώσσα και εν μέρη και στη λατινική.
0: Αυτές είναι οι παγίδες και οι δυσκολίες της μεταφράσεως, έτσι, που οδηγούν πολλές φορές σε αιρετικές καταστάσεις και παρεξήγηση, αυτό που λέγατε.
1: Σε παρεξηγήσεις, ναι, και μάλλον ναι, σε καταστάσεις που δεν είναι συμβιβάσιμες με την πίστη της Εκκλησίας. Αλλά αυτό που εννοώ σαν έλεγχο της έκφρασης σε άλλες γλωσσικές συνάφειες είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στην θεολογία της Ιεραποστολής. Σαν χριστιανοί έχουμε ως κύρια αποστολή, θα έλεγα, την μαρτυρία της πίστεώς μας μέσα στον κόσμο που ζούμε. Και αυτή η μαρτυρία πρέπει να φτάσει εις πάντα τα έθνη, όπως μας το διδάσκει και μας προτρέπει ο ίδιος ο Αναστάς Κύριος. Αλλά για να κηρύξουμε τον Χριστό και την Ανάστασή Του σε όλα τα έθνη, θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση να εκφράσουμε αυτή την ελπίδα και το μήνυμα της Αναστάσεως σε όλες τις γλώσσες. Όλες οι γλώσσες όμως δεν είναι πάντοτε γνωστές σε μας για να εκφράζουμε την πίστη, την Ορθόδοξη με τρόπο δέξιο, επιδέξιο. Και η δυσκολία μάλλον πολλών αιρέσεων μέσα στον 4ο και 5ο αιώνα, και αυτό το βλέπουμε όταν κοιτάζουμε γεωγραφικά που εστιάστηκαν οι δυσκολίες με τους διαλόγους αυτούς, γεωγραφικά εστιάζονται στα όρια, τα γεωγραφικά της ελληνικής γλώσσας ή της λατινικής. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε, ειδικά στις ευρωπαϊκές γλώσσες, την έννοια της υποστάσεως και της ουσίας, για να καταλάβουμε καλά το τι εξέφρασαν οι πατέρες τον 4ο και τον 5ο αιώνα σχετικά με το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και τι εξέφρασαν για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι πραγματικά, ο καθένας είναι υπόσταση από μόνος του, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς δεν τους διαχωρίζουμε ποτέ ως προς την ουσία, είναι πάντοτε ενωμένοι, αν θέλετε, και είναι ένας Θεός, αλλά τα τρία πρόσωπα έχουν την δική τους ιδιαιτερότητα, αν μπορώ να πω, και ο Πατήρ και ο Υιός, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της Νικαίας, είναι ομοούσια πρόσωπα και αλλά δύο υποστάσεις. Το Άγιο Πνεύμα στα τέλη του 4ου αιώνα αμφισβητήθηκε από άλλες αιρετικές ομάδες που προσπάθησαν να μη ομολογήσουν την θεότητα και την ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό.
0: Είναι το πιο δύσκολο να εξηγηστεί, έτσι, Πατέρα Χριστόφορε.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι όπως μάλλον θα το έχουμε πει, η πίστη μας είναι ότι, βέβαια, η Αγία Τριάδα αυτοαποκαλύπτεται στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, αλλά έχουμε μία πρόσβαση στην Αγία Τριάδα ειδικά δια του προσώπου του ενσαρκωμένου λόγου. Ο Υιός, επειδή έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος, μας έγινε κατά κάποιον τρόπο πολύ προσιτός, πολύ οικείος, όπως το λένε και οι Απόστολοι μες στις επιστολές τους και στα διηγήματα που μας διδάχθηκαν στην Καινή Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα δεν έλαβε ποτέ σάρκα, δεν έγινε ποτέ κάτι υλικό. Αλλά αυτό δεν πάει αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά μία υπόσταση θεϊκή. Και η υπόσταση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Καινή Διαθήκη, σε μερικές στιγμές βλέπουμε ότι μιλάει στον ενικό, στο πρώτο πρόσωπο του ενικού, και λέει «εγώ». Έχουμε κάποια χωρία, όπως τις Πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, στίχος 2ος, έχουμε το Άγιο Πνεύμα που μιλάει και λέει «αφορήσατε μη τον Βαρνάβαν και τον Σάβλον, για ένα έργο για τους οποίους εγώ τους εξέλεξα». Μιλάει το Άγιο Πνεύμα και λέει «εγώ». αυτό το βλέπουμε και σε άλλα σημεία βέβαια της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε δηλαδή την διακριτική μεν αλλά πραγματική φανέρωση της υποστάσεως του Αγίου Πνεύματος.
0: Το ότι υπάρχει Θεός όλοι το δέχονται, έτσι. Θεός, όλοι οι πολιτισμοί πιστεύουν σε Θεό. Το ότι υπάρχει ο Λόγος σαρκώθηκε και είναι αποδεδειγμένο. Στο Άγιο Πνεύμα εδώ πέρα και το ότι

0: Λέτε, το ότι ο Θεός είναι πατέρας όλων μας και ότι ο Θεός είναι πατέρας είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά αντιληπτό σε πολλούς. Για το Άγιο Πνεύμα, αυτό που είναι αρκετά σημαντικό μέσα στην θεολογία μας είναι ότι φανερώνεται ως η δύναμη του Θεού που μας οθεί προς τον Πατέρα και μας κάνει εντός εισαγωγικών Χριστούς, δηλαδή μας κάνει να είμαστε σαν τον Υιό, τέκνα του Θεού και Πατρός. Όταν ονομάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό Χριστό, η έννοια της χρήσεως, δηλαδή ο Χριστός είναι μετοχή του ρήματος χρείο. Χριστός σημαίνει ότι είναι Χριστός από κάποιον. Ποιος τον χρεί τον Υιό? Ο Πατέρας χρεί τον Υιό. Και ποιο είναι το χρήσμα? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το προαιώνιο χρήσμα του Χριστού δεν είναι κτιστή υπόσταση, είναι το ίδιο το Πνεύμα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα προαιώνια και πριν κάθε δυνατότητα αντίληψης από μας, είναι πάντοτε τρία και ένα ταυτόχρονα.
1: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη Βλαχάβα, τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογικής Θεσσαλονίκης. Για το ίδιο θέμα, πατέρα Χρήστο, τι έχετε να μας πείτε? Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
2: Κοιτάξτε, το θέμα της θεότητας του Αγίου Πνεύματος αμφισβητήθηκε κατά την διάρκεια του 3ου-4ου αιώνα, οπότε αυτή η αμφισβήτηση της θεότητας του Αγίου Πνεύματος σήμαινε ασφαλώς αμφισβήτηση του Τριαδικού Ορθοδόξου δόγματος. Θα ήθελα να προσθέσω έτσι προς ενημέρωση κυρίως όσων μας ακούνε ότι στην αρχαία Εκκλησία είχαμε τρεις βασικές ομάδες που αμφισβητούσαν τη θεότητα του προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Ήταν κατά βάση η αίρεση του μοναρχιανισμού που ήδη έχουμε μιλήσει, που αμφισβητούσαν την υποστατική ύπαρξη εντελώς και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά τον 4ο αιώνα σαφέστατα ο αριανισμός, ο Άριος αμφισβητεί τη θεότητα του Υιού, αλλά κατ' επέκταση αμφισβητεί και τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Ως Κύριοι όμως πνευματομάχοι θα αναδειχθούν στην πορεία από την πρώτη προς την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, οι λεγόμενοι Μακεδονιανοί γύρω από τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεω στον Μακεδόνιο, που ανήκει στην κατηγορία των ομοιουσιανών, δηλαδή σε μια ομάδα μετριοπαθών, ας το πούμε έτσι, αριανών, οι οποίοι ενώ αναγνωρίζουν τη θεότητα του Υιού, κατανοούν ότι πραγματικά ο Υιός, ο οποίος ενσαρκώθηκε, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, Θεός αληθινός. Όταν όμως έρχονται στο ερώτημα του Αγίου Πνεύματος, εκεί σηκώνουν τα χέρια και λένε δεν κατανοούμε τι είναι αυτό το πνεύμα, το θεωρούν ως μία αγγελοειδή δύναμη, έναν αγγελοειδές κτίσμα. Αυτή ήταν και η ορολογία που χρησιμοποιούσαν μπροστά σε αυτή την αδυναμία της κατανοήσεως του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, και το ενέτασαν το Άγιο Πνεύμα στα κτιστά όντα, κυρίως στα αγγελοειδή πνεύματα, ένα πνεύμα του Θεού ισότιμο, ισάξιο με τους αγγέλους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι για τους Μακεδονιανούς πνευματομάχους το Άγιο Πνεύμα Θεός, και έχουμε μαζί με αυτούς και μια άλλη ομάδα εστιασμένη κυρίως στην Αίγυπτο, για την οποία μας ενημερώνει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι η λεγόμενη τροπική πνευματομάχη. Αυτή, βλέπετε, ο όρος πνευματομάχος δηλώνει αυτούς οι οποίοι μάχονται την θεότητα, δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος. οι Μακεδονιανοί στην Κωνσταντινούπολη, οι τροπικοί πνευματομάχοι στην Αλεξάνδρεια. Υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, είναι συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ αυτών των δύο ερετικών ομάδων.

0: ομάδων, ταυτίζονται, ας το πούμε έτσι, ως προς την θέση που έχουν ως προς το Άγιο Πνεύμα. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αδύνατο να κατανοήσουμε το τι είναι το Άγιο Πνεύμα, και επειδή δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, το υποτάσσουμε στην κατηγορία των κτιστών δημιουργημάτων του Θεού. Και οι πνευματομάχοι της Αιγύπτου, λεγόμενοι τροπικοί, χαρακτηρίζονται έτσι γιατί έχουν δικούς τους τρόπους, θα μας πει ο Μέγας Αθανάσιος, με τους οποίους ερμηνεύουν τα χωρία της Αγίας Γραφής. Οι δικοί τους τρόποι αυτοί ιδιαίτερης ερμηνείας συγκεκριμένων χωρίων οδηγεί στο να τους αποκαλεί ο Μέγας Αθανάσιος ως τροπικούς πνευματομάχους. Το κοινό σε όλους αυτούς είναι ότι αναφέρονται στο σχήμα υποταγής του Οριγένη, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, και θεωρούν ότι εξωθούν το σχήμα του, ότι βασίζονται, θα μας πει και ο κυρίως ο Επιφάνιος Σαλαμίνος θα μας ενημερώσει γι' αυτό, ότι αυτοί όλοι οι πνευματομάχοι βασίζονται στον Οριγένη και εξωθούν στα άκρα το σχήμα της υποταγής του Οριγένους, ώστε να θεωρήσουν ότι το Άγιο Πνεύμα, υποτασσόμενο στον Υιό, σε τελική ανάλυση υποπίπτει στο να είναι ένα αγγελοειδές κτίσμα. Το χωρίο που χρησιμοποιούσαν κυρίως αυτή είναι από την Παλιά Διαθήκη, από το Αμός 4:13, «Ιδού εγώ στερεών βροντίν και κτίζων πνεύμα». Αυτή η φράση, το «κτίζων πνεύμα», σημαίνει για αυτούς και για τους Μακεδονιανούς και για τους τροπικούς της Αιγύπτου ότι αναφέρεται στην κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος, και το θεωρούν αυτό το χωρίο ως το πιο βασικό βιβλικό χωρίο για να να υποβιβάσουν το Άγιο Πνεύμα στην κατηγορία των κτισμάτων. Ενεργούν κατά βάση με τον ίδιο τρόπο που ενεργούσαν και οι πρώτοι Αριανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το χωρίο παροιμιών 8:22, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», για να πούν ότι να, εδώ ο ίδιος ο λόγος μιλάει, «Κύριος έκτισέ με», Κύριος ο Θεός ομολογεί την κτιστότητά του. Είναι τα βασικά χωρία τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο, βάζει και με άλλα χωρία βέβαια εννοείται, σε αυτή την περίοδο του 4ου αιώνα, με τα οποία οι Αριανοί σε πρώτη βάση θεωρούν τον Υιό κτίσμα και ψάχνουν να βρουν βιβλική θεμελίωση, και στη συνέχεια προς τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο οι πνευματομάχοι, χρησιμοποιώντας το Αμός 4:13, «Ιδού εγώ στερεών βροντίν και κτίζων πνεύμα», χρησιμοποιούν αυτό το χωρίο για να κρυφτούν στις κακοδοξίες τους που έχουν απέναντι στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η συγκεκριμένη δηλαδή ερμηνευτική προσέγγιση είναι μια ερμηνευτική προσέγγιση που επικρίνεται από τον Μέγα Αθανάσιο, λέγοντάς τους ότι απομονώνουν το συγκεκριμένο ή και άλλα χωρία, υπάρχουν και άλλα χωρία βέβαια που χρησιμοποιούν από τον λιμώνα της Αγίας Γραφής, και λένε ότι είναι ένας ιδιαίτερος προσωπικός τρόπος ερμηνείας αυτών των χωρίων, και το συγκεκριμένο σε αυτές τις ομάδες ποιο ήτανε, ότι είχαν μια προσωπική ερμηνεία αποκομμένη από την παράδοση, αλλά αποκομμένη και από το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και τους λέει εκεί ο Μέγας Αθανάσιος απέναντι στους πνευματομάχους, μας άφησε ο Μέγας Αθανάσιος 4 πολύ όμορφες επιστολές, τις προσεραπείωνα επιστολές, όπου υπερασπίζεται εκεί την θεότητα του Αγίου Πνεύματος απέναντι στους πνευματομάχους τροπικούς. Τους λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι κάνετε ένα λάθος, ότι εσείς απομονώνετε συγκεκριμένα χωρία και τα ερμηνεύετε κατά το δοκούν.
1: Αυτός είναι ο κανόνας τους στα αιρετικά, η απομόνωση...
0: Ακριβώς, έπρεπε και... να δείτε, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, χρησιμοποιεί αυτό τον όρο του νουν της Αγίας Γραφής. Ποιο είναι το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής, και εκεί να εντάξετε και αυτά τα χωρία για να τα κατανοήσετε. Και λέει, και εκεί ο Μέγας Αθανάσιος θα βρει άλλα πολύ όμορφα χωρία, όπως το χωρίο από την γένεση, όπου λέει εκεί ότι το Άγιο Πνεύμα ερευνά, είναι πάνω στα ύδατα και ζωοποιεί τα ύδατα, το κεφάλαιο 2 νομίζω του βιβλίου της Γένεσης, όπως και το χωρίο 2:10 από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, το Άγιο Πνεύμα που το πνεύμα που ερευνά τα βάθη του Θεού, και βέβαια πολλά άλλα εδάφια τα οποία ενισχύουν την θεότητα του προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης θα μας αφήσει αυτή την όμορφη πραγματεία περί Αγίου Πνεύματος κατά των ακραίων αριανών, των λεγόμενων ευνομιανών, οι οποίοι επίσης θεωρούν το Άγιο Πνεύμα ότι είναι κτίσμα και ότι δεν έχει καμία σχέση στην πράξη της δημιουργίας, είναι αμέτωχο το Άγιο Πνεύμα από την πράξη της δημιουργίας, και εκεί ο Μέγας Βασίλειος θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι το Άγιο Πνεύμα μαζί με τον Υιό είναι και αυτά τα πρόσωπα, συνδημιουργός με τον Θεό Πατέρα της ολάκερης, της κτιστής δημιουργίας. Είναι μια περίοδος η οποία ενεργοποιεί τους μεγάλους πατέρες, όπως είπαμε, κυρίως τον Μέγα Βασίλειο και τον Μέγα Αθανάσιο, να γράψουν για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, και με βάση αυτούς τους πατέρες η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος θα συμπληρώσει τα άρθρα, το άρθρο κυρίως περί Αγίου Πνεύματος, στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας. Ήδη αυτές οι αιρετικές ομάδες θα καταδικαστούν και πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 379 νομίζω στην Αντιόχεια, και κάνα δύο χρόνια, τρία πριν από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όπου η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος συνολικά θα καταδικάσει τους πνευματομάχους όλων των αποχρώσεων και θα μας δώσει εκεί το συγκεκριμένο άρθρο που μιλάει για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και στο Πνεύμα το Άγιον, το Πατρός εκπορευόμενων, ζωοποιών και τα λοιπά, το λαλήσαν διά των προφητών, ώστε να ολοκληρωθεί το τριαδικό δόγμα, το οποίο ξεκίνησε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι το θέμα του Αγίου Πνεύματος, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, αποτελούσε ένα σκάνδαλο για όλους αυτούς τους αιρετικούς που κατά βάση προέρχονται, είναι ομάδες από τον αριανισμό. Η αδυναμία κατανοήσεως, λογικής κατανοήσεως του προσώπου του Αγίου Πνεύματος τους οδηγούσε στο να το συναριθμούν με τα κτίσματα και το να αποσυνδέουν από την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας έτσι αδύνατο και διασπώντας το τριαδικό δόγμα. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι οι τρεις, και ο Γρηγόριος ο Νήστης ασφαλώς, και άλλοι πατέρες αυτή την περίοδο, και ο Κύριλλος ο Ιεροσολύμων με την 17η κατήχηση που αναφέρεται στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, θεολογούν και υπερασπίζονται το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και έτσι ολοκληρώνουν τη διδασκαλία για τον τριαδικό Θεό. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος αποκαλύπτεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ως μία τριάδα ομοούσιων προσώπων, ένας όμως ο Θεός.
1: Μια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έχουμε από ακροατή ερώτηση: ποια είναι η διαφορά του ομοούσιος από το ομοιούσιος, έναν όρο που ήθελαν να καθιερώσουν οι αιρετικοί, το ομοιούσιος, και τον οποίο απέρριψαν οι Ορθόδοξοι. Ποιος θέλει να απαντήσει?
0: Είναι πολύ όμορφη η ερώτηση,
1: Πατέρα Χρήστο.
0: Βέβαια μας εισάγει ερώτηση ακριβώς στην καρδιά του αντιαριανικού αγώνα που έκανε η Εκκλησία. Ξέρετε, θα ήθελα να απαντήσω ως εξής. Η πέτρα του σκανδάλου μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για τους αριανούς όλων των αποχρώσεων, και λέω όλων των αποχρώσεων γιατί με την καταδίκη του Αρίου οι μεταγενέστεροι αριανοί διασπάστηκαν σε διάφορες ομάδες μεταξύ τους, έχοντας ως πιο γνωστές τους ομοίους, τους ανομοίους και τους ομοιουσιανούς. Οι ανώμοι ήταν γύρω από τον Ευνόμιο, τον Αέτιο, αυτοί δεν θέλαν καμία συζήτηση για το θέμα του ομοουσίου, το απέρρεπταν χωρίς να συζητάνε. Έλεγαν ότι ο Υιός είναι εντελώς ανώμοιος με τον πατέρα. Οι όμοιοι προσπαθούσαν να βρούνε μία συμβιβαστική λύση, λέγοντας ότι ο γιος δεν είναι ομοούσιος σε καμιά περίπτωση, απλά έχει μία σχετική ομοιότητα με τον Θεό Πατέρα, σύμφωνα με τις γραφές. Το αφήναν έτσι αόριστα. Οι ομοιουσιανοί ήταν τελικά μία συμπαθητική ομάδα, οι οποίοι προσπαθούσαν να γίνουν πιο ανοιχτοί προς τους Ορθοδόξους, εκεί γύρω στο 360 περίπου. Και από αυτούς θα προκύψουν ένα μέρος από αυτούς θα ενωθούν με την Εκκλησία τελικά, με την Ορθόδοξη Εκκλησία, και ένα άλλο μέρος από αυτούς θα προκύψει η αίρεση των πνευματομάχων τελικά. Η διαφορά είναι ότι το λέει πολύ όμορφο ο Μέγας Αθανάσιος, μεταξύ του όρου ομοούσιος και ομοιούσιος, ένα γιώτα δηλαδή, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι το όμοιος, δεν μπορεί να είναι όρος που περιγράφει ουσίες. Είναι ένας όρος που περιγράφει εξωτερικά σχήματα. Είναι περιγραφικός όρος ομοιοτήτων και σχημάτων. Ένα σχήμα είναι όμοιο με ένα άλλο ενδεχομένο σχήμα. Δεν μπορεί ο όρος ομοιούσιος να αναφέρεται στις ουσίες. Για τη σύγκριση των ουσιών είναι μόνον ο όρος ομοούσιος. Αν ο Υιός είναι ομοούσιος με τον πατέρα, σημαίνει ότι έχει την ίδια θεότητα με τον πατέρα. Το ομοιούσιος δεν μπορεί να περιγράψει μία σχέση ουσιών. Είναι κάτι το εξωτερικό, περιγράφει ποιότητες, ας πούμε, όχι ουσίες. Κάποιος είναι ξανθός για παράδειγμα και είναι ξανθός και ο άλλος. Κάποιος φοράει ένα κόκκινο πουκάμισο, ο άλλος φοράει ένα κόκκινο πουκάμισο. Αλλά αυτά όμως είναι εξωτερικά στοιχεία, δεν περιγράφουν την ανθρώπινη φύση, ας το πούμε έτσι. Για να περιγραφεί η φύση, η ουσία, απαιτείται ο όρος ουσία, ο όρος ομοούσιος. Γι' αυτό και δεν κάνανε πίσω οι πατέρες της Εκκλησίας μας τότε στο να συζητήσουν το θέμα του ομοουσίου, ειδικά στην περίοδο που ακολουθούσε μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και οι συζητήσεις ήταν πολύ, πολύ έντονες. Και γι' αυτό από την άλλη πλευρά και οι Αριανοί, ενώ έριχναν πάρα πολύ νερό στο κρασί τους από ένα σημείο και μετά, και φτάναν στο σημείο να λένε, μπορούμε να δεχθούμε ότι ο Υιός είναι Θεός, λέγεται Θεός. Βέβαια εννοούσαν αυτοί κατά χάριν Θεός, βέβαια, όχι πραγματικά Θεός, αλλά κρυβότανε πίσω από αυτή τη λέξη ότι και εμείς αναγνωρίζουμε τον Υιό ως Θεό με ένα μικρό θήτα, αν θέλετε. Και τους λέει ο Μέγας Αθανάσιος στο έργο περί συνόδων, δεν αρκεί να λέτε ότι ο Υιός είναι Θεός, γιατί μπορείτε πίσω από το μυαλό σας να έχετε άλλες ερμηνείες. Θέλω να μου πείτε αν δέχεστε ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον πατέρα ή όχι. Και εκεί το αρνόταν με κάθε ένταση. Δεν δεχότανε σε καμιά περίπτωση την έννοια τους ομοουσιότητας του Υιού με τον πατέρα, γιατί καταλάβαιναν ότι αν αποδεχθούν ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον πατέρα, από εκεί και πέρα δεν μπορούσε παρά να αποδεχθούν ότι είναι πλήρης και τέλειος Θεός όπως ο πατέρας. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά. Ο όρος ομοιούσιος δεν μπορεί να περιγράψει την έννοια της ομοουσιότητας, δεν μπορεί να περιγράψει, να μας πει ότι ο Υιός είναι τέλειος Θεός όπως ο πατέρας, γιατί περιγράφει απλά εξωτερικά σχήματα και τίποτε άλλο πιο βαθύ.
1: Ότι τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και ούτε οι τρεις εν εισή, μας λέει ο Κροατής από την Αλφα Επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στίχος 7ος, Πατέρα Χριστοφόρε και Πατέρα Χρήστο. Ακούγοντας όλα αυτά που λέτε και τους αιρετικούς, βρέθηκε στα χέρια μου μία, σε απόδοση βέβαια, φράση του Εφραίμ του Σύρου: «Είναι πλάνη για τον άνθρωπο να μην γνωρίζει τις γραφές. Και πλανιέται διπλά εκείνος που τις γνωρίζει καλά, αλλά δείχνει καταφρόνηση». Λοιπόν, Πατέρα Χριστόφορε,
0: όμορφο κειμενάκι.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να επισημάνω ότι, όπως το είπε ο Πατήρ Χρήστος, μέσα σε αυτές τις τριαδολογικές διαμάχες υπήρξαν πάντοτε διαμάχες για την ερμηνεία των γραφών. Mm. αυτό μας δείχνει ότι δόγμα και ερμηνεία των γραφών πάνε πάντοτε μαζί. Δεν είναι δυνατό να εμβαθύνουμε την θεολογική μας αντίληψη χωρίς να έχουμε επίσης και μια επιμόρφωση στο πώς να προσεγγίσουμε τις γραφές. Όπως το έλεγα πρωτήτερα, οι γραφές, βέβαια όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, η Παλιά Διαθήκη στην εβραϊκή και μερικά μέρη στα ελληνικά ή στα αραμαϊκά. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να μπούμε μέσα στο νόημα των γραφών αν δεν έχουμε κάποια εντός εισαγωγικών εργαλεία για να τα προσεγγίσουμε. Αλλιώς είναι πάρα πολύ εύκολο να γλιστρήσουμε μέσα στην ερμηνεία κάποιων στίχων, κάποιων προτάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τα κείμενα όχι μεμονωμένα, αλλά μέσα στην λογική του όλου βιβλίου στο οποίο ανήκουν τα κείμενα. Δηλαδή, το βιβλίο της Γενέσεως είναι ένα βιβλίο. Το βιβλίο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου είναι ένα βιβλίο. Μέσα σε κάθε βιβλίο έχουμε μια λογική σκέψη, έχουμε πάντοτε μια χρήση κάποιων ενιών, η οποία είναι ειδική μέσα σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή στις παροιμίες έχει μία η έννοια της σοφίας έχει κάποια έναν πλούτο που δεν μπορεί να ερμηνευτεί έτσι απότομα, λαμβάνοντας ένα στίχο και χρησιμοποιώντας τον ως όπλο μέσα σε διαμάχες. Οι πατέρες της Εκκλησίας, και αυτό τους διακρίνει με αιρεσιάρχες παραδείγματος χάρη, είναι αυτοί που είχαν μια μεγάλη βιβλική κουλτούρα, μεγάλο πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος τους έδινε το οποίο τους έδινε την δυνατότητα να ερμηνεύουν με τρόπο πολύ σοφό τις γραφές. Μερικές φορές μας λείπει αυτό σήμερα. Μας λείπει η καθημερινή εμβάθυνση της Αγίας Γραφής. Δεν βρίσκουμε ποτέ πατέρα της Εκκλησίας ο οποίος δεν ερμηνεύει τις γραφές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ταυτόχρονα μεγάλο σεβασμό προς τις διδασκαλίες των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά επίσης μεγάλο σεβασμό προς τα κείμενα τα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας σχόλιαζαν και δίδασκαν. Και η ερμηνεία των γραφών είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί πολύ απότομα και χωρίς προετοιμασία. Χρειάζεται από κάθε πιστό, όχι από επαγγελματίες, αλλά από κάθε πιστό, μια πραγματική αγάπη προς την ανάγνωση των γραφών και προς την μελέτη των εργαλειών που μας βοηθάνε να μπούμε μέσα στο νόημα αυτών των πολύ αρχαίων κειμένων, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Τα κείμενα τα πιο παλιά της Παλιάς Διαθήκης ανήκουν στο 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού, δηλαδή είναι 3 χιλιετιών κείμενα, τα οποία γράφτηκαν σε γλώσσα τελείως διαφορετική από την ελληνική και από τις ευρωπαϊκές γλώσσες, και για να γίνουν κατανοητά μόνο τα θέματα, υπάρχει μια αρκετή εργασία, και για να εμβαθυνθεί το νόημα το θεολογικό χρειάζεται άλλη δουλειά παραπέρα. Ήθελα πολύ να το επισημάνω αυτό, γιατί όπως το έλεγε ο πατήρ Χρήστος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, όταν ερμήνευαν δεν χρησιμοποιούσαν την Αγία Γραφή σαν όπλο για να σοπάσει ο Άριος απέναντι ή ο Ευνόμιος και τα λοιπά. Δείχνανε στους πιστούς ότι ο τρόπος ερμηνείας των αιρετικών ήταν λανθασμένος. Αυτό μας λείπει μερικές φορές σήμερα.
1: Γιατί βίωναν και την Ορθοδοξία οι πατέρες, έτσι, και είχαν φώτιση Θεού.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Φώτιση Θεού, και ταυτόχρονα έκαναν κόπο πραγματικό να εμπλουτιστούν θεολογικά και φιλολογικά και φιλοσοφικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνουμε και εμείς σήμερα. Δεν μπορούμε με εργαλεία που μάθαμε όταν ήμασταν 6 ετών να αναπτύξουμε θεολογικό λόγο όταν είμαστε ενήλικες. Χρειάζεται από κάθε πιστό να κάνει ένα μικρό κόπο για να μπορεί να εμβαθύνει αυτό τον μεγάλο πλούτο που είναι η παρακαταθήκη των γραφών και των διδασκαλιών των πατέρων της Εκκλησίας, της εινογραφίας μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική επειδή χρησιμοποιεί τους όρους, τους βιβλικούς και τους πατερικούς.
1: Διδάξτε μας, να μας διδάξετε πάνω σε αυτό, πατέρα Χριστόφορε, με ποιο τρόπο μπορεί ο απλός ακροατής που δεν έχει θεολογική γνώση σιγά σιγά να τα μαζέψει όλα αυτά και να τα μάθει.
2: Βέβαια, ο καθένας έχει τις δικές του
1: δυνατότητες.
2: Θα έλεγα ότι το πολύ σημαντικό είναι να βρει ο καθένας κάτι που του αρέσει μέσα στην υμνογραφία μας, μέσα στις γραφές, και να γίνεται πιο οικείος σε αυτά τα στοιχεία της υμνογραφίας. Τα κείμενα, παραδείγματος χάρη, της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστομού, που είναι η πιο κοινή Θεία Λειτουργία που χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι κείμενα πάρα πολύ πλούσια. Η Τριαδολογία της Εκκλησίας μας και εκεί εκφράζεται. Εκφράζεται με τρόπο βιβλικό και πατερικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξέφρασε την πίστη της Εκκλησίας μας στον Τριαδικό Θεό με τρόπο θαυμάσιο μέσα στην Θεία του Λειτουργία. Αν κάποιος πιστός θελήσει να μάθει περισσότερο για την Τριαδολογία, ας αναγνώσει, ας διαβάσει τα κείμενα των ευχών της Θείας Λειτουργίας, κυρίως τα κεντρικά, οι κεντρικές ευχές της αναφοράς, μετά το σημείο που λέμε ευχαριστήσομεν το Κυρίο και απαντάμε σαν λαός του Θεού άξιον και δίκαιον, μετά αρχίζουν τρεις πανέμορφες ευχές, πάρα πολύ θεολογικές, οι οποίες διδάσκουν την Τριαδολογία και την Χριστολογία, θα έλεγα, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο κάθε πιστός θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτή την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου με τρόπο πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Βέβαια, για άλλους που έχουν περισσότερη κλίση προς στις ιστορικές σπουδές και μελέτες, θα μπορούσαν να διαβάσουν για την ιστορία αυτών των πολύ σημαντικών αιώνων, που είναι ο 4ος, ο 5ος αιώνας. Νομίζω ότι υπάρχει για κάθε γούστο, αν θέλετε, αντικείμενα τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, τις θεολογικές. Όποιοι και να είμαστε. Δεν είναι η θεολογία κάτι το οποίο είναι μόνο για ειδικούς. Η θεολογία είναι για τον κάθε πιστό στην Εκκλησία μας.
1: Πατέρα Χρήστο, πάνω στο ίδιο.
0: Πολύ, πολύ ωραία όλα αυτά, και χαίρομαι που ακούω τον πατέρα Χριστοφόρο, γιατί και εγώ με τη σειρά μου μαθαίνω κάποια πράγματα. Θα αναφερθώ λίγο εδώ, γιατί είναι πολύ ωραία όλα αυτά που ακούστηκαν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει σε κάποιο σημείο: «Ου του παντός περί του Θεού φιλοσοφήν». Και σε κάποιο άλλο σημείο θα πει: «Φιλοσόφημεν περί Θεού, περί κόσμου, εν τούτης και το επιτυχάνειν ωφέλιμον και το αποτυχάνειν ακίνδυνον», αν μεταφέρω σωστά το κείμενο. Εδώ εξωτερικά φαίνεται μία αντίφαση από αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Από τη μια πλευρά λέει ότι μπορούμε εύκολα να θεολογούμε, ο καθένας μπορεί να αναφερθεί, να μιλήσει για τον Θεό, και αν πει κάτι το σωστό έχει καλός, αν πει και κάτι λανθασμένο δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί όμως να έχει τη συνείδηση και τη συνέστηση ότι είναι ζωντανό μέλος του σώματος της Εκκλησίας και ότι δεν θα σηκώσει μπαϊράκι, ας το πούμε έτσι, δεν θα βάλει ως κεντρικό σημείο σε περίπτωση δυσκολιών ερμηνευτικών τις δικές του ατομικές απόψεις, αλλά ο ίδιος θα εμπιστευτεί τον εαυτό του στη ζωή και στην παράδοση της Εκκλησίας. Και από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι δεν είναι στον καθένα το να, να ομιλεί περί Θεού. Εδώ μας αφήνει να εννοηθεί ακριβώς ότι υπάρχουν εκείνα τα χαρισματικά μέλη της Εκκλησίας με βάση αυτό το σχήμα, όπως οι προφήτες είδων, όπως οι Απόστολοι παρέλαβαν και οι Άγιοι μας δίδαξαν, έτσι, όλο αυτό το σχήμα της εμπειρίας, της προφητικής, αποστολικής, πατερικής παράδοσης. Όσοι λοιπόν είναι χαρισματικά μέλη και βρίσκονται σε αυτή την ενότητα της προφητικής, της αποστολικής και της πατερικής παράδοσης, αυτά τα χαρισματικά μέλη μπορούν ακριβώς σε περιόδους κρίσεως, συγχύσεως κτλ. Να θεολογούν και να κατευθύνουν το σώμα της Εκκλησίας, ώστε να αποφεύγονται οι συγχύσεις, τα σχίσματα, οι διαιρέσεις και οι αιρέσεις μέσα στην ζωή της Εκκλησίας μας. Σαφέστατα, η πνευματική ζωή, δηλαδή η θεολογία, δεν είναι ανεξάρτητη από την προσευχή, δεν είναι ανεξάρτητη από την ζωή, την όλη ζωή μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα της Εκκλησίας, έτσι. Θα πει, νομίζω, ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, παίρνοντάς το από έναν πιο προηγούμενο νηπτικό πατέρα, ή θεολόγος ή αληθώς προσεύχη. Αν είσαι θεολόγος, να προσεύχεσαι αληθινά. Και ή αληθώς προσεύχη, θεολόγος, θεολόγος ή. Αυτή η σύσταση ακριβώς, ή αληθώς προσεύχη, θεολόγος ή, σημαίνει τι ακριβώς? Σημαίνει ότι το κάθε μέλος της Εκκλησίας έχει τη συνέστηση ότι με την προσευχή είναι ζωντανό μέλος μέσα σε ένα σώμα, δεν είναι ανεξάρτητος από το σώμα της Εκκλησίας, και ότι θεολογεί με αυτή την συνείδηση της ενότητας του σώματος της Εκκλησίας, και γι' αυτό σε τελική ανάλυση τον τελευταίο λόγο σε περιόδους κρίσεων όπως είχαμε στην εποχή των μεγάλων συνόδων της Εκκλησίας μας, τον τελικό λόγο τον είχαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, όπου εκεί τα χαρισματικά μέλη της Εκκλησίας εν συνόδο, που σημαίνει εκκλησιαστικό το τρόπο, όπου εκεί λειτουργεί ακριβώς ο ρόλος και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εθεολογούσαν όλα αυτά τα μέλη και μας αφήσανε όλα αυτά τα όμορφα κείμενα, τους όρους της πίστεως που έχουμε, όπως το σύμβολο της πίστεως, τα οποία αποτελούν για το σώμα της Εκκλησίας εσαΐ έναν οδηγό, ώστε οι πιστοί να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή, όταν προκύπτουν προκλήσεις, που θα πατήσουμε, ώστε να κρατήσουμε την πίστη μας και να ομολογήσουμε την πίστη μας, και ταυτόχρονα να διαφωτίσουμε και τους συνανθρώπους μας.
1: Αυτό που είπε ο πατήρ Χριστόφορος για την υμνολογία της Εκκλησίας μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, άλλος ακροατής λέει ότι στα μεγαλινάρια της ένατης οδής της Πεντηκοστής θα βρει κανείς στοιχεία για την τριαδικότητα του Θεού.
2: Οπωσδήποτε. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι η κατεξοχήν εορτή της τριαδολογίας της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε πάρα πολλά κείμενα μέσα στην εορτή της Πεντηκοστής, τα οποία σχετίζονται με την αυτοαποκάλυψη του Θεού ως Αγία Τριάδα, και τα κείμενα αυτά είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ ειδικός για να ξέρει ποιο κείμενο γράφτηκε από ποιον εκκλησιαστικό συγγραφέα, αλλά πολλά εμπνεύστηκαν από διδασκαλίες του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, από αυτούς τους μεγίστους γίγαντες της πίστεως και γίγαντες της θεολογίας.
0: Ιωάννη του Δαμασκηνού, πατέρα Χριστοφόρε.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτοί οι πατέρες του τέλους της πρώτης χιλιετίας, τότε γράφτηκε ανέβηκαν πολλά στοιχεία της σημερινής μας υμνογραφίας, ειδικά σε αυτές τις μεγάλες εορτές. Δεν μιλάω για κείμενα μεταγενεστέρων Αγίων που βρίσκουμε στα Μηναία. Είναι βέβαια πολύ σπουδαία και αυτά τα κείμενα, αλλά τα κείμενα των παλαιών εορτών μας, του Πάσχα βεβαίως, των Χριστουγέννων, των Φώτων, της Πεντηκοστής, αυτά τα κείμενα είναι πλούτη τα οποία δεν μπορεί κανείς να μην μαθαίνει θεολογία διαβάζοντάς τα και ψέλνοντάς τα, θα έλεγα. Γιατί ειδικά στην ελληνική γλώσσα, στα οποία γράφτηκαν τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα, η ποιητική τους γλώσσα και ο τρόπος με τον οποίο γράφτηκαν για να ψέλνονται βοηθάνε και στην κατανόηση. Θα έλεγα ότι, για να συνεχίσω την απάντηση στην ερώτησή σας, Μαραγδί, για το πώς μπορεί ο καθένας μας να εμβαθύνει και να γίνει πιο οικείος σε αυτά τα πλούτη της πίστεως μας, αν μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει, να τα διαβάσει και να τα ψέλνει, αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση. Νομίζω ο Μέγας Βασίλειος έλεγε κάτι σχετικά με τους ψαλμούς και έλεγε ότι ψέλνοντας διαβάζεις δύο φορές.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θυμάμαι ακριβώς την πρόταση, πώς το έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, αλλά κάτι παρόμοιο έλεγε, ότι ψέλνοντας καταλαβαίνεις και κάτι παραπάνω.
1: Η μελωδία πόσο δύναμη έχει, έτσι, στην κατανόηση πολλών πραγμάτων.
2: Ναι, μιλάει στην καρδιά μας. Και γι' αυτό γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, όπως και οι ψαλμοί του Δαβίδ στην Παλιά Διαθήκη, γράφτηκαν ως ποιήματα, αλλά ποιήματα που πρέπει να τραγουδιστούν, να ψαλούν. Και το ψάλθιμο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση. Εννοώ το ψάλθιμο όχι μόνο μέσα στον ναό, μιλάω και στην καθημερινή μας ζωή.
1: Πολύ ωραία. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε ένα λεπτό. Και ακροατής σημειώνει ότι σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι ένα αμάρτημα το οποίο δεν συγχωρείται.
2: Ναι. Για ένα λεπτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να σχολιάσει κανείς αυτό τον στίχο του Ευαγγελίου. Είναι πάρα πολύ σπουδαίος στίχος και δύσκολος στην ερμηνεία. Θα ήταν ενδεδειγμένο να το μελετήσουμε κάποια άλλη φορά.
1: Ωραία.
0: Απλά, αν μου επιτρέπετε,
1: Πατέρα Χρήστο,
0: θα ήθελα να πω έναν λόγο εδώ, Σμαραγδί. Τίθεται αυτό το θέμα στην εποχή του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει αυτό το στίχο μέσα στις προσεραπείωνα επιστολές και θεωρεί εκεί ξεκάθαρα ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι τελικά και βλασφημία κατά του Υιού. Και τι σημαίνει η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Ακριβώς είναι η άρνηση της θεότητας του Αγίου Πνεύματος και ο υποβιβασμός του Αγίου Πνεύματος στα κτίσματα. Αυτός ακριβώς ο υποβιβασμός του Αγίου Πνεύματος με τα κτίσματα συμπαρασύρει, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, και την θεότητα του Υιού. Δεν μπορείς δηλαδή να αρνείσαι την θεότητα του Αγίου Πνεύματος χωρίς να αρνείσαι και τη θεότητα του Υιού. Αυτό ακριβώς είναι που συνιστά μεγάλο αμάρτημα η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, γιατί σε τελική ανάλυση αναιρείται όλο το τριαδικό μυστήριο. Εδώ είναι το μείζον πρόβλημα. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνευτική ανάλυση που κάνει ο Μέγας Αθανάσιος με βάση το συγκεκριμένο χωρίο και ασφαλώς επικρίνει τους αιρετικούς πνευματομάχους, καθώς με την άρνησή τους προς το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος αρνούνται αυτόματα και την θεότητα του Υιού, συμπαρασύροντας έτσι όλο το μυστήριο του Τριαδικού Θεού.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναπτύξουμε καλύτερα στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας που ήσασταν και σήμερα κοντά μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε για τον πατέρα Χριστοφόρο Νταλοΐζιο, τον σύμβουλο εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας του Βελγίου και καθηγητή της Ορθόδοξης Θεολογίας σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, και τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη Βλαχάβα, καθηγητή Δογματικής Θεολογικής Σχολή Θεσσαλονίκης. Συνεχίσαμε βέβαια με τις αντιτριαδικές αιρέσεις, τρίτο μέρος σήμερα. Ακούσατε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χρέος μας απέναντι σε αυτήν την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την 82η επέτειο μνήμης της σφαγής του Διστόμου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θέλουμε η Αλβανία να βαδίσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, τόνισε ο γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής. Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030, ανέλησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Δίμηνη προθεσμία για υποβολή της έκθεσής της έλαβε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. 26 κίτρινα κτίρια, κανένα κόκκινο έως σήμερα, σύμφωνα με την αυτοψία στην Βόρεια Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον της Χεσμπολάχ στον Λίβανο και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αντώνης Παντελιός, ενώ στα μηνύματά σας και στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη και προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Χουζούρη, για την φιλοξενία στο ραδιοφωνό σας και στις ενδιαφέρουσες, πιστεύω, για τους ακροατές σας εκπομπές που έχετε καθιερώσει για τη δημιουργία ζώα, πτηνά και ό,τι άλλο έτσι ασχολείστε την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως ξέρετε ο τίτλος «Τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας» να ακούγεται περίεργος, όμως στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να τον επεξηγήσουμε. Να πούμε λοιπόν εισαγωγικά, κύριε καθηγητά, στους ακροατές μας ότι ως βάση και ως πηγή για τη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε ένα βιβλίο της Εκκλησίας που ονομάζεται Ευχολόγιο. Και εύκολα θα σκεφτεί κανείς ότι είναι λοιπόν ένα βιβλίο που έχει ευχές. Ίσως οι περισσότεροι γνωρίζουμε μέχρι αυτού του σημείου. Θα θέλατε εισαγωγικά να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το βιβλίο, τη θέση που έχει μέσα στην Εκκλησία, αλλά και με ποια αφορμή έχει γραφεί?
1: Ναι, έχει κεντρική θέση το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι μια συλλογή ευχολογικών κειμένων, ευχών δηλαδή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μαρτυρείται στη χειρόγραφη παράδοση, στα έντυπα βιβλία από την περίοδο της τυπογραφίας, αλλά και στην περίοδο της ακμής, όπως λέμε, της λατρείας. Από χειρόγραφα έχουν εκδοθεί τους πρώτους αιώνες, τον 4ο αιώνα. Αναφέρω κάποια παραδείγματα για να μην μιλάμε έτσι γενικά. Στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε, υπάρχει ένα βιβλίο «Ευχολόγιο», λέει, το Σεραπείωνος. Ένας επίσκοπος, Θμούιος, στην κάτω Αίγυπτο, ήταν επίσκοπος αυτός και είχε συντάξει κάποιες ευχές, οι οποίες μάλιστα έχουν εκδοθεί προσφάτως σε μορφή λειτουργίας από κάποιον ιερέα στην Αθήνα. Αυτές οι ευχές είναι μεμονωμένες σε λαϊκούς, σε γονικλησία, εις προσφοράν, δηλαδή στην ευχαριστία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα κείμενα της αρχαϊκής εποχής και καταγράφουν με λογιότητα, με σύνεση, με θεολογικό περιεχόμενο, πράγματα που απασχολούν τον άνθρωπο, τα μυστήρια και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια έχουμε ένα άλλο αρχιερατικό, ας το πούμε έτσι, είναι αποστολικές διαταγές, είναι πάλι του 4ου αιώνα, στην Αντιόχεια τώρα, άλλη μεγάλη παράδοση λειτουργική. Οι αποστολικές διαταγές έχουν πάλι ευχές, ακόμα και σε ακολουθίες του όρθρου, του σπερινού, λειτουργία. Να κάνω μια μνημόνευση, η λειτουργία των Αποστολικών Τεταγών, που νομίζω την έχουμε σχολιάσει, έχουμε εξετάσει σε κάποιον συναδελφό σας, τώρα διαφωνώ σας. Στη συνέχεια, από τον 8ο αιώνα διασώζονται χειρόγραφα, το παλιότερο χειρόγραφο που είναι στο Βατικανό, αλλά στα ελληνικά, κωνσταντινοπολίτικο χειρόγραφο, που βρέθηκε στην κάτω Ιταλία, σπουδαία παράδοση, και έχει μια συλλογή ευχών. Ας σας το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, το διάγραμμα ενός ευχολογίου που και στα έντυπα υπάρχει από τον 15ο αιώνα και υπάρχει μέχρι σήμερα. Μεγάλο, μικρό ευχολόγιο, ανάλογα αν έχει περισσότερα ή μικρότερα. Ξεκινάει το ευχολόγιο με τις λειτουργίες, διότι η λειτουργία, η κάθε, η του Χρυσοστόμου, το πω έτσι, του Βασιλείου, έχει ευχές. Με ευχές απαρτίζεται.
0: Ναι.
1: Μετά είναι τα άλλα μυστήρια. Βάπτισμα, χρίσμα, γάμος, ευχέλαιο. Είναι μέσα στο ευχολόγιο. Και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο του ευχολογίου, στο οποίο ανήκουν και αυτές οι ευχές με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα για τα ζώα, το πω έτσι, που λέγονται περιστατικές ευχές. Εις καιρούς, εις καρπούς, σε ζώα, σε φυτά. Είναι σκόρπιες βέβαια μέσα στο ευχολόγιο και από ό,τι γνωρίζω και είναι μια προσπάθεια να εκδοθεί το ευχολόγιο και από την Αποστολική Διακονία και να είναι πιο σημασμένα. Υπάρχουν και άλλες εκδόσεις ιδιωτικής προελεύσεως που κυκλοφορούν αυτά. Δηλαδή υπάρχει το ευχολόγιο, είτε το μεγάλο που έχει περισσότερα, είτε το μικρό που έχει λιγότερα, είτε και μεμονωμένες φυλάδες. Δηλαδή μια φυλάδα έχει τον αγιασμό. Μια άλλη φυλάδα έχει μόνο το ευχέλιο. Για πρακτικούς καθαρά λόγους. Τώρα μπορεί να πει κανείς από τη φυλάδα βγήκε το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο η φυλάδα. Και το ένα και το άλλο.
0: Κύριε, αυτές οι ευχές που περιλαμβάνονται στο ευχολόγιο έχουν γραφεί την ίδια χρονική περίοδο?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι προϊόν μακράς εξελίξεως. Και μόνο η λειτουργία η λειτουργία του Χρυσοστόμου, ας πούμε, είναι προϊόν εξελίξεως. Από τον 4ο αιώνα που γράφεται η αναφορά, το πρωτογενές κείμενο της λειτουργίας, η αναφορά άξιων και δίκαιων σε εμείς, εκεί που γίνεται ο καθαγιασμός των δώρων, στην πορεία βλέπουμε τον 6ο αιώνα, μπαίνει, ξέρω εγώ, η ευχή του Τρισαγίου. Και μέχρι το 10ο αιώνα συμπληρώνεται η λειτουργία. Στην εποχή, ας το πω έτσι, τη βυζαντινή καθαρά εποχή, τότε είναι που δημιουργούνται πολλά ευχολογικά κείμενα, τα οποία άλλα υπάρχουν στο ευχολόγιο που, ας το πω, που κυκλοφορεί το έντυπο, αλλά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στα χειρόγραφα. Μάλιστα. Είναι και κακός έρευνας να ψάξει κανείς τι υπάρχει. Ή στην πορεία δημιουργούνται και νέες ευχές, κάτι ζωντανό το ευχολόγιο. Και θεολογεί, ας το πω έτσι, το ευχολόγιο είναι η προσευχή της Εκκλησίας, αλλά και θεολογεί το ευχολόγιο για τη δημιουργία. Μου άρεσε η λέξη ποιήσομεν, είπατε, αν το κατάλαβα καλά, ξεκινήσατε με ένα τέτοιο
0: και Θεός, μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Αυτό το επίησε ο Θεός, το κάνει ευχή ο ποιητής, το κάνει ύμνο και το κάνει μάθημα λειτουργικό, εμπειρία, και περνάει μέσα στον πιστό τον σεβασμό στο δημιουργό, στο τασά εκ των σών, στην ανταπόκριση, ευλογεί, δοξάζει το Θεό γιατί του έδωσε τα ζώα, τα πουλιά, τα πρόβατα, τα μοσχάρια, όλα αυτά και ό,τι άλλο καλό έχει μέσα στη ζωή. Είναι ευχαριστιακού χαρακτήρα το ευχολόγιο. Είναι ανταπόκριση στο έργο της πρόνοιας του Θεού, της δημιουργίας του Θεού. Μέσα εκεί είμαστε όλοι, και ο άνθρωπος, αλλά και η άλλη δημιουργία, όπως την περιγράφει η Εξαήμερο. Αυτό λοιπόν το βιβλικό, η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, γίνεται ύμνος, γίνεται προσευχή που καταγράφεται στο ευχολόγιο με πιλιάδα ευχών ή και μυστηρίων, ακόμα τα γνωστά δηλαδή μυστήρια που απαρτίζονται από ευχές. Ένα σπουδαίο λοιπόν θέμα βιβλίου, ας το πω έτσι, το ευχολόγιο, το οποίο ναι μεν είναι αυτό που ξέρουμε που κυκλοφορεί, αλλά μέσα στην παράδοση, μέσα στα χειρόγραφα, μπορεί να βρει κανείς και άλλες ευχές άγνωστες ή να δημιουργηθούν και καινούργιες. Έχουμε και αυτήν την άνεση. Δεν είναι, ας το πω έτσι, σαν την Αγία Γραφή που δεν αλλάζει, μπορούμε να φτιάξουμε άλλο Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Άλλη ευχή όμως μπορούμε να φτιάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω ένα τέτοιο παράδειγμα σήμερα εδώ, αν προλάβουμε θα σας το πω.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, ο τελέστηκε αγιασμός επί τη ενάξη του νέου σχολικού έτους.
1: Βέβαια,
0: η ακολουθία του αγιασμού είναι μέσα στο ευχολόγιο?
1: Ναι, υπάρχει μέσα και στο μικρό και στο μεγάλο ευχολόγιο. Απαρτίζεται. Αυτό τώρα βέβαια, αυτή η ακολουθία, όπως την λέτε τώρα, σε σχολεία, προφανώς είναι μια σύνθεση νεότερη. Ένα ανάγνωσμα, ευαγγελικό κλπ. Κάποια ευχή προσαρμοσμένη στην δομή της παιδείας μας που έχουμε σήμερα. Και είναι ωραίο. Υπάρχει, ας πούμε, ευχή του κλασικού αγιασμού, η ακολουθία μάλλον του κλασικού αγιασμού, του μικρού δηλαδή, της νεομηνίας, όπως λέμε, που την ξέρουμε. Έχει τέτοια επιρροή από εκεί για να γίνει αυτή η ακολουθία του αγιασμού των σχόλειων. Υπάρχει η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού, που έχει κεντρική ευχή βαπτισματική. Δηλαδή, έχουμε μια ποικιλία ευχών και δάνεια η μια από την άλλη. Έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Ή υπάρχουν ευχές, ας πούμε, σήμερα, ξέρω εγώ, δημιουργείται ένα έργο, ένα κατάστημα. Και λέει ευχή, κατάστημα. Υπάρχει και τέτοια ευχή. Ή, ξέρω εγώ, ένα πυροσβεστικό σώμα κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η άνεση στην Εκκλησία να αγκαλιάζει τα πάντα, να ευλογεί τα πάντα. Και να το πω έτσι για να κλείσω αυτό το σκεπτικό. Η Θεία Λειτουργία, μπορώ να πω ότι είναι μια ανακεφαλαίωση όλου αυτού του έργου που θέλει η Εκκλησία, της ευχαριστίας. Δηλαδή τα έχει όλα τα προβλήματα, τα θέματα, τα κάνει προσευχή στο Θεό και τα περνάει μέσα στις ευχές της και στα αιτήματά της και στις συναπτές της και στα ερηνικά της. Όλα τα θέματα είναι αντικείμενο, είναι τρόπος έκφρασης προσευχής και ευχαριστίας στον δημιουργό του κόσμου. Πρέπει να το λέμε αυτό. Το ευχολόγιο, κάθε ευχή, ξέρετε κυρία Χουζού, έχει μια δομή. Κάθε ευχή. Δεν ξεκινάει, είναι όπως τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Όταν βρίσκουμε έναν άνθρωπο, δεν το λέμε δώσ' μου, τι κάνεις, πώς πας, σε ευχαριστώ πολύ. Και μετά το ζητάς, σε παρακαλώ. Έτσι είναι και εδώ. Πρώτα υπάρχει ευχαριστία, δηλαδή στον Θεό δημιουργώ πάντα, πάντα σε κάθε ευχή υπάρχει αυτό το ευχαριστιακό στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό. Και στη συνέχεια λέει, σε παρακαλώ. Έχει δύο πτυχές, δύο τμήματα. Κάθε ευχή και η αναφορά ακόμα αυτή τη λειτουργία έχει αυτή τη δομή. Ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Και δίνει και ένα πρότυπο η ευχή στη συμπεριφορά στις ανθρώπινες σχέσεις μας. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ευχαριστιακά και επικλητικά μετά. Όχι ανάποδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, η λατρεία μας βοηθάει, δηλαδή να είμαστε και λειτουργημένοι άνθρωποι. Πώς να σκεφτόμαστε ως προς το Θεό και αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, στο ευχολόγιο υπάρχει μια κατηγορία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ευχών που αφορούν διάφορες περιστάσεις, οι οποίες μας είπατε ότι μπορούν οι ευχές αυτές να εμπλουτιστούν και εμπλουτίζονται, αφού είναι διαφορετικές και ίσως και περισσότερες οι ανάγκες της κοινωνίας.
1: Και να γίνουν και καινούργιες, αν χρειάζεται.
0: Και να γίνουν και καινούργιες. Και μας είπατε ότι υπάρχει κατά κάποιον τρόπο ένα τυπικό. Δηλαδή, είπατε παραδείγματος χάρη, αναφερθήκατε στην ευχή για ένα καινούργιο κατάστημα που ανοίγει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ακόμα ένα τυπικό, υπάρχει μια ακολουθία για αυτό. Ναι, δεν διαβάζεται απλά μια ευχή. Υπάρχει ένα τυπικό που έχει έναν ευχαριστιακό χαρακτήρα και καταλήγει στην ευχή, αν κατάλαβα καλά.
1: Και υπάρχει εκεί η επίκληση του Τριαδικού Θεού, αλλά και η επίκληση του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας ανοίγει τα μάτια, μας φωτίζει και μας οδηγεί στο Χριστό και στο Θεό. Γιατί αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό μας άφησε ο Χριστός. Είναι και ο ίδιος βέβαια παρόν, όλοι οι Τριάδα είναι παρούσα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα στην Εκκλησία. Συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Και μας ανοίγει το δρόμο, μας φωτίζει, μας καθοδηγεί, μας εμπνέει, μας λέει εδώ να πάτε. Μα είστε ευχαριστιακά όντα. Αυτό είναι το ευχολόγιο. Μια ευχαριστία στο Θεό δημιουργώ. Και όπως και ο ύμνος. Είναι το μελλοντικό κομμάτι. Αλλά είναι για τους Αγίους, για τις γιορτές κλπ. Ενώ το ευχολόγιο είναι για τα μυστήρια, είναι περιστατικές ακολουθίες, αγιασμούς και μια πλειάδα θεμάτων. Αν κάποιος δηλαδή ψάξει τα χειρόγραφα που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα βρει απίθανα πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν το έχει το ευχολόγιο το κλασικό. Ευχές σε μέλισσες. Οι μέλισσες, δεν θα προλάβουμε να πούμε γι' αυτό, είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται πολλοί άνθρωποι σήμερα. Με το μέλι. Και έρχονται οι γιοπόνοι, έρχονται οι γιατροί και μας λένε φάτε μέλι, ξέρω, και όχι ζάχαρη. Λοιπόν, να που η Εκκλησία, ο ποιητής, αυτός που ξέρει να φτιάχνει μια ευχή, δημιουργεί μια ευχή για τις μέλισσες. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ζούμε την τραγωδία του κορονοϊού. Υπάρχουν άνθρωποι και αρχιερείς και ενδεχομένως και ιερείς και λαϊκοί που έχουν κάνει ευχές για την πανδημία αυτή, όπως και ύμνος. Καταλάβατε, κάθε εποχή δημιουργεί προκλήσεις και τις προκλήσεις αυτές της Εκκλησίας τις εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά, ας το πούμε έτσι, και ανταποκρίνεται προσευχητικά. Τι άλλο να κάνει. Και ο λόγος αυτός είναι πολύ δυνατός. Είναι δεν είναι μαγεία, έτσι να το προσέξουμε αυτό. Είναι Πνεύμα Άγιον έχουν, είναι οι ευχές, όλες οι ευχές έχουν αυτό το αγιοπνευματικό στοιχείο και έχουν την πίστη της Εκκλησίας και την έγκριση της Εκκλησίας που γίνονται από επισκόπους, από ιερείς και από ανθρώπους που ζουν στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει κάτι το μαγικό εδώ. Λειτουργεί δηλαδή χαρισματικά, λειτουργεί πνευματικά η ευχή, λειτουργεί σε σχέση με τον Χριστό μας, με την πίστη μας, την αξία στη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματώνει αυτό και βοηθάει δηλαδή. Η Εκκλησία με τις ευχές ενισχύει τον άνθρωπο, δίδει διέξοδο στα διέξοδά του, του δίδει δύναμη. Δεν είναι μια μαγική διαδικασία, ένας πλούτος έτσι, πνευματικός, το ευχολόγιο και η δυνατότητα που έχει η Εκκλησία να αξιοποιεί, αν θέλετε, να εκμεταλλεύεται σε
0: αγωγικά
1: την κάθε περίσταση και το θέμα αυτό να το κάνει αντικείμενο αναφοράς και προσευχής στο Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός, είναι ο προνοητής, είναι ο κυρίαρχος του κόσμου, του χρόνου μας, της ζωής μας. Αυτόν εμπιστευόμαστε και αυτόν λειτουργούμε καθημερινά. Δεν είμαι κρανιδό. Τον έχουμε φίλο τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα τον έχουμε οδηγό σε αυτή την πορεία προς τα έσχατα.
0: Κύριε καθηγητά,
1: δεν καταλάβουμε τις ευχές και τα θέματα τα οποία φύγει κάθε ευχή με έναν ωραίο λόγο βιβλικό, πατερικό, λειτουργικό, που αναπαύει την ψυχή και ικανοποιεί, ευχαριστεί και το νου και την καρδιά του ανθρώπου.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω κάτι ακόμη διευκρινιστικό να σας ρωτήσω σε αυτή την εισαγωγή. Είμαστε στην ενότητα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, των ευχών που έχουν γραφεί για διάφορες περιστάσεις. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας έχετε πει μέχρι

0: ένα παράδειγμα που κάποιες ευχές βγήκαν από τη λειτουργία, από ευχές καρπών, έτσι, που έχουμε τα σταφύλια κλπ. Ναι. Ήταν οι λεγόμενες απαρχές, προσέφεραν οι πιστοί άρτο, ίνο, και αυτά προσέφεραν οι διάκονοι, προσκόμιζαν για να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού μυστηριακά, την επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τα υπόλοιπα προϊόντα που προσέφεραν οι πιστοί, καρπούς κλπ, τα ευλογούσαν σε ξεχωριστή ευχή. Ξέχωρα. Έτσι βγήκαν αυτές οι ευχές ευλογίας καρπών, που είναι πολύ μεγάλο. Αν θέλετε, κάποια απαρχών, οι απαρχές που υπήρχαν στους αρχαίους, στους Ρωμαίους, στους Εβραίους, τα πήρε και η Εκκλησία. Να ευλογεί τον κόσμο. Αυτό είναι. Να ευλογεί τα σίκα, τα σταφύλια, ξέρω εγώ, οι καρποί. Η προήλθα είναι μια προέκταση, είναι ένα κομμάτι, ήταν κομμάτι τμήμα, δηλαδή στο τέλος, το διαβάζω στο τέλος της λειτουργίας. Αλλά τώρα είναι, δεν έχουν νόημα. Και η Εκκλησία έχει τον άρτο και τον ίνο. Που αυτό, τα δώρα αυτά, οι απαρχές αυτές εκπροσωπούν τον κόσμο ολόκληρο. Υποσκομιδίες, το ψωμί και το κρασί, ό,τι καλύτερο έχουμε στο μεσογειακό εδώ χώρο. Είναι ο κόσμος ολόκληρος. Και αυτό, ξέρετε, περνάει η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει τον κόσμο, τη δημιουργία. Και μέσα στον κόσμο είναι και η γη και τα αστέρια και τα πτηνά και τα ζώα και τα χόρτα, η χλωρίδα, η πανίδα. Είναι όλα δημιουργία του Θεού και τίποτα δεν πετάει. Τίποτα δεν βεβαιώνει. Περνάει και ένα οικολογικό μήνυμα. Προστατεύει, ας πούμε, δείχνει το σεβασμό στα ζώα που θα μιλήσουμε σήμερα. Ξέρετε, υπάρχει μια. Και καλά κάνει και υπάρχουν εταιρείες, αν στέκει ο όρος φιλοζώων, ας πούμε, ομάδες. Και λέμε, αγαπούμε τα ζώα. Μα η Εκκλησία μας το επιβάλλει αυτό. Μας το εμπνέει αυτό. Να μην κακοποιούμε τα ζώα. Γιατί είναι η παρέα μας. Είναι αυτοί που μας βοηθούν. Αυτοί που υπάρχουν ζώα τα οποία ανιχνεύουν πράγματα, έτσι, στο στρατό, στην αστυνομία, στο σπίτι μας. Παλιότερα τα ζώα τα είχαν για να βλέπουν και τον καιρό, να ξέρουν τι περίπου καιρό, δεν είχαν μετεωρολογικά δελτία.
1: Ναι.
0: Το σκυλί οσμίζεται, αν θα γίνει σεισμός, αν θα... καταλάβατε, έγινε και διατριβή για αυτά. Όπως και τα βατράχια και τα κοράκια, κάτι γίνεται και να αναστατώνται τα ζώα. Κάτι συμβαίνει, κάτι θα συμβεί. Είναι μέτρο, είναι κριτήριο. Οι άνθρωποι παλιοί έτσι μετράγανε ενδεχομένως, δηλαδή τα ξέρουν οι μετεωρολόγοι και οι μη μετεωρολόγοι, ότι τα ζώα και τα όντα, τα μη λογικά, έχουν λόγο να μας ξυπνούν, να μας βοηθούν.
1: Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Μας είπατε ότι μέσα στο ευχολόγιο υπάρχουν και κάποιες ευχές που αφορούν ζώα και μας είπατε βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες ευχές, όπως παραδείγματος χάρη για τις μέλισσες, οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο.
0: Είναι νεότερες, δηλαδή.
1: Είναι νεότερες.
0: Είναι νεότερα. Ψάξει κανείς ενδεχομένως σε αγιασματάρια, έντυπα μεταγενέστερα, θέλει μια έρευνα. Κάπου είχα βρει και μάλιστα πολύ εκτενής, έτσι, αλλά δεν κατόρθωσα να την έχω τώρα εδώ. Αλλά σας λέω ότι είναι ένα ελεύθερο θέμα αυτό. Οι μέλισσες, παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όχι. Μπορεί μέλισσα να μας τσιπάει, αλλά η μέλισσα μας δίνει και το μέλι. Έτσι. Προσέχουμε το ένα και το θέλουμε από το άλλο.
1: Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσες ευχές υπάρχουν στο ευχολόγιο που αφορούν ζώα.
0: Ναι. Λοιπόν, γνωρίζουμε, γιατί είναι συγκεντρωμένες στο έντυπο. Εγώ συμβουλεύτηκα κυρίως στο έντυπο, αλλά και κάποια χειρόγραφα και θα σας παρουσιάσω εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Που αφορούν την πίμνη, που αφορούν τα βόδια, έτσι, τα οποία σήμερα τα έχουμε ανάγκη και για το γάλα και για το κρέας και για όλα αυτά. Ή που αφορούν ευχές, ας πούμε, που συνδέονται με Αγίους, με τον Άγιο Μάμαντα, με τον Άγιο Μόδεστο, που είναι προστάτης των ζώων. Θα τα δούμε αυτά όσο μπορούμε καλύτερα. Για ευχές για ακρίδες έχω μια ευχή πολύ νεότερη.
1: Ναι.
0: Για το θέμα των ακρίδων που μας απασχολεί σήμερα. Κάποτε ήταν φόβος και τρόμος οι ακρίδες.
1: Ήταν
0: μια ευχή. Λοιπόν, τέτοιου τύπου ευχές. Αλλά πριν πάμε εκεί, κυρία Χοζούλη, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για τη λειτουργία.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή σας είπα, η λειτουργία απαρτίζεται από ευχές. Είναι κομμάτι του ευχολογίου. Πρώτο κιόλας κομμάτι του ευχολογίου είναι η λειτουργία. Μέσα στη λειτουργία γίνεται λόγο, σας είπα, και για τη δημιουργία του κόσμου, έτσι ξεκινάει η αναφορά. Αλλά και μέσα σε κάποιες ευχές παλιών λειτουργιών, αγνώστων σήμερα βέβαια, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά οικολογικού ενδιαφέροντος και στην κτήση και στα ζώα και στα πουλιά. Μνημονεύω ιδιαίτερα τη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, που η αναφορά της είναι εκτενέστατη και

0: έχει ένα έντονο οικολογικό περιεχόμενο, αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου. Μέσα εκεί λοιπόν, σε κάποια αποστροφή του κειμένου, ακούστε τι λέει. «Επλήρωσας, λέει, γάρ τον κόσμο, γέμισες τον κόσμο και διεκόσμησες αυτόν, τον στόλισες βοτάνες», αναφέρεται στα φυτά τώρα και φεύγω από τα φυτά, «και ζώης πολλής και με πολλά ζώα, αλκύμης και ασθενεστέρες, δυνατά και ασθενή ζώα». Υπάρχουν ζώα δυνατά, τα λιοντάρια ξέρω εγώ, υπάρχουν και οι λαγοί που είναι πιο ασθενοί. Λοιπόν, βέβαια αυτά λένε τώρα οι ειδικοί για να εξασφαλίζει και ισορροπία στη φύση. Έτσι, το ένα ζώο τρώει το άλλο, τι να κάνουμε. Εδωδύμης και ενεργής, αυτά που τρώγονται και είναι δυνατά. Ημέρης και αντιστάσεις, ημέρα και αντίθεσα. Ερπετών και λοιπά, αναφέρεται στα ερπετά ακόμα και τα φύγετα πτηνών, πάει στα πτηνά από τα οποία και λαϊδούν, ξέρω εγώ. Και λοιπά. Έχει δηλαδή μια αναφορά ιδιαίτερη στη δημιουργία γενικότερα και στα ζώα. Επειδή είναι αίμα προσευχής και αυτή η λειτουργία τελείωτο στην Αντιόχεια και όχι μόνο. Έμεινε βέβαια σε ένα φιλολογικό, θα λέγαμε, κείμενο. Υπάρχει μια άλλη αποστροφή σε μια άλλη λειτουργία αλεξανδρινής παράδοσης, τη λειτουργία του Αποστόλου Μάρκου. Αποδίδεται σε αυτόν, δεν την έγραψε. Ο Απόστολος Μάρκος είναι του 1ου αιώνα, το κείμενο του 4ου. Αυτά τα κείμενα που σας διαβάζω δεν είναι του 4ου αιώνα. Από τότε αναπτύσσεται συγκροτημένα και με κείμενα στα ελληνικά, δηλαδή το Ευχολόγιο. Λέει εκεί μία, και θέλει και θέμα και ερμηνείας βέβαια, που δεν ξέρω αν μπορώ να τη δώσω τώρα εγώ εδώ. «Ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε». Τι εννοεί εδώ? Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ εύκολα. Πρέπει να επιστρατευτούν βιβλικοί, πατρολόγοι, θεολόγοι, λειτουργιολόγοι. Μια πρώτη σκέψη θα μπορούσε να είναι ότι εντάξει, τον άνθρωπο τον σώζεις γιατί έπεσε από τον παράδεισο, είναι αμαρτωλός και πορεύεται προς τα έσχατα, σαρκώθηκες, σταυρώθηκες, αναστήθηκες. Τα ζώα θα μπορούσε να πει κανείς πως και η δημιουργία έπεσε μαζί με τον άνθρωπο και συστενάζει και συνοδύνει. Η δημιουργία είναι μέσα και τα ζώα και τα πάνε όλοι, η δημιουργία κτίση. Ή θα μπορούσε να πει κανείς να σώσεις τα ζώα, θα το δούμε σε ευχές εδώ. Ξέρετε, τα ζώα βάλλονται, προσβάλλονται από δαιμονικές δυνάμεις, από το φθόνο των ανθρώπων. Και που τον φθόνο αυτό τον κινεί, όπως θα δούμε εδώ, ο δαίμονας. Δηλαδή είναι του διαβόλου έργο, δεν είναι του Θεού. Ο φθόνος δηλαδή, η φαρμακεία, η μαγεία και όλες αυτές οι συμπεριφορές, μια πνευματική επίρρεια δύναμη που επηρεάζει τα πράγματα, τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, είναι μαρτυρίδε μέσα στην Εκκλησία. Είναι αποδεκτή και η Εκκλησία έχει το αντίδοτο, την ευχή, την επίκληση του πνεύματος να καταργήσει αυτά τα μαγικά και να περάσει η άβρα του πνεύματος και η λογική της ζωής μας, της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, αυτό το «ανθρώπους και κτίνη» είναι ωραίο. Σώσεις, Κύριε. Είναι όλη η δημιουργία που συμπορεύεται και περιμένει την αποκαραδοκία της, την ελευθερία της, τα έσχατα δηλαδή, τον καινούριο αιώνα, όπως το λέγει η Αποκάλυψη, τον νέον, τη νέα δημιουργία, που θα είναι στα έσχατα. Τώρα έχουμε σεισμούς, καταποντισμούς, ιανούς, φαινόμενα δηλαδή, τυφώνες. Τα οποία δεν φυστάμεθα. Αυτά όμως μας θυμίζουν την πεσμένη φύση μας, τον άνθρωπο και την κτήση που έπεσε. Είναι συνυφασμένα με αυτή την πραγματικότητα, αλλά περιμένουμε κάτι καινούριο. Αυτή είναι και η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Μας εκπαιδεύει, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας δεν είναι εδώ. Είναι σύντομη η ζωή μας και περιμένουμε μια άλλη πραγματικότητα που τη ζούμε από τώρα, αλλά εκεί θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, στη Βασιλεία του Θεού δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτά. Σεισμοί και καταποντισμοί και τυφώνες και πλημμύρες και όλα αυτά. Οι πυρκαγιές. Καταλάβατε την έννοια του πώς αντιλαμβάνομαι απλά ανθρώπους και κτίνη. Δεν τα βγάζει έξω. Δεν λέει σκοτώστε τα κτίνη και να ζείτε μόνοι σας. Τα αγκαλιάζει όλα η Εκκλησία. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να περνάει αυτό στη λειτουργία. Γιατί ήταν κάθε μέρα ενδεχομένως. Τα ακούγανε άνθρωποι. Και γινόταν βίωμα αυτό. Και έτσι καλλιεργείται ο σεβασμός στα ζώα. Που είναι ωραίο, μια ωραία έτσι, εμπειρία, μια ωραία κατάσταση εσωτερική. Μας αρέσει να βλέπουμε πληγωμένα ζώα? Όχι. Πρέπει να τα φροντίζουμε. Και υπάρχει μια ευαισθησία γενικότερη σήμερα στον κόσμο. Αυτό η Εκκλησία το κάνει προσευχή, το κάνει έτοιμο, το κάνει τρόπο σκέψης και δράσης. Δεν το λέει για να το λέει. Αυτά τα δύο σχόλια για τις λειτουργίες, δηλαδή και μέσα στις λειτουργίες ακόμα, υπάρχει αναφορά γενικότερη στη δημιουργία και μέσα στη δημιουργία και τα ζώα. Που πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που μας τα έδωσε. Για εμάς είναι αυτά, για να ζούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεμονωμένες ευχές. Εγώ σας είπα 2-3 παραδείγματα και αν θέλετε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, να δούμε γιατί φτιάχθηκε αυτή η ευχή, τι λέει, πότε φτιάχθηκε. Ναι. Και ενδεχομένως κάποιος που έχει όρεξη να δουλέψει, να διαβάσει τα χειρόγραφα και άλλα θέματα που αναφέρονται στα ζώα, στην πανίδα, όπως το λέμε, έτσι, χλωρίδα και πανίδα. Λοιπόν, αν θέλετε, δεν ξέρω πώς θέλετε να προχωρήσουμε τώρα.
1: Να ξεκινήσουμε. Είναι συγκεκριμένες οι ευχές, όπως μας είπατε, που περιέχονται στο ευχολόγιο. Με ποια θα θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Λοιπόν, θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Πρόσφατα, δηλαδή πριν από χθες που ετοιμαζόμουν για αυτά τα κείμενα, τα έχω. Έψαξα να δω εάν υπάρχει, τι υπάρχει να χάσει στο ευχολόγιο που υπάρχει σήμερα. Ξέρουμε, θα σας τις μνημονεύσω τις ευχές. Σας είπα ότι μέσα στα ευχολόγια υπάρχουν και άλλες ενδεχομένως. Έψαξα αυτό το παλιότερο χειρόγραφο, το οποίο είχε εκδοθεί βέβαια, που είναι στο Βατικανό. Βρέθηκε στην Κάτω Ιταλία, είναι Κωνσταντινοπολιτικής παραδόσης. Στην Κάτω Ιταλία των 5ων, 6ων ήταν, είχε 300 μοναστήρια. Ήταν εργαστήριο χειρογράφων κλπ. Είχε Ορθοδοξία εκεί. Και αποτυπώνει αυτήν την παράδοση του Βυζαντίου που μεταφέρθηκε και στην Κάτω Ιταλία. Τη Μάνια Γκρέτσια, όπως το λέμε. Σε αυτό το λοιπόν το κείμενο, το ευχολόγιο αυτό, το παλαιότερο χειρόγραφο που έχουμε, το οποίο είχε εκδοθεί, σας είπα, βρήκα δύο ευχές. Και δεν είναι τυχαίες αυτές οι ευχές. Αποτυπώνουν και έναν πολιτισμό και μια ευαισθησία κοινωνική και έναν αντίκτυπο που έχουν τα κείμενα στην κοινωνία ή και πυροές από την αρχαιότητα, από την παράδοση των Ιουδαίων, ακόμα και των πιο και των Ελλήνων, των αρχαίων. Ευχή επιπίμνης, λέει. Λοιπόν, ποιος δεν ξέρει ότι όλοι οι πατριάρχες ήταν ποιμένες. Βέβαια και η λέξη ποιμήν πήρε την έννοια του ηγεμόνα, του βασιλιά, του αυτού που φροντίζει, του δασκάλου, του πνευματικού πατέρα στην εκκλησία μας. Από εκεί πέρα. Αλλά όλοι οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Άβελ βέβαια, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ και τα παιδιά του είχαν ποιμνια με αυτά, ζούσαν από αυτά. Ίσως κάποιος βιβλικός παλαιοδοτικολόγος θα μπορούσε να σας πει για την γένεση που περιγράφεται. Αυτό περνάει και ως ευχή.
1: Κύριε καθηγητά, πριν τη διαβάσετε, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλάμε για τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε.
0: Λοιπόν, παίρνω αυτό το παράδειγμα τώρα μιας ευχής που είναι παμπάλαιη και έχει διατηρηθεί βέβαια μέσα και στο σχολόγιο το έντυπο, αλλά με άλλα λόγια, προφανώς είναι συμπλήρωση άλλου συγγραφέα. Ακούστε τι λέει, είναι 10 γραμμούς, θα τη διαβάσω ολόκληρη. Πώς ξεκινάει? Κύριο Θεός ημών, λέει, ο αληθινός αμνός. Βέβαια για ποιμνη μιλάει, αλλά πάει στον Χριστό τον αμνό, τον άκακο, όπου έχει και ένα ευχαριστιακό στοιχείο εδώ, ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Ο αίρον την αμαρτία του κόλπου ξεκινάει σωτηρολογικά, σαν ένα είδος ευχαριστίας στον Θεό. Δεν μένει στα πρόβατα μόνο, ξεκινάει από εκεί, από τον αμνό. Όμοι παραβλέπουν ψυχάς, εσύ που δεν αγνοείς, ας πούμε, και ακούς εμάς και που προσπίπτουμε και σε παρακαλούμε. Δείτε τι ωραία πορεύεται. Εσύ που ευλόγησες τα ποίμια του Ιακώβ, πάει εκεί στη Βίβλο, ψάχνει να βρει ένα αίρεσμα βιβλικό υπόβαθρο. Πού θα πάει? Θα πάει στην Παλιά Διαθήκη, θα πάει στην Καινή που γίνεται λόγος για ποίμια και θα πάρει από εκεί για να δείξει την ιστορία της σωτηρίας μας. Το ευχολόγιο κρατάει αυτά που λέει η Βίβλο. Αυτά που ερμηνεύουν οι πατέρες και αυτά που λειτουργεί η Εκκλησία. Υπάρχει μια συνέχεια στα κείμενα. Γι' αυτό το μήνυμα το περνάει, το βιβλικό δηλαδή. Αναφέρεται στον Ιακώβ. Και πληθύνα σε αυτά τα ποίμια. Τα πλήθυνε για να ζει τα παιδιά του και όλη τη εποχή εκείνη. Και παρακάτω πώς τελειώνει. Ευλόγησον. Είδατε, πρώτα αναφέρεται στο Θεό τον αμνό, τον Χριστό τον αμνό, που μας έσωσε. Και μετά λέει, αναφέρεται στη Βίβλο, στα πρόβατα του Ιακώβ. Και μετά λέει, ευλόγησον την ποίμια ταύτην. Και πλήθη προφανώς είχε κάποια αρρώστια από προβλήματα ασθενειών των προβάτων. Αυτό ανάγκασε τον συγγραφέα εδώ. Και πλήθενον, λέει, αυτήν η χιλιάδας και μυριάδας. Ρίσε δε αυσώσε αυτήν εκ της καταδυνάστευσης των αλλοφύλων. Δηλαδή την κλοπή. Ο ένας έκλεβε τα πρόβατα του άλλου. Και σήμερα υπάρχει αυτό. Ζωοκλοπή. Ήταν ένας φόβος. Κίνδυνος ήταν. να προστατεύσει λοιπόν την πίμνια από την καταδυνάστευση των άλλων, ενδεχομένως και από το λύκο βέβαια, αλλά και από πάσης άβρας θανατηφόρου. Τι ωραία λέξη, έτσι. Υπάρχουν και αρρώστιες. Τα ξέρουν οι κτηνίατροι αυτά. Τι αρρώστιες έχει ένα ζώο. Και υπάρχουν φάρμακα σήμερα. Αλλά την εποχή ενδεχομένως δεν είδαμε και τόσα φάρμακα. Εμπιστευόταν πολύ οι άνθρωποι στο Θεό. Γιατί αυτός τα δημιούργησε, αυτός θα τα σώσει. Γιατί μέσα στην πρόνοια του Θεού δεν μπορεί να μας αφήσει ο Θεός έτσι χωρίς πρόνοια, χωρίς βοήθεια. Αφού μας τα έδωσε Θεέ μου τα ζώα, αφού μας έδειξε, μας φροντίζει να ζούμε κιόλας. Έχει και αυτή τη διάσταση, θα το πω έτσι. Λοιπόν, παρακριτική δηλαδή. Άβρα θανατηφόρου και απάνω των επιτιδευμάτων του διαβόλου. Το σχολιάζω αυτό λιγάκι εδώ. Γιατί να το δούμε σε όσες ευχές προλάβουμε. Μπαίνει το θέμα του διαβόλου. Τι δουλειά έχει εδώ ο διάβολος, δαιμονισμένα τα ζώα? Όχι. Δεν εννοεί αυτό. Μπορεί και αυτό να είναι, όπως έχουμε το παράδειγμα των χείρων στην Καινή Διαθήκη που έχουμε, που μπήκε ο δαίμονας μέσα στα ζώα. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά ο διάβολος βάνει λογισμούς στους ανθρώπους να κλέψουν, να δηλητηριάσουν, να κάνουν κακό, να φθονήσουν. Δηλαδή η επίρρεια του δαίμονα. Καταλάβατε, γιατί ο κόσμος κοίταινε το πονηρό. Και το πονηρό το δουλεύει καλά ο διάβολος. Αυτός είναι ο πονηρός. Είναι πρόσωπο βέβαια, ξέρουμε ότι είναι το κακό. Αυτός δουλεύει πονηρά. Και δεν δουλεύει πονηρά μόνο για τον άνθρωπο, δουλεύει και για αυτά που υπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν δουλεύει μόνο για τον άνθρωπο που φτιάχτηκε από τον Θεό, αλλά και για αυτά τα όντα όλα που δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Την κορονίδα της δημιουργίας. Σε αυτή τη λογική να δούμε εδώ τον ρόλο του διαβόλου μέσα στις ευχές για τα ζώα. Έτσι. Φεύγω από αυτό, από την ευχή αυτή, και πάω σε μια άλλη ευχή.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία καθηγητά, ναι. Ενώ μας αναλύεται την ευχή, είχα ανοίξει ένα μικρό ευχολόγιο, μια παλαιότερη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, και παρατηρούσα, ναι, ότι η ευχή αυτή που την ονομάζει ευχή στο ευλογής επίμνην έχει αρκετά κοινά στοιχεία, ή θα έλεγα έχει πολύ μικρές αλλαγές σε σχέση, ναι, με την ευχή που διαβάσατε. Κάποιες λέξεις μόνο αλλάζουν, αλλά το νόημα είναι το ίδιο.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, αυτό δείχνει μια πρώτη σκέψη. Θα σας διαβάσω κι εγώ μια, αν εννοείται αυτή, από το ευχολόγιο. Ο ένας συγγραφέας επηρεάζεται από τον άλλον. Ναι. Γνωρίζει την παράδοση και εμπνέεται και προσαρμόζει και αλλάζει. Ναι. Η δομή είναι η ίδια, και η φιλοσοφία, η θεολογία. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε μια άλλη ευχή που θέλει λίγο προσοχή τώρα εδώ. Πιστεύω να σας πείσω ή να σας μην δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Ευχή λέει επιθυσίας βοών. Δεν θα σας τη διαβάσω. Πάλι είναι για τα βόδια. Και αναφέρεται σε θυσία βοών που γινόταν σε γιορτές Αγίων. Θα θυμίζει κάτι αυτό. Τα λεγόμενα κουρμπάνια. Είναι μια παράδοση προχριστιανική. Η Εκκλησία μας βέβαια πήρε πολλά πράγματα από την αρχαιότητα. Τα ακούμε πολλές φορές και κάποιοι σήμερα και επίσκοποι ακόμα διαβάζουν όταν γίνεται μια θυσία σε έναν άγιο, όταν γίνεται ένας άγιος, και έχουμε σε χωριά εδώ τουλάχιστον στη Μακεδονία. Διαβάζουν, δεν τα συνιστούμε, γιατί πάει αλλού, το πάει σε μια ιδρολατρική αντίληψη των πραγμάτων. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και αυτή η ευχή εδώ και φαίνεται, λέει «Ον δέσποτα κύριε» κλπ. Και παρακάτω, αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσεξε και την καταπρόθεση θυσίαν των δούλου σου, τον δίνα εν τη μνήμη του Αγίου σου. Συνδέεται δηλαδή με μια γιορτή, μάλιστα, Αγίου, και διαβάζεται προφανώς στις γιορτές των Αγίων προσφέρανε και ζώα. Θυσίες δηλαδή, και τα δίνανε στους ανθρώπους. Έχει μια έννοια σαν τις αγάπες, ας πούμε, που μαζεύονταν οι άνθρωποι και έτρωγαν όλοι. Και ακόμα υπάρχει και σήμερα αυτό, σε γιορτές Αγίων, ένα μοναστήρι, μια ενορία, προσφέρει φαγητό σε όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραία παράδοση. Απηχεί μια πράξη παμπάλαιη αγάπης. Η Εκκλησία το έχει αυτό, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με το φαγητό. Λοιπόν, απηχεί μια τέτοια αντίληψη εδώ. Δεν υπάρχει αυτή. Βλέπετε, αυτή η ευχή και τον Α ή Β λόγο δεν πέρασε στα. Τα έντυπα ευχολόγια από μια.
1: Ναι, δεν υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο.
0: Ναι, κάποια παρεξήγηση, ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω κάποιοι τέτοιοι, αυτοί είναι κάποιοι ανάλληλοι, τη διαβάζουν. Δεν είναι απόλυτα κακό, αλλά δεν τη συνιστούμε κιόλα. Τα λεγόμενα κουρμπάνια δεν τα έχουμε σε τόσο μεγάλη αποδοχή. Αλλά βέβαια υπάρχει αυτό από επίρρεια παλαιότερη. Και τι θέα το προσλαμβάνει αυτό, το παίρνει, του δίδει ένα πνευματικό περιεχόμενο. Δεν είναι ιδεολατρικό. Λοιπόν, αυτές τις δύο ευχές βρήκα στο ευχολόγιο αυτό, που δεν υπάρχουν τουλάχιστον στο έντυπο σήμερα ευχολόγιο. Που σημαίνει ότι έχουμε μια εξέλιξη, μια άλλη κατάσταση.
1: Κύριε καθηγητά, γιατί βλέπω τουλάχιστον στο μικρό ευχολόγιο που έχω εγώ μπροστά μου ότι έχει την ευχή στο ευλογής επίμνην, ευχή εις νόσον βοών και μετά είναι κάποιες γενικότερες, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πω έτσι, που απευθύνονται σε πολλά ειδιζών την ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Διαβάζω μετά ευχή του Αγίου Μοδέστου, ποίημα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και ευχή εις κτίνη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος.
0: Λοιπόν, σε αυτές θα αναφερθώ εγώ, αν θα πάρουμε ένα-ένα θέλετε, για να κάνουμε τα σχόλια. Δεν γνώριζα αυτό του, είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπετε, η έρευνα βγάζει πράγματα ότι είναι το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Άγιος Νικόδημος μιλάει για όλα τα πράγματα, ήταν πανεπιστήμονας έτσι, και ποιητής ήταν και συντάκτης έτσι ευχών. Αυτό δεν το γνωρίζω και είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουν τις άλλες ευχές, μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο αν θέλετε με απλό τρόπο. Ευχή εις νόσον βοών.
1: Μάλιστα.
0: Σας είπα και προηγουμένως και τα πίμια, τα πρόβατα και τα βόδια κλπ. Ήταν ταυτισμένα με την επιβίωση του ανθρώπου. Δεν τα είχαν για να ταλαιπωρούνται, τα είχαν για να οργώνουν τα χωράφια μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες. Οργώναν, αλωνίζανε. Ήταν οι μηχανές τους. Είπα προηγουμένως κάποια άλλα ζώα βυθούν, τα είχαν έτσι για να φυλάνε τα πρόβατα, τα σκυλιά, ξέρω εγώ. Και για άλλους λόγους, η συντροφιά των ανθρώπων, μια παρουσία να μην έρχονται ξέρω εγώ, άγρια ζώα μες στο χωριό ή στο και κατασπαράσουν τα πόντα. Είναι τέλος πάντων πολύ σημαντική η παρουσία των ζώων στη ζωή μας και στην επιβίωσή μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τέτοιες αναφορές. Και κάνει αναφορά εδώ η ευχή και στην Παλιά Διαθήκη. Όπως σας είπα, όλοι οι πατριάρχες και όχι μόνο ασχολούνται με την πίμνη, ήταν επιμένες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει Δέσποτα φιλάνθρωπε, πάντα ξεκινάει. Ο ευλογή σα πάντα τα όντα. Και εξουσία να έχουν πάσει κτήσει. Το σχολιάζω αυτό λιγάκι. Ο άνθρωπο είναι αυτό που εξουσιάζει την κτήση. Όχι να την καταστρέφει, γιατί έχει περάσει και αυτή μια λαθασμένη τέτοια ερμηνεία, ξέρετε. Έτσι, ότι ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο έτσι για να κατασπαράζει, να καταστρέφει. Έχει το δικαίωμα.
1: Η λαθασμένη ερμηνεία τη εξουσία.
0: Βεβαίω. Ναι. Ο άνθρωπος είναι, έτσι λέει, η θεολογία και τα λειτουργικά κείμενα και η σύγχρονη προβληματική γύρω από την οικολογία. Ο άνθρωπος βλέπει ευχαριστιακά τον κόσμο. Ευχαριστεί τον Θεό για αυτό που του έδωσε, είτε είναι δέντρο, είτε είναι ζώο, είτε είναι πτηνό, είτε είναι ό,τι άλλο που τον βοηθάει. Λοιπόν, η ευχαριστιακή συμπεριφορά μας είναι σωστή, όχι καταδυναστευτική. Που κάποιοι το περνάνε πίτες για να απαξιώσουν ενδεχομένως το βιβλικό το λόγο, άρα και τα λειτουργικά τα κείμενα. Σου δε όμορφα και λοιπά, ως ευλόγησες, τι ωραίο. Όπως τότε και τώρα. Είναι όπως το γάμο, να πάρω τώρα, δεν ξέρω αν είναι αφαίρετο αυτό. Ως ευλόγησες, λέει, τα ζευγάρια Αβραάμ, Σάρα, Ισάκ, Ρεβέκα, έτσι και τώρα. Μια συνέχεια. Είναι η πρότυπα εκείνα και υπάρχει ένα καινούριο γάμο, προστίθεται κάτι καινούργιο με την Εκκλησία. Έτσι και εδώ. Η ίδια ευλογία των ποιμνίων του Ιακώβ να συνεχίσει μέσα στην Εκκλησία, την κρατάει η Εκκλησία. Ευλόγησαν και τα ζώα ταύτα, τα οποία λέει εις χρήση και δουλεία. Μας τα αξιοποιούμε, έχουμε για να μας βγάλουν το έργο πέρα. Έτσι, εις δουλεία, με την έννοια ότι δουλεύουν τα ζώα, συνεργάζονται, τα αξιοποιούμε για να κάνουμε το χωράφι, να αλωνίζουμε και το καθεξής. Απόστησαν τώρα, τι ζητάει. Να απομακρύνεις πάσα ασθένεια. Τι ω, γιατί ασθενούν τα ζώα. Και των επικίνδυνων του των θάνατων. Η ασθένεια οδηγεί ενδεχομένως και σε θάνατον, έτσι. Όν αυτή επέθηκε για τα σαμαρτία Σιμών. Κοιτάξτε πώς συνδέει τώρα τον θάνατο του ζώου και την ασθένεια με την αμαρτία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας είπα το σχόλιο εκείνο που αναφορά το Αγίου Μάρκου, τη λειτουργία ανθρώπους και κτίνη. Ο άνθρωπος συμπαρέστερε και την κτίση. Η αμαρτία, η φθορά είναι μάλιστα όλη τη φθορά. Και ο άνθρωπος και η κτίση. Είναι μια θεολογική προσέγγιση. Αν δεν το δούμε έτσι, δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Και το κείμενο αυτό, 10 γραμμές που είναι, το περνάει. Για την ασθένεια ανημών. Άρα, όταν ο άνθρωπος είναι, γι' αυτό λέμε ότι το οικολογικό θέμα είναι μια καινούργια αμαρτία που προσθέθηκε στη ζωή μας. Είναι αμαρτία. Η καταστροφή της φύλης. Και ο θάνατος των ζώων. Και αδιαφορία για τα ζώα. Η αμαρτία είναι. Συνεχίζουμε, είναι μια συνέχιση της αμαρτίας μας δηλαδή. Και παρακάτω λέει και πίσω αυτά τι ώρα υγιή και εύρωστα. Τα, να είναι δυνατά. Έχουμε τύχει, εγώ έχω ακούσει και να, αν μου επιτρέπετε να πω, έχω δίκιο. Δηλαδή μετά από μια επίκληση ευχής ζώα τα οποία ήταν αδύναμα και είχαν κάποια ασθένεια, μετά την ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, τα ζωντανεύουν. Ξέρετε, στον Άγιο Βυσσαρίωνα δεν έχω αυτή την ευχή, και ο Άγιος Νικάνορας, κάπου τα κείμενα αυτά τα είχα δει, δεν έχω τώρα πρόσει, ο Άγιος Νικάνορας στα Γρεβενά, ο Άγιος Βυσσαρίωνας εκεί στην πύλη των Τρικάλων, νεότεροι του 15ου πότε αιώνα είναι, πήγαιναν ποιμένες από το Αγρίνιο, ξέρω, είναι γραμμένα αυτά στα κείμενα, πήγαιναν με τα ζώα τους για να τα ευλογήσει ο Άγιος. Τα πίμια, τα οποία ξέρετε, είχαν χιλιάδες πίμια οι άνθρωποι παλιότερα μέχρι και ακόμα σήμερα, και τα μετέφεραν από τα βουνά στον κάμπο και από τον κάμπο στα βουνά, ανάλογα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Και περνάγανε από εκεί για να τα ευλογήσω. Τι ωραία εικόνα, τι ωραία εμπειρία. Είναι γραμμένα και υπάρχουν και ευχές για αυτά. Αν κάποιος ασχοληθεί, μπορεί να τα μαζέψει όλα αυτά. Η ευλογία λοιπόν της Εκκλησίας μας και των Αγίων μας για τα ζώα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και ρίσει λοιπόν εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστείας του διαβόλου. Το ακούσαμε και προηγουμένως. Και πάσης επιβολής και βλάβης εχθρών. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Βλέπετε, ο λοιμός, με μοκροκέντρο, δεν μόνο για τους ανθρώπους, η πανδημία είναι και για τα ζώα. Αν αρρωστήσει ένα κοπάδι, μπορεί να αρρωστήσουν όλα τα κοπάδια. Τα θανατώνουν τα κοπάδια. Αυτά που διάφορα. Δεν ξέρω τι αρρώστησε αυτές. Ξέρουν οι γεωπόνες, ξέρουν οι τιμένες. Λοιπόν, αυτό το έργο κάνει εδώ η ευχή. Και δεν λειτουργεί μαγικά. Η χάρη του Θεού λειτουργεί. Προνοεί ο Θεός, ο οποίος δίδει το πίνι για να ζήσει το χωριό και να ζήσει. Είναι ο πρωτογενής τομέας, το λέμε σήμερα. Θα μας αφήσει ο Θεός έτσι να πεθάνουν όλα τα ζώα? Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο ρόλος της Εκκλησίας είναι αυτός. Και εμπνέει μια άλλη προσέγγιση στα θέματα αυτά, ένα σεβασμό δηλαδή στη δημιουργία κλπ. Ευχή τώρα εις το ευλογήσε πίμνιν, και οι βόες είναι πίμνιν, έτσι. Πίμνιν είναι και βόες, και τα βόδια δηλαδή. Και οι πίμνιν τα πρόβατα. Λοιπόν, θα διάβασα μια ευχή από ένα ευχολόγιο, το Βαρβερινό Κώδικα, που το λέμε, το παλιότερο. Εδώ είναι αυτή που μου είπατε κι εσείς, υπάρχει στο έντυπο ευχή. Δεν ξέρω από πότε. Κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι, αυτή εδώ ευχή, είναι, ας το πω έτσι, από τον, να βάλω μια, τυχαίο είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο, η αίσθησή μου μάλλον είναι, από το 14ο, εκεί είναι, από τότε είναι αυτές οι ευχές. Ή και μεταγενέστερες ακόμα. Πώς το κρίνουμε αυτό, αν είναι μια ευχή παλιότερη ή νεότερη? Από το μέγεθός της, την έκτασή της και από τη δομή της. Λοιπόν, είναι πολύ σύντομη αυτή. Όσο πιο σύντομες είναι ευχές, λέμε, τόσο πιο παλιές είναι. Είναι ένα κριτήριο, δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, ευχής ευλογήσε πίμνιν. Για να δούμε τι λέει. Δέσποτα Κύριο Θεός, ο εξουσίαν έχουν πάσης κτίσεως. Περίπου τα ίδια λόγια με την προηγούμενη ευχή που λέμε ότι ο ποιητής γνώριζε την προηγούμενη ευχή. Ή ο ποιητής λέει, ξέρει μια ευχή, βάζει και μια άλλη. Και επιλέγει τώρα ο ιερέας ποια θα διαβάσει. Ή η Εκκλησία επιλέγει ποια θα βάλει. Μέσα, μπορεί να βάλει 10 ευχές. Η σπήλη βάζει μία, την καλύτερη, την παλαιότερη, την πιο θεολογική, την πιο κατανοητή. Η Εκκλησία διαμορφώνει τα κείμενα. Ποιο θα έχει ο παπάς, ας πούμε, στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε ευχολόγιο θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε τι θέλω να πω. Υπάρχει μια αρχή. Υπάρχει συνοδική επιτροπή που ρυθμίζει ποιες ακολουθίες θα ψαλούν και ποιο ευχολόγιο θα το διαβαστεί. Ως ευλόγησας λοιπόν και επίθυνα στα πίμια του Πατριάρχου Ιακώβ, πάλι το μνημονεύει, γιατί ήταν αρχιποιημένας και όλα τα παιδιά του, οι 12 ή του, είχαν με αυτό το έργο ασχολούντο και το έχουν ως παράδειγμα τα λειτουργικά κείμενα. Ούτως ευλόγησον και την πίνη των κτηνών τούτων του δούλου σου, του δε, προφανώς ήταν ένας για έναν άνθρωπο, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν την πίνη και λοιπά, εις χιλιάδας. Όπως ευλόγησε σε εκείνα τα πίνια εις χιλιάδας, το είδαμε στην προηγούμενη ευχή, και ρίσε λετάφτεν πάλι εκ της καταδυναστείας του διαβόλου. Με τη λογική που είπαμε, και των αλλοφύλων. Αυτοί που πάνε και
1: μάλιστα
0: κλέβουν τα ζώα. Και θανατικής και λυμικής νόσου, μια παραλλαγή αυτή η ευχή της προηγούμενης ευχής που αφορά τα δόδια, ας πούμε έτσι. Τώρα έχει μια ευχή παρακάτω, δεν ξέρω αν είναι και γιατί είναι, δεν ψάχνω να βρω. Ευχή λέει στο ευλογήσε ευέσματα κρεών. Είναι κάτι σαν τα κουρμπάνια που είδαμε προηγουμένως που πάει στο ευχολόγιο. Είναι δεν ξέρω, για το, και μάλιστα το λέει τη Αγία και Μεγάλη Κυρία και του Πάσχα. Εμείς ξέρουμε ότι τρώμε το αρνητό Πάσχα και αυτό έχει μια ρίζα εβραϊκή και λοιπά, ο αμνός, όλο αυτό, το ψητό, ο πτός, αμνός, έτσι. Απηχεί τέτοιες αντιλήψεις και λέει: «Επίσκεψε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών», το διαβάζουν την μέρα του Πάσχα. Τώρα δεν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν το κάνουν κάπου. «Τα ευέσματα των κρεών και αγίασον αυτά». Είναι σαν μια προσευχή για να φάμε το κρέας, ας πούμε, που μετά από 40 μέρες νηστεία. Ωραία είναι. «Ως υγείασες των αμνών, όνσι προσήγαγεν ο πιστός Αβραάμ». Πάει πίσω, θυσία το Αβραάμ, δεν θυσίασε όμως το γιο, θυσίασε το κρυάρι. Βλέπετε που πάει πίσω, και αυτά είναι προτυπώσεις τώρα. «Και τον Άρνων όντερ Άβελ». Και ο Άβελ ήταν ποιμένας. Και μάλιστα ο Άβελ είναι προτύπωση ευχαριστιακή, δηλαδή αυτή η προσφορά του αμνού από τον Άβελ. Και υπάρχουν και σε τοιχογραφίες και σε ψηφιδωτά. Ο Άβελ προσέφερε λοιπόν, ήταν έθιμο να προσφέρουν θυσίες ζώων, δηλαδή. Εις ολοκάρπωση, έτσι, ευχαριστία. «Ομοίως και των μόσχων των συτευτών». Πάει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ξέρουμε ότι ήταν ο μόσχος συτευτός, το θυσίασε ο πατέρας για τη χαρά της υποδοχής του γιου. Αλλά όλα αυτά, ας τα δούμε και λίγο ευχαριστιακά. Μιλάμε για το Πάσχα, για τον αμνό που θυσιάζει τον Χριστό. Εμείς βέβαια έχουμε το τρώμε το κρέας εκεί. «Τιβορφών θύσε και έλευσα στο Υιό σου το πεπλανημένο». Και πάλι θυσιάστηκε, ας το πω έτσι, ο Χριστός για εμάς τους πεπλανημένους. Ο αμνός, ο άγαγος και ο άμωμος. Και πάλι είναι επανερθώνα κλπ. Και τελειώνει η ευχή, δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Όλα αυτά να τα δούμε όχι σε ένα πλαίσιο ιερολατρικό, παγανιστικό ή της φιλανθρωπίας και των αγαπών μόνο, και σε ένα πλαίσιο λειτουργικό, χριστολογικό, ερωτολογικό, ευχαριστιακό. Μάλιστα. Αναφορές δηλαδή στο Χριστό ως αμνός. Είναι ευχαριστία. Έχει μια άλλη ευχή.
1: Ναι. Ναι, κύριε καθηγητά, έχουμε περίπου 7 λεπτά.
0: Α, τόσο λίγο.
1: Ήθελα να σας παρακαλέσω ναι, να μας μιλήσετε για την ευχή του Αγίου Μοδέστου και του Αγίου Μάμαντος.
0: Ναι, ναι, ναι, να πάω εκεί. Λοιπόν, ο Άγιος Μάμας γιορτάζει βέβαια 2 Μαΐου
1: ναι,
0: και ήταν μάρτυρας, έτσι, και ναι, τον ξέρουμε ότι κρύφθηκε σε μια σπηλιά και τρεφόταν από το γάλα των ελαφιών. Και έτσι τον ξέρουμε από το Αγιολόγιο. Και αυτή η ευχή εδώ, τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τη διαβάσουμε ολόκληρη, λέει: «Ιδού εγώ αμαρτωλός και ελάχιστος μάμας», σαν να την έγραψε ο ίδιος δηλαδή, και μπορεί. Εκεί διατρίβοντος έχει τη ζωή του, δηλαδή φθόνος του διαβόλου επέπεσε στα πίμια και βουκόλια και λοιπά, και τελευταίος ή κακός και δεόμεθα σου Άγιοι, πρόσεξε υπέρ αυτών. Είναι αιαθός. Είναι ευχές, είναι ευχή δηλαδή για την ίαση ποινίων και βοδιών και ούτω καθεξής.
1: Πάντως βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι εδώ είναι διαφορετικό, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω μια λέξη, δεν ξέρω πόσο δόκιμη είναι, το μοτίβο της ευχής. Δηλαδή στις δύο προηγούμενες ευχές που μας είπατε, στο ευλογή σε πίμνην και στην ευχή εις νόσο βοών, αν θυμάμαι καλά, μας είπατε ότι ξεκινούν με την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός. Στη συνέχεια υπάρχει σύνδεση με την Παλαιά Διαθήκη. Στη συνέχεια η σχέση της αμαρτίας του ανθρώπου με την ασθένεια του ζώου. Και η ευχή καταλήγει με την παράκληση προς το Θεό. Εδώ είναι διαφορετική.
0: Έχουμε παραδείγματα που θεραπεύονται τα ζώα, όχι μόνο με τα φάρμακα, και με την προσοχή αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Ζώα που είναι, τα βλέπεις αδύναμα και άρρωστα, σηκώνονται πάνω. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε παραδείγματα, σας λέω. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτή η ευχή του Αγίου Μάμαντος πολύ ωραία τελειώνει. «Επάκουσον και μου το αμαρτών». Είναι προσωπική η ευχή δηλαδή του δούλου σου Μάμαντος και λοιπά, και όστι θες την αναθυμία και θλίψη πολύ και επεκαλέσεις το όνομά σου για τα ζώα γενικότερα. Τώρα η ευχή του Αγίου Μάμαντος είναι πιο ενδιαφέρουσα. Ο Άγιος Μόδες το γιορτάζει όταν επατώ με 16 του Δεκεμβρίου. Έγινε και αρχιερεύς στα Ιεροσόλυμα. Εκεί περιγράφει το συναξάρι ένα περιστατικό. Ένας Ιεροσολυμίτης πήγαινε σε μια πηγή και δηλητηρίαζε τα ζώα που πίναν νερό από βάζοντας δηλητήριο φιδιού. Λοιπόν, ο Άγιος τα ανέστησε τα ζώα, τα θεράπη. Τι ωραία, τι ωραία. Και αυτό το περνάει και στην ευχή και στην ημνογραφία. Λοιπόν, επηρεία του δαίμονα, τον έβαζε ο δαίμονα στη σκέψη αυτή, να πηγαίνει στην πηγή, να ρίχνει δηλητήριο φιδιού και να δηλητηριάζει τα ζώα. Δεν είναι μια διαστροφή του ανθρώπου? Αυτή τη διαστροφή ποιος την περνάει? Ο δαίμονας την περνάει. Ο Άγιος όμως λύνει το πρόβλημα, ανασταίνει τα ζώα. Και όχι μόνο αυτό, τον διάβολο τον παρουσιάζει σαν να, με τη μορφή να παρουσιαστεί, με τη μορφή σκυλιού, ας πούμε έτσι. Τον φανέρωσε ποιος είναι. Και αυτό το περιστατικό γίνεται και ευχή, μια εκτενέστατη ευχή. Και ξέρουμε ότι ο Άγιος Μόδεστος είναι, έχουμε δύο ευχές του Αγίου Μοδέστου, και το περιγράφει αυτό η ευχή, μία από τις δύο ευχές αναφέρεται σε αυτό το γεγονός εδώ του Αγίου Μόδεστου. Και ξέρουμε σήμερα ο Άγιος Μόδεστος είναι προστάτης των ζώων και διαβάζονται αυτές οι ευχές. Έχω δει δηλαδή έτσι και στην τηλεόραση κάποιοι να διαβάζουν αυτές τις ευχές. Κύριε σου Χριστέ, ο Λεήμων, είναι μεγάλη βέβαια αυτή η ευχή εδώ. Σύ ο ξενατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώην και λοιπά. Σύ ο πάλετας των ζώων αγέλας του Ισραήλ ανωτέρας διαφυλάξας. Τη θανατηφόρου πηγή στον πρωτοτόκο ζώων.
1: Συγγνώμη, μας είπατε πριν ότι αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που έγινε.
0: Ναι, να σας το διαβάσω που λέει. Καλά. Ακούτε τι λέει. Σύ ο κηδιεμού του αναξίου δούλου σου τον μεν όφιν θάνατό σας. Του σκότωσε το φίλ. Τον την πηγή του ύδατος του εαυτού ιό διαφθείραντη με το διηγητήριο, δηλαδή του φιδιού διηγητηρίαζε ο άλλος τα ζώα. Τα δε εξ αυτής ποιών τα ζώα και νεκροθέν αυτά που έπιναν δηλαδή από το διηγητήριο, τη ζωοποιώ δυνάμεις ο αναστήσας. Αυτό που λέτε στην αξάρια του είναι η ευχή. Ανέστης τα ζώα που διηγητηριάζονταν από τον ιό, μιγιώτα, του διηγητήριου του φιδιού. Τον δε εις τούτο συνεργήσαν τα δαίμονα, ο δαίμον συνεργεί και βάζει το μυαλό του ανθρώπου να συμπεριφερθεί με διαστροφή για τα ζώα. Το δε λέει συνεργήσα τα δαίμονα, εμφανίγεν, τον εξευτελίζει δηλαδή, εμφανίγεν έστε παρασκευάσα σωμνήματα μηδέποτε προσεγγίσε τορμίζει, για να μην ξαναπαρουσιαστεί μπροστά. Τον διώχνει από εκεί, τον παρουσιάζει με τη μορφή, θα λέγαμε, σκυλιού. Και παρακάτω λέει το επικριτικό, σου δέω με δέσποτα πανάγαδε και ποιητά του παντός και σε ηκετεύω. Τον τη ζωή πάση αίτιον επάκουσον τάφτη τη διήσεω και απέλασον, ίσω αυτό αποτυπώνει όλο το νόημα τη ευχή, απέλασον. Πάσαν θανατηφόρων ασθένειαν και βλάβην από των βοών, ύπων, όνων, ημιώνων, προβάτων, εγών, μέλισσών. Να εδώ έχει μια για τι μέλη. Και των λοιπόν ζώων, των εσχρίαν όντων τη ζωή που μα δίδονται για να ζούμε. Τον δούλο σου, τον επικαλωμένο σε τον δοτήρα πάντων των αγαθών. Είσαι ο δοτήρ όλων των αγαθών. Εδώ λύσει και εδώ. Και δεν θα πω τίποτα άλλο, νομίζω κλείνω εδώ, γιατί φαντάζομαι και ο χρόνος είναι συνεσταλμένος και δεν μπορούμε να πούμε πολύ.
1: Κύριε καθηγητά, απλά παρατηρούμε ότι έχουν έναν θεολογικό χαρακτήρα οι ευχές.
0: Βέβαια, αυτό θέλω να περάσω. Θεολογικότατο, βιβλικότατο, ανθρώπινο. Δεν είναι απλώς άτε να γιατρευτεί. Βάζει, πάει πίσω στο Θεό δημιουργό, πάει στα πίμια που ευλόγησε, πάει στις ασθένειες, βάζει το δαίμονα, το διάβολο, ο οποίος είναι ο πονηρός, ο οποίος εμπνέει το κακό, το φθόνο. Κάπου μια άλλη ευχή λέει απάλλαξέ μας από αυτούς που έχουν πνεύμα φαρμακίας. Φαρμακία είναι μαγεία δηλαδή, επαϊδείας και πάλι το ίδιο είναι. Κάθε τι που είναι μαγικό, δηλητηριώδες και επικίνδυνο για τα ζώα, βγάλτε από τη μέση. Τα ζώα θέλουν να ζήσουν και γιατί μας βοηθούν. Είναι δικά μας. Είναι στην αυλή μας. Είναι στο κοπάδι μας. Είναι στη ζωή μας. Μας δίνουν το γάλα, μας δίνουν το κρέας, μας δίνουν τόσα πράγματα. Του πρωτογενού τομέα όπως είναι σήμερα. Δεν μπορεί αυτά που τρέφουν τον άνθρωπο, που συντηρούν τον άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός έχει προνοήσει, να μην ενδιαφερθεί για αυτά. Καταλάβατε, γιατί θεολογούμε μέσα από. Προσευχόμαστε μέσα από τις ευχές για τα ζώα, αλλά και θεολογούμε ταυτόχρονα. Διεκφράζουμε την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας, την πίστη μας, τον Θεό δημιουργό και προνοητή του ανθρώπου και του κόσμου.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας εξηγήσατε σήμερα. Μέσα πάντα από το ευχολόγιο, τις ευχές λοιπόν που περιέχει και που αφορούν τα ζώα. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
0: Έτσι, και να αγαπούμε τα ζώα για αυτόνομα, το ζώο για το ζώο.
1: Ναι.
0: Το ζώο στη λογική αυτή που την είδαμε, του όντως που είναι δημιουργία από το Θεό, για να συνεργαζόμαστε μαζί του, να μας βοηθάει και να εκφραζόμαστε ευχαριστιακά στο Θεό που μας έδωσε τα ζώα. Σε αυτή τη βάση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Το θέμα μας σήμερα ήταν τα ζώα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, εν αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησαν Πάτερ.
2: Ο Θεός πτήρησε εμάς και ευλογήσε εμάς, εκφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε εμάς.
3: Αμήν.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμές εσύ επί της ημών ποιμενή μας και άγαθες παρούσας αγώνη μας, εν ύπη τους οποίου ξύλο κρεμάμουν στο ευγνώμων ληστή, την στον παράδοσο που ειδοποιήσει ο Σύνταγμα και θανάτου των άντων όλων σα, η λάστη μη τη αμαρτωλή και να ξυζούλη σου. Η μάρτα μεγάλη και να μίσαμε, και ούκε με ένα άξιο, άρε τα όματα εμών και βλέψει του ύψου του ουρανού, διότι κατελείπαμε την οδόντα δικαιοσύνη σου και πορεύουμε τη στερή μα των καρδιών ημών. Αλικετέωμε τη συνανίκια στην αγαθότητα. Φύση ημών, Κύριε, κατ' οπλήθο του ελέγχου και σώσουν εμά δια του ονομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπαν ερματιότητα η ημέρα ημών. Εξέλου ημάς το κειμένο χειρό σου και άφασε μην τα αμαρτήματα και ανέψουν σε ακόμη μόνο φρόνημα ή να το παλαιόν αποθεμένοι άνθρωποι τρένουν ενδυσσόμεθα και συζήσω με το μετέωρο δεσπότη και κυδαιμόνιο. Και ούτω τι ακολούθησε μπροστά μου, στην ανενόμαχη καταντήσουμε ένθα, πάντων στην εφραμμένη κατοικία. Σιγαριώντο αληθινή αυτοσύνη και γαλλία στον αγαπώντο σε Χριστέο Θεό Σιμών, και ζητώ ξαναπέμπουν στον άνθρωπο του Πατρίκη του Παναγίου και αγαθό, ει το οποίο σου πνεύμα την ίδια και ίδια σου όνα στον αιώνα. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίζημον δόξα. Χριστός ο αληθινός Θεός, μόνο θρύς, παραχράντο και παραόμο μαγιάς αυτού μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίας, τιμίων οπερανίων, θείων δυνάμει να σωμάτων και εσείς τιμίων δόξου προφή του Παδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τραγίων δόξου και πανεφήμων αποστόλων, το έγνωση καλλιγόν μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων, πατήρων λοιπόν, τραγίων και δικαίων θείων πατώνων Ιωακήμ και άλλων και των αγίων δόξων καλλιγόν μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέη μόνο Θεός. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Αγιωτός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγάλη της φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσον ο γαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρι, ως εγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νεύτην επίβασιν αυτού, περιπατών επιπτερίγων αυτού. Οποιόν σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλειά σου συν. Αναφέρουν στην όρη, καταφέρουν στην παιδεία ή στον τόπο όλα θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όνα γρή ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζον όριον των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνης και κλώει η δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στον θεία ενωσεύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της βαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού, έθρους σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μαύρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξωση. Ανοίξαντε όσου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα και

και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρμα τη δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον νύξ.

0: της άνθων ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της

0: Και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου Πατρός και καθηγουμένου ημών ιερθώ αρχιερέως Κυρίου πρεβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθρους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραφιλο Χρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής τάχτης, της πόλεως τάχτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των διπορούντων, νοσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Εσύ, Κύριε.
0: Πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Κυρώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του

0: σου τηριών σου, ο ήτιμα σταυρό σου, ο πάντο των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάντο, ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάντο, ελέησον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας, ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει αιώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτου βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση μας πειρασμών λαρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφών του Θεού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων και σ' Αγία γονιστά.

0: δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη και υπέρ των περιεστών των αδελφών ημών των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον ελεών.
1: Κύριε ελεησόν,
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

0: ευλόγησον, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εἰκ εις αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότερα του Χερουβίμ και δοξοτέρα σε Κύριε Σαραφείμ και να διαφθόρος Θεό λόγω τεκούσα την όντως σε τόπο σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νύν και ήχη σε όλος τον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, με τον Άγιο Πνεύμα.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της ζωής, Παναχράντα και Παράγω Μαγιές αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες τιμίων απερανίων Θεία δυναμένων σωμάτων, ηκεσίες τιμίων δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Πατέρων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ερεημών Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Είδα φως και μπήκα» του πατρός Ηλία Σιμεών Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, Αθήνα, 2025.

έσχατα. Πονεμένη υπόθεση τα ρήματα. Έχουνε χρόνους. Όσο τα κλείνεις, κλείνονται. Κι όσο κι αν τα δωροδοκίσεις, μεθά και έχω και είχα, αυτά παραμένουν ανεκτήρμονα. Αναπόφευκτο το τέλος. Ο χρόνος, πανάρχαιος, κανίβαλος τιτάνας. Όποιο παρατσούκλι κι αν του δώσεις, αόριστος, μέλλον, υπερσυντέλικος ή ό,τι άλλο, αυτός πάντα ο ίδιος. Το λαρίγγι του τάφος ορθάνυχτος. Καμιά αρέα και καμιά ροή των γεγονότων δεν μπορεί να μας γλιτώσει. Όλα μυθοπλασία απαρηγόρητη. Μόνο μία η οδός. Ο «ον», ο «ειν» και ο «ερχόμενος».

βραδείς την καρδία. Βούλιαξες στον καναπέ, στις κορνίζες του σαλονιού. Μετράει απώλειες και αναμνήσεις. Τόσοι άνθρωποι που πήγαν, τους κατάπιε η μαύρη γη, και ό,τι απέμεινε από αυτούς, κορνίζες στο σαλόνι. Ξέχασε ότι υπάρχει και ουρανός για φιλοξενία ολοπρόθυμος, και άφησε το αΐ ανοστάλγητο.

Θάνατος. Φόβος. Φαινόμενο υδραργυρικό. Σταγόνα της εξαπάτησης. Μεταλλόχρωμη επιφάνεια που ξεγελάει πως τάχα είναι μέταλλο. Συμπαγές. Πιασούμενο. Και κατρακυλώντας αναπάντεχα σκορπίζει σε πάμπολες μικρές μπαλίτσες, ασημόχρωμες απατεώνισες κι αυτές. Τρέχουν στα μέσα μου πατώματα για να χωθούν σε κάθε σχισμή των σανιδιών, στον φθαρμένων αρμών τα σκασίματα, αναδίδοντας από εκεί την τοξική του σωσμή, την αδιόρατη, τη βουβή. Ποιος θα τις βγάλει από εκεί μέσα? Ποιος θα πετάξει έξω και μακριά τους φόβους, τους μυριώνυμους, που είναι πάντα φόβος ένας?

τα δάκτυλα. Κάθε μέρα της δημιουργίας έκανες τον απολογισμό σου πριν κλείσεις το ταμείο σου και είδε ο Θεός ότι καλόν και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί η μέρα κάποια. Μόνο εκείνη την έκτη ημέρα δεν θέλησες να την κλείσεις. Στα κρυφά την έχεις ακόμη ανοιχτή. Εκεί το καλόν δεν σου φτάνει. Ίσαμε τώρα σμιλεύεις την εικόνα σου στον χούν μου που αντιστέκεται πεισματικά στο καλόν. Γρανιτένιος αυτός ο χούς και εσύ τα καλέμια, τα βία και τα σφυριά τα μέριασες. Με σμιλεύεις με μαλάγματα και με χάδια και με δροσερά της πνοής σου φυσίγματα. Κι ο χούς μου πάντα σου αντιστέκεται γρανιτένιος και ακανθώδης. Μα εσύ δεν πάβεις να θες να είμαι έργο των δακτύλων σου. Γι' αυτό δεν τα λυπάσαι αυτά σου τα δάχτυλα, καθώς ματώνουν από το χάδι στην τραχύτητά μου. Αφήνεις να βάφεται στο αίμα σου πορφυρό το μαύρο χώμα μου. Μόνη σου αντίδραση ένα μουρμουριστό τραγούδι για τις υψώσεις των χεριών και των δακρύων τις ροές, για την παρθενία των πορνών και των ληστών την αθωότητα, για τη συμπόνια των τελώνων και των εκατόνταρχων την πίστη. Μην πάψεις να αντιστέκεσαι στην αντίστασή μου, Κύριε, γιατί όσο κι αν σε πληγώνει ο χούς μου, δεν αντέχω να μην είμαι έργο των δακτύλων σου.

Cogito ergo sum. Μεγάλη ευεργεσία ο θάνατος για τους νάρκισους της λογικής. Βάζει φραγμό στην οδύνη της αλογίας τους. Για τους τρελούς του λόγου δεν τρέχει τίποτα. Ο θάνατος για αυτούς είναι μειών.

Φάγετε, φάγετε. Όταν σε είπα Θεό, κάτι είχα στο νου μου. Όταν σε είπα αόρατο και αψηλάφητο, κάπως ήθελα να σε ορίσω. Αλλά εσύ, όταν ήρθες, μου είπες εγώ είμαι ψωμί. Σε έλαβα και σε έφαγα. Μου είπες εγώ είμαι κρασί. Σε πήρα και σε ήπια. Τώρα πια δεν ξέρω πώς να πω τον εαυτό μου.

ενεμημένη, καγώ εν αυτό. Κύριε, είπες πως δεν έχεις που να γύρεις το κεφάλι σου. Ούτε κι εγώ που να στεγάσω το άστεγον του ολίγου μου. Δύο ξέσκεποι είμαστε, κύριε. Αλλά εσύ βρήκες για άλλη μια φορά τη λύση. Θα μείνουμε ο ένας μέσα στον άλλον.

Χίξι σιγματάφ ή 666. Ληστές, πόρνες και τελώνες, μην τους φοβάστε. Είναι απασχολημένοι με άλλα. Ψάχνουν καραβάκι να τους περάσει απέναντι. Από αλλού η φρίκη και η οσμή της πτωμαΐνης. Από κάτι μεσίες ασταύρωτους. Αυτά.

Γιόμ Κιπούρ, η ημέρα του εξυλασμού. Επέστη ο καιρός των καθαρμών. Διάλεξα ένα μακρύμαλο, κερασφόρο και στιβαρό από Διοπομπαίο, γιατί σάλπισα προσκλητήριο συνάξεως πανδύμου σ' όλες τις έσωθεν μου σατραπίες. Πειθαρχημένα ανέβηκε πλήθος και λαός πολλής των τρογλωδιτών μου. Παρόντα όλα τα νεμεναλά, τα δεν πειράζει άσε τώρα, και τα ποιος να ξέρει τάχα. Αφού μεταβιβάστηκαν τελετουργικά στο αποδιοπομπαίο γιατί οι ενοχές, το ξαμόλυσα στις πυρίκαυστες ερήμους της φαντασίας και της όποιας λογικής μου να περιπλανηθεί μέχρι θανάτου. Ο εξαγνισμός περατώθηκε επιτυχώς. Πλέον ίσως να μην χρειάζεται ούτε τα χέρια μου να σαπουνίσω απ' την τραγίλα.

τραβάει ο φόρος. Μέσα στις πόλεις δεν υπάρχει συνήθως χώρος για τα μεγάλα. Είναι στενόκαρδες. Από τα μεγάλα, τα περισσότερα, εκτός των τυχών θα τα συναντήσεις. Μην ξεγελιέσαι από τα μεγάλα πάρκα και τις πλατείες. Μοιάζουν με πομπόδες παίξιμο ατάλλαντου θεατρίνου. Έξω από τα τείχη θα βρεις τάφους που τους άφησε πεινασμένους η Ανάσταση. Ενδιαιτήματα δαιμονισμένων και λεπρών που τ' άφησε αραχνιασμένα η Ίαση. Καΐκια μισοβυθισμένα από το πλήθος των ηχθείων που αλλιευτήκαν παρά ταύτα. Αλλά και ο τόπος του κρανίου που κατάργησε τον χρεών το παμπάλαιο κοιτάπι, κι αυτός εκτός των τυχών στέκεται. Και το οσανά εκεί έξω θα το ψάλουνε οι παιδες. Μόνο που αν προσέξεις θα δεις πως δεν βγήκαν όλοι με φοινικόκλαδα να νεμίσουν τη χαρά τους. Κάποιοι βγήκαν για να φράξουν με τον μπούγιο τους την πύλη της εισόδου.

Εσχάτη κρίση. Όταν θα μας υψώσουνε στο φως, θα φανεί με τι χέρια αγγίξαμε αλλήλους. Θα μας προδώσουνε οι δαχτυλιές.

κατά Μάρκον. Πάντα θα υπάρχει ένα θαμνάκι, ένα κλαδί, ένα χέρι ή κάτι άλλο έτοιμα να γραπώσουν το μοναδικό σεντόνι που με περιβάλλει, αφήνοντας ανυπεράσπιστη τη γύμνια μου να τρέχει μέσα στη νύχτα της.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χρέος μας απέναντι σε αυτήν την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την 82η επέτειο μνήμης της σφαγής του διστόμου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η πορεία των διατλαντικών σχέσεων εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα συζητήθηκε στη Σόφια κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογο του της Τουρκίας. Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 ανέλησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Θέλουμε η Αλβανία να βαδίσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, τόνισε ο γραμματέας της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης Ορθοδοξίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής. Δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη την Ελλάδα, προανήγγειλαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υγείας. Δίμηνη προθεσμία για υποβολή της έκθεσής της έλαβε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω, Νοικιάζω. 26 κίτρινα κτίρια, κανένα κόκκινο έως σήμερα, σύμφωνα με τις αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Βόρεια Εύβοια. Το 61% των Ουκρανών εμπιστεύονται τον νυν πρόεδρο Ζελένσκι. Γενικά έθριος αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς ακούγεται πάντοτε σαν να είναι ένας μικρός αποχαιρετισμός. Όμως, πίσω από τα κλειστά βιβλία και τις άδειες αίθουσες μένουν αναμνήσεις, εμπειρίες και άνθρωποι που σημάδεψαν μια ολόκληρη διαδρομή. Και ίσως αυτό είναι το πιο πολύτιμο κέρδος κάθε σχολικής χρονιάς. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Βασίλειο Ζαγκώτα. Ο κύριος Ζαγκώτας είναι διδάκτορ επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμβουλος εκπαίδευσης δασκάλων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκαρνανίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Ζαγκώτα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιανακόπουλε, σε εσάς, στο συνεργείο και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζαγκώτα, θα αναφερθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε περάσει όλοι από αυτή τη στιγμή του τέλους μιας σχολικής χρονιάς. Και τόσο εσείς οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές. Και ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε, όταν ολοκληρώνεται μια σχολική χρονιά, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που οφείλουμε, το πρώτο στοιχείο καλύτερα, που οφείλουμε να αξιολογήσουμε, τις επιδόσεις ή την πορεία ορίμανσης ενός παιδιού?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, νομίζω ότι στο τέλος μιας σχολικής χρονιάς το πρώτο που οφείλουμε να δούμε δεν είναι μόνο τι βαθμούς πήρε ένα παιδί, γιατί συνήθως αυτό είναι το χαρτί που κρατάει ένα παιδί στο τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι η βαθμολογία, αλλά τι διαδρομή έκανε μέχρι εδώ. Είναι και η επίδοση σημαντική, ασφαλώς, δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Το σχολείο έχει και γνωστική αποστολή να βοηθήσει το παιδί να μάθει, να αποκτήσει βασικές γνώσεις, βασικές δεξιότητες, να οργανώνει τη σκέψη του. Όμως η επίδοση είναι ένα μέρος της πτυχής της σχολικής ζωής, δεν είναι ολόκληρη η εικόνα. Το παιδί μέσα στο σχολείο μεγαλώνει, αναπτύσσεται και συναισθηματικά, έχει τις κοινωνικές του σχέσεις, αναπτύσσεται ηθικά, πνευματικά, μαθαίνει να προσπαθεί να συνεργάζεται, να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να σέβεται κάποιους κανόνες, να αναλαμβάνει ευθύνες και όλα αυτά, όπως νομίζω είναι εύλογο να το κατανοήσουμε, δεν αποτυπώνονται πάντοτε με βαθμούς και αριθμούς, αλλά πολλές φορές είναι πολύ πιο καθοριστικά για τη ζωή του. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται να αξιολογούμε πρώτα? Να ρωτάμε τι έγινε το παιδί αυτό σε αυτή τη σχολική χρονιά. Έγινε λίγο πιο υπεύθυνο, έμαθε λίγο να προσπαθεί περισσότερο, έμαθε να συνυπάρχει, έμαθε να απέκτησε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έμαθε να ζητά συγγνώμη, έμαθε να συγχωρεί, να στέκεται με αξιοπρέπεια στις δυσκολίες. Και φυσικά να μην βλέπουμε και το παιδί στο τέλος της σχολικής χρονιάς μέσα από το πρίσμα της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά, αν στα μάτια μας είναι καλύτερο ή χειρότερο από τους άλλους, αλλά πάντοτε αν προχώρησε σε σχέση με τον εαυτό του. Για ένα παιδί πρόοδος μπορεί να είναι το άριστα, για ένα άλλο πρόοδος μπορεί να είναι ότι άρχισε να μιλάει μέσα στην τάξη, καταλαβαίνετε, για ένα τρίτο ότι έμαθε να μην εγκαταλείπει εύκολα, για ένα άλλο ότι κατάφερε να κάνει ένα φίλο. Άρα στο τέλος σχολικής χρονιάς οφείλουμε να βλέπουμε το παιδί ως πρόσωπο, όχι μόνο ως ένα μαθητή, μια μαθήτρια με επιδόσεις, γιατί η ορίμανση έχει βαθύτερη σημασία, συνδέεται με το ποιος άνθρωπος διαμορφώνεται.
0: Άρα, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, κύριε Ζαγκώτα, θεωρείτε πως με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς γίνεται ένας απολογισμός γενικότερος, ένας απολογισμός εμπειριών, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και γνώσεων.
1: Ναι, η ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς είναι και απολογισμός γνώσεων και απολογισμός εμπειριών, αλλά Αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο βαθιά τι μένει πραγματικά στο παιδί, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο απολογισμός εμπειριών. Ναι. Διότι οι γνώσεις αποκτούν ένα νόημα όταν συνδέονται με εμπειρίες, με βιώματα που έχουν από πίσω τους σχέσεις και συναισθήματα. Ένα παιδί μπορεί να ξεχάσει ένα μεγάλο κομμάτι της διδακτέας ύλης που έχει διδαχτεί. Μπορεί να μην θυμάται όλες τις ασκήσεις, μπορεί να μην θυμάται όλους τους κανόνες, μπορεί να μην έρχει στο μυαλό του όλα τα πρόσωπα και τις ημερομηνίες. Θυμάται όμως σίγουρα πώς ένιωσε μέσα στην τάξη, πώς ένιωσε ότι το σέβονται, ότι μπορεί να τα καταφέρει, ότι ο δάσκαλος ή η δασκάλα του πίστεψε, ότι, τι να πω, ότι είχε θέση στην ομάδα, αν νιώθει η ενθάρρυνση, ενδιαφέρον. Το παιδαγωγικό βάθος γενικά στη γνώση δίνεται από αυτές τις εμπειρίες. Όταν συμμετέχει ένα παιδί σε μια εργασία με όλη την τάξη, με μια μικρή ομάδα, μαθαίνει και να ακούει πέρα από τις γνώσεις, μαθαίνει να προτείνει, να διαφωνεί, να συνθέτει. Και φυσικά όταν παρουσιάζει την εργασία μαθαίνει να εκτίθεται μπροστά στο σύνολο, να οργανώνει το λόγος του, να αποκτά θάρρος, να διαχειρίζεται το άγχος. Η αποτυχία είναι αυτό που το κάνει να ξαναπροσπαθεί, να μάθει μέσα από τα λάθη του. Γι' αυτό στο τέλος της χρονιάς ο απολογισμός δεν μπορεί να είναι μόνο τι ύλη βγάλαμε, αλλά και τι εμπειρίες ζήσαμε, ποιες στιγμές μας ένωσαν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας, ποιες δυσκολίες μας ορίμασαν, τι μας έδωσε χαρά. Είναι μια μικρή κοινότητα ζωής στο σχολείο, είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό της διαπαιδαγώγησης των μαθητών και των μαθητριών, των παιδιών. Συλλέγονται εικόνες, λέξεις, επιτυχίες, προσπάθειες. Αυτό είναι ο πραγματικός απολογισμός της χρονιάς.
0: Κύριε Ζαγκώτα, πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε όχι μόνο τις επιτυχίες αλλά και τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς?
1: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πολλές φορές η πραγματική πρόοδος ενός παιδιού δεν φαίνεται μόνο στις επιτυχίες του, φαίνεται και στις δυσκολίες που κατόρθωσε να αντιμετωπίσει. Έχουμε την τάση να χειροκροτούμε το αποτέλεσμα, ένα καλό βαθμό, ένα αριστείο, ένα βραβείο, μια επιτυχία σε ένα διαγωνισμό, μια άψογη εργασία, αλλά πίσω από όλα αυτά και πίσω από την προσπάθεια που κάνει κάθε παιδί, πίσω από το αποτέλεσμα μάλλον που φέρνει κάθε παιδί, υπάρχει και μια προσπάθεια αθέατη. Συχνά δεν φαίνεται αυτή η προσπάθεια, γιατί για κάποια παιδιά μεγάλη επιτυχία είναι να μάθουν γρήγορα την προπαίδεια ή να γράφουν σωστά μια έκθεση. Για άλλα παιδιά μεγάλη επιτυχία είναι να μπουν το πρωί στην τάξη με θετικά συναισθήματα, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να έχουν άγχος, ή για άλλα να συγκεντρωθούν λίγα λεπτά παραπάνω, να διαχειριστούν το θυμό τους, την τροπή τους, να σηκώσουν το χέρι τους. Και αυτό είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Να δεχτούν ότι έκαναν λάθος, να συνεργαστούν. Και αυτές, ξέρετε, είναι, θα τις έλεγα, μικρές νίκες, που όμως στην πραγματικότητα δεν είναι μικρές, είναι μεγάλες. Αν δεν μάθουμε λοιπόν να αναγνωρίζουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, κινδυνεύουμε να δικήσουμε παιδιά που έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Αλλά με τα συνήθη μέτρα, με αυτά που βλέπουμε εμείς, εμάς μπορεί να μας φαίνεται εντυπωσιακή. Είναι λοιπόν θέμα, ζήτημα, στοιχείο, η αφετηρία από την οποία ξεκινάει κάθε παιδί, πώς η προσπάθεια μεγάλη, μικρή μπορεί να κάνει για να κάνει ένα βήμα, και αυτό το βήμα αξίζει να αναγνωριστεί βέβαια. Εμείς δεν σημαίνει όλο αυτό ότι καταργούμε και ότι λέμε ότι όλα είναι ίδια ή ότι δεν έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά μας. Σημαίνει ότι βλέπουμε τον άνθρωπο πίσω από την επίδοση. Λέμε στο παιδί ξεκάθαρα, βλέπω τον κόπο σου, βλέπω ότι προσπαθείς, βλέπω ότι δεν τα παρατάς, και αυτό το αναγνωρίζω. Και έχει παιδαγωγικά, έχω την εντύπωση, μεγάλη σημασία να καλλιεργούμε στα παιδιά την ιδέα ότι η αξία τους δεν εξαρτάται από την επιτυχία, εξαρτάται από τη στάση τους απέναντι στη δυσκολία. Δεν έρχεται η ορίμανση μόνο από την επιτυχία, έρχεται και μέσα από τη δοκιμασία, όταν πέφτουμε και σηκωνόμαστε, όταν μαθαίνουμε να συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη και ταπείνωση.
0: Πόσο καθοριστικός μπορεί να αποδειχθεί ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής στην αυτοεικόνα ενός μαθητή, κύριε Ζαγκώτα?
1: Νομίζω τώρα ότι όλοι έχουμε και τις προσωπικές μας εμπειρίες από όλη αυτή την, από την πορεία μας μέχρι τώρα και ως μαθητές και εμείς ως εκπαιδευτικοί, μπορεί ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής να αποδειχθεί εξαιρετικά καθοριστικός στην αυτοεικόνα του μαθητή. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα, από τα πιο ευαίσθητα σημεία του εκπαιδευτικού έργου, γιατί εμείς οι δάσκαλοι δεν διδάσκουμε μόνο με όσα λέμε, διδάσκουμε και με το βλέμμα μας, με τη στάση μας, με τον τρόπο που διορθώνουμε, με τον τρόπο που ενθαρρύνουμε, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το λάθος, γενικά πως μιλάμε για το παιδί μπροστά σε άλλους. Πολλά παιδιά βλέπουν τον εαυτό τους, προσπαθούν να δουν τον εαυτό τους μάλλον, μέσα από τα μάτια των σημαντικών άλλων, όπως τους λέμε. Πολλές φορές αυτοί οι σημαντικοί άλλοι είναι σημαντικοί ενήλικες, είναι οι γονείς, είναι οι εκπαιδευτικοί. Αν λοιπόν ο δάσκαλος ή η δασκάλα τους δείξει ότι είναι ικανά, αρχίζουν να πιστεύουν περισσότερο στις δυνατότητές τους. Και αν τα αντιμετωπίσει ως παιδιά, όπως λέγανε παλιότερα, δεν παίρνουν τα γράμματα, δεν προσπαθούν, δημιουργούν πρόβλημα, τότε υπάρχει και κίνδυνος τα παιδιά αυτά να την εσωτερικεύσουν αυτή την εικόνα και να πούνε μέσα τους ότι έτσι είμαι, δεν μπορώ, δεν αξίζω, δεν είμαι καλός μαθητής. Όταν όμως εμείς οι δάσκαλοι βλέπουμε δυνατότητες, ακόμη και εκεί όπου υπάρχει δυσκολία, μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός παιδιού. Μια φράση. Γιατί ξέρετε, το έχω δει και αυτό να γίνεται. Μια φράση. Μπορείς να τα καταφέρεις, θα το δουλέψουμε μαζί, θα προσπαθήσουμε μαζί. Αυτή λοιπόν η φράση μπορεί να έχει τεράστια δύναμη. Κρύβει και την αγάπη του δασκάλου μέσα και την εμπιστοσύνη που προηγείται της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Πρώτα κάποιος μας πιστεύει και ύστερα αρχίζουμε να πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας. Βέβαια εδώ υπάρχει και η παγίδα, νομίζω, να ωρεοποιούμε τα πάντα ή να αποφεύγουμε την αλήθεια. Πρέπει να πούμε εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι όταν μιλάμε με τα παιδιά χρειάζεται ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια μπορεί να υποθεί και με τρόπο που δεν πληγώνει την αξιοπρέπεια. Είναι διαφορετικό να σκεφτώ ένα παράδειγμα τώρα, να πούμε ότι δεν διάβασες αρκετά, χρειάζεσαι περισσότερη προσπάθεια, και άλλο να πούμε σε κάποιον, να τον χαρακτηρίσουμε, να το πούμε είσαι τεμπέλης, ας πούμε. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μια συμπεριφορά, έτσι, που μπορεί να αλλάξει. Στη δεύτερη περίπτωση βάζουμε μια ταυτότητα στο παιδί και αυτό είναι καλό να το αποφεύγουμε. Είμαστε λοιπόν καθοριστικοί εμείς οι δάσκαλοι. Πολλές φορές είμαστε ένας καθρέφτης μέσα από τον οποίο τα παιδιά μπορούν να δουν τις δυνατότητές τους. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη παιδαγωγική ευθύνη. Πιστεύω ότι ένας καλός εκπαιδευτικός δεν χαρίζεται στο παιδί, είναι αυστηρός μαζί του με την καλή έννοια της αυστηρότητας, ούτε και το συντρίβει βέβαια, το βοηθά να δει τον εαυτό του με αλήθεια και να ελπίζει πάντοτε ότι μπορεί να βελτιωθεί.
0: Υπάρχουν λέξεις, στάσεις ή συμπεριφορές εκπαιδευτικών που μπορούν να συνοδεύουν έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν, ναι, νομίζω ότι όλοι μας, αν ανατρέξουμε στα σχολικά μας χρόνια, θα θυμηθούμε ένα δάσκαλο, μια δασκάλα, ένα καθηγητή, μια καθηγήτρια, όχι μόνο για το μάθημα που μας δίδαξε, αλλά για κάτι που μας είπε, για έναν τρόπο που μας στάθηκε, για μια στιγμή που μας έκανε να νιώσουμε σημαντικοί και κάποιες φορές ενδεχομένως και για μια στιγμή που μας πλήγωσε. Οι λέξεις των εκπαιδευτικών, είπαμε, οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί άλλοι. Οι λέξεις των εκπαιδευτικών έχουν βάρος. Ιδίως όταν απευθύνονται στα παιδιά, σε ανθρώπους που διαμορφώνουν την ταυτότητά τους. Γι' αυτό λοιπόν μια τέτοια λέξη μπορεί να γίνει και μια φωνή, μια εσωτερική φωνή που θα την ακούει το παιδί μέσα του για πολλά χρόνια. Έχεις πολύ ωραία σκέψη, μου αρέσει η προσπάθειά σου, μη τα παρατάς, μπορείς, αξίζει να προσπαθήσεις, σε εμπιστεύομαι. Φράσεις που μπορούμε να πούμε στην καθημερινότητά μας με ειλικρίνεια και αγάπη και για ένα παιδί μπορούν να λειτουργήσουν σαν στήριγμα. Και βέβαια υπάρχουν από την άλλη πλευρά και λέξεις που τραυματίζουν, και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και φράσεις που μπορεί να μειώνουν το παιδί μπροστά στην ομάδα. Αυτά δεν ξεχνιούνται εύκολα. Ένας ενήλικας μπορεί μετά από δεκαετίες να θυμάται ακόμη μια φράση που έχει ακούσει κάποτε στο σχολείο και τον πλήγωσε. Και αυτό δείχνει πόσο προσεκτικοί μπορεί να είμαστε. Και σε αυτά να πούμε τώρα ότι δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι και οι στάσεις.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι οι εκπαιδευτικούς που περίμεναν να απαντήσουμε χωρίς να μας πιέζουν για την απάντηση. Εκπαιδευτικούς που μας υπερασπίστηκαν όταν θεωρήσαμε ότι αδικηθήκαμε. Εκπαιδευτικούς που διέκριναν ταλέντα, που μας έδωσαν κάποιες ευθύνες γιατί μας εμπιστεύτηκαν και γενικά που δεν μας εγκατέλειψαν σε δυσκολίες. Έτσι, είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι αφήνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί ίχνος. Πολλές φορές είναι φανερό, άλλες φορές είναι πιο διακριτικό, ίσως να μην μαθαίνουμε ποτέ και εμείς οι εκπαιδευτικοί πόσο σημαντικοί υπήρξαμε για ένα παιδί, αλλά νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας ότι το παιδί

0: Ποια σημασία έχουν οι φιλίες, οι συνεργασίες, αλλά και οι συγκρούσεις που βιώνονται μέσα στο σχολείο, κύριε Ζαγκώτα?
1: Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για το σχολείο ως κοινωνικό περιβάλλον, γιατί το σχολείο είναι ένα από τα πρώτα οργανωμένα κοινωνικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία το παιδί αποκτά ρόλους και μαθαίνει να συνυπάρχει με άλλους. Έχει και το παιδί μες στην οικογένεια ιδιαίτερη θέση, αλλά στο σχολείο καλείται να ζήσει μέσα σε μια ομάδα συνομιλίκων. Υπάρχουν κανόνες, ζει με διαφορετικούς χαρακτήρες, επομένως προκύπτουν συμφωνίες και διαφωνίες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο οι φιλίες είναι υπερπολίτιμες. Γιατί βοηθούν ένα παιδί να αποκτήσει αίσθημα αποδοχής και γενικότερα συναισθηματική ασφάλεια. Ένα παιδί που έχει φίλους στο σχολείο πηγαίνει με χαρούμενη διάθεση στο σχολείο, θέλει να πάει, θέλει να δει τους φίλους του, νιώθει ότι ανήκει κάπου. Αυτό το αίσθημα του να ανήκει κανείς κάπου είναι βασικό για την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Το παιδί λοιπόν μαθαίνει και μέσα από αυτές τις σχέσεις με τους συμμαθητές του. Ερχόμαστε τώρα λίγο να δούμε και τις συνεργασίες, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη παιδαγωγική αξία. Όταν τα παιδιά συνεργάζονται, μαθαίνουν να μοιράζονται ιδέες, να συνθέτουν απόψεις. Μαθαίνουν ότι η ομάδα, για παράδειγμα, δεν λειτουργεί όταν ένας μόνο τα κάνει όλα ή όταν κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη για κάτι. Άρα λοιπόν τι διδάσκονται? Υπευθυνότητα, σεβασμό, υπομονή, αλλά έρχονται και οι συγκρούσεις, όπως αναφέρατε, οι οποίες, αν αντιμετωπιστούν και αυτές παιδαγωγικά, μπορούν να γίνουν και αυτές ευκαιρίες μάθησης. Δεν πρέπει να φοβόμαστε κάθε σύγκρουση. Τα παιδιά θα διαφωνήσουν, τα παιδιά θα θυμώσουν, θα διεκδικήσουν και θα αδικηθούν και θα αδικήσουν βεβαίως. Το κρίσιμο είναι να μάθουν πώς επανορθώνεται λοιπόν αυτή η σχέση, πώς ζητώ συγγνώμη, πώς ακούω τον άλλον, πώς εκφράζω ένα παράπονο χωρίς να προσβάλλω κάποιον ή κάποια, πώς βάζω όρια και πώς βεβαίως συγχωρώ. Είναι ένα μεγάλο εργαστήριο της κοινωνίας στο σχολείο. Μαθαίνει λοιπόν εκεί το παιδί ότι ο άλλος δεν είναι ένα εμπόδιο, δεν είναι ένα απλός ρόλος, δεν είναι κάποιος που απλά υπάρχει δίπλα του, είναι ένα πρόσωπο. Μαθαίνει ότι η συνύπαρξη είναι αναγκαία, δεν είναι όμως πάντα εύκολη, χρειάζεται αγάπη, σεβασμός, κατανόηση, όχι ως έννοιες όπως τις μαθαίνουμε πολλές φορές, αφηρημένες έννοιες, αλλά με καθημερινές πράξεις μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή με τους συνομιλίκους.
0: Σε ποιον βαθμό η σχολική χρονιά συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι η υπευθυνότητα, η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση?
1: Ναι, εντάξει, εδώ οι δεξιότητες είναι ουσιαστικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας, δεν είναι κάτι δευτερεύον. Δεν καλλιεργούνται βεβαίως όμως μόνο με συμβουλές. Μέσα από την σχολική ζωή υπάρχουν ευκαιρίες να αναπτυχθεί κάθε ένας από αυτούς τους τομείς. Η υπευθυνότητα αναπτύσσεται όταν καταλαβαίνει το παιδί ότι οι πράξεις του έχουν και συνέπειες. Πρέπει να φέρει τα πράγματά του, πρέπει να ολοκληρώσει μια εργασία, πρέπει να συμμετέχει στην ομάδα.

0: ομάδα, πρέπει να σεβαστεί μια προθεσμία, πρέπει να φροντίσει το χώρο του και όλα αυτά να τα κάνει όχι με φόβο, όχι επειδή επιβάλλονται όλα αυτά, αλλά με κατανόηση, με σταθερότητα. Πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι η ελευθερία συνδέεται με ευθύνη. Δεν κάνω απλώς ό,τι θέλω, πρέπει να λάβω υπόψη μου και τον άλλον. Και βέβαια, επειδή μιλήσαμε και για δυσκολίες ήδη από την αρχή έτσι, της συζήτησής μας, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται όταν το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με δυσκολίες και μαθαίνει να μην εγκαταλείπει μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Ένα μάθημα μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να υπάρχει μια αποτυχία σε κάποιο διαγώνισμα, μπορεί να υπάρχει μια γενικότερη κακή επίδοση. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια σύγκρουση με ένα φίλο, ένα άγχος μπροστά σε μια παρουσίαση. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, στιγμές, εμπειρίες που ζει το παιδί και μπορούν να το βοηθήσουν να δυναμώσει. Όχι να σκληρύνει, να δυναμώσει. Να δυναμώσει εσωτερικά. Να μάθει ότι η δυσκολία δεν είναι ντροπή. Η αποτυχία μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναδοκιμάσουμε. Ξέρετε, πολλά παιδιά έχουν μια τέτοια συστολή. Στο σχολείο, ακριβώς γι' αυτό ερχόμαστε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Άμα τα ξέραμε
1: έτσι,
0: όλα,
1: σωστά,
0: δεν θα το χρειαζόμασταν το σχολείο, λογικά. Και βέβαια, επειδή αναφέρατε και την ενσυναίσθηση. Και αυτή καλλιεργείται όταν το παιδί μαθαίνει να βλέπει τον κόσμο μέσα από την θέση του άλλου. Πολλές φορές κάνουμε συζήτηση μέσα στην τάξη για το πώς ένιωσε ένας συμμαθητής. Δίνουμε χώρο σε διαφορετικές φωνές. Μαθαίνουμε να ακούμε χωρίς να διακόπτουμε. Να φροντίσουμε ένα συμμαθητή, μια συμμαθητριά μας που δυσκολεύεται. Και αυτό είναι, πώς να το πω, να το εκφράσω τώρα για να γίνει κατανοητό, είναι καρπός. Καρπός μιας σχέσης, καρπός παιδείας. Αυτές λοιπόν οι δεξιότητες είναι σημαντικές. Μπορεί να τις προσφέρει το σχολείο. Μπορούμε, είπαμε, να ξεχάσουμε κάποιες επιμέρους γνώσεις, αλλά αν έχουμε μάθει να είμαστε υπεύθυνοι, να αντέχουμε στις δυσκολίες και να συμπονούμε, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, έχουμε αποκτήσει αρκετά εφόδια για τη ζωή μας.
1: Να περάσουμε στους γονείς, κύριε Ζαγκώτα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που λαμβάνουν οι ίδιοι οι γονείς μέσα από την σχολική πορεία των παιδιών τους?
0: Νομίζω αυτό είναι κάτι που το προσπαθούμε να το εξηγούμε στους γονείς, το καταλαβαίνουν και οι γονείς, ότι ένα μεγάλο μάθημα που μπορούν να λάβουν είναι ότι δεν είναι το παιδί τους η προέκταση των δικών τους επιθυμιών, δεν είναι η προβολή των φόβων τους ή των ανεκπλήρωτων ονείρων. Το παιδί είναι ένα πρόσωπο ξεχωριστό, έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τον δικό του ρυθμό, έχει τις δικές του δυνατότητες, αντιμετωπίζει δικές του δυσκολίες, γενικά έχει να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή. Αυτό είναι δύσκολο μάθημα για τους γονείς, γιατί πολλές φορές οι γονείς από αγάπη και από αγωνία θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά από κάθε αποτυχία, θέλουν να προλάβουν κάθε δυσκολία, θέλουν να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Θέλουν γενικά να μην πληγωθεί το παιδί. Αυτό είναι λογικό, είναι ανθρώπινο. Όλοι οι γονείς νομίζω το νιώθουν αυτό, και εγώ είμαι γονιός και το νιώθω έτσι πολλές φορές. Όμως μέσα από την πορεία, τη σχολική πορεία του παιδιού, κάθε γονιός καλείται να μάθει ότι δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή του παιδιού αυτός αντί για το ίδιο. Μπορεί να το στηρίξει, μπορεί να το καθοδηγήσει, μπορεί να το ενθαρρύνει, αλλά δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Το σχολείο λοιπόν, βλέπετε, φέρνει στην επιφάνεια πολλές αλήθειες. Δείχνει στο γονέα καταρχάς πώς λειτουργεί το παιδί έξω από το σπίτι. Πολλοί γονείς έρχονται στο σχολείο και λένε πολλές φορές ότι έτσι λειτουργεί στο σπίτι, γιατί να λειτουργεί διαφορετικά στο σχολείο. Δείχνουμε λοιπόν και εμείς μια εικόνα σε ένα διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον στο γονέα. Δείχνουμε πώς το παιδί συνεργάζεται, πώς αντιδρά στην επιτυχία και στην αποτυχία. Αυτό μπορεί να είναι αποκαλυπτικό, είναι σίγουρα αποκαλυπτικό, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι δύσκολο. Πολλές φορές ο γονέας πρέπει να χρειαστεί να διαχειριστεί, να αποδεχτεί ότι το παιδί του δεν είναι πάντα όπως το φαντάζεται, αλλά και αυτή η αποδοχή νομίζω ότι είναι βασική προϋπόθεση αγάπης. Και βέβαια ένα μεγάλο μάθημα είναι και η υπομονή. Τα παιδιά δεν οριμάζουν με εντολές, θέλουν σταθερότητα, επανάληψη, χρόνο, μερικές φορές νέα προσπάθεια αν υποπίπτουν σε λάθη, και ο γονέας πρέπει να μάθει να περιμένει, να δει τι συμβαίνει, να μην μετρά κάθε μέρα μόνο με αποτελέσματα. Έτσι. Να βλέπει τη μακρά πορεία και να κατανοεί, να το πρέπει να το ξαναπώ αυτό, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που η επίδοση είναι πραγματικά σημαντική από πολλούς. Να μάθουμε ότι η αγάπη δεν πρέπει να εξαρτάται από την επίδοση. Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι το αγαπούν και όταν πετυχαίνει και όταν δεν πετυχαίνει, ότι δεν μειώνεται η αξία του από ένα κακό βαθμό, ότι, να το πω χαριτολογώντας, ότι το σπίτι είναι ένας τόπος που επιστρέφει και είναι ένας ασφαλής τόπος, δεν είναι ένα δεύτερο εξεταστικό κέντρο.
1: Γιατί και η επιτυχία και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα, κύριε Ζαγκώτα, στο πρόγραμμα της ζωής, στη ζωή ενός παιδιού. Δεν μπορεί να έχει μόνο επιτυχίες.
0: Φυσικά. Φυσικά. Πολλές φορές οι γονείς εστιάζουν σε στοιχεία που αφορούν την επίδοση, αλλά αυτό το κάνουν επειδή ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους. Ζούμε σε μια ανταγωνιστική κοινωνία. Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Συχνά η επιτυχία μετριέται με βαθμούς, με πτυχία, με επιδόσεις. Είναι λογικό να φοβούνται οι γονείς ότι το παιδί τους μπορεί να μείνει πίσω. Μπορεί να μην έχει ευκαιρίες. Μπορεί να μην τα καταφέρει. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος εδώ να ταυτίσουμε την πρόοδο του παιδιού αποκλειστικά με την επίδοση. Δεν ρωτάμε στο παιδί μας πρώτα πώς ήταν η μέρα σου. Ρωτάμε τι βαθμό πήρες. Πολλές φορές. Βλέπουμε το παιδί με το ρόλο, μόνο το ρόλο που έχει στο σχολείο ως μαθητής-μαθήτρια και όχι ως ένας άνθρωπος που κουράζεται, που αγχώνεται, που χαίρεται, που απογοητεύεται, που γενικότερα όμως αναζητά την αποδοχή.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας τώρα, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Τι μένει μετά από το τέλος μιας σχολικής χρονιάς? Τι είναι αυτό που μένει μετά το πέρας μιας σχολικής χρονιάς στα παιδιά, στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς? Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Βασίλειο Ζαγκώτα, διδάκτορα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμβουλο εκπαίδευσης δασκάλων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έτωλο Καρνανίας. Κύριε Ζαγκώτα, μήπως πολλές φορές οι γονείς εστιάζουν υπερβολικά στην επίδοση του παιδιού και λιγότερο στην συναισθηματική του ισορροπία?
0: Αρκετές φορές θα έλεγα συμβαίνει αυτό. Όπως είπαμε και πριν, οι γονείς φοβούνται μήπως το παιδί τους μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο που ρωτάνε στα παιδιά τους είναι πώς τα πήγε σήμερα στο σχολείο, εννοώντας βεβαίως τι βαθμό πήρες και όχι πώς γενικά ήταν η εμπειρία σου σήμερα στο σχολείο. Η συναισθηματική ισορροπία γενικά είναι προϋπόθεση μάθησης, είναι σημαντική για το παιδί. Γιατί σκεφτείτε ένα παιδί που ζει με διαρκές άγχος, που φοβάται την αποτυχία, που αισθάνεται ότι η αγάπη των γονιών του εξαρτάται από τους βαθμούς, δεν μπορεί να μάθει ουσιαστικά. Μπορεί ίσως να αποδίδει. Να αποδίδει και αυτό να είναι προσωρινό. Αλλά μέσα του θα συσσωρεύεται η πίεση. Και αυτή η πίεση κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί με άρνηση, θα εμφανιστεί με θυμό, θα εμφανιστεί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με απόσυρση. Βέβαια, τώρα να πούμε ότι οι γονείς, δεν σημαίνει ότι και οι γονείς πρέπει να διαφορούν για τη σχολική επίδοση. Το παιδί χρειάζεται απλά όρια, πρόγραμμα, ενθάρρυνση στη μελέτη και συνέπεια. Χρειάζεται να μάθει ότι είναι σημαντική η προσπάθεια. Και όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αγάπης, όχι σε κλίμα φόβου. Θα ήταν καλό λοιπόν οι γονείς να ρωτούν τα παιδιά τι έμαθες, τι σε δυσκόλεψε, πού χρειάζεσαι βοήθεια, πώς ένιωσες και πώς νιώθεις, όχι μόνο τι πήρες. Αυτές οι ερωτήσεις είναι που δείχνουν στο παιδί ότι μας ενδιαφέρει ολόκληρη η ύπαρξή του. Δεν είναι ο βαθμός του. Το λέω και εγώ στα παιδιά μου πολλές φορές. Δεν είσαι ο βαθμός σου. Είσαι η προσπάθειά σου. Είσαι τα πάντα, βεβαίως. Όχι μόνο η βαθμολογία.
1: Πώς μπορεί μια σχολική χρονιά να γίνει αφορμή για πιο ουσιαστική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια?
0: Σίγουρα είναι μια πολύ ωραία αφορμή για ουσιαστική επικοινωνία, εάν δεν περιοριζόμαστε ως γονείς στον έλεγχο των μαθημάτων, αλλά αξιοποιήσουμε την καθημερινή σχολική εμπειρία ως μια ευκαιρία να κάνουμε διάλογο με τα παιδιά μας. Το παιδί κάθε μέρα επιστρέφει από το σχολείο έχοντας ζήσει κάποια πράγματα. Άλλες φορές μικρά, άλλες φορές όχι τόσο σημαντικά, σπουδαία γεγονότα. Κάποια τα λέει εύκολα, μας τα λέει, μας τα εκμυστηρεύεται, μας τα εξομολογείται, κάποια τα κρατά μέσα του. Χρειάζεται λοιπόν να ακουστεί το παιδί. Πρέπει να δημιουργήσουμε το χώρο για να ακουστεί το παιδί. Γι' αυτό η ουσιαστική επικοινωνία δεν αρχίζει με ανάκριση. Πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι είμαστε διαθέσιμοι να το ακούσουμε, να δείχνουμε. Και αυτό βέβαια είναι δύσκολο, δεν λέω. Είναι δύσκολο να είναι κανείς γονέας. Πρέπει να δείχνουμε ότι έχουμε χρόνο, ότι ακούμε, ότι δεν θα κρίνουμε αμέσως ότι ακούμε, ότι δεν θα βιαστούμε να το διορθώσουμε. Πολλές φορές δεν χρειάζεται το παιδί να ακούσει τη λύση, που για μας μπορεί να είναι εύκολη, αυτονόητη να την πούμε. Χρειάζεται το παιδί πρώτα να νιώσει ότι κάποιος το ακούει. Άρα λοιπόν, αντί για ερωτήσεις όπως διάβασες, τι βαθμό πήρες, είχες τεστ, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις τι ήταν το πιο ωραίο σήμερα στο σχολείο, τι ήταν αυτό που καινούριο νέο που έμαθες, με ποιον συνεργάστηκες σήμερα. Τέτοιες ερωτήσεις ανοίγουν το δρόμο για συζήτηση. Και βεβαίως όχι μόνο σε καθημερινό επίπεδο, και στο τέλος της χρονιάς. Η οικογένεια μπορεί να κάνει ήρεμα έναν μικρό απολογισμό, έναν μικρό αναστοχασμό. Να καθίσουν γονείς και παιδί και να πούν τι πήγε καλά φέτος. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στη χρονιά. Τι μάθαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε του χρόνου. Θα καταλάβει έτσι και το παιδί ότι όλη η σχολική ζωή και γενικότερα η ζωή, όχι μόνο η σχολική, δεν είναι μόνο επιτυχίες και αποτυχίες, είναι μια πορεία μάθησης. Και για τους γονείς, που μπορεί να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν καλύτερα και μεταξύ τους ως προς την στάση τους απέναντι στο παιδί, να συμφωνήσουν δηλαδή σε κάποιες κοινές γραμμές, πώς είναι η πίεση που ασκούμε, πού θα βάλουμε όρια, μέχρι ποιο σημείο θα βοηθάμε στη μελέτη, πώς θα αντιδράσουμε αν έρθει μια κακή βαθμολογία, πώς μπορούμε να το στηρίξουμε χωρίς να φαινόμαστε ή να είμαστε υπερπροστατευτικοί, έτσι ώστε να αποκτούμε και μια εσωτερική ισορροπία στην οικογένεια και ηρεμία και συνεννόηση, που πιστεύω ότι θα κάνει το παιδί να νιώθει και μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Κύριε Ζαγκώτα, οι γονείς ποια λάθη καλούνται να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν κατά την επόμενη σχολική χρονιά? Έτσι, υποθετική ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι είναι κρίσιμη και απασχολεί πολλούς γονείς.
0: Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, το σημαντικό δεν είναι να αισθάνονται ενοχή για αυτά, να έχουν όμως τη γενναιότητα, το εσωτερικό κουράγιο, τη δύναμη να αναστοχάζονται. Δεν είναι μια τέλεια κατάσταση γονεϊκότητα, ούτε σπουδάζουμε γονείς, το μαθαίνουμε, είναι μια πορεία και κάθε σχολική χρονιά δίνει στους γονείς την ευκαιρία να δουν τι λειτουργήσε και τι χρειάζεται να αλλάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα βασικό λάθος, εντός εισαγωγικών πάντα το λάθος, είναι η υπερβολική πίεση. Όταν το παιδί νιώθει ότι κάθε βαθμός είναι ζήτημα τιμής οικογενειακής ή αποτυχίας, τότε το σχολείο γίνεται αυτόματα πηγή άγχους. Χρειάζεται λοιπόν οι γονείς να διαχωρίζουν την απέτηση από την πίεση. Άλλο ζητώ από το παιδί να προσπαθεί και άλλο να το κάνω να φοβάται ότι θα απογοητεύσει την οικογένεια. Ένα δεύτερο λάθος νομίζω είναι η σύγκριση. Πόσες φορές και πόσα παιδιά ακούν ο αδερφός σου ή η αδερφή σου τα κατάφερνε καλύτερα, η χύση μαθήτριά σου πήρε μεγαλύτερο βαθμό, τα άλλα παιδιά μπορούν, εσύ γιατί δεν μπορείς? Αυτές λοιπόν οι φράσεις τώρα, όπως είναι εύλογο να το κατανοήσουμε, δεν κινητοποιούν το παιδί ουσιαστικά. Κάθε άλλο το πληγώνουν. Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό, έχει τη δική του διαδρομή. Η πιο γόνιμη σύγκριση, αν θέλουμε να μπούμε έτσι σε μονοπάτια σύγκρισης, θα ήταν με τον προηγούμενο εαυτό του, ας το πούμε έτσι. Πού ήσουν πριν, πού έφτασες, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, πόσο βελτιώθηκες, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και βέβαια ένα τρίτο στοιχείο που πρέπει να δούμε είναι η υπερπροστασία, γιατί δεν είναι και λίγοι γονείς που από αγάπη βεβαίως αναλαμβάνουν εκείνη τις ευθύνες του παιδιού, του ετοιμάζουν την τσάντα, διορθώνουν τις εργασίες υπερβολικά πάνω από το παιδί, γονείς ελικόπτερα, να παρεμβαίνουν αμέσως σε κάθε δυσκολία, αλλά έτσι το παιδί δεν μαθαίνει να στέκεται στα πόδια του, χρειάζεται να το βοηθούμε, αλλά όχι να ζούμε εμείς τη ζωή του αντί γι' αυτό. Και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται και σταθερότητα, πρόγραμμα, όρια, ήρεμες ρουτίνες, όχι αυταρχισμό. Ξέρετε, πολλοί γονείς λένε εγώ είμαι δημοκρατικός γονέας, αλλά το να είναι κανείς δημοκρατικός δεν είναι δήλωση, είναι στάση ζωής. Όταν κάθε μέρα είναι διαφορετική, όταν οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με τη διάθεση, δεν οργανώνεται το παιδί, δυσκολεύεται.
1: Έτσι,
0: χρειάζεται
1: ναι.
0: Λοιπόν σταθερότητα και στη συμπεριφορά και στην καθημερινή οργάνωση.
1: Γιατί,
0: και βεβαίως
1: ναι.
0: Θα πρέπει να το δούμε, να το πούμε αυτό από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται, είναι λάθος να μην συνεργάζονται οι γονείς με το σχολείο, να αντιμετωπίζουν το σχολείο αμυντικά. Οι σχέσεις οικογένειας και σχολείου πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης, ούτε όλα βεβαίως να τα αποδεχόμαστε τυφλά, ούτε όμως να είναι οι γονείς σε μια συνεχή καχυποψία. Χρειάζεται επαφή με τον εκπαιδευτικό, με την εκπαιδευτικό, χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται σεβασμός, γιατί αυτό που τίθεται στο προσκήνιο και είναι μέρημνα και των δύο πλευρών είναι η κοινή φροντίδα για το παιδί.
1: Πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να κρατήσουν τις όμορφες εμπειρίες και να αφήσουν πίσω τους τις αρνητικές, κύριε Ζακώτα?
0: Ακούγοντάς τα. Πρώτα απ' όλα ακούγοντάς τα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από ένα παιδί να αφήσει πίσω του μια αρνητική εμπειρία αν πρώτα δεν του δώσουμε χώρο, δεν το επιτρέψουμε να τη μοιραστεί. Το παιδί χρειάζεται να νιώσει ότι αναγνωρίζεται το συναίσθημά του, ενδεχομένως η στεναχώρια του. Όχι να το πούμε βιαστικά, έλα τώρα εντάξει μην το σκέφτεσαι. Δεν έγινε τίποτα. Ξέχασέ το. Για το παιδί μπορεί να έγινε κάτι σημαντικό. Άρα λοιπόν η πρώτη κίνηση είναι η αποδοχή του συναισθήματος. Να του πούμε ότι καταλαβαίνω ότι αυτό σε στεναχώρησε. Καταλαβαίνω ότι αυτό για σένα ήταν δύσκολο. Θέλεις να μου μιλήσεις περισσότερο, θέλεις να μου πεις περισσότερα. Τέτοιου είδους αντιμετώπιση έχω την εντύπωση ότι βοηθά το παιδί να επεξεργαστεί την εμπειρία του. Όταν ακουστεί το συναίσθημα, τότε θα αρχίσει σιγά σιγά να ηρεμεί. Και βέβαια στη συνέχεια πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να δώσει νόημα σε αυτό που του συνέβη, να το δει ως μάθημα, τι θα έκανες διαφορετικά την επόμενη φορά, τι έμαθες από αυτό που συνέβη, τι δύναμη ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, όχι βέβαια με τέτοιου είδους διάλογο, αλλά σιγά σιγά. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε, δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι, δεν σβήνεται μαγικά η αρνητική εμπειρία. Σιγά σιγά, σε μια πορεία έτσι ορίμανσης του συναισθήματος μπορεί να ενταχθεί όλη αυτή η μεταβολή. Και βεβαίως πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί να κρατήσει και κάποιες καλές στιγμές. Να κάνουμε μια συζήτηση, για παράδειγμα, στο τέλος της χρονιάς. Τι είναι αυτό που θέλεις να θυμάσαι περισσότερο από αυτή τη χρονιά? Ποια 2-3 στοιχεία είναι αυτά? Ποιος άνθρωπος από αυτούς με τους οποίους ήρθες σε επαφή, σε βοήθησε? Ποιος συμμαθητής, ποιος δάσκαλος? Τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, να νιώθεις περηφάνεια? Το παιδί κρατάει το δικό του κουτί αναμνήσεων, να το πούμε έτσι. Κρατάει πάντοτε κάτι για το οποίο είναι περήφανο. Μια πολύ ωραία ζωγραφιά που έχει κάνει τον Οκτώβρη και την έχει ακόμα τον Ιούνιο μπροστά στο γραφείο του. Μια εργασία, ένα σημείωμα, μια φωτογραφία με τους συμμαθητές του. Αυτά δείχνουν πολλά πράγματα για το παιδί και οφείλουμε και πρέπει και μπορούμε να τα ακούσουμε. Βέβαια το ζητούμενο δεν είναι να πούμε ότι όλα ήταν ωραία στο παιδί, αυτό δεν θα ήταν και αλήθεια στο κάτω-κάτω. Πρέπει να το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι η ζωή έχει και δυσκολία, έχει και χαρά, δεν ορίζεται μόνο από τις δυσκολίες και τις αρνητικές στιγμές, αλλά μπορεί να μάθει όμως μέσα από τις δυσκολίες και να προχωρήσει, έτσι, να προχωρήσει.
1: Με ποιον τρόπο βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, κύριε Ζακώτα, το κλείσιμο μιας ακόμη σχολικής χρονιάς?
0: Και θα έλεγα και μιας εξαιρετικά κοπιόδους σχολικής χρονιάς. Πάντα με ανάμεικτα συναισθήματα. Υπάρχει κόπωση ασφαλώς. Κάθε σχολική χρονιά είναι απαιτητική. Είναι μαθήματα, είναι προετοιμασία, είναι συνεργασία με γονείς, με συναδέλφους, παιδαγωγική διαχείριση περιστατικών που μπορεί να συμβαίνουν, διοικητικές υποχρεώσεις.
1: Γιατί και το κάθε, γιατί το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, κύριε Ζακώτα.
0: Παρακαλώ.
1: Το κάθε παιδί, λέω, είναι ξεχωριστό. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Έχετε να αντιμετωπίσετε διαφορετικά παιδιά χαρακτήρες παιδιών.
0: Σαφώς είναι σαν συχνά να αισθανόμαστε ότι έχουμε δώσει πολλά από τον εαυτό μας μέσα στην μέσα στη σχολική χρονιά, σαν να έχουμε μοιράσει τον εαυτό μας σε αντίστοιχους, στα παιδιά αντίστοιχα. Και αυτό είναι, μας συγκινεί πολλές φορές, γιατί η τάξη είναι και μια κοινότητα που δημιουργείται σταδιακά, γιατί βλέπουμε τα παιδιά να αλλάζουν, τα βλέπουμε να μεγαλώνουν, να οριμάζουν. Θυμόμαστε πως μπήκαν το Σεπτέμβρη, πως φεύγουν τον Ιούνιο. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, είναι πρόσωπα. Δεν είναι ονόματα σε ένα κατάλογο. Αποχαιρετάμε μια τάξη κάθε χρονιά, ειδικά όταν είναι στο δημοτικό η τελευταία τάξη. Υπάρχει πάντοτε μεγάλο συναισθηματικό αποτύπωμα. Υπάρχει και αναστοχασμός. Λέμε πολλές φορές τα βοήθησα, άρα για τα παιδιά μας προβληματίζει αυτό και σε καθημερινή βάση όταν πηγαίνουμε στο σπίτι μας. Ποια παιδιά βοήθησα περισσότερο, τα προσήγησα όσο ήθελα, ποιες πρακτικές λειτουργήσαν. Είναι η διδασκαλία, δεν είναι, χρειάζεται τον αναστοχασμό, είναι και σχέση, είναι και επιστήμη, είναι και τέχνη. Πολλές φορές βέβαια υπάρχει η σιωπηρή αγωνία αυτή η δική μας, αν αφήσαμε κάτι καλό στα παιδιά, αν θα θυμούνται κάτι από αυτή τη χρονιά, αν τα άκουσα όσο έπρεπε, μήπως κάπου τα αδίκησα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ένα κλείσιμο φακέλων όλο αυτό στο τέλος της χρονιάς και μπαίνει στο ράφι και παραδίδουμε τη βαθμολογία και φεύγουμε. Είναι ένας απολογισμός και είναι και μια αρχή καινούργια, μια προετοιμασία μάλλον, εσωτερική προετοιμασία για την επόμενη αρχή που θα έρθει σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Ζακώτα, πόσο σημαντικό είναι για τον εκπαιδευτικό να αισθάνεται ότι δεν μετέδωσε μόνο γνώσεις αλλά και αξίες?
1: Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μια από τις πιο βαθιές πηγές νοήματος για το εκπαιδευτικό έργο. Οφείλουμε εκπαιδευτικοί να εστιάσουμε στις γνώσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σχολείο χωρίς τις γνώσεις, χωρίς τη γλώσσα, τα μαθηματικά, την ιστορία, τις τέχνες, τις φυσικές επιστήμες, αλλά η γνώση χωρίς αξίες μπορεί να γίνει επικίνδυνη ή στην καλύτερη περίπτωση έστω άψυχη. Το σχολείο έχει και αυτό τον προορισμό, να διαμορφώνει και χαρακτήρα. Και όταν λοιπόν ένας εκπαιδευτικός αισθάνεται ότι βοήθησε τα παιδιά να γίνουν πιο δίκαια, πιο υπεύθυνα, πιο συνεργατικά, πιο ευαίσθητα στον πόνο του άλλου, τότε αισθάνεται ότι πέτυχε στην αποστολή του, ότι το έργο του έχει βαθύτερο νόημα, γιατί οι αξίες είναι αυτές που προσανατολίζουν τη γνώση. Τι να την κάνει κανείς τη γνώση αν δεν συνοδεύεται από αξίες, από αγάπη, από αλήθεια, από σεβασμό, από αλληλεγγύη? Και βέβαια οι αξίες δεν μεταδίδονται, είπαμε και πριν, ότι δεν είναι δηλώσεις, δεν είναι μια διακήρυξη θεωρητική. Μεταδίδονται με το παράδειγμα. Όταν λοιπόν εμείς οι εκπαιδευτικοί σεβόμαστε τα παιδιά, διδάσκουμε παράλληλα και σεβασμό. Όταν είμαστε δίκαιοι, διδάσκουμε δικαιοσύνη. Όταν παραδεχόμαστε το λάθος μας, διδάσκουμε ταπεινότητα. Όταν ακούμε, διδάσκουμε το διάλογο. Και φυσικά, όταν δεν περιφρονούμε έναν αδύναμο μαθητή, ένα φτωχό μαθητή, διδάσκουμε την ανθρωπιά. Τα παιδιά λοιπόν σήμερα ζουν σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος από εικόνες, από πληροφορίες, από μεγάλες ταχύτητες. Και πολλές φορές αυτό φέρνει σύγχυση. Και η μετάδοση των αξιών εδώ μάλλον προβάλλει ακόμη πιο αναγκαία. Δεν χρειάζεται το παιδί μόνο να ξέρει περισσότερα. Πρέπει να μάθει να συνυπάρχει, να αγαπά, να σέβεται, να επιλέγει, να διακρίνει το σωστό από το λάθος. Γι' αυτό λοιπόν η αίσθηση ότι για έναν εκπαιδευτικό ότι μετέδωσε αξίες είναι μια βαθιά επιβεβαίωση ότι δεν περιορίστηκε σε μια απλή διαδικασία διδασκαλίας, δεν έβγαλε απλά την ύλη του, αλλά υπηρέτησε μια ουσιαστική έννοια της παιδείας. Αυτό είναι, ξέρετε, πολύτιμο για μας τους εκπαιδευτικούς. Είναι η βαθιά πηγή νοήματος του έργου μας.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος να συνοδεύουν ένα παιδί τραυματικές εμπειρίες, συγκρίσεις ή αποτυχίες που βίωσε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς?
1: Το σχολείο μπορεί να το ζήσει, μπορεί να ζήσει, ναι, το παιδί κάτι τέτοιο μέσα στο σχολείο. Μπορεί να είναι χώρος χαράς και μάθησης, αλλά μπορεί να γίνει και χώρος όπου ένα παιδί μπορεί να βιώσει και φόβο και απόρριψη και βαθιά απογοήτευση. Και αυτές οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας δεν χάνονται πολύ εύκολα, μπορεί να συνοδεύουν τον άνθρωπο για πολλά χρόνια. Οι συγκρίσεις είναι, νομίζω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Όταν ένα παιδί ακούει διαρκώς ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος, είναι πιο γρήγορος, πιο έξυπνος, πιο επιμελής, αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του πώς, ως ανεπαρκή. Και η σύγκριση δεν γεννά κίνητρο πάντοτε, δεν κινητοποιούνται όλοι οι μαθητές, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες τα παιδιά, όπως πολύ σωστά είπατε και πριν. Μπορεί να γεννηθεί συχνά ντροπή και η ντροπή δεν βοηθά τη μάθηση. Θα κλείσει το παιδί μέσα στον εαυτό του. Και όταν έρχονται και αποτυχίες, μπορούν να τραυματίσουν τέτοιου είδους αποτυχίες το παιδί όταν αποτελούν οι ίδιες την τελική κρίση για την αξία του παιδιού. Όταν το παιδί δηλαδή είναι ο βαθμός, είναι ένας κακός βαθμός, είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια. Αυτό περνά ως ταυτότητα στο παιδί. Δεν είναι αποτυχημένο το παιδί επειδή απέτυχε σε ένα διαγώνισμα. Είναι ένας άνθρωπος που δοκιμάζει, μαθαίνει και χρειάζεται καθοδήγηση. Και υπάρχουν βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, γιατί εστιάσαμε αρκετά νομίζω στο γνωστικό κομμάτι, υπάρχουν και τραυματικές εμπειρίες που σχετίζονται και με τις σχέσεις, τις διαμαθητικές σχέσεις. Απόρριψη από την ομάδα, εκφοβισμός που είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, αίσθημα κοροϊδίας ή πολλές φορές υπάρχουν και παιδιά που νιώθουν αόρατο ότι κανείς δεν με βλέπει ότι υπάρχω. Αυτό λοιπόν αφήνει ένα βαθύ ίχνος στην ψυχολογία του παιδιού. Το σχολείο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη. πρέπει να υπάρχει φροντίδα για το πώς αισθάνονται τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Βέβαια, το θετικό είναι ότι πολλά από αυτά που, τα οποία είπαμε μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν οι ενήλικες παρατηρούν, οι εκπαιδευτικοί, όταν οι γονείς ακούν, όταν υπάρχει συνεργασία. Γενικά, όταν νιώθει το παιδί ότι μπορεί να μοιραστεί αυτό που νιώθει, ότι μπορεί να μιλήσει, δεν πρέπει γενικά το παιδί να μένει μόνο του με την πληγή. Χρειάζεται να ακούσει και να καταλάβει ότι έχει αξία, ότι μια δυσκολία, μια αποτυχία δεν ακυρώνει την προσωπικότητά του, ότι μπορεί να κάνει νέα αρχή και ότι μπορεί να επανορθώσει κάποιο σφάλμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι να διδάξουμε στα παιδιά την αξία της δεύτερης ευκαιρίας και της νέας αρχής?
1: Χωρίς την έννοια της δεύτερης ευκαιρίας χάνουμε ένα βασικό στοιχείο της παιδαγωγικής. Η αγωγή βασίζεται στην πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, μπορεί να προσπαθήσει ξανά, να μάθει, να διορθώσει κάτι. Αν πιστεύουμε ότι το παιδί καθορίζεται οριστικά και αμετάκλητα από ένα λάθος ή μια αποτυχία, δεν θα υπήρχε παιδαγωγική πραγματική. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι το λάθος δεν είναι καταδίκη. Είναι μια ακόμα πληροφορία, είναι μια ακόμη εμπειρία. Είναι γενικά μια αφορμή για μάθηση. Ναι. Ένα παιδί που φοβάται υπερβολικά, για παράδειγμα, το λάθος, είναι πιθανό να σταματήσει να προσπαθεί. Προτιμάει να μην δοκιμάσει ξανά, γιατί έτσι θα εκτεθεί. Αλλά η μάθηση απαιτεί και δοκιμές. Απαιτεί να κάνουμε λάθη. Απαιτεί να το δούμε ξανά, να διορθώσουμε, να συνεχίσουμε. Δεν σημαίνει βέβαια σε καμιά περίπτωση ότι η δεύτερη ευκαιρία δεν έχει συνέπειες. Έχει παιδαγωγικές συνέπειες. Αν ένα παιδί φέρεται άσχημα, για παράδειγμα, χρειάζεται να αναλάβει ευθύνη. Χρειάζεται όμως να του δοθεί και η δυνατότητα να επανορθώσει τη συμπεριφορά του. Αν ένα παιδί δεν διάβασε, πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το αποτέλεσμα της αμέλειας αυτής και να οργανωθεί καλύτερα την επόμενη φορά. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτή η νέα αρχή είναι ένα στοιχείο βαθιά ανθρώπινο, θα έλεγα. Κάθε Σεπτέμβριος ούτως ή άλλως στο σχολείο είναι μια νέα αρχή. Κάθε εβδομάδα είναι μια νέα αρχή. Κάθε μέρα μπορεί να είναι μια νέα αρχή και πολλές φορές κάθε διδακτική ώρα. Το παιδί πρέπει να ακούει. Αυτό που έγινε το βλέπουμε, το συζητάμε, μαθαίνουμε από αυτό, δεν εγκλωβιζόμαστε, δεν μένουμε μέσα σε αυτό. Να νιώθει, να καταλαβαίνει ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει έτσι και μια πολύ όμορφη αξιακή διάσταση που συνδέεται και με την παράδοση του τόπου μας. Ο άνθρωπος δεν εξαντλείται στο λάθος του, έχει πάντοτε τη δυνατότητα της μετάνοιας, της επανόρθωσης, της αλλαγής, και αν το μεταφράσουμε παιδαγωγικά σημαίνει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται οριστικά, να υπογραμμίσουμε το οριστικά, από μια κακή στιγμή, ας το πούμε έτσι.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με φιλοξενείτε σήμερα. Ελπίζω να κρατήσαμε ζωντανό το ενδιαφέρον των ακροατών και των ακροατριών.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλειο Ζαγκώτα, τον διδάκτορα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμβουλο εκπαίδευσης δασκάλων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκαρνανίας. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής. Γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσθνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνής ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείροντε τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε

0: Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Εναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχατζη Φώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Μια πρώτη ματιά. Στην πούντα του Άθο, άκρη-άκρη στα αριστερά, κατά Ανατολάς, για να αντικρίζει τη βασιλεύουσα με την Αγία Σοφιά και το Πατριαρχείο. Κι αν δε βολεί να πάει το μάτι σου τόσο αλάργα, αγναντεύεις τη Θάσο, βαθύ πράσινη, και λίγο πιο κάτω τη Λίμνο, γαλαζοτυλιγμένη, σαν να είναι καθαρός καιρός, και με τα μάτια της ψυχής τη βασιλεύουσα, πολλά καλύτερη από ό,τι είναι στα αλήθεια, καθώς λέει ο Πάτερ Βασίλειος ως Καμανδρινός, άνθρωπος λογάς και ερημίτης, που είδε πολλά στην πρωτήτερη ζωή του. Κι είναι τούτη η πλαγιά της πούντας σημά στο γυαλό, αλλά όχι κατάδιπλα, μόνο μια κατηφόρα δασωμένη τη χωρίζει και μια κακοτοπιά την κόβει ίσια πάνω από την άμμο. Με αυτή τη λυρική γραφή ένας σημαντικός νεοέλληνας πεζογράφος, ο Θανάσης Πετσάλης Διομήδης, δίνει με λίγες γραμμές το λογοτεχνικό σκαρίφημα του τόπου, όπως τον βλέπει ο προσκυνητής που φτάνει στη Μονή Μεγής της Λαύρας, έκθαμβος από το μέγεθος και το μεγαλείο τούτης της πολυάνθρωπης μάντρας. Λαύρα σημαίνει ακριβώς πολυάνθρωπο μοναστήρι, της πρώτης σε μέγεθος και αρχαιότητα του Αγίου Όρους. Η πρώτη χρονικά και η πιο ιστορική μονή της Αθωνικής Χερσονήσου τοποθετήθηκε στο τέλος τούτης της περιήγησης. Ήταν η ανάγκη της δομής των τόμων. Ίσως καταλήγοντας ο προσκυνητής του αγιασμένου αυτού τόπου την περιήγησή του στην αρχή, στην παλαιότερη μονή του, που ιδρύθηκε από τον αναμορφωτή της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας, να αντιληφθεί, να ερμηνεύσει καλύτερα πολλά από όσα είδε, αν τελικά ακολουθήσει αυτή τη σειρά. Κτισμένη κοντά στην νοτιοανατολική άκρη της Χερσονήσου, εποπτεύει με την πλάτη στον όγκο του εξαίσιου Άθωνα το Πέλαγος πέρα ως τη Σαμοθράκη, την Ύμβρο, τη Λίμνο και πέρα προς τον νοτιά σε ημέρες ευδείας τις Κυκλάδες από το Βράχο, 40 μέτρα ύψος, που είναι στερεωμένη τόσους αιώνες τώρα. Αποτελεί, θα έλεγε κάποιος, μια συμπυκνωμένη εικόνα, τη συνισταμένη, την πεμπτουσία του Αγιώνυμου Όρους και ταυτόχρονα την πρώτη αιτία, την αρχή και την αναφορά του αγιορείτικου μοναχισμού. Η Μεγίστη Λαύρα, το αρχαιότερο μοναστήρι του Όρους, έχει να δείξει στον επισκέπτη της πολλούς βυζαντινούς θησαυρούς. Μπορεί ο Νικηφόρος Φωκάς, που της απέδωσε και το επίθετο Μεγίστη, για να ξεχωρίζει από τις άλλες που υπήρχαν, να μην πήρε τελικά το δρόμο του μοναχισμού, όπως του το είχε διαγνώσει ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο κτήτορας της Μονής, εκεί στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου τον είχε πρωτοανταμώσει. Όμως το ενδιαφέρον του για τους μοναχούς, τη Μονή και το Όρος, έχει αφήσει έντονα τα σημάδια του παντού. Οι μοναχοί του Κοινοβίου σου δείχνουν τη φαρέτρα, το θώρακα και το σάκο του με εύλογη περηφάνεια. Το μοναστήρι είναι γεμάτο περγαμηνές.

Η πανήγυρη της Μεγίστης Λαύρας στις 5 Ιουλίου, η μέρα που τιμάται η μνήμη του ιδρυτή της, είναι η μεγαλύτερη του Άθο. Σε καμία σχεδόν άλλη πανήγυρη αγιορείτικης μονής δεν συγκεντρώνεται τόσος πολύς κόσμος όσο στη μονή Μεγίστης Λαύρας. Μόνον η πανήγυρη της Ιβύρων μπορεί να συγκριθεί και κάποτε να έχει μεγαλύτερη προσέλευση. Διαρκεί κάπου 15 ώρες, όχι σπάνια και περισσότερο, χωρίς διακοπή, και κατά τη διάρκεια της ψέλνονται μέλη του κουκουζέλι. Το άλφα στο ανοίξαντό σου διαρκεί μια ολόκληρη ώρα. Το πρωί ο αγιασμός γίνεται στην ιστορική φιάλη του μοναστηριού, που είναι στολισμένη με θαυμάσια ανάγλυφα. Το συλλήτουργο του πλήθους των ιερέων και των διακόνων μετά των ιερών ανφίων, το ιδιάζον του όλου τυπικού και τελετουργικού, η απόλυτος ακρίβεια και τάξης παρά το πλήθος των προσκυνητών και συντούτης πάσιν η πατριαρχική φιλοξενία προς πάντας, προσδίδουν όντως έγλυν εις την ιεράν πανήγυρη της μνήμης του Οσίου, έγλυν μοναδικήν και εις την ευλαβή ψυχήν αγαλία συνάρητον. Έχει παρατηρήσει πολύ εύστοχα ο πατέρας Νικόδημος Κουτλουμουσιανός. Υπάρχει μια παράδοση που αναφέρει ότι η Παναγία ήταν εκείνη που έδωσε εντολή να πανηγυρίζει η Μονή Μεγίστης Λαύρας στην επέτειο της μνήμης του Αγίου Αθανασίου. Αρχικά πανηγύριζε στις 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού, στον οποίο τιμάται το καθολικό της. Σε μια τέτοια πανήγυρη εμφανίστηκε η Θεοτόκος και προστάτησα του Αγίου Όρους σε ένα ηγούμενο που διαδέχτηκε τον Αθανάσιο και του είπε στο εξής να πανηγυρίζουν τη μνήμη εκείνου, γιατί είχε κοπιάσει πολύ για το μοναστήρι του. Το γεγονός αυτό τοποθετείται χρονικά μετά το 1425, όπως προκύπτει από τις πηγές. Μετά την τράπεζα της πανήγυρης ο ύπνος είναι γλυκής. Το απόγευμα, στο κιόσκι, η συζήτηση με κληρικούς από διάφορα μέρη, με μοναχούς της Λαύρας και προσκυνητές, στρέφεται γύρω από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Το Άγιον Όρος έχει το μερίδιό του και στον τομέα αυτών, όπως υπόθηκε και αλλού. Φύγαμε, θυμάμαι, μια φορά από τη Λαύρα ξημερώματα, με το καΐκι της γραμμής πριν ανατείλει ο ήλιος προς τον Αρσανά της Ιβύρων. Το θέαμα ήταν εκπληκτικό. Ο ήλιος άρχισε να ανατέλει στο πέλαγος χωρίς εμπόδια. Πρόβαλε σιγά σιγά στον ανοιχτό ορίζοντα και κατόπιν πήρε τον ανήφορο, στην αρχή ασημένιος και στη συνέχεια ολόχρυσος. Εκείνη την ώρα την πρωινή το κρύο στη θάλασσα ήταν διαπεραστικό. Ένας μοναχός άρχισε να ψέλνει τα κεκραγάρια. Σε λίγο ενώσαμε όλοι τις φωνές μας μαζί του. Ήταν μια ανάγκη, έτσι όπως βρισκόμαστε τόσο σφιχτά στην αγκαλιά του Θεού. Μετά πιάσαμε τα ανοιξαντάρια, ώσπου πλησιάσαμε στη Μονή Ιβύρων. Είναι στιγμές από αυτές που ζει κανείς συχνά στο όρος και δημιουργούν εικόνες και αναμνήσεις ανεπανάληπτες στη ζωή του προσκυνητή. Σήμερα η εδαφική κυριαρχία της Μεγίστης Λαύρας φτάνει τα 59.700 στρέμματα και η έκταση όλων των κτηρίων της ανέρχεται στα 80 στρέμματα. Στην κάτωψη το οικοδόμημα φαίνεται να έχει ακανόνιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με τις μακρές πλευρές με κατεύθυνση από ανατολάς προς δυσμάς. Ιδρεύεται από πηγές και ποτίμων υδάτων μετοχεύσης. Λιθόκτιστο υδραγωγείο φυσικής ροής τριών περίπου χιλιομέτρων που κατασκευάστηκε από τον Όσιο και μεταφέρει νερό από τις πλαγιές του Αγίου Όρους, από τις πηγές των χυμάρων Μικρός και Μεγάλος Βελάς. Επίσης κατασκευάστηκαν τότε και δύο νερόμυλοι. Από τον ένα σώζεται η σιδερένια φτερωτή του. Στη Μεγίστη Λαύρα υπήρχε και τυπογραφείο στη διάρκεια του 18ου αιώνα, που καταστράφηκε λίγο αργότερα, το 1761, από τους Τούρκους.
έχοντας προλάβει να εκδώσει το 1759 μια εκλογή ψαλτηρίου, από την οποία σώθηκαν τρία βιβλία. Το τυπογραφείο εκείνο λειτουργούσε στο κελί του Αγίου Αθανασίου της Μονής στις Καριές. Το κελί αυτό κατεδαφίστηκε το 1938 για να αναδειχθεί ο ιερός ναός του Πρωτάτου. Εκτός από αυτό, η Μονή έχει άλλα 8 κελιά στην Αθωνική Πρωτεύουσα. Ήδη από το 1045, η Μεγίστη Λαύρα αναφέρεται στο δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους, στην πρώτη θέση της Αγιορείτικης Ιεραρχίας, στην οποία και παρέμεινε πάντοτε. Ασφαλώς, πάνω από όλες τις μορφές που πέρασαν ανά τους αιώνες τον Άθωνα, στέκεται ο ιδρυτής της, ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Παράλληλα, βέβαια, υπήρξαν και πολλές φωτεινές από διάφορες πλευρές προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τη Μονή ετούτη. Πέρα φυσικά από τους αυτοκράτορες και τους ηγεμόνες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι αγιογράφοι Πανσέλινος, Θεοφάνης, Φράγκος Κατελάνος, ο σπουδαίος μελουργός και από τους σημαντικότερους ψάλτες της Βυζαντινής ψαλτικής Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Γιαννούλης Χαλεπάς στους νεότερους χρόνους και πολλοί άλλοι. Η Μονή Μεγίστης Λαύρας πανηγυρίζει στις 25 Τρίτου και 7 Τετάρτου τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τη μνήμη της κοίμησης του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη στις 5 Εβδόμου και 18 Εβδόμου και την εορτή του Αγίου Ιωάννη Κουκουζέλη και του Γρηγορίου Δομεστίχου στην 1η και 14η Οκτωβρίου.

Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ο θεμελιωτής του Αγιορείτικου Μοναχισμού γεννήθηκε μεταξύ του 925 και του 930 στην Τραπεζούντα του Πόντου. Ονομαζόταν Αβράμιος και ανατράφηκε από συγγενή του όταν πέθαναν οι γονείς του αφήνοντάς τον βρέφος. Από μικρός παρουσίαζε ασκητικές τάσεις. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με τον σπουδαίο κοινοβιάρχη της εποχής εκείνης Μιχαήλ Μαλέινο, που καταγόταν από μεγάλη οικογένεια της βασιλεύουσας, θείο του Νικηφόρου και του Λέοντα Φωκά. Ήταν εκείνος από τον οποίο εκάρη μοναχός ο Αβράμιος και ονομάστηκε Αθανάσιος. Η γνωριμία του με τον Νικηφόρο απέβη καταλυτική για τη μετέπειτα ζωή του. Μετά τη μονή στο όρος Κιμινά, όπου μόναζε ο Μιχαήλ, ο Αθανάσιος ασκήτεψε σε μία καλύβη στη θέση Μελανά, στο Άγιον Όρος, όπου τον ανακάλυψε ο Λέων Φωκάς ο Μάγιστρος, εκείνος που προσέφερε κατόπιν χρήματα για την ανέγερση του πρωτάτου. Ο Αθανάσιος ακολούθησε τον Νικηφόρο στην Κρήτη, πολεμώντας εναντίον των Αράβων. Εκεί συμφώνησε με τον στρατηγό να οικοδομήσουν μονή στο όρος και να μονάσουν μαζί. Τα πρώτα χρήματα μεταφέρθηκαν από τον ηγούμενο της μονής Κιμινά και στη συνέχεια από τον Νικηφόρο, ο οποίος στο μεταξύ αναγορεύτηκε αυτοκράτορας προς μεγάλη απογοήτευση του Αθανασίου. Η μονή θεμελιώθηκε στα Μελανά πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος κατά το Μάρτιο του 963, μετά από όραμα που είδε ο Όσιος. Στην περιοχή, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε στην αρχαιότητα η πόλη Ακρόθωων. Σε διάφορα σημεία του συγκροτήματος, διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη και 2-3 μαρμάρινες σαρκοφάγοι υπενθυμίζουν αυτή τη σχέση. Ο Όσιος Αθανάσιος επιστατούσε ο ίδιος στην οικοδόμηση των διαφόρων κτηρίων του συγκροτήματος, αλλά και για το λιμάνι και το υδραγωγείο, κατασκευές απόλυτα αναγκαίες που μαρτυρούν τη σοφία, τη δημιουργικότητα και την προνοητικότητά του. Παράλληλα, καταγινόταν με την εσωτερική και πνευματική οργάνωση της Λαύρας. Πέρι της εκκλησιαστικής ή λειτουργικής εφταξίας, της εντες τραπέζες εφταξίας και πέρι της εντες διακονίες συμμετρίας, όπως αναφέρεται στο τυπικόν και την υποτύπωση για τα οποία θα πούμε πιο κάτω. Η είδηση ότι ο Νικηφόρος έγινε αυτοκράτορας συντάραξε τον Αθανάσιο, που αναχώρησε από το μοναστήρι στη σκέψη της εγκατάλειψης της ημιτελούς μονής και της ησυχίας που είχε εγκαταλείψει γι' αυτό. Θεία αποκάλυψη τον έκανε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, αφού συναντήθηκε και εξηγήθηκε με τον αυτοκράτορα. Μετά τη δολοφονία του Νικηφόρου από τον Τζιμισκή το 969, δυσάρεστη κατάσταση επικρατούσε στη Μονή και μεταξύ των αγιοριτών πατέρων που κατηγορούσαν τον Αθανάσιο ότι κατασκεύαζε μεγάλα και πολυτελή οικοδομήματα στο όρος και με τις καινοτομίες του κατέλυε την τάξη του μοναστικού χώρου. Ο Τζιμισκής έστειλε αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον ηγούμενο της Μονής Στουδίου Ευθύμιο. Διαπιστώθηκε τότε η χριστότητα των ενεργειών του Αθανασίου και από εκεί που κάποιοι θεωρούσαν ότι θα εναντιονόταν στον Αθανάσιο, τον βοήθησε με πλούσιες παροχές και παραχωρήσεις προς τη Μεγίστη Λαύρα. Το ίδιο θα έκαναν και οι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες. Τότε, το έτος 972, ο Όσιος, έχοντας υποστεί έντονη την επίδραση των κανόνων του Θεοδόρου του Στουδίτου, συνέταξε το πρώτο τυπικόν, το οποίο επικυρώθηκε από τον Ιωάννη Τσιμισκή. Το κείμενο είναι γνωστό και ως τράγος, γιατί γράφηκε πάνω σε περγαμηνή από δέρμα τράγου. Με το κείμενο αυτό, που αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, διευθετήθηκε η κατάσταση και επήλθε η ηρεμία. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχαν διάφορα προβλήματα, από τα οποία κάποια στιγμή ο Αθανάσιος αναγκάστηκε να επιχειρήσει να απομακρυνθεί. Η θαυματουργή επέμβαση της εφόρου του Όρους, που του είπε ότι αυτή θα είναι η οικονόμος της Μονής ως τη συντέλεια των αιώνων,
έδωσε κουράγιο στον Όσιο. Προς τιμήν της, δεν διορίζεται οικονόμως τη μονή και στο δοχείο, την αποθήκη δηλαδή, υπάρχει προσκυνητάρι της οικονομήσεις. Από τότε, το ερημικό και το κοινοβιακό σύστημα εφαρμόζονταν παραλλήλως στο περιβόλι της Παναγίας και άρχισαν να δημιουργούνται και νέα μοναστήρια.

0: Με το τυπικό καθορίστηκε μεταξύ άλλων ότι ο Όσιος Αθανάσιος θα είναι ο ισόβιος ηγούμενος της Λαύρας και των άλλων κελιών που βρίσκονταν ολόγυρα. Μετά το θάνατό του θα τον διαδέχεται άλλος μοναχός από την ίδια Λαύρα και θα χειροτονείται από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Το 985 ο Όσιος συνέταξε ένα είδος λειτουργικού τυπικού, την υποτύπωση, που αναφέρεται στην τέλεση των ακολουθιών ολόκληρου του εκκλησιαστικού έτους, τις νηστείες και τη μοναχική ζωή γενικά. Το 994 ή το 997 συντάχθηκε από τον ίδιο και ένα σύντομο θεσμικό κείμενο, συμπληρωματικό του τυπικού, που είναι γνωστό ως διατύπωση, ένα είδος διαθήκης με το οποίο όριζε δύο επιτρόπους και τον τρόπο εκλογής του διαδόχου του, ο οποίος ήταν ο Ευστράτιος. Όταν ο Όσιος ήθελε να απομονωθεί για να προσευχηθεί σε δύσκολες ιδιαίτερα ώρες, αποσυρώταν στο σπήλαιο που υπάρχει σε μια ερημική περιοχή της Βίγλας, πέρα από τη Ρουμανική Σκήτη. Στο σπήλαιο αυτό, που για να φτάσει κάποιος πρέπει να κατέβει κάπου 400 σκαλιά, κτίστηκαν αργότερα ένας ναίσκος αφιερωμένος στον ακάθιστο ύμνο και ένας στον Όσιο και μερικά κελιά. Είναι μια εντυπωσιακή τοποθεσία, εκπληκτικά απόκριμνη από εκείνες τις ανεπανάληπτες γωνιές αυτού του ευλογημένου και αγιασμένου τόπου. Στο τυπικό του ο Όσιος Αθανάσιος κάνει λόγο για το Μυλοπόταμο, την οικοδόμηση του ναού του Αγίου Ευσταθίου, τον καθαρισμό του χώρου που απέχει κάπου 15 χιλιόμετρα από τη Μονή της Μεγής της Λαύρας και το φύτεμα αμπελώνων για την παραγωγή νάματος και ίνου, για τη χρήση των αδελφών της Λαύρας και των φιλοξενωμένων. Ο μοναχός Παύλος Λαυριώτης, στην τέταρτη έκδοση του βιβλίου του «Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης», έχει παραθέσει το κείμενο του τυπικού στο πρωτότυπο και σε μετάφραση. Μεταφέρουμε από εκεί ένα απόσπασμα που μαρτυρεί τη διάκριση του Οσίου και την ανίστακτη φροντίδα του για τους μοναχούς. Λέει λοιπόν ότι «γι' αυτό φυτέψαμε αμπελώνες, κυρίως για τη λειτουργία της Εκκλησίας, γιατί και αν ακόμη θέλαμε να προμηθευτούμε το κρασί από το εμπόριο, πράγμα βεβαίως αδύνατο και άτοπο, κατόπιν πολύ σκέψεως κρίναμε ότι αυτό είναι αναξιοπρεπές και παράλογο, το να στέλνουμε δηλαδή μοναχούς να αγοράζουν ίνο σε πόλεις και κομοπόλεις, να συχνάζουν με κοσμικούς, να συναναστρέφονται και να συνδιαιτώνται με αυτούς και συνεπώς να συνομιλούν αδεώς με τα γυναικών, ώστε να μην μπορούν να αποφύγουν την πνευματική βλάβη που προέρχεται από αυτούς». Ο χώρος δεν αφήνει περιθώρια για περισσότερο εκτεταμένη αναφορά στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Πρέπει όμως να τονιστεί η ασκητική ζωή και πολιτεία του Αγίου, η διάκριση, η φροντίδα του για τους ασθενείς, η παιδαγωγία των πνευματικών παιδιών του, η μεγάλη για την εποχή που έζησε μόρφωσή του. Προπάντων το κύρος, η πνευματική επίδραση και η ακτινοβολία μέσα και έξω από τον Άθωνα και βέβαια η θεμελίωση της μεθαρμογής του ερημικού και ησυχαστικού βίου σε κοινοβιακό, γεγονός που δεν ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμού αλλά θείου σχεδίου, με το οποίο δεν ηλίωσε τον αναχωρητικόν και εξωκόσμιον χαρακτήρα του αγιορείτικου μοναχισμού και του όρους, όπως έχει παρατηρήσει ο πατέρας Νικόδημος Νεοσκητιώτης.
1: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χρέος μας απέναντι σε αυτήν την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την 82η επέτειο μνήμης της σφαγής του Διστόμου. Η πορεία των διατλαντικών σχέσεων εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα συζητήθηκε στη Σόφια κατά τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Τουρκίας. Τους λόγους που η αμυντική καινοτομία συνιστά βασικό πυλώνα της μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030, ανέλησε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη την Ελλάδα προανήγγυλαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υγείας. Δίμηνη προθεσμία για υποβολή της έκθεσής της έλαβε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Αυξάνονται οι επικυρώσεις εισιτηρίων στο μετρό, στον ηλεκτρικό και το τραμ. Το 61% των Ουκρανών εμπιστεύονται τον νυν πρόεδρο Ζελένσκι. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού

Μετά την παρουσίαση των βιβλίων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία και του Νικολάου Γκόγκολ επίσης για τη Θεία Λειτουργία, σήμερα θα παρουσιάσω ένα τρίτο βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία, το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και είναι έκδοση του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος Χατζιεμμανουήλ είναι γνωστός για μια σειρά βιβλίων ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα ως έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλετε ψυχήτε και σώματι όσιος, γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος, ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκην της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την αιχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβώνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων
Και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων, η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μία εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της Ιεράς Προθέσεως ή Ιεράς Προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και Μεγάλη Είσοδος. 4. Εκτενής της Προσκομιδής και Σύμβολο της Πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και Δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκληση εστίν από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς καρπούς είναι η συγκρότηση της Εκκλησίας. Όταν οι πιστοί μαζεύονται σε έναν ορισμένο τόπο και μια ορισμένη ώρα για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, η σύναξή τους αυτή φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δια της ενσωματώσεώς μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικό του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φτάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ των μυστήριων. Έχω γάρ και έτερων λόγων υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται.

Η θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η μία σάρξ του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Η σάρτος εν σώμα υπολιεσμέν, οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Η πολίδια του ενός άρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Έτσι κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Δια της σαρκώσεώς του ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος. Από τους αποστολικούς χρόνους υπάρχει σαφής διάκριση των τριών αυτών βαθμών. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ονομάζει τους διακόνους υπηρέτες της Εκκλησίας του Θεού και διακόνους μυστηρίων Ιησού Χριστού. Συνιστά λοιπόν στους πιστούς, πάντες εντρεπέστωσαν τους διακόνους ως Ιησού Χριστόν. Ο διάκονος βοηθεί τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο στην τέλεση των ιερών μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο,

0: Μάριο λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οερών των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ορανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση. Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της Ιεράς Προθέσεως, της ακολουθίας Ιεράς Προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν, μέσον αυτό το αληθινόν φως, ημίτηρ εκ δεξιών, Άγιοι και Άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτό πιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριον, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντως Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού, συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός διε αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα πρώτα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. «Τι εστίν η Βασιλεία», ερωτά ο Χριστός με το πάνχρυσο στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου, και απαντά ο Χριστός «Η παρουσία η εμή». Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Την γη κάνει για σένα ουρανό, τούτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότη όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός. Και συνεχίζει. Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε εμάς ο βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγγισε σε όλους μας η βασιλεία των ουρανών. Με τη σάρκα του Χριστού άνοιξε η θύρα της βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν δια του θανάτου μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζαν, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνην που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε, βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων. Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, πώς να την πω, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του Θεολόγου Ευαγγελιστού: «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημί και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του λόγου. Όσοι ο Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο ουράνιος πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό, ενώ τα ιερά αναγνώσματα αποκαλύπτουν την τελειότερη φανέρωσή του. Γι' αυτό διαβάζουμε και τα αποστολικά γράμματα αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τα ιερά αναγνώσματα είναι ο λόγος του Θεού, θεολογία. Η Αγία Αναφορά είναι το έργο της αγάπης του Θεού, θεουργία. Και αίσθη της θεολογίας η θεουργία συγκεφαλαίωσης. Με το Θείο Λόγο και με το Θείο Έργο, με ολόκληρη δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό και κοινωνούμε τη Θεία Ζωή Του. Ιδιαίτερα θέλω να προσεγγίσουμε τα σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη Μεγάλη Είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο ουράνιος πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. Ελέησόν με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτήρια. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε Ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου την μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με. Μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειωτο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με. Γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρες σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη Παρισία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αθλειότατη και ήμασταν εχθροί και πολέμιοι του, από την πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία του δεν μας περιφρόνησε. Και όχι μόνο μας συμπόνεσε στη συφορά, αλλά μας ανέστησε από εκείνη τη θλιβερή πτώση και μας αξίωσε της βασιλείας του. Για τους λόγους αυτούς ο ψαλμωδός ονομάζει τη θεία οικονομία έλεος. Ενώ αλήθεια την ονομάζει, διότι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης όλα ήσαν προσανατολισμένα προς αυτήν σαν σκιές και τύποι. Ο Χριστός είναι η άβυσσος του ελέους. Καταφεύγουμε λοιπόν εκεί βέβαιοι πως θα βρούμε έλεος, ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων γυναικός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της θείας φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη θεία ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος, πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς Αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός εν ισχύει μας περιμένει στη σύναξή του, για να τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του. Και εκείνος ελεών προσφέρεται στον καθένα μας, αφού δια της σαρκώσεώς του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον άνθρωπο, για να χαρίσει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνω σχόμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχουμε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε: «Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την γην την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποσιν». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο τούτο θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνω σχόμεντας καρδίας», λέει ο ιερεύς, και με το άνω μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού. Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικό αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει, τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας στρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον σε με, ότι δεν ξεύρω ποιον με εφραίνει περισσότερο, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή οι πόσεις και οι γεύσεις του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου. Διατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τας ακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστό φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ιδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τα σακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλιν πεινασμένος και διψασμένος». Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό
και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η θεία φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμονα πόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδίν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομε προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέλθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς, που ξεκινάει με τη φράση «Τασά εκ των σών σι προσφέρομαι». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό, γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του, προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην καινή θυσία, δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην καινή κτήση εν Χριστώ. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου λίγο πριν από τον καθαγιασμό: «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπο τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους υμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη. Και δια του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Δια του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπο συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο. Γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς στη Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομεν». Εμείς και θα επισημάνει, ψώνοντας τον Άγιο Άρτο, τα Άγια της Αγίης. Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα Του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς Του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός, και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα. Διότι όταν λέει «τα Άγια της Αγίης», αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. «Δεν θέλω μόνον», λέγει, «να είστε απαλλαγμένοι από τον βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι». Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επείγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Εξαρχάτο Ραβένας, 325 με 751. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για αυτό που ονομάζεται εξαρχάτο ραβένας. Τι σημαίνει αυτό, θα μας το πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας. Από το 325 με 751, άρα μιλάμε για τα βυζαντινά χρόνια, όταν υπαγόταν στο Βυζάντιο η Ραβένα, το μικρό Βυζάντιο όπως λέμε και στην αρχή για το αφιέρωμα αυτό. Κοντά μας είναι από τους πλέον επαΐοντες, ίσως ο πλέον επαΐο να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, ο κύριος Τηλέμαχος Λουγκής, είναι ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τον έχουμε λοιπόν κοντά μας για να αναπτύξει αυτό το θέμα. Κύριε Λουγκή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την ανταποκριθήκατε υπό δύσκολα συνθήκες. Λοιπόν, για να δούμε...
1: Είναι τεχνικές οι δύσκολες συνθήκες, ή μην με παρεξηγήσετε αν συμβεί κάτι το περίεργο.
0: Ωραία, το ελπίζουμε πως όχι. Για να ξεκινήσουμε. Ναι. Εξαρχάτο, γιατί ονομάζεται εξαρχάτο?
1: Κοιτάξτε, γιατί με την αποκοπή των Βυζαντινών κτίσεων στην Ιταλία από την Ενδοχώρα, τη μεγαλύτερη, την οποία κατακτούν οι Λογκοβάρδοι, στέλνεται από την Κωνσταντινούπολη ως ανώτατος πολιτικο-στρατιωτικός διοικητής ένας έξαρχος, πατρίκιος και έξαρχος. Εξάρχος σημαίνει άρχο ολοκλήρου της περιοχής, έτσι, αλλά βέβαια αυτό δεν συμβαίνει εν της πράγμασης. Λοιπόν, το εξαρχάτο είναι μια ανκλάβο, όπως λέμε στα γαλλικά, δηλαδή είναι ένα τμήμα γης που περιλαμβάνει ένα κομμάτι από την Τυρινική στην Αδριατική, αρχίζοντας από νότιο-δυτικά προς βόρειο-ανατολικά. Από τη Ρώμη δηλαδή ως τη Ραβένα, διαμέσου της παλαιάς ρωμαϊκής οδού Via Flaminia, που διασχίζει και τα Απένινα. Και είναι πολύ δύσκολο να ξέρετε, η οροσειρά των Απενίνων χωρίζει την Ιταλία σε ανατολική και δυτική.
0: Ναι.
1: Για να πας από τη Ρώμη στη Ραβένα χρειάζεται να διασχίσεις τα Απένινα. Και τα Απένινα τα διέσχιζε η Via Flaminia από τους ρωμαϊκούς περίφημους δρόμους, έτσι, η οποία διατηρήθηκε σε λειτουργία στη διάρκεια ολόκληρη του Βυζαντινού εξαρχάτου.
0: Και... ναι, βέβαια και σας ακούμε. Μην έχετε αυτήν την αγωνία. Και αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι η ενιαία αυτοκρατορία, έτσι, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταφέρει την έδρα, παραμένουν εδάφη της νέας αυτοκρατορίας μέχρι που έρχονται οι Λογκοβάρδοι, νομίζω, το 751, γι' αυτό και σταματάμε εκεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Λουγκή?
1: Ναι, γκρόσο μόντο που λέμε, χοντρικός. Το θέμα είναι ότι... η Ραβένα αρχίζει και αναπτύσσεται από την εποχή που η Ρώμη γίνεται Λία Λεϊλασιών το 410 από τους Βυσιγότητους του Αλαρίχου επί 2 ημέρες και το 455 από τους Βανδάλους επί 15 μέρες. Οπότε η έδρα των αυτοκρατόρων μοιραία πρέπει να προστατεύεται. Και από την αρχή του 5ου αιώνος αρχίζει να είναι έδρα του Δυτικού Αυτοκράτορα, όταν χωρίζεται από το Θεοδόσιο το Μεγάλο στον Αρκάδιο και στον Ονόριο. Ο Ονόριος που διοικεί τη Δύση εδρεύει για πρώτη φορά στη Ραβένα. Η Ραβένα λοιπόν ανακηρύσσεται ένα είδος αντιζήλου της Ρώμης, έτσι, όπου εδρεύει ο αυτοκράτορας προστάς τον κίνδυνο να λεϊδατηθεί η Ρώμη από βαρβάρους που έρχονται είτε από βορρά είτε από νότο, όπως είναι οι Βάνδαλοι της Αφρικής. Έτσι, οπότε ο πρώτος αυτοκράτορας που εδρεύει στη Ραβένα είναι ο Ονόριος, ο νεότερος γιος του Θεοδοσίου, το 410. Ακούτε?
0: Και αυτός είναι ο λόγος, κύριε Λουγκή, που φτιάχνεται η Ραβένα με όλα αυτά τα βυζαντινά κτίσματα που Βέβαια. Έχουμε μέχρι σήμερα, για να την ονομάζουμε και μικρό Βυζάντιο της Δύσης.
1: Βέβαια. Και στα οποία έχουν παίξει μεγάλο ρόλο τελευταία για την ανάδειξή τους. Ο συνάδελφός μου τώρα είναι μεγαλύτερος από μένα, ο Αντώνιο Καρίλε, με τη γυναίκα του Άλμπα Μαρία Ορσέλη. Ήταν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, που είναι στο δρόμο από Ρώμη προς Ραβένα, η Μπολόνια, η Βολονία που λέγαμε, Βονονία στα αρχαία. Και η περίφημη φίλη μου επίσης, η καθηγήτρια στο King's College, η Τζούντι Θέριν, που την ανακηρύξαν η κυρία της Ραβένας και έχει γράψει διάφορα βιβλία περί Ραβένας. Λοιπόν, Καρίλε, Ορσέλη και Θέριν είναι οι μεγάλοι βυζαντινολόγοι της Ραβένας, οι σημερινοί. Mm-hmm. Και ελπίζω εν ζωή ακόμα.
0: Ιταλοί και οι τρεις.
1: Όχι, η Τζούντις είναι από την Οξφόρδη.
0: Είναι Εγγλέζα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας τώρα η Ραβένα, γιατί η Ραβένα είναι πόλη, αλλά σαν εξαρχάτο δεν είναι μόνο η πόλη, είναι η ευρύτερη περιοχή.
1: Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Η Ραβένα, με τις λαιλασίες τις αδιάκοπες που έρχονται κυρίως από τη θάλασσα στην Τυρινική, είναι γνωστή στους Βυζαντινούς ως σημαντικός τόπος. Παραδείγματος χάρη ο Προκόπιος του Κεσαρεύς, ο μεγάλος ιστορικός της εποχής του Ιωστινιανού, λέει ότι η θάλασσα, λέει, η θάλασσα ονομάζεται Ιόνιος Κόλπος από το νότο μέχρι τη Ραβένα, και από τη Ραβένα πάνω λέγεται Αδριαντικός Κόλπος, δηλαδή χωρίζει την Αδριατική σε δύο τμήματα με το μη τη Ραβένα, που είναι πάνω από την Ανκόνα. Η Ραβένα λοιπόν και ως αυτοκρατορική πόλη αρχίζει και γίνεται διάσημη, και βέβαια ως αυτοκρατορική πόλη αρχίζει σιγά σιγά να διεκδικεί και εκκλησιαστικά πρωτεία. Αυτό προτρέχω λίγο λέγοντας ότι, ξέρετε, η Ρώμη διακρίνεται για την παραμονή σε αυτήν του Αποστόλου, του διαδόχου των κορυφαίων Αποστόλων του Χριστιανισμού, Πέτρου και Παύλου, που μαρτύριζαν στη Ρώμη και διεκδικεί τα πρωτεία. Η Ραβένα ως επίσης αυτοκρατορική πόλη είναι εκείνη η οποία μιμείται τη Ρώμη σε όλα, και όπως η Ρώμη βγάζει σε κατά διαστήματα αιώνων το λεγόμενο Liber Pontificalis, το επισκοπικό βιβλίο της Ρώμης, που είναι βιογραφίες και έργα των παπών, των διαδοχικών παπών, έτσι και η Ραβένα θα βγάλει τον 9ο αιώνα πλέον, επί Λογκοβάρδων, και μάλιστα επί Φράγκο Λογκοβάρδων θα λέγαμε, το Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, δηλαδή επισκοπικό βιβλίο των επισκόπων της Ραβένας, των διαδοχικών επισκόπων της Ραβένας, και ως προς αυτό διεκδικεί εκκλησιαστικά πρωτεία και ως αυτοκρατορική έδρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Η Ραβένα μου κάνει εντύπωση, κύριε Λουγκή. Είπατε ότι χωρίζεται η θάλασσα στην Αιώνιο και την Αδριατική. Εμείς σήμερα ξέρουμε ότι το Ιόνιο είναι από το τακούνι της Ιταλίας και κάτω, και ακριβώς, η Αδριατική είναι από το τακούνι και πάνω. Η Ραβένα είναι όμως πολύ βόρεια.
1: Πολύ βόρεια, ακριβώς. Ο Προκόπιος δίνει, δηλαδή, μπορεί να μην το εννοεί ο Προκόπιος, πάντως εξαίρει τη σημασία της Ραβένας για να καταλάβει ο αναγνώστης του.
0: Και για να δώσουμε και στους ακροατές, γιατί δεν ξέρουν όλοι ίσως το χάρτη της Ιταλίας, τη Ρώμη την ξέρουν όλοι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι περίπου στη μέση και δυτικά της Ιταλίας. Η Ραβένα είναι βόρειο-ανατολικά.
1: Βόρειο-ανατολικά της Ρώμης, διαμέσου της Via Flaminia, που διασχίζει τα Απένια.
0: Και περίπου είναι στο ύψος, να το πούμε έτσι, της σημερινής βόρειας Κροατίας. Έτσι.
1: Περίπου. Από την Ανκόνα είναι.
0: Ναι.
1: Παίρναμε το πλοίο από την Πάτρα να πάμε στην Ανκόνα, παλαιότερα βέβαια, με τα αυτοκίνητά μας. Μετά την Ανκόνα είναι η Ραβένα, μπορούσαμε να πάμε.
0: Ή το Σαν Μαρίνο, όσοι ξέρουν, είναι βόρεια από το Σαν Μαρίνο. Αυτό. Ωραία. Δώσαμε και το στίγμα το γεωγραφικό.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Η Ραβένα ως πόλη δεσπόζουσα ανεφοδιάζεται κυρίως στη Σιτηρά από την Ιστρία. Η Ιστρία είναι το πέρασμα της Ιταλίας προς τη Βαλκανική, έτσι, και περνώντας από τη Βενετία και ως τη Ραβένα, από τη Βενετία ως την Ραβένα, με Πάντοβα και λοιπά από κάτω, είναι ελώδης περιοχή που την εποχή για την οποία συζητούμε ονομαζόταν Κομάκιο με δύο τσε και χα. Κομάκιο, πολύ δύσκολη ελώδης περιοχή, κάτι που έκανε τη Ραβένα, στην οποία εκβάλλει και ο πατήρ των Ιταλικών ποταμών Πάδος, ο αρχαίος Ιρίδανος, έτσι, την κάνει δυσπρόσιτη και δύσκολη σε πολιορκία. Δηλαδή, πολύ οχυρό ένα είδος. Τα έλη του Πάδου αφενός, έτσι και η στρατηγική της θέση.
0: Και η Βενετία είναι πιο πάνω. Για αυτό τώρα γιατί ήρθε στο μυαλό μου, για αυτό που λέγατε για τα έλη και για όλα αυτά. Είναι δηλαδή μια συνέχεια όλου αυτού του βόρειου κόλπου. Ανατολικά
1: ανεφοδιάζεται, δηλαδή, τα Σιτηρά, γιατί η Ραβένα που είναι, δεν είναι αυτάρκης σε διατροφή, κατεβαίνουν από την Ίστρια και έχουν ανάγκη από το Κομάκιο. Άμα κοπεί, όπως θα δείτε, θα δούμε στη συνέχεια, οι Λογκοβάρδοι, όταν αποκόπτουν τη Ραβένα από το βορρά, αρχίζει και είναι πολύ ευεξήγητη η πτώση της.
0: Μάλιστα, ωραία. Να συνεχίσουμε, κύριε Λουγκή. Θέλετε... Ναι. Να μας πείτε, αν θέλετε, να μας πείτε για την επαρχία της Ραβένας, δηλαδή τι περιλαμβάνει εκτός από την πόλη, γιατί δεν είναι μόνο
1: το
0: πόλη.
1: Το λεγόμενο εξαρχάτο, λοιπόν, είναι μια λουρίδα γης που ξεκινάει από τη Ρώμη μέσω της Via Flaminia. Είναι απότομο τα Απένινα, και στα Απένινα είναι η διάσημη Πόρτα Περτούζα. η οποία πόρτα Πρατούζα έχει ένα άνοιγμα προς τα κάτω που οδηγεί στην, που είναι εκείνο το στην Ούμπρια, στην περιοχή που λέγεται Ούμπρια, που είναι το Σπολέτο, που είναι το Καμερίνο, που είναι οι διάφορες πόλεις, και ο στρατός οδεύει μέσω Ρώμης στη Ραβένα και του Μπαλίν από αυτό το δρόμο, από τη Βία Φλαμίνια. Η Ραβένα είχε πάντα ανάγκη από υδραγωγεία, τα οποία τα χτίζανε διαδοχικά και να εδρεύουν στρατιωτικά τμήματα ώστε να μπορεί ανα πάσα στιγμή να καλύψουν την απόσταση μεταξύ Ρώμης και Ραβένας, τη στιγμή που στρατεύματα στη Ρώμη το πολύ πολύ επί Βυζαντίου να ήταν έως 500, ξέρει και τους Ρωμάνους, να είναι γύρω στα 500 άτομα, τα οποία δεν είναι πάντοτε πιστά στις Βυζαντινές αρχές. Έτσι επαναστατούν πολύ συχνά και χρειάζεται να σταλεί στρατός. Από πού θα σταλεί στρατός? Από τη Ραβένα, βεβαίως, για να καταπνίξει την ανυποταξία της Ρώμης. Πολλές φορές. Έτσι, με παπική υποκίνηση. Με συγχωρείτε που τα λέω όλα αυτά, αλλά συμβαίνουν. Επίσης έχει ανάγκη από υδραγωγία και από χειρά στρατιωτικά τμήματα. Και βεβαίως η Ραβένα, ανάμεσα στα περίφημα κτίσματα για τα οποία δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, υπήρξαν και φυλακές διάσημες, όπου φυλακίστηκαν επί Οστρογότστων. Οι Οστρογότστοι κατέκτησαν την Ιταλία το 493 και τους εξόντωσε ο Ιουστινιανός το 526. Έτσι. Και είχαν ως πρωτεύουσα επί Θεοδωρίχου του Μεγάλου, του Αμαλού, τη Ραβένα κι αυτή. Είχαν και φυλακές, όπου φυλακίστηκε ο περίφημος Ανίκιος Μάνλιος Σεβερίνος Βοέθιος, ο Βοήθιος, έτσι, ο φιλόσοφος της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος έγραψε την Consolatio Philosophiae, την παρηγοριά της φιλοσοφίας, στη φυλακή. Χριστιανός, πρώην παγανιστής, πρώην ειδωλολάτρης, και ο γαμπρός του Πίντος Αουρέλιος Σύμμαχος, συγκλητικός της Ρώμης. Έτσι, η σύγκλητος της Ρώμης παρακμάζει ορατά, με ορατό τρόπο, τον 6ο αιώνα, όπου ακμάζει η Ραβένα, και πάρα πολλοί συγκλητικοί πάνε στη Ραβένα, όπου κατά κανόνα εδρεύουν οι Βυζαντινοί και στη διάρκεια της Reconquista, της ανάκτησης επί Ιουστινιανού. Ίσως τα λέω λίγο ανακατεμένα, αλλά πάμε από τον ένα αιώνα στον άλλον, αλλά για την χρονική συνέχεια μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε.
0: Ωραία. Ήδη μας έχετε δώσει το στίγμα, κύριε Λουκί, και γεωγραφικά, έτσι είδαμε, για να καταλάβουν οι ακροατές μας πώς είναι. Έχουμε τις λαιλασίες στη Ρώμη, οπότε εδώ έχουμε την Ραβένα που ανεβαίνει πλέον η θέση της στην Ιταλική Χερσόνησο έναντι της Ρώμης εκείνα τα χρόνια. Είναι η έδρα του εξαρχάτου του Βυζαντίου, οπότε γι' αυτό και φτιάχνεται και έχει όλα αυτά. Είναι η Βενετία στο βορρά, όπως είδαμε, είναι στο νότο το Ρίμινι το γνωστό, είναι στην παραλία της Αδριατικής όπως μας είπατε, και φτάνει νομίζω μέχρι το Φόρλι αν θυμάμαι καλά, και έχει
1: το Φόρουμ Λίβι, Φόρουμ του Λιβίου, Φόρλι, είναι στο δρόμο κοντά στην Πολόνια. Είναι το Φόρλιμ Πόπολι, Φόρουμ Ποπιλί, και το Φόρλι, Φόρουμ Λίβι, παραδίπλα. Είναι στη σιδηροδρομική γραμμή απάνω αυτά τα έχω κάνει πολλές φορές, γι' αυτό σας τα λέω.
0: Πολύ ωραία. Και είναι και τα Απένινα που μας το έχετε τονίσει, και καλά κάνετε, γιατί είναι τα βουνά τα οποία αποκόπτουν τη Ραβένα από τη Δύση. Και υπάρχει μια δυσκολία το να πας να βρεθείς, ας πούμε, άμεσα στην πόλη. Πρέπει να ταλαιπωρηθείς, να το πούμε έτσι. Ενώ από τις ακτές απέναντι της Σερβίας, της Κροατίας, της Ελλάδας κτλ., είναι μέσω θαλασσίας οδού πιο εύκολο, σωστά?
1: Σωστά. Και επίσης η σημασία της Ραβένας προκύπτει και από το πώς αναφέρεται στις πηγές. Με την έννοια, μιλάς ξαφνικά για το Μεδιόλανον, το Μιλάνο. Mm-hmm. Τι λένε, τι είναι το Μιλάνο? Το Μιλάνο είναι στη μέση της αποστάσεως, λέει το κείμενο, έτσι ο Προκόπιος πάντοτε, έτσι υπερπολέμων, ανάμεσα στη Ραβένα και στις Γαλλικές Άλπεις. Δηλαδή μια ευθεία γραμμή από τη Ραβένα ως τις Άλπις Κότιε, Άλπις Μαρίτιμε όπως τις λένε εκεί, που χωρίζουν την Πορτιγκέρα από την Κόντ Αζούρ της Γαλλίας. Έτσι. Είναι η μέση του Μιλάνου, είναι χιλιομετρικός δείκτης του Μιλάνου, αλλά η έναρξη της μέτρησης είναι Ραβένα. Πάντοτε. Και δηλαδή χρησιμεύει στον ενήμερο αναγνώστη για να καταλάβουν που είναι οι άλλες πόλεις ή τοποθεσίες που αναφέρονται.
0: Ναι, κύριε Λουκί, ολοκληρώστε.
1: Και στη Ραβένα βεβαίως αποβιβάζονται κατά κανόνα οι Βυζαντινές ενισχύσεις, που κατά περίπου χρονική κανονική σειρά στέλνονται στην Ιταλία, όπου τα πράγματα δυσκολεύουν ως ημέρε. Δηλαδή όλο και περισσότερο.
0: Να έρθουμε τώρα στο εξερχάτο, στην έκτασή του, γιατί δεν είναι τόσο απλό από ό,τι γνωρίζω, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η Ραβένα και γύρω στις περιοχές, υπάγονται και άλλες περιοχές στη Ραβένα.
1: Στη Ραβένα υπάγεται ό,τι εξερχάτο, τίποτε άλλο. Βέβαια, εντάξει, είναι και η Νότια Ιταλία και η Σικελία, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά αυτό σιγά σιγά θα αποκοπούν. Και τώρα για να κάνω ένα, εφόσον με ρωτήσατε, κάνω ένα άλμα. Το 662, ο μόνος Βυζαντινός αυτοκράτορ που υπεσχέθηκε τη Ρώμη και ο τελευταίος αυθεντικός είναι ο έγγονός του Ηρακλείου, ο Κόνσταντς ο Δεύτερος. Το 662 ο Κώνστας ξεκίνησε πεζή από την Κωνσταντινούπολη, με πεζικό και υπηκό εννοώ, και πήγε στον Πειραιά, και στον Πειραιά επέβη του στόλου και αποβιβάστηκε στον Τάραντα, το Τάραντο στην Ιταλία, και εκεί πεζικά, αφού νίκησε τους Λογκοβάρδους σε μια-δυο μάχες, πήγε στη Ρώμη. Είναι ο τελευταίος αυθεντικός Ρωμαίος αυτοκράτορας που λειτουργήσε στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη με τον Πάπα Βιταλιανό. Του επιφυλάχθησαν αυτοκρατορικές τιμές μετά από διάλειμμα αιώνων. Δεν είχαν να δουν αυθεντικό αυτοκράτορα, έστω και της Κωνσταντινούπολης, στη Ρώμη. Λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να επιβληθεί απάνω, γιατί η Λογκοβάρδη ήταν πολύ ισχυρή, κατέφυγε στις Σιρακούσες της Σικελίας και εκεί, και φθάνω στην ουσία, εκείνο που έκανε ως αυτοκράτορ Βυζαντινός της Κωνσταντινούπολης, που ήθελε να επιβληθεί στην Ιταλία, το επαναλαμβάνω, απέσπασε τη Ραβένα από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης, το λεγόμενο σχίσμα της Ραβένας. Το έχετε ακουστά?
0: Όχι, το μαθαίνουμε από εσάς.
1: Το εκκλησιαστικό σχίσμα της Ραβένας, λοιπόν, ξεκινάει το 667 ίσως, από τον Κόνσταντα το δεύτερο βρισκόμενο εν Σιρακούσες, στις Σιρακούσες, και διαρκεί ως το έτος 700, οπότε μη υπάρχοντος πλέον βυζαντινής τόσο οξίας επιρροής στην Ιταλία, ο Πάπας την επαναφέρει στην δικαιοδοσία της Ρώμης. Έτσι. Δηλαδή η Ραβένα υπάγεται, είναι αυτοκέφαλη για ένα διάστημα 34 ετών εκκλησιαστικά. Πού το ξέρουμε αυτά? Αυτό το ξέρουμε από τον Αγνέλο, Αγνέλους,

0: Κράτος. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε, και είναι η περίοδος και τότε με το 700 εκείνο τον αιώνα που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη την οικονομαχία που συνταράσει πολύ τα δεδομένα, και τότε είναι που γίνεται από τους Λογκοβάρδους και η πτώση, ας πούμε, της Ραβένας και η αποκοπή της από την Κωνσταντινούπολη, σωστά?
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το εξής θέμα, ότι αν διαβάσετε τον Κόντεξ Καρολίνους, είναι μια συλλογή αυτοκρατορικών και παπικών γραμμάτων, αλληλογραφίας μεταξύ Φράγκων, τότε βασιλέων ακόμα, και παπών, είναι ότι οι Έλληνες είναι αιρετικοί λόγω οικονομαχίας, ναι. Οπότε πρέπει να κατέβουμε, και οι Έλληνες είναι κακόβουλοι, είναι, δεν μπορείτε να ακούτε.
1: Χρησιμοποιούν αυτό, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, και οπότε έχουν κάθε δικαιολογία για να καταργήσουν κάθε τι το Βυζαντινό εκεί πέρα. Εξάλλου είναι και εποχή της οικονομαχίας, τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Είναι σημαντικό, γι' αυτό και το ανέφερα, κύριε Λουγκή, γιατί το χρησιμοποίησαν ως όπλο για να γίνουν όλα αυτά στη συνέχεια, για την Ραβένα που μας ενδιαφέρει.
0: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η Ραβένα ήταν αποκομμένη καταρχήν από τις Βυζαντινές κτίσεις του Βορρά, που τις κατέκτησαν πολύ γρήγορα οι Λογκοβάρδοι, συνεννοούμενοι και με τους Φράγκους κάθε φορά όταν δεν επικοινωνούσαν οι Βυζαντινοί με τους Φράγκους. Και η Παβία, το Τιτσίνουμ, το αρχαίο, ήταν η Λογκοβαρδική πρωτεύουσα, και όταν κατέβηκε ο Καρλομάγνος για πρώτη φορά, πήρε την Παβία από τους Λογκοβάρδους, τους νικητές των Βυζαντινών, στη Ραβένα, και την κατέστησε πρωτεύουσα του Regnum Italicum, του Ιταλικού Βασιλείου, υπό φραγκική επιρροή άμεση, κατευθείαν. Είχαν γίνει πάρα πολλές απόπειρες των Βυζαντινών να κρατήσουν το Εξαργάτο και τη Ραβένα, αλλά δυστυχώς οι καιροί δεν ευνοούσαν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Υπήρχε μνήες για διάφορες θύελες στην Αδριατική που κατέστρεψαν διαδοχικούς Βυζαντινούς στόλους που πηγαίνανε να ενισχύσουν τα Βυζαντινά στρατεύματα. Υπάρχουν προδοσίες, υπάρχουν εξεγέρσεις στη Ραβένα που δεν είναι εναντίον των Βυζαντινών, ξέρετε, είναι εναντίον των αρχών γενικά. Mm-hmm. Και οι Γερμανοί ιστορικοί, κυρίως ο Αυστριακός, ο Χάρτμαν, στις αρχές του 20ου αιώνα, έσπευσε να τις χαρακτηρίσει επαναστάσεις για την Ιταλική ανεξαρτησία από τους Έλληνες. Τι λέτε καλέ, δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Εναντίον των τοπικών αρχών. Και μάλιστα την εξέγερση αυτή του 700 ακριβώς, του έτους 700, την κατέστειλε με βάναστο τρόπο, θα λέγαμε, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο δεύτερος, ο λεγόμενος Ρινότμητος. Mm-hmm. 705, κάπου εκεί ήταν αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, τα πράγματα είναι πολύ πολύπλοκα. Πάντως το Βυζάντιο κατάφερε μέχρι το 751 να την κρατήσει. Και είναι αξιοπερίεργο το ότι στη Ραβένα τα κύρια κτίσματα είναι βυζαντινής επιρροής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα και όχι, μεγαλεπίβολα, ναι. Και πολύ ωραία και παγκόσμια αναγνωρισμένα, και πολλές φορές,
0: ναι.
1: Όταν λες για Βυζάντιο, δείχνουν εικόνες που είναι από τη Ραβένα.
0: Βεβαίως, τον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα.
1: Έτσι.
0: Και το περίεργο είναι ότι είναι και η Ραβένα έχει το λιμάνι που λεγόταν Κλάσης, ο Στόλος δηλαδή. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και στο Κλάσης, στο Στόλο, υπάρχει ο Άγιος. Ο Άγιος σαν Απολινάρε Νόβα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άγιος mm-hmm. Απολινάριος ο Νέος. Και εκεί υπάρχει ένα νέο μοσαϊκό Ιουστινιάνιας έμπνευσης, στην οποία είναι ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Πογονάτος, αυτός που έκανε την έκτη Οικουμενική Σύνοδο και ένωσε τις εκκλησίες και εν πάση περιπτώσει με ταπεινωτικούς, θα έλεγα, όρους για το Βυζάντιο, έτσι, όλο αυτό. Και γι' αυτό εικονίζεται αυτός και όχι ο πατέρας του, ο Κόντσας, ο οποίος θεωρήθηκε αιρετικός, γιατί πήγε κυρίως για να υποτάξει τον Πάπα εκεί. Δηλαδή το μέλλον απέδειξε ότι μάλλον είχε δίκιο ο Κόντσας και όχι ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος, θα έλεγα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κρίση υποκειμενική.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι στη Ραβένα είναι ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα, και λίγο παραπέρα στο λιμάνι είναι ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος, σε ίδια απεικόνιση, όπως ο Ιουστινιανός με τους αξιωματούχους εκατέρωθεν. Έτσι, έχετε υπόψη σας την τοιχογραφία.
1: Και ποιος δεν την έχει υπόψη. Ακόμα και εκείνη
0: ακριβώς,
1: που δεν
0: είναι
1: ξέρουμε.
0: Και ο Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Ναι, έτσι είναι και ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος, στον Απολινάριο. Όχι στον Άγιο Βιτάλιο, δηλαδή, στη Ραβένα. Εξάλλου είχαμε εκείνη την εποχή και επιδημίες πανόλης, για τις οποίες βέβαια

0: επειδή δεν είναι αλήθεια αυτό, κατηγορούνται και οι Βυζαντίνοι γι' αυτό, επειδή η Ανατολή επλήττεται το περισσότερο από την Πανόλη, από τη η Δύση που ήταν πολύ πιο κρύα, έτσι. Και το 597 υπάρχει μια επιδημία Πανόλη στη Ραβένα, η οποία και αυτή αποδίδεται στους μαλήφικοι Γκρέκοι. Πολύ άσχημο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, και γι' αυτό λένε ότι ο Λίμπερ Ποντιφικάλης που σας έλεγα, που τον έκανε ο επίσκοπος Ραβένης Αγνέλος τον 9ο αιώνα, λέει ότι από την υπατία του βασιλείου του Ιούνιορ, του νεότερου, ξέρετε, η υπατή ήταν αρχαιόθεν, έτσι, στη Ρώμη. Ο τελευταίος ύπατος που μνημονεύεται είναι στη χριστιανική εποχή, το 541, και λέγεται Βασίλειος Ιούνιορ. Και εκεί λύγει ο κατάλογος των υπάτων, που είναι λεπτομερής από το Ρωμίλο, έτσι. Και λέει, από το Βασίλειο Ιούνιορ, λοιπόν, στο 541 έως την κυριαρχία του Ναρσί, ξέρετε, στη Ραβένα. Ο Ναρσής είναι ο κατακτητής της Ιταλίας και αναφέρεται στην Ιταλική ιστορία, όπως ας πούμε ο βασιλιάς ο Βιτόριο Εμμανουέλε ή ο Μουσολίνη. Και ο Ναρσής είναι ένας από αυτούς που κυβέρνησε την Ιταλία από 17 χρόνια, με σιδερένιο χέρι μάλιστα, της κυβέρνησης, ολόκληρη την Ιταλία. Λοιπόν, από το Βασίλειο Ιούνιο 541 ως το 568 που πέθανε ο Ναρσής, «Προβινσιάλες Ρωμάνοι Ραβενάτες κβε ad nihilum redacti sunt», οι επαρχιώτες της Ρώμης και της Ραβένας έφτασαν εις το μηδέν. Έπεσε και η επιδημία Πανόλης. Σας λέω για να δείτε, έπεσε δεν έπεσε η επιδημία Πανόλης εκείνη την εποχή, πόσο αντιβυζαντινά είναι τα λαφτινόφρονα κείμενα της εποχής.
1: Και επηρεάζονται και πόσο η διαφορά βορρά με νότου, έτσι, κύριε Λουγκή.
0: Στην Ιταλία αρχίζει αυτό και γίνεται ορατό λίγο αργότερα, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει.
1: Λέτε αργότερα, πότε ακριβώς?
0: Όταν οι Φράγκοι κάνουν το Regnum Italiae. Δηλαδή από τον Καρλομάγνο και μετά, που δίνει το Regnum Italiae. Κοιτάξτε, ο Καρλομάγνος είναι ένας Φράγκος βασιλιάς, έτσι. Όταν κυριαρχεί και πάνω στους Λογκοβάρδους, κυριαρχεί σε δύο λαούς, Φράγκους και Λογκοβάρδους. Οπότε πάβει να είναι βασιλεύς. Βασιλεύς είναι ο ηγήτορ ενός έθνους. Αυτοκράτορ είναι αυτός που ηγείται πολλών εθνών. Λοιπόν, γίνεται αυτοκράτορ και υπάρχει το Regnum Francorum των Φράγκων, που το δίνει στον δεύτερο το κογιό του, και το Regnum Italicum που έχει την πρωτεύουσα Παβία και πολύ περισσότερο τη μεγαλόδοξον Ρώμη, και τη δίνει στον Πεπίνο. Αυτό είναι το Regnum Italicum, αρχίζει το φραγκικό Regnum Italicum και όχι το Regnum Longobardicum, το οποίο καταλύεται από τον Καρλομάγνο το ίδιο, ή το έτος 800 που στέφεται ο Καρλομάγνος στη Ρώμη. Λοιπόν, εκεί είναι το Regnum Italicum απάνω στη Ραβένα, εκεί που ήταν το Regnum Longobardicum. Απλώς και αυτό το Regnum Italicum έχει τάσεις επικράτησης και στο νότο της Ιταλίας. Υπάρχουν επανειλημμένες εκστρατείες που συγκρατούνται, αναχαιτίζονται, αδυνατούν να κατακτήσουν τον νότο, που παραμένει βυζαντινός, όπως γνωρίζετε.
1: Μια μικρή άνω τελεία, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα, κύριε Λουγκή, και αμέσως συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο κύριος τηλέμαχος Λουγκής είναι κοντά μας, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και όχι μόνο, και εξαρχάτω της Ραβένας, 325-751 είναι εκείνο το οποίο μας παρουσιάζει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική πόλη είναι η Ραβένα, που δεν έχει αρχαία ιστορία μεν, αλλά αυτά τα χρόνια που μας απασχολούν είναι πολύ σημαντική σαν πόλη, και ζυμώνονται καταστάσεις ευρύτερα για την Ιταλία γενικότερα από εκείνα τα χρόνια και στο και εφεξής. Σωστά, κύριε Λουγκή?
0: Γιατί το εξαρχάτο αρχίζει και μικραίνει ήδη από την εποχή που ιδρύθηκε περίπου. Δηλαδή, αν ιδρύεται γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα, ήδη από το 579 πέφτει το σπολίτιον, το λεγόμενο σπολέτο, στην Ουμπρία. Έτσι, πέφτει στους Λογκοβάρδους και γίνεται πολύ επικίνδυνη η Φλαμίνια οδός. Δηλαδή, τα Απένινα που όριζαν από τη Λιγουρία, ξέρετε, η Λιγουρία είναι όλη η Βόρειος Ιταλία, δεν λέγεται Λομβαρδία, δεν έχουν έρθει ακόμα οι Λογκοβάρδοι, έτσι, εκείνη την εποχή, όλη η Λιγουρία που από το 640 έχει γίνει Λογκοβαρδική και, και από την Τοσκία, τη λεγόμενη Τοσκάνα σήμερα. Και όλες αυτές οι πόλεις του εξαρχάτου της Ραβένας, η Ραβένα, η Ανκόνα, η Σενογαλία, η Σενογκάγκλια, ο Αδρίας, Ανδρία, η Πεσκάρα, το Λορέτο, το Λορέτιουμ, το Ρίμινι, το Όζιμο, το Ουρμπίνο, η Τσεζένα, το Φορλί που λέγαμε, το Φορλιμπόπολι, η Φαγέντσα, η Φαγεντία, η Μόντενα, η Μούτινα, έτσι λατινικά, η Μουτίνη, Μουτίνη ελληνικά, και η Βονονία, Βολόνια. Μπολόνια, όλες αυτές οι πόλεις αρχίζουν και κλείνουν, όπως λένε, τις πύλες τους τη νύχτα, γιατί πρόκειται για μικρές πόλεις, καταλαβαίνετε, τις οποίες περιβάλλουν τείχη. Και κλείνουν οι πύλες γιατί διευρύνεται η ανασφάλεια στην περιοχή των Απενίνων. Αυτά τα λένε οι πηγές, δεν τα λέω εγώ.
1: Και η ανασφάλεια πού οφείλεται, κύριε Λουγκή?
0: Στην αστάθεια κεντρικής διοικήσεως και κυριαρχίας. Παραδείγματος χάρη, όταν κυριαρχούν στη Ραβένα ο Θεοδόρηχος ο Μέγας, ο Στρογότσι, υπάρχει ένα κείμενο που σήμερα το λέμε Εξκέρπτα Βαλεζιάνα, αποσπάσματα του Βαλέσιου. Βαλουά ήταν ένας Γάλλος φιλόλογος της Αναγεννήσεως. Και κοινώς λέγεται Χρονικών της Ραβένας αυτό. Και είναι μόνο η βασιλεία του Θεοδωρήχου του Μεγάλου, δηλαδή Μεγάλο τον λένε τη Γερμανία, έτσι, από το 493 έως το 526. Και λέει τότε ότι ήταν η μόνη εποχή, λέει, που στη Ραβένα και στην υπόλοιπη Ιταλία οι πύλες των πόλεων δεν έκλειναν τη νύχτα και οι πόρτες των σπιτιών δεν έκλειναν τη νύχτα και ο αμφορεύς κρασιού έκανε μόνο ένα συστέρτιο και το άρτος έκανε ακόμα μισό συστέρτιο και όλοι ζούσαν ευτυχισμένα. Βέβαια αυτό το πήραν οι Γερμανοί ιστορικοί και λένε τι ωραία που ήταν η Ιταλία υπό τους Γερμανούς. Έτσι. Ήταν οι Γερμανοί, οι Οστρογότσοι θεωρούνται Γερμάνεν, όχι Deutsche, Γερμάνεν, αρχαιογερμανοί. Έτσι. Αυτή θεωρείται η ιδανική εποχή της Ραβένας όταν ήταν υπό τους Γερμανούς. Έτσι κινείται η ιστοριογραφία σήμερα ακόμα. Έτσι.
1: Και μετά έχουμε τις εισβολές και αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι.
0: Οι εισβολές είχαμε και πριν και μετά και όποτε θέλετε. Το 643, ας πούμε, άσχετη χρονολογία, που κατακτήθηκε από τους Λογκοβάρδους η Λιγουρία, δηλαδή η περιοχή του Μιλάνου τότε. Mm-hmm. Τώρα λέγεται Λομβαρδία, έτσι. Τότε λεγόταν Λιγουρία, ακόμα όλη η Βόρεια Ιταλία, ο Βόρειος Ιταλίας, έκλεισε η επικοινωνία με το Βορρά. Έτσι. Και πολλές φορές πλέον εμφανίζονται Βυζαντινοί έξαρχοι, όπως ο Ολύμπιος ή ο Θεόδωρος ο Καλλιοπάς. Ο Θεόδωρος ο Καλλιοπάς τον έχετε ακουστά ποτέ? Ο Θεόδωρος ο Καλλιοπάς είναι ο Πάπας ο οποίος μετέφερε ατίμως τον Πάπα Μαρτίνο, σιδηροδέσμιο λένε, στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί εξορίστηκε στη Χερσόνα, εκεί που γίνονται οι μάχες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων σήμερα. Και στη Χερσόνα ο Πάπας Μαρτίνος επέζησε καλά ως εξόριστος Βυζαντινός, έγραψε πάρα πολλά γράμματα που έλεγαν ότι περνάει σχετικά ανεκτά. Έτσι απλώς του έλειπε η αυτή η παντοδυναμία η παπική, και ο οποίος πέθανε στην εξορία του και ανακηρύχθηκε ο Πάπας Μαρτίνος ο πρώτος, έτσι, επί Κόνσταντος βεβαίως. Ναι. Ωραία.
1: Πέστε κύριε Λουγκή.
0: Και το 668 ο Κόνσταντος ο δεύτερος πήγε στον Τάραντα και από εκεί έκανε το σχίσμα της Ραβένας και λοιπά. Ούτε πράξη. Τα είπαμε αυτά. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε?
1: Εκείνο το οποίο είπα στην αρχή και μου είπατε μετά και τα λοιπά, είναι ότι η Ραβένα συνδεόταν με κάποιο τρόπο με την Νότια Ιταλία, την Καλαβρία και τη Σικελία. Πώς γινόταν αυτό, γιατί είναι μακρινές αποστάσεις και για ποιο λόγο είχε?
0: Οι πηγές δεν λένε απολύτως τίποτα σχετικά με αυτό και τις ξέρω απ' έξω τις πηγές.
1: Δεν υπήρχε σύνδεση επομένως με τον Νότο.
0: Όχι, η σύνδεση που ακούμε για τη Ραβένα είτε με τη Ρώμη, είτε με τη Ρώμη, είτε διά θαλάσσης. Και μάλιστα μέσω Κωνσταντινούπολης, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Τάρας ή Ότραντο, ή Ιδρεντός, ή ο Ιδρούς του Ιδρούντος, το Ότραντο, ξέρετε, στην Νότια Ιταλία μιλάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ σας τα λέω και ελληνικά και λατινικά και ιταλικά. Έτσι. Είτε στον Τάραντα, είτε στον Ιδρούντα, είτε στο Βρουνδίσιον ή Βρυνδίσιον, όπως λέγαμε πρόσφατα, το Μπρίντιζι, έπρεπε μόνο έτσι στη Ραβένα από την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα Ρώμη. μέσω της Via Flaminia. Δεν είχε άλλες επικοινωνίες. Επικοινωνία από Ραβένα, ξέρουμε πότε, να σας πω. Είναι ένα διάταγμα του Δισέγγονου, του Καρδομάγνου, του Λουδοβίκου Δευτέρου του Ιταλικού, που είναι από την Παβία και πάνε να πολεμήσουν στο Μπάρι, η Βάρης, η Βυζαντινή Βάρης, που ήταν για ένα, μια 35 ετία χαλιφά, αυτό εμιράτο μουσουλμανικό, το είχαν κατακτήσει για 30 χρόνια. Και το διάταγμα αυτό του Λουδοβίκου λέει: συγκέντρωση των στρατών που θα κατέβουν στην Νότιο Ιταλία από τη Βία Αντριάτικα, έτσι, θα κατέβουν στη Ραβένα. Αυτή είναι η μνήμη της Ραβένας ως τόπος συγκεντρώσεως δυτικών στρατευμάτων, η μοναδική μνήμη που έχουμε. Κατά τα άλλα, ο Ναρσής συγκέντρωνε το στρατό του στη Ραβένα το 552 και εξής, μέχρι το 568, και έξω από τη Ραβένα έγινε μια ωραία ναυμαχία στη Σενογαλία λίγο παρακάτω, μεταξύ του νεοτεύχτου Ωστρογοτσικού στόλου 47 πλοία και του Βυζαντινού 50 πλοία. 50 πλοία διαφορά. Βεβαίως περηφανής νίκη των Βυζαντινών, γιατί οι Ωστρογότσοι δεν υπήρξαν ποτέ τους ναυτικοί. Αλλά ήταν έξω από τη Ραβένα, τέλος πάντων, η ναυμαχία.
1: Οπότε είναι γνωστή και η ναυμαχία, που δεν έχουμε ναυμαχία στη Ραβένα, κύριε Λουκή. Αυτή είναι η ναυμαχία της Ραβένας, να το πούμε έτσι, κοινά τα χρόνια.
0: Και στο στόλο των Οστρογότων, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ναυσιπλοεία, είναι επικεφαλής ένας πρώην μεράρχης, υποδιοικητής του Βελισσαρίου, στο μισθοφορικό στρατό του Βελισσαρίου, ένας Γότθος ονόματι Ινδούλφ, ο οποίος αποστατεί από το Βυζαντινό στρατό, πάει στους Οστρογότσους, γίνεται ναύαρχος, ναυσιμαχεί πάρα πολύ επιδέξια με τους Βυζαντινούς, αλλά πρέπει να υποκύψει, γιατί οι Βυζαντινοί ξέρουν από θάλασσα και οι Οστρογότσοι δεν είχαν ιδέα. Τέλος πάντων, η ναυμαχία της Ραβένας.
1: Η Ραβένα είναι παραθαλάσσια πόλη, αλλά όχι ναυτική δύναμη. Όπως ήταν η Βενετία.
0: Κοιτάξτε, έχουμε 2-3 μνήες στο Liber Pontificalis του Πάπα της Ρώμης, στο Liber Pontificalis, που λένε Ραβενά της κλάσης. Και δεν εννοούν το λιμάνι, εννοούν η μοίρα του στόλου που εδρεύει στη Ραβένα. Δηλαδή, ο στόλος της Ραβένας κλάσης λέγεται για το λιμάνι, και δεν εννοούν βέβαια το λιμάνι όταν λένε ότι επενεύει. Είναι καμιά δεκαριά καράβια, κατά την υπόθεση που αποδεχόμεθα. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εξάλλου είναι κοντά η Βενετία στο βορρά, που είναι μεγάλη ναυτική δύναμη.
0: Πολύ αργότερα, πολύ αργότερα. Πολύ από αργότερα. Το 810 και 20 και μετά. Mm-hmm. Το 810-20, δηλαδή, στη Ραβένα δεν μας αφορά αυτό. Ο Βενετικός στόλος αρχίζει και αναπτύσσεται ραγδαία. Η πρώτη Βενετική κάθοδο στην Αδριατική είναι το 829.
1: Άρα είναι πολύ μετά.
0: Ναι, δεν κατεβαίνανε ποτέ δηλαδή τα πλοία τους. Mm-hmm. Ήταν πολύ περιορισμένα. Και μνημονεύεται έτσι πολύ, κατεβαίνουν. Παρακαλώ.
1: Οι σχέσεις, ήθελα να ρωτήσω, της Ραβένας με τις γύρω περιοχές και τις απέναντι, τις ακτές της πρώην Ιουγκοσλαβίας, να το πω έτσι για να μην πω όλα τα κράτη, γιατί όλα έχουν μερίδιο στη θάλασσα της Αδριατικής.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε δοκιμάσανε ποτέ από την περιοχή που σε κάποια στιγμή εξουσίαζαν οι βάρβαροι, την Ιουστινιάνια εποχή, να διεκπεραιωθούν στην απέναντι ακτή. Ο Βυζαντινός στόλος ελέγχει την Αδριατική άνευ αντιπάλου την εποχή αυτή της Ραβένας. Αργότερα θα έρθουν οι Άραβες, δηλαδή οι Άραβες το 642 ξεκινάνε περίπου. Έτσι, θα φτάσουν στην Αδριατική το 800 τόσο. Δεν υπάρχει θέμα κυριαρχίας ξένης στην Αδριατική. Οι Βυζαντινοί ρεσπόζουν απόλυτα στην Αδριατική οποτεδήποτε. Και η Βενετία είναι μια υποτελής πόλη, η οποία λένε οι πηγές της εποχής της Ραβένας, πώς το λένε αυτό, νουμερόζα ναυίγια. Έχει πάρα πολλά πλεούμενα. Ναυίγιουμ δεν είναι πλοίο, έτσι, ναύις είναι το πλοίο. Ναυίγιουμ είναι το πλεούμενο το μικρό. Αλλά από τότε δείχνει τι θα γίνει η Βενετία.
1: Mm-hmm. Ναι. Μπορούμε δηλαδή να την πούμε ότι, έτσι όπως μας την παρουσιάζετε, ότι έχει μεν δύναμη, αλλά είναι και απομονωμένη σαν πόλη.
0: Ναι, λίγο πολύ, ναι, πρέπει να το πούμε. Και δυσκολία διεκπεραίωσης από τη Βαλκανική, μεγάλη δυσκολία, και κυρίως τρεις-τέσσερις θύελες μπορώ να σας μνημονεύσω, που καταπώντησαν στόλους που ερχόντουσαν από τη Βαλκανική. Και όντως έχω κάνει εγώ και σε θύελα στην Αδριατική. κοκάνισε θύρα πηγαίνοντας από την Πάτρα στην Αγκώνα. Είναι πολύ άσχημα, πολύ άσχημα αυτό. Και γενικά δηλαδή πρέπει να έχεις τύχη για να μπορέσεις με τα πλοία δια της κόπης, γιατί πότε θα βρεις ευνοϊκό άνεμο είναι δύσκολο. Έτσι, με κοπηλασία βασικά. Να πας και τι στρατό μεταφέρεις και τι τρόφιμα έχεις και τι πόσιμον είδωρ έχεις μέσα στα πλοία και αλίμονό σου αν έχεις και ορισμένα άλογα για το υπηκό και πολύ δύσκολα πράγματα εκείνη την εποχή.
1: Η Ραβένα λοιπόν την περίοδο που μας απασχολεί κύριε Λουγκή, τι έχει να δείξει?
0: Η Ραβένα είναι ένα άπαξ στην ιστορία, είναι μια πραγματική προσπάθεια βυζαντινής πρέγκουγκ, όπως θα λέγαμε, βυζαντινού αποτυπώματος. Πρέγκουγκ στα γερμανικά σημαίνει το αποτύπωμα που βάζει σφραγίδα απάνω στο χαρτί. Βυζαντινού αποτυπώματος και κυριαρχίας σε μια περιοχή η οποία διέθετε, το χειρότερο που ήταν για το Βυζάντιο αυτό, ήταν ίδιον πολιτισμών. Πολιτισμό από την αρχαιότητα αυτόχθονα, που δεν σήκωνε, δεν υπέφερε ευκόλως ξένη επιρροή. Οπότε στην περίπτωση αναμετρήσεως ανάμεσα στον ανατολικό πολιτισμό που έρχεται από τα Βαλκάνια και στο δυτικό πολιτισμό που μεταφέρει ένα νέο τρόπο ζωής, δηλαδή τη φεουδαρχία θα λέγαμε, και γιατί νέο τρόπο ζωής? Γιατί όταν το έρχομαι πάλι πίσω για να το καταλάβετε πολύ πολύ καλά, ότι η φεουδαρχία είναι πρόοδος για εκείνη την εποχή, ότι όταν ο Ιουστινιανός κατακτά δια του Ναρσού, με τον Ναρσί, την Ιταλία εκδίδει τη λεγόμενη πραγματική κύρωση, την pragmatica sanctionem. Pragmatica sanctio είναι η πραγματική κύρωση που λέει πώς θα διοικείται στο εξής η Ιταλία. Έτσι, την απευθύνει στον Πάπα Βιγίλιο και στην ουσία στον Ναρσί, ο οποίος την κυβέρνησε με σιδερένιο χέρι. Τι λέει τώρα το κύριο αυτό? Επιτρέπει την επαναφορά των δούλων και κολόνων στους παλαιούς δουλοκτήτες τους που τους είχαν λαιλατήσει οι Οστρογότσοι. Του τέστην επαναφέρει ένα αρχαιοπρεπές καθεστώς της δουλοκτησίας στην Ιταλία ο Ιουστινιανός, που όπως προκύπτει από το κείμενο φαίνεται ότι είχε καταληφθεί επί των φιλογενετικών Οστρογότσων. Ο Στρογότης ήταν στη φιλογενετική περίπτωση. Είχαν ορισμένους δούλους, αν δεν τους είχαν ως παραγωγική δύναμη. Τους είχαν στο σπίτι τους, υπηρέτες κλπ. Και αυτή ήταν και η μοίρα των δούλων σύμφωνα με την απελευθέρωση. Να μην δουλεύουν πια σε ορυχεία, σε μεταλλεία, σε φυλακές, που η παραγωγικότητά τους ήταν πολύ χαμηλή και μόνο το γεγονός ότι ήταν άμυστοι έκανε την εργασία τους προς το δοφόρα. Ο δούλος είναι πολύ χαμηλής παραγωγικής δυνάμεως. Λοιπόν, αυτό το επανέφερε ο Ιουστινιανός και αυτό δεν ικανοποιούσε, όπως φαίνεται, τους Ιταλούς, που φέραν τη φεουδαρχία αργότερα δια των Λογκοβάρδων. Οι Λογκοβάρδοι είχαν φιλογενετικό σύστημα, αργήσανε να πάνε στη φεουδαρχία, αλλά δια της δυτικής επιρροής και όχι δια της Βυζαντινής, η οποία ήταν αρχαιοπρεπής ούτως ή άλλως. Εμιμήτω την αρχαιότητα η Βυζαντινή κυριαρχία. Και γι' αυτό δεν είχε δηλαδή αντικειμενικές προϋποθέσεις μακροημερεύσεως. Με καταλαβαίνετε?
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι η τραγική ηρωνία της ιστορίας. Και ήρθαν οι δυτικοί που φέρναν τον νέο τρόπο ζωής, όσο βάρβαροι κι αν ήταν. Ο ένας βάρβαρος διέδεχνε τον άλλον. Η Βυζαντινή είναι ένα μεγαλειώδες πανόραμα παρελθόντος που δεν είχε πιθανότητες μακροημερεύσεως σε τόπο όπου είχε ιδρυθεί αυτόχθον πολιτισμός, η Ιταλία. Έστω και δουλοκτητική, η οποία μετουσιωνόμενη με τη φραγκική φεουδαρχία έδωσε αυτά που έδωσε στη συνέχεια. Δεν είναι αντιβυζαντινό. Εγώ είμαι βυζαντινολόγος επαγγελματίας, έχω γράψει πλήθος βιβλίων σε πολλές γλώσσες, έτσι, και δεν είμαι αντιβυζαντινός. Απλώς διαπιστώνω μελαγχολικά μια πραγματικότητα.
1: Ακροατές που μας ακούν, ακροατής συγκεκριμένα, λέει ο περικαλής ναός των Αγίων Λαζάρου και Κέλσου στη Ραβένα, που έμεινε έκτοτε γνωστός ως μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας, πότε ανεγέρθη?
0: Ναι, να σας πω αμέσως. Γύρω στο 480-85, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς. Αλλά αυτό... δεν ξέρω αν, και μάλιστα αν ενεγέρθη ως μαυσολείος της Καλαπλαγίδια. Έτσι το λένε. Έτσι το αποκαλούν σήμερα. Αργότερα ίσως δεν ξέρω να επεφέρθηκε εκεί η Καλαπλατσίδια. Αλλά η Καλαπλατσίδια είναι τον 5ο αιώνα.
1: Από την αρχή, ναι.
0: Ναι.
1: Από την αρχή.
0: Ναι, είναι ωραίος ναός. Ναι. Δεν τον μνημόνευσα, αλλά δεν είπα ούτε τίποτα για τον Άγιο Βιτάλιο. Τέλος πάντων, δεν είπα τίποτα.
1: Ναι, υπάρχουν άλλες εκπομπές για αυτά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε περίπου 8 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κύριε Λουγκή. Τι θέλετε να μας πείτε σε αυτό το διάστημα για το εξαρχάτο της Ραβένας?
0: Κοιτάξτε, η Ραβένα δυστυχώς υπήρξε θύμα πολλών συγκρούσεων μεταξύ Βυζαντινών που προσπαθούσαν με το δίκιο τους απεγνωσμένα να κρατηθούν, να εγκυστρωθούν στη Ραβένα, και των Λογκοβάρδων, οι οποίοι από το 744 περίπου μέχρι το 751, 7 χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επιτίθενται κατά κύματα στη Ραβένα. Ανακαταλήφθηκε το 733 πρώτη φορά, γιατί την είχαν πάρει μια φορά από τους Βυζαντινούς, και οι διάφοροι έξαρχοι είχαν τη μοναδική τύχη να δολοφονούνται μυστηριωδώς, χωρίς να ξέρουμε από ποιον και με τίνος υποκίνηση, και βεβαίως να χωλαίνει το όλον σύστημα, με την έννοια ότι όταν πεθάνει ο ύπατος αρχηγός σε ένα σημείο, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, υπάρχει χάος στην αρχή, ώσπου να επανέλθει στη θέση του ένας άλλος και να γίνει αποδεκτός. Ο Λέων, ο τρίτος ο Ισαύρος, ο ιδρυτής της οικονομαχίας, που ήταν ένας πολύ ικανός στρατηγός, έστειλε μια τεράστια αμφίβια εκστρατεία για να διατηρήσει στην κατοχή του τη Ραβένα, αλλά όπως φαίνεται, όπως γράφουν τα λατινικά κείμενα, αλλά και ο Θεοφάνης ομολογητής, καταποντίστηκε στην Αδριατική. Ο Θεοφάνης επιχαίρει, επειδή ο στόλος του ασεβούς οικονομάχου καταποντίστη, αλλά έτσι δεν πήγε η Βυζαντινή ενίσχυση στη Ραβένα. Επίσης, για πρώτη φορά η Ραβένα κατακτήθηκε από τους Λογκοβάρδους πρώτη φορά το 732-33, αλλά η Βυζαντινή αντεπίθεση τους ανάγκασε να υποχωρήσουν και επανήλθαν οι Βυζαντινοί μέχρι το 751. Είναι προφανές ότι η Ραβένα βρίσκεται σε κλειό, δηλαδή είναι αντικείμενο μεγάλης επιβουλής από τους Λογκοβάρδους, και από το 740 έως το 751 που έπεσε, η Ραβένα πληρώνει φόρο υποτελείας, έστω και ως ημιανεξάρτητη Βυζαντινή ακόμα, στους Λογκοβάρδους διαδοχικούς βασιλείς, οι οποίοι είναι ο Λιουτπράνδος, όχι ο επίσκοπος αργότερο, ο Λιουτπράνδος ο βασιλεύς των Λογκοβάρδων. Μου το γράψαν αυτό, μπερδέψαν τους επισκόπους μια φορά στις εξετάσεις και την απέρριψα την κυρία. Από το βασιλιά Λιουτπράνδο που πέθανε το 744 μέχρι το βασιλιά Αϊστούλφο το 751. Είναι ο Ράτχης ανάμεσα, 744-747. Αυτά τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί με καταλαβαίνετε, έχω κάνει λογκοβαρδικές σπουδές μεταξύ των άλλων. Πολύ χρήσιμο πράγμα. Και πληρώνει φόρο υποτελείας. Έτσι. Και βεβαίως η Ραβένα μαζί με την Πεντάπολη, πέντε πόλεις δηλαδή, είναι το Όζιμο, είναι η Μπολόνια, η Βονονία και λοιπά, το Αύξημο, είπαμε προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιες από αυτές είναι οι πέντε, και το Δουκάτο της Ρώμης παραχωρήθηκαν από τον Καρλομάγνο, από τον Πάπα, στον Πεπίνο, τον πατέρα του Καρλομάγνου, και ο Πεπίνος τις πήρε και τις ξανάδωσε στον Άγιο Πέτρο, δηλαδή στον Πάπα Ζαχαρία. Ο Πάπας Ζαχαρίας είναι ο τελευταίος Πάπας 741-752 που ξέρει ελληνικά. Νατσιώνε Γκρέκους Πάπας. Έτσι λέει ο Λίπερ Ποντιφικάλης. Και βεβαίως το διάδοχο του Ζαχαρία 752-757, Στέφανο το Δεύτερο. Και βεβαίως ο επίσκοπος Ραβένας, ο οποίος βρίσκεται υπό άμεση επιτήρηση τώρα, θα προσπαθήσει να βρει κάποιο άλλο στήριγμα. Οπότε οι παπικές αποστολές μετά την πτώση της Ραβένας στους Λογκοβάρδους και την υποταγή της στον Πάπα μιλούν για νεφαντήσιμους Γκρέκους, νεφαντήσιμοι Γκρέκοι, οι ολεθριότατοι Έλληνες, οι νήμικοι Σάνκτε Τέι Εκκλέζιε, οι εχθροί της Αγίας του Θεού Εκκλησίας, ετορτοντόξε φιέοι εξπουγνατόρες, και εκείνοι που αλώνουν την ορθόδοξη πίστη, που μηχανοραφούν και να ξαναπάρουν τη Ραβένα. Αυτά τα γράφει ο Πάπας Παύλος ο Πρώτος 755-768 στον Καρλομάγνο. Ο Πάπας είναι ο Πάπας που δημιούργησε την περίφημη Κωνσταντίνια Δωρεά. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί είναι προπαγάνδα αντιβυζαντινή και αντιεκκλησιαστική της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Πώς θα το πούμε αυτό, δεν θέλω να πω ανορθόδοξο τον Πάπα ή ανορθόδοξο τον Πατριάρχη, αλλά κάπου εκεί πρέπει να σας πω τώρα γι' αυτό. Αυτό θα το πούνε οι θεολόγοι. Και θέλω να πω ότι η κτήση της Ραβένας μέχρι και αργότερα της Βενετίας θα γίνεται αντικείμενο διεκδίκησης από τους Φράγκους ως σημαντικά θαλάσσια στηρίγματα για την μετέπειτα επέκταση προς Ανατολάς.
1: Άρα η Ραβένα γεωστρατηγικά είναι ένα σημαντικό θαλάσσιο στήριγμα και γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις επιδρομές από διάφορες καταστάσεις στη Ραβένα. Όλη αυτή την περίοδο που φεύγει από την επιρροή των Βυζαντινών και έρχονται οι Λογκοβάρδοι, οι Φράγκοι και όλοι οι υπόλοιποι στη συνέχεια.
0: Μου επιτρέπετε και κάτι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που η Ραβένα πάβει να είναι Βυζαντινή, λέμε συμβατικά το 751, έτσι, οι Πάπες πάντοτε όταν επισκέπτονται, σπανίως βέβαια, αλλά πάντοτε στις σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις που επισκέπτονται τους συμμάχους τους Γερμανούς βασιλείς, δηλαδή Φράγκους, είτε Ανατολικούς σε Φράγκους εννοώ τους Γερμανούς, Δυτικούς Φράγκους εννοώ τους Γάλλους πάντα. Όταν επιστρέφουν από τη Φραγκία, πάνε στη Ραβένα με ένοπλη γερμανική συνοδεία, δείχνοντας την κυριαρχία. Από τώρα, αυτό είναι ένα τμήμα. Στη συνέχεια που γίνεται η έρηδα με την Εκκλησία στη Δύση μεταξύ Εκκλησίας και Αυτοκρατορικής Δυνάμεως, η Ραβένα θεωρείται γερμανικό έρισμα στην Ιταλία, πάντοτε αντιπαπικό, όπως και η Κομιτεία της Βερόνας, την οποία μιλάω τώρα για φεουδαρχία στον μέσο μεσαίωνα, γύρω στο 1000, 800, 900, 1100, η Κομιτεία της Βερόνας στην βορειοανατολική Ιταλία είναι φιλογερμανική πάντα. Γερμανοί βασιλείς και μετά αυτοκράτορες κατεβαίνουν στην Ιταλία να υποτάξουν τον Πάπα και ο Πάπας αντιστέκεται. Ενώ η δυτική Κομιτεία της Τοσκάνης είναι φιλογαλλική. Δηλαδή συγκρούονται οι Γαλλία με τη Γερμανία για τη Ραβένα και τη Ρώμη, και η Ραβένα είναι πάντοτε φιλογερμανική και αντιπαπική. Και όταν αν έχετε ακούσει το θεσμό του Αντιπάπα, τον έχετε ακούσει,
1: ναι,
0: οι Γερμανοί ανακηρύσουν αντιπάπες οι οποίοι είναι οι κατά κανόνα επίσκοποι Ραβένας.
1: Πώς αυτό, αφού έχει τα Πέννινα και τη χωρίζει από την Ανατολή.
0: Δεν έχει θέμα. Είναι ιδεολογικό μεσαιωνικής εμπνεύσεως. Με καταλαβαίνετε, ο επίσκοπος Ραβένας είναι αυτοκρατορικός, καθότι Βυζαντινός. Ο διάδοχος της αυτοκρατορίας στη Δύση είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί θα βγάλουν τον αντιπάπα, τον επίσκοπο Ραβένας, ο οποίος είναι πάντα δικό τους. Και αν δείτε στον Άγιο Βιτάλιο Ραβένας, λίγο παρακάτω από τον Ιουστινιανό και αριστερά, θα δείτε μια μικρή επιγραφή στα λατινικά που λέει: εδώ ο ευσεβής αυτοκράτορ Όθωνο Τρίτος, έτσι, 986-1002, Όθωνο Τρίτος ήταν γιος της Θεοφανούς Σκλήρανας Φώκιας που παντρεύτηκε τον Όθωνα το δεύτερο της Γερμανίας. Και όταν πέθανε ο Όθωνο, κυβέρνησε όλη τη Δυτική Ευρώπη αυτή η Βυζαντινή, έτσι. Τη μέχρι τη Στεφράουδη Μίτλαντερ, που λένε οι Γερμανοί. Η ισχυρότατη γυναίκα του Μεσαίωνα. Θα δείτε ότι ο γιος της Όθωνο Τρίτος, πώς το λένε αυτό, Νατσιόνε Ρωμάνους Γκένερε Γκρέκους. Έτσι, κατά το έθνος Γερμανός, και κατά το γένος Έλλην. Πέρασε 15 μέρες στη Ραβένα, το λέει με μικρά γράμματα λατινικά, με μεγάλη ευσέβεια και μετάνοια. Δηλαδή, οι Γερμανοί, αυτοκράτορες και εμείς, θεωρούσαν τη Ραβένα έρισμά τους στη συνέχεια, για να σας κάνω και ιστορία μετά το 751, καταλαβαίνετε. Και από τη Ραβένα εξεπήγαζε πάντα η γερμανική διεκδίκηση της κυριαρχίας πάνω στη Δυτική Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
0: Τέλειωσα με αυτές τις παρεκβολές που δεν σας ενδιαφέρουν.
1: Όχι, είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια όλα αυτά και, και από πού ξεκινάνε, κύριε Λουκί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας πείτε όλα αυτά και να μάθουμε. Ευχαριστούμε πολύ και πρώτα ο Θεός, με πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Ήταν ευχαρίστηση, σας ευχαριστώ και εκ μέρους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η εκπομπή είχε να κάνει με το εξερχάτο της Ραβένας. Και όπως μας είπε και ο κύριος Λουγκής, 325 ενδεικτικά, με 751 είναι η περίοδος που έχουμε το εξερχάτο της Ραβένας. Κοντά μας ήταν ο κύριος τηλέμαχος Λουγκής, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ειδικός για την περίοδο και για την περιοχή αυτή και για την Δύση. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakigiahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ανάγνωση από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ο Γεροπέτρος ο Πετράκης. Ο Γεροπέτρος γεννήθηκε στη Λίμνο το 1891. Φαινόταν από φτωχιά μεν οικογένεια, αλλά ποσόι αρχοντικό. Γράμματα δεν ήξερε σχεδόν καθόλου, αλλά απέκτησε θείο φωτισμό από τους φιλότιμους σκληρούς αγώνες του. Από νεαρή ηλικία ζούσε καλογερικά ο κατακόσμων Γεώργιος, αλλά το μεγάλο σχήμα το έλαβε μετά το 30ο έτος της ηλικίας του από έναν ευλαβή γέροντα στον Όσιο Νείλο και πήρε το όνομα του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Ο πατήρ Πέτρος είχε φυσική απλότητα και πίστη μεγάλη, τα οποία βλέπει κανείς από τα πρώτα χρόνια της πνευματικής του πορείας. Μου είχε διηγηθεί κάποτε ότι μόλις είχε γίνει μοναχός, αρρώστησε ο γέροντάς του βαριά. Στεναχωρέθηκε φυσικά πολύ, γιατί ένιωθε σαν το μικρό παιδί που κινδυνεύει να χάσει τη μάνα του, ενώ ακόμη θυλάζει. Δεν χασομεράει όμως. Πηγαίνει στο ναό και με όλη την παιδική του απλότητα και ευλάβεια λέει στον Όσιο Νείλο: «Να το ξέρεις, Όσιε Νείλε, εάν δεν κάνεις αμέσως καλά το γεροντά μου, το κανδύλι σου θα το αφήσω σβηστό». Ω του θαύματος! Ο γέροντας έγινε αμέσως καλά. Σηκώθηκε και πήγε και αυτό στο ναό να ευχαριστήσει τον Άγιο και άναψε εκείνος τα κανδύλια. Έζησε αρκετά χρόνια ο γέροντάς του και τον βοήθησε πνευματικά. Αργότερα που έμεινε μόνος του, είχε ταλαιπωρηθεί λίγο στις αρχές, γιατί είχε επηρεαστεί από μερικούς μοναχούς που είχαν λίγο αδιάκριτο ζήλο, και έριξε τα κοντάρια από τις σημαίες στη Μεγίστη Λαύρα εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τον βασιλέα Γεώργιο Β', γιατί έλεγαν ότι δήθεν είναι μασόνος, και δικάστηκε για τη συκοφαντία από τις αρχές του κράτους με 3 χρόνια εξορία στο νησί Σπιναλόγκα για να υπηρετεί τους λεπρούς. Είχε μετανιώσει όμως για αυτή την ενεργειά του, όπως μου έλεγε. «Ενήργησα σαν κοσμικός, πάτερ Παΐσιε, και όχι σαν μοναχός. Πολύ βλάφτηκα πνευματικά το διάστημα της εξορίας, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τα καλοκαιρικά μου καθήκοντα».

Στην επιστροφή του από την εξορία, συνταξίδευε με ένα μοναχό, ο οποίος μου έλεγε ότι ο πατήρ Πέτρος κηρύτε μετάνοια στον κόσμο και έλεγε: «Πρέπει να μετανοήσουμε, γιατί ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Θα αφήσει τους αθέους να μας φάξουν». Είχε πληροφορηθεί από το Θεό το μεγάλο κακό που μας περίμενε εξ αμαρτιών μας, τον εμφύλιο σπαραγμό μπροστά από χρόνια. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος από την εξορία, δεν κάθισε στον Όσιο Νείλο, γιατί είδε μεγάλη κίνηση. Περνούσαν πολλοί άνθρωποι και δεν έβρισκε ησυχία. Ήρθε στα Κατουνάκια και έμεινε σε ένα καλύβι στην άκρη της μικρής Αγίας Άννας. Το καλυβάκι του δεν φαινόταν καθόλου από το δρόμο, ούτε πόρτα είχε, παρά ένα μακρύ ξύλο που τον όμιζαν για φράχτη. Οι πατέρες γύρω του τον είχαν σε ευλάβεια, γιατί ήταν όλος ευλάβεια. Και επειδή ήταν κοντός και αδύνατος και με παιδική απλότητα και ευαισθησία, όλοι τον φώναζαν Πετράκι. Όταν τον έβλεπε κανείς με το λεπτό και φωτεινό του πρόσωπο να σκύβει κάτω, όταν μιλούσε, πράγματι ήταν σαν ένα μικρό παιδί. Τον παιδικό του αυτόν χαρακτήρα τον διατήρησε μέχρι τα 67 του χρόνια που ανεπάφθη. Ενώ οι πατέρες τον πλησίαζαν για να ωφεληθούν, εκείνος τους απέφευγε, γιατί ντρεπόταν και κοκκίνιζε. Όταν δεν μπορούσε να ξεφύγει, απαντούσε με λίγα λόγια αλλά πολύ φωτισμένα. Δυσκολευόταν να είχε επαφές με τους ανθρώπους, γι' αυτό κλεινόταν στο κελί του και μιλούσε συνέχεια με το Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Όταν πήγαιναν οι πατέρες και χτυπούσαν, δεν άνοιγε, και όταν του άφηναν ευλογίες, τις άφηνε και αυτές εκεί έξω, τις οποίες έβλεπαν σαπισμένες οι άλλοι, και άλλη φορά δεν του πήγαιναν τίποτα, αλλά τις πήγαιναν σε άλλους πατέρες. Οι αδελφοί γύρω του έλεγαν στο γέρο Πέτρο: «Δεν κάνεις καλά που δεν δέχεσαι τις ευλογίες». Και εκείνος απαντούσε: «Ευλογημένε μου, δόξα τω Θεώ, εγώ έχω το αρκετό μου. Γιατί να τα στερήσω από άλλα γεροντάκια που έχουν ανάγκη».

Με την πολλή του άσκηση, ο γέροντας είχε κόψει σχεδόν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες και ζούσε πια σαν άγγελος ένσαρκος, και όχι τυπικά μόνο με το σχήμα το αγγελικό. Έκανε συνέχεια ενάτες. Έτρωγε δηλαδή μετά τον εσπερινό ένα παξιμάδι και ασχολείτο με την ευχή και τις μετάνοιες μέρα νύχτα. Ακόμη και στον ύπνο του έλεγε την ευχή. Και όταν ξυπνούσε, συνεχιζόταν η επίλυπη ευχή. Το μεν σώμα του, όταν πλάγιαζε λίγο, κοιμόταν, αλλά η ψυχή του γρηγορούσε και προσευχόταν. Η ευχή είχε γίνει πια αυτενέργητη και πολλές φορές μου έλεγε: «Ακούω και αγγελικές ψαλμωδίες, τόσο πολύ γλυκές, που δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου από εκείνη την ουράνια γλυκιά μελωδία». Όλη αυτή η γλυκιά κατάσταση τον έτρεφε ψυχικά και σωματικά, γι' αυτό και δεν του χρειαζόταν πολλά πράγματα για να συντηρηθεί. Τα ελάχιστα που ήθελε τα εξοικονομούσε με το εργόχειρό του, διότι έπλεκε κομποσχήνια ή μάζευε τσάι από τον Άθωνα που το έδινε και έπαιρνε παξιμάδι. Εάν επέμενε κανείς να του δώσει καμιά ευλογία, θα την ανταπέδιδε διπλή με ευγενικό τρόπο, με τσάι του βουνού ή κομποσχήνια.

Παρόλο που δεν οικονομούσε τον εαυτό του και το δέρμα του είχε κολλήσει πια στα κόκαλά του, εντούτοις όμως έκανε μεγάλους αγώνες πνευματικούς και στη συνέχεια και έβλεπε κανείς ολοφάνερα τη χάρη του Θεού που τον δυνάμωνε. Κοιλιά πια δεν έβλεπε στο Γεροπέτρο, αλλά λακκούβα. Όταν τύχαινε να ξεκουμποθεί λίγο το στήθος του, μπορούσες να μετρήσεις τα πλευρά του που φαίνονταν σαν βέργες από ζουλιγμένο καλάθι. Πολλούς ασκητάς γνώρισα, αλλά στο γέρο Πέτρο έβλεπε κανείς κάτι το διαφορετικό. Φαινόταν μια θεϊκή γλυκύτητα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Είχε γεμίσει πια η κυψέλη του η πνευματική και ξεχύλιζε το πνευματικό του μέλι. Όταν το ρωτούσαν πώς περνάς γέροντας το κελί σου, απαντούσε: «Δόξα τω Θεώ, το κελί μου δεν το αλλάζω με όλα τα παλάτια του κόσμου, το γλυκό κατούνι μου». Έβγαινε συνήθως κάθε 6 μήνες από το γλυκό κατούνι του, τα κατουνάκια, και πήγαινε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους για να δώσει τα εργόχειρά του και να οικονομήσει το παξιμάδι για τη μισή χρονιά του. Καταλαβαίνετε φυσικά πόσο μεγάλο τουρβά θα είχε ο Γεροπέτρος και πόσο παξιμάδι έτρωγε σε 6 μήνες, που ήταν και η συνηθισμένη του μόνη τροφή. Κάθε 6 μήνες λοιπόν θα περνούσε και από το μοναστήριο που έμενα να με ειδεί. Την τελευταία φορά που ήρθε έλειπα δυστυχώς, και αυτός περίμενε έξω από το μοναστήρι σε μια άκρη, γιατί ντρεπόταν να μπει μέσα. Το απόγευμα τον βρήκα να με περιμένει 4 ώρες και μόλις με είδε έτρεξε πάνω μου σαν μικρό χαρούμενο παιδάκι, παρόλο που είχε τα διπλά μου χρόνια.

Πήγαμε μετά στο κελί μου και ενώ ήθελα να τον περιποιηθώ λίγο για να τον ξεκουράσω, δεν δέχθηκε και το απέφυγε με γλυκό τρόπο για να μην με πληγώσει. Μου ζήτησε λίγο ζεστό νερό και έβαλε δύο κλονιά τσάι που είχε μαζί του και ήπιε. Όταν επέμεινα να φάει και κάτι άλλο μου είπε: «Πάτερ Παΐσιε, συγχώρεσέ με. Θέλω να ετοιμαστώ για να κοινωνήσω του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου στις 12 Ιουνίου. Εγώ ήρθα για να σε χαιρετήσω και να συγχωρεθούμε γιατί θα πεθάνω. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε πάρω υποτακτικό. Συγχώρεσέ με αφού θα πεθάνω». Εμένα μου φάνηκαν παράξενα αυτά. Στα καλά καθούμενα, ενώ είναι καλά να λέει ότι θα πεθάνει. Μετά όμως, από όλη τη συζήτηση και τις νουθεσίες του, επί 2,5 ώρες, άρχισα να το πιστεύω αυτό. Επειδή τον έβλεπα όρθιο συνέχεια να με νουθετεί, τον παρακάλεσα να καθίσει. Εκείνος όμως δεν δέχθηκε και μου είπε: «Δεν πρέπει το λόγο του Θεού να τον λέμε καθήμενη». Ενώ ήταν κατάκοπος, διότι είχε βαδίσει 9 ώρες και μάλιστα φορτωμένος. Αυτή τη φορά τα εργόχειρά του θα τα έδινε για να οικονομήσει τα απαιτούμενα για τον ενταφιασμό του και να κάνει την τελευταία θεία λειτουργία στη μετάνοιά του, τον Όσιο Νείλο, να συγχωρεθεί και να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τους φίλους του, τους λίγους φυσικά που είχε και ήταν σκορπισμένοι στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν η τελευταία του επίσκεψη, μου είπε και περισσότερα πράγματα από κάθε άλλη φορά. Ίσως και για να μου δώσει περισσότερη χαρά και να μετριάσει κάπως τη μεγάλη μου λύπη που θα τον έχανα πια. Πριν αρχίσει να με νουθετεί, τον είχα ρωτήσει για τις δυσκολίες του διακονήματος, που όλη την ημέρα σχεδόν βρισκόμουν σε κοσμικούς και άκουγα, χωρίς να το θέλω, του κόσμου τις βρώμικες ιστορίες. Ο Γεροπέτρος μου απήντησε: «Πάτερ Παΐσιε, εμείς να τα βλέπουμε με καλό λογισμό».

Είχε εξαγνιστεί ο γέροντας και όλα τα έβλεπε καθαρά, διότι δεν υπήρχε πια αμαρτία μέσα του, αλλά κατοικούσε ο Χριστός. Τον είχα ρωτήσει και για ένα γεγονός, εάν ήταν από το Θεό ή του πονηρού, για να με πλανέσει, και μου απήντησε ότι ήταν από το Θεό και στη συνέχεια μου είπε τα εξής: «Πάτερ Παΐσιε, εγώ συνέχεια ζω τέτοιες καταστάσεις θείες. Εκείνη την ώρα που με επισκέπτεται η Θεία Χάρις, η καρδιά μου θερμαίνεται γλυκά από την αγάπη του Θεού και ένα φως παράξενο με φωτίζει εσωτερικά και εξωτερικά, αφού φωτίζεται και το κελί μου. Βγάζω τότε το σκουφί μου και σκύβω ταπεινά το κεφάλι μου και λέγω στο Χριστό: Χριστέ μου, χτύπησέ με το καντάρι της ευσπλαχνίας σου στην καρδιά μου. Τα μάτια μου τότε τρέχουν γλυκά δάκρυα, συνέχεια, από ευγνωμοσύνη, και δοξολογώ το Θεό. Το δε πρόσωπό μου το νιώθω να φωτίζει. Εκείνες τις ώρες, Πάτερ Παΐσιε, όλα σταματάνε, γιατί νιώθω πολύ κοντά μου το Χριστό και δεν μπορώ πια να ζήσω τίποτα, γιατί σταματάει και η προσευχή. Το κομποσχήνι δεν μπορεί να γυρίσει».

αξέχαστες θα μου μείνουν οι τελευταίες του συμβουλές με τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Εδώ βλέπει κανείς το μεγαλείο του Θεού στους Αγίους του, όπως και στον μικρό Όσιο Πέτρο, τον οποίο δεν τον ασπάστηκαν νεκρό οι φίλοι του, αλλά πέρασε μόνος του από τους φίλους του για να τον ασπαστούν ζωντανό, τον τελευταίο ασπασμόν. Στη συνέχεια πέρασε από τις Καριές, πήρε τα απαιτούμενα για τον ενταφιασμό του και από εκεί πήγε στη μετάνοιά του, στον Όσιο Νείλο. Την επομένη έκανε θεία λειτουργία στις 12 Ιουνίου που γιόρταζε και ο ίδιος, μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Είχαν μαζευτεί και οι πατέρες από γύρω, οι ασκητές. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία και κοινώνησε ο Γεροπέτρος, βγήκε έξω, ετοίμασε για τους πατέρες νερό και λουκούμι και αυτός, μόλις κάθισε κοντά τους, έκλεισε τα μάτια του και παρέδωσε την αγιασμένη του ψυχή στο Χριστό. Οι πατέρες νόμιζαν ότι νύσταξε και περίμεναν να ανοίξει τα μάτια του για να τον ευχηθούν. Όταν το σκούντιξαν, κατάλαβαν πως έφυγε για τον ουρανό και του ευχήθηκαν καλή ανάπαυση. Ανεπάφθη στις 12 Ιουνίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου το 1958.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Ρωσία το 1882. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Αντώνιος Κορά. Το πατέρα του τον έλεγαν Νικόλαο και τη μητέρα του Εκατερίνη, οι οποίοι ήταν ευλαβείς και ανέθρεψαν και το παιδί του τον Αντώνιο με ευλάβεια και φόβο Θεού. Από μικρός ακόμη ο Αντώνιος είχε πάει σε ένα μοναστήρι της πατρίδος του, όπου και παρέμεινε ως δόκιμος. Ένας πειρασμός όμως που του είχε συμβεί τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη μονή και την πατρίδα του και να έλθει στο περιβόλι της Παναγίας για να νιώθει ασφαλισμένη την ψυχή του από τέτοιου είδους πειρασμούς. Όπως μου είχε διηγηθεί, στο μοναστήρι εκείνο ήταν όλοι γεροντάκια σχεδόν και αυτόν έστειλαν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της μονής στο ψάρεμα, γιατί η μονή συντηρεί το από την αλληλεία. Μια μέρα λοιπόν είχε έρθει η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει την ταλέπορη και χωρίς να σκεφτεί, όρμησε πάνω στο δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τάχασε ο Αντώνιος, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω», και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας το μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς να βραχεί. Μου έλεγε: «Ενώ πετάχτηκα με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου». Εκείνη τη στιγμή είχε νιώσει και μια εσωτερική γαλήνη και μια ανέκφραστη γλυκύτητα που είχε εξαφανίσει τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της, και αυτό ήταν από συγκίνηση για το μεγάλο αυτό θαύμα.

δόκιμος μετά από αυτά έφυγε αμέσως για τη Μονή και παρακάλεσε με δάκρυα τον ηγούμενο να του δώσει ευλογία για να πάει στο Άγιον Όρος, γιατί ήταν αδύνατος πνευματικά και φοβόταν να μείνει στον κόσμο. Δεν ανέφερε δε τίποτε απολύτως στον ηγούμενο για την αταξία της κοπέλας, για να μην μαθευτεί κάτι εις βάρος της, ούτε και για το θαύμα που συνέβη σε αυτόν. Αλλά μόνο τον εαυτό του ελεηνολογούσε. Αυτό φυσικά ήταν και το μεγαλύτερο θαύμα κατά το λογισμό μου, που πήρε δηλαδή το σφάλμα ο ίδιος και κάλυψε τη φταίχτρα, καθώς και η ηρωική αντιμετώπιση του μεγάλου πειρασμού σε αυτή την ηλικία. Ο ηγούμενος λοιπόν κάμφθηκε από τα παρακάλια του, φυσικά δεν μπορούσε και να τον εμποδίσει, αλλά στεναχωρέθηκε που θα έχανε από την αδελφότητα έναν εκλεκτό δόκιμο. Ο Αντώνιος έρχεται αμέσως στο Άγιον Όρος το 1908. Αφού επισκέφθηκε μονές και κελιά στο περιβόλι της Παναγίας, αναπάθηκε στο κελί του Τιμίου Σταυρού της Μονής Καρακάλου, όπου και έγινε μοναχός το 1910 και πήρε το όνομα Αυγουστίνος. Το 1943 έφυγε για μεγαλύτερη ησυχία σε ένα κελί φιλοθεήτικο, τα εισόδια της Θεοτόκου, όπου και αγωνιζόταν φιλότιμα μέχρι τα γεράματά του, χωρίς να βγει πια στον κόσμο. Το 1950 είχα μάθει για πρώτη φορά για τον γέροντα Αυγουστίνο, αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσω και από κοντά. Όλοι όμως μιλούσαν για την αγιότητά του.

Το 1955 που ξαναπήγα στη Μονή Φιλοθέου, τον επισκέφτηκα στη δεύτερη μέρα στο κελί του, αλλά δυστυχώς έλειπε. Άφησα λίγα πράγματα έξω από την πόρτα του και επέστρεψα στη Μονή, προσέχοντας να μην με αντιληφθεί κανείς, για να μην βάλω σε λογισμούς στους πατέρες ότι γυρίζω στα κελιά με πράγματα κλπ. Την άλλη μέρα το απόγευμα έρχεται στο μοναστήριο ο Γεροαυγουστίνος και με ζητάει. «Πού είναι ένα καλογέρι Παΐσιος?» Οι πατέρες παραξενεύτηκαν και του είπαν: «Εμείς ακόμη δεν το γνωρίσαμε καλά-καλά. Εσύ που το ξέρεις?» Και του έδειξαν το κελί μου. Μόλις άνοιξα την πόρτα, έβαλε εδαφιαία μετάνοια και είπε: «Ευλογείτε». Και μετά μου λέει: «Θεός συγχωρέσει για τις ευλογίες που μου άφησες». Μου βγάζει τότε από τον τουρβά του σε ένα μαντίλι 7 μικρά ροδάκινα που δεν διέφεραν από κορόμιλα στο μέγεθος. Από μια μισόξυρη ροδακινιά που είχε στο κελί του. Θέλησα να το κρυφτώ του γέροντα για την ευλογία που του είχα πάει. Αλλά εκείνος μου είπε: «Εγώ σε είδα από τον προφήτη Ηλία». Ο προφήτης Ηλίας είναι περίπου 4 ώρες απόσταση από το κελί του Γεροαυγουστίνου. Ο γέροντας είχε και το διορατικό χάρισμα. Για το Θεό φυσικά δεν υπάρχουν κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, καλό είναι να αναφέρω μια παρόμοια περίπτωση του ίδιου χαρίσματος. Θα τη δούμε στη συνέχεια.

Ο γείτονας του Διακοβενιαμίν είχε δει τη σφαγή της οικογένειας του τσάρου μέσα στο κελί του, σαν να την έβλεπε σε τηλεόραση. Μετά από καιρό είχαν μάθει ότι εκείνη την ημέρα είχε γίνει η σφαγή της τσαρικής οικογένειας. Θα έβλεπε ασφαλώς και ο Γεροαυγουστίνος, και πιο μακριά, μια που είχε πνευματική τηλεόραση, δηλαδή διορατικό χάρισμα, την οποία απέκτησε με την καθαρότητα της ψυχής του, την ταπείνωση και την αγάπη. Επειδή ο γέροντας πονούσε πολύ τα ταλαιπωρημένα ζώα, όσοι είχαν γέρικα ή σακάτικα ζώα τα έβαζαν μέσα στην περιοχή του χωρίς να τον ρωτήσουν και έφευγαν. Το κελί του Γεροαυγουστίνου είχε γίνει γυροκομείο των ζώων όλης της περιοχής, από Καρακάλου και Φιλοθέου μέχρι Ιβύρων. Ο καημένος ο γέροντας έπαιρνε την κοσά και μάζευε χόρτο όλο το καλοκαίρι για να ξεχειμονιάσει τα σακάτικα και γέρικα ζώα των κοσμικών. Εάν έβρισκε και κανένα άλλο εγκαταλελειμμένο γέρικο ζώο, το σημάζευε κι αυτό στο ασυλό του. Όταν συναντούσε κανέναν άνθρωπο στο δρόμο, του έβαζε εδαφιαία μετάνοια και του έλεγε «Ευλογείτε». Δεν εξέταζε εάν ήταν παπάς ή μοναχός, εάν ήταν μεγάλος ή μικρός στην ηλικία ο λαϊκός, γιατί ο ίδιος είχε πολύ ταπείνωση και όλους τους θεωρούσε μεγάλους και τον εαυτό του πιο μικρό από όλους. Μια μέρα που έβαζε μετάνοια σε ένα λαϊκό, τον είδε ένας θεολόγος και παραξενεύτηκε και του είπε «Στους λαϊκούς βάζεις μετάνοια». Ο Γεροαυγουστίνος του απάντησε «Ναι, γιατί έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος».

πολλή αγάπη και ταπείνωση του γέροντα δεν είχε όρια. Κάποτε μου έλεγε, του είχε παρουσιαστεί ο διάβολος μέσα στο κελί του σαν σκύλος φοβερός, ο οποίος πετούσε φωτιές από το στόμα του και όρμησε πάνω του να τον πνίξει, γιατί και εγώ ήταν, όπως του είπε, από τις προσευχές του. Ο γερο Αυγουστίνος τον άρπαξε και τον πέταξε στον τοίχο και του είπε: «Κακέ διάβολε, γιατί πολεμάς τα πλάσματα του Θεού?» Μου έλεγε στη συνέχεια ο γέροντας: «Και ο διάβολος δυνατός, αλλά και εγώ μπαμπάτσικος, τον κόλλησα στον τοίχο». Μετά όμως, πολύ με έτυπτε η συνείδησή μου που χτύπησα το διάβολο. Περίμενα με αγωνία πότε να φωτίσει για να πάω στο πνευματικό μου να εξομολογηθώ, γιατί χτύπησα τον διάβολο. Μόλις φώτισε, πήγα στην προβάτα, στον πνευματικό μου και εξομολογήθηκα. Ο πνευματικός μου όμως ήταν πολύ συγκαταβατικός και δεν μου έβαλε καθόλου κανόνα, αλλά μου είπε να κοινωνήσω. Εγώ από τη χαρά μου όλη τη νύχτα έκανα κομποσχήνη και μετά πήγα στη Θεία Λειτουργία και κοινώνησα. Όταν ο παπάς έβαζε την Αγία Λαβίδα στο στόμα μου, είδα την Αγία Κοινωνία κομμάτι κρέας και αίμα και τη μασούσα για να την καταπιώ. Παράλληλα ένιωθα και μια μεγάλη αγαλίαση που δεν μπορούσα να την αντέξω. Από τα μάτια μου έτρεχαν γλυκά δάκρυα και το κεφάλι μου φώτιζε σαν λάμπα. Έφυγα δε γρήγορα για να μην με ειδούν οι πατέρες και τη Θεία Ευχαριστία τη διάβασα μόνος μου, στο κελί μου.

Η μορφή του γέροντα ήταν φωτεινή, γιατί τον είχε επισκιάσει χάρη του Θεού. Και μόνο να τον έβλεπες ξεχνούσες κάθε στενοχώρια, γιατί σκορπούσε χαρά με την εσωτερική του καλοσύνη. Η εξωτερική του φορεσιά, το ζωστικό του, το καταπαλωμένο, ήταν χειρότερο από το ρούχο που κρεμάει ο Κυπουρός ως κιάχτρο για τις κουρούνες. Εάν τύχαινε να του δώσει κανείς κανένα καλό πράγμα, το έδινε κι αυτό σε άλλον. Το κελί του ήταν κέντρο των εργατών που φώτωναν την ξυλία των μονών στους αρσανάδες. Ό,τι και αν χρειάζονταν οι εργάτες, θα πήγαιναν στο κελί του γερο Αυγουστίνου και θα το έπαιρναν, χωρίς καν να τον ρωτήσουν. Πολλές φορές του έπαιρναν ό,τι είχε και τον έβρισκε σπεσμένο κάτω από εξάντληση. Η μόνη λύση ήταν να τον εφοδιάζει η μονή με λίγο αλεύρι για να κάνει κανένα χυλό. Είχε οικονομήσει και ένα παλιό τηγάνι ο γερο Αυγουστίνος και ζύμωνε λίγο αλεύρι με νερό και αλάτι που το έψινε σαν πίτα, και αυτό ήταν και το ψωμί και το φαγητό του.

Μερικοί πατέρες τον πείραζαν λίγο το γέροντα και του έλεγαν: «Τι τρως, γερο Αυγουστίνε?» Και εκείνος απαντούσε: «Εγώ όλο τεγκανίτες τρώω». Όταν του έδιναν οι πατέρες καμιά παστή σαρδέλα, την κρατούσε για να φιλέψει κανένα ξένο. Ο γέροντας έπαιρνε το κεφάλι της παστής σαρδέλας και στο φιλοξενούμενο έβαζε τη σαρδέλα και ήταν όλο χαρά που τον φίλεψε με ψάρια. Όλο τέτοια έκανε και στερούσε τον εαυτό του. Αλλά ο Χριστός συνέχεια τον χόρτενε με τη Θεία Χάρη του. Οι πατέρες όλης της περιοχής και οι κοσμικοί τον αγαπούσαν. Ιδιαίτερα δε οι πατέρες της Μονής Φιλοθέου, οι οποίοι τον παρακαλούσαν να τον πάρουν στο μοναστήρι για να τον γυροκομίσουν, γιατί είχε αρχίσει να μην βλέπει. Ο γέροντας όμως σκεφτόταν τι θα γίνονταν τα ζώα, τα γέρικα και τα σακάτικα που γυροκομούσε άμα έφευγε, γι' αυτό και δεν δεχόταν. Τελικά, ας είναι καλά, οι γεροντάδες τον πήραν και αυτόν και όλα τα γέρικα ζώα του, και έτσι πια αναπαύτηκε ο λογισμός του.

Στο μοναστήρι φυσικά τον περιποιήθηκαν καλά οι πατέρες και αυτό το θεωρούσε μια μεγάλη ευλογία της Παναγίας και από ευγνωμοσύνη συνέχεια έψαλε το άξιο νεστή και τα μάτια του πλημμύριζαν από δάκρυα χαράς. Η παρουσία του Γερο Αυγουστίνου ήταν μια ευλογία για τη Μονή και πολύ βοήθησε τους γέροντες πατέρες στο γεροκομείο, διότι το Γερο Αυγουστίνο δεν τον επισκέπτονταν μόνο άνθρωποι αλλά και άγιοι και άγγελοι, ακόμη και η Παναγία. Όταν έβλεπε ο γέροντας την Παναγία στο γεροκομείο ή Αγίους και έβλεπε τους γέρους ξαπλωμένους ή ακουμπισμένους αναπαυτικά, πολύ στεναχωριόταν. Πήγαινε λοιπόν και τους κοντούσε να σηκωθούν και τους έλεγε «Η Παναγία» ή όταν έβλεπε άγγελο «Ο Άγγελος». Εκείνοι φυσικά δεν έβλεπαν τίποτε, αλλά καταλάβαιναν ότι κάτι συμβαίνει και σηκώνονταν αμέσως και στέκονταν με ευλάβεια. Ο γυροκόμος όμως τα θεωρούσε πλάνες και τον μάλωνε λέγοντας «Άσε τους γέρους ήσυχους, εσένα θα ακούμε με τις πλάνες σου». Αλλά ο γέροντας συνέχισε να τους κουντάει, διότι δεν μπορούσε από ευλάβεια να συγκρατηθεί. Όταν πήγαιναν να τον ειδούν οι πατέρες, πριν ρωτήσουν εκείνοι το γέρο Αυγουστίνο πώς περνάει, ρωτούσε αυτός «Τι κάνουν τα μουλαράκια μου και τα γουμαράκια μου?» Εκείνοι το απαντούσαν «Πολύ καλά είναι». Και ο γέροντας χαιρόταν.

Εσύ πώς περνάς, γερο Αυγουστίνε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Έτσι χαρούμενος με την πολύ καλοσύνη του, δοξολογώντας το Θεό και προσευχόμενος αδιαλείπτος, πέρασε ή μάλλον έζησε παραδεισένια ζωή στο περιβόλι της Παναγίας. Μέσα του είχε το Χριστό. Η καρδιά του ήταν παράδεισος και αξιώθηκε να δει και από εδώ αγγέλους και αγίους, ακόμη και την Παναγία, και στη συνέχεια να αγάλεται αιώνια. Την ώρα που θα έφευγε η ψυχή του γερο Αυγουστίνου, το πρόσωπό του άσταρψε τρεις φορές. Οικονόμησε δε ο Θεός να βρίσκεται εκεί και ο γυροκόμος, ο οποίος θαύμαζε και βεβαιώθηκε για τις θείες επισκέψεις που είχε ο γέροντας. Ανεπάφθη εν κυρίω ο γερο Αυγουστίνος στις 27 Μαρτίου του 1965 σε ηλικία 83 χρόνων.

ο θεληματάρχης και αμελής αρχάριος μοναχός. Στη σκήτη των καυσοκαλυβίων ήταν ένας νεαρός μοναχός που ζούσε στο θέλημά του δίχως γέροντα. Επόμενο ήταν φυσικά να τον πετάει ο πονηρός από τα δεξιά στα αριστερά και να τον ρίξει στην αμέλεια. Στις αρχές μεν νίστευε πολύ, αλλά μετά το έριξε έξω. Έτρωγε πολύ, έπινε και κρασί και επειδή ήταν νέος φλογιζόταν η σάρκα του και όταν πλάγιαζε αναγκαζόταν να βγάζει το ζωστικό του και να κοιμάται με τα ισόρουχα. Βλέποντας αυτή την αταξία του παιδιού, η Παναγία σαν καλή μητέρα τον ξύπνησε σκουντώντας τον και του έκανε παρατήρηση με τα εξής λόγια: άλλη φορά να εγκρατεύεσαι στο φαγητό και να κοιμάσαι σεμνά με το ζωστικό σου. Ο μοναχός μετά από αυτό, επόμενο ήταν να αλλοιωθεί πνευματικά και να αγωνίζεται με ευλάβεια.

Στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου Επιφυλαρέτου ήταν ένας νεαρός μοναχός που δεν κατέβαινε στην ακολουθία από αμέλεια και παρέλειπε και όλα τα πνευματικά του καθήκοντα. Ο ευλαβέστατος ηγούμενος Παπαφυλάρετος του έκανε κατ' επανάληψη παρατηρήσεις και τον ουθετούσε, αλλά εκείνος και πάλι αδιαφορούσε για όλα. Αναγκάστηκε πια ο γέροντας να τον αφήσει στην Παναγία και την παρακαλούσε μέρα νύχτα να βοηθήσει πια εκείνη τον αδελφό. Μια μέρα λοιπόν είδε την Παναγία ο αδελφός να του λέει θλιμμένη: «Λυπάμαι για τα χάλια σου. Αφού τώρα που είσαι νέος και γης, δεν κατεβαίνεις στο ναό για να προσευχηθείς, αλλά κάθεσαι στο κελί σου και σε πνίγουν οι άσχημοι λογισμοί, πότε θα πας? Σαν γεράσεις ή όταν αρρωστήσεις?» Μετά από αυτό το γεγονός, ο μοναχός άλλαξε τελείως και κατέβαινε πρώτος στην ακολουθία και αγωνιζόταν με προθυμία μεγάλη.

έναν προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, όταν ήταν η διόρυθμη μονή, είχε εμφανιστεί άγγελος Κυρίου και του είπε: «Τι κάνετε εσείς εδώ? Έχω 30 ολόκληρα χρόνια να πάρω ψυχή με πνευματική κατάσταση καλή, όπως τη θέλει ο Θεός». Οι πατέρες παραμέλησαν τους πνευματικούς αγώνες και άρχισαν να ζουν σχεδόν όπως και οι κοσμικοί. Από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα», γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Διάλογος μεταξύ του Αγίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη και του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη. Ανταμώνοντας ο θείος Γρηγόριος ο Σιναίτης τον Άγιο Μάξιμο και συνομιλώντας με αυτόν, ανάμεσα στα άλλα του λέει και τούτο: «Σε παρακαλώ, τιμιότατε πάτερ, να μου πεις, κρατάς την ωραία προσευχή?» Και εκείνος χαμογέλασε λίγο και του λέει: «Δεν θα σου κρύψω, τίμιε πάτερ, το θαύμα της Θεοτόκου που έγινε σε μένα. Εγώ από την νεότητά μου είχα πολύ πίστη με την κυρία μου Θεοτόκο και την παρακαλούσα με δάκρυα να μου δώσει αυτή τη χάρη της νοεράς προσευχής. Μία μέρα πήγα στον ναό της, καθώς είχα συνήθεια, και την παρακαλούσα πάλι με άμετρη θερμότητα καρδιάς. Και εκεί που ασπαζόμουν με πόθο την Αγία της εικόνα, ευθύς αισθάνθηκα στο στήθος μου και στην καρδιά μου μια θερμότητα και φλόγα, η οποία ήρθε από την Αγία εικόνα και δεν με έκαιγε, αλλά με δρόσιζε και με γλύκαινε και έφερνε στην ψυχή μου μεγάλη κατάνοιξη. Από τότε πλέον, πάτερ, άρχισε η καρδιά μου να λέει από μέσα την προσευχή και ο νους μου να γλυκαίνεται στην ενθύμηση του Ιησού μου και της Θεοτόκου μου και να έχει πάντοτε την ενθύμησή τους. Και πλέον, από εκείνο τον καιρό, δεν έλειψε η προσευχή από την καρδιά μου. Συγχώρεσέ με».

Και ο θείος Γρηγόριος του λέει: «Πες μου, Άγιε, καμία φορά όταν έλεγε την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, σου συνέβη αλλίωση θεϊκή ή έκσταση ή κανένας άλλος καρπός του Αγίου Πνεύματος?» Και ο θείος Μάξιμος του είπε: «Ω Πάτερ, για τούτο πήγαινα σε έρημο τόπο και ποθούσα την ησυχία πάντοτε, για να απολαύσω περισσότερο τον καρπό της προσευχής, ο οποίος είναι μια αγάπη υπερβολική στο Θεό και μια αρπαγή του νου στον Κύριο». Και ο Άγιος Γρηγόριος του λέει: «Σε παρακαλώ, Πάτερ, να μου πεις, τάχεις αυτά που είπες?» Και ο θείος Μάξιμος χαμογέλασε πάλι και του λέει: «Δώσ' μου να φάω και μην εξετάζεις την πλάνη μου». Τότε του λέει ο θείος Γρηγόριος: «Μακάρι να είχα κι εγώ την πλάνη σου, Άγιε, όμως σε παρακαλώ να μου πεις, εκείνη την ώρα που θα αρπαχθεί ο νους στο Θεό, τι βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς? Μπορεί τότε ο νους να ανεβάσει μαζί με την καρδιά την προσευχή?» Και ο Άγιος Μάξιμος του αποκρίθηκε:

Τον ρώτησε ο θείος Γρηγόριος, μπορεί τότε ο νους να ανεβάσει μαζί με την καρδιά την προσευχή? Και ο Άγιος Μάξιμος το αποκρίθηκε: όχι, δεν μπορεί. Γιατί όταν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο διαμέσου της προσευχής, τότε πάβει πλέον η προσευχή. Επειδή ο νους κυριεύεται όλος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορεί πλέον να ενεργήσει τις δυνάμεις του, αλλά μένει αργός και ποτάσεται μόνο στο Άγιο Πνεύμα, και αυτό τον πηγαίνει όπου θέλει. Είσαι άειλο αέρα θείου φωτός, είσαι άλλη ανεκδίγητη θεωρία, ή και συχνά σε συνομιλία θεϊκή. Και γενικά, καθώς θέλει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα έτσι παρηγορεί τους δούλους του, καθώς ταιριάζει στον καθένα. Έτσι του δίνει τη χάρη του. Και τούτο που λέω μπορεί να το δει κανείς φανερά στους προφήτες και αποστόλους, οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν τόσες θεωρίες, και οι άνθρωποι τους, οι άνθρωποι τους περιπέζανε και τους είχαν για πλανεμένους και μεθυσμένους. Και ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριο πάνω σε θρόνο ψηλό και ένδοξο, και γύρω του τα Σεραφείμ, και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είδε τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Ιησού στα δεξιά του Πατέρα. Με τον ίδιο τρόπο και τώρα οι δούλοι του Χριστού αξιώνονται να βλέπουν διάφορες θεωρίες, τις οποίες μερικοί δεν τις πιστεύουν, μήτε τις δέχονται με κανένα τρόπο για αληθινές, αλλά τις έχουν για πλάνη, και εκείνους που τις βλέπουν τους έχουν για πλανεμένους. Και σε τούτο θαυμάζω πολύ και απορώ πώς πορώθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι, και σαν τυφλοί στην ψυχή δεν πιστεύουν εκείνο που ο αψευδής Θεός με το στόμα του προφήτη Ιωήλ υποσχέθηκε να δώσει στους πιστούς, λέγοντας ότι «θα χύσω από τη χάρη του Πνεύματός μου σε κάθε πιστό, και στους δούλους μου και στις δούλες μου». Τη χάρη αυτή ο Κύριός μας την έδωσε και τη δίνει και τώρα, και θα τη δίνει ως τη συντέλεια κατά την υπόσχεσή του σε όλους τους πιστούς του δούλους.

Όταν λοιπόν η χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος έρθει, σε κανένα δεν του δείχνει τα συνηθισμένα, μήτε τα αισθητά του κόσμου τούτου, αλλά εκείνα που δεν είδε ποτέ του, μήτε τα φαντάστηκε. Και τότε ο νους του ανθρώπου εκείνου διδάσκεται από το Άγιο Πνεύμα μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, τα οποία κατά τον θείο Παύλο δεν μπορεί να τα δει μάτι ανθρώπου, μήτε νους ανθρώπου μπορεί να τα συλλογιστεί από μόνος του ποτέ. Και για να καταλάβεις πώς τα βλέπει ο νους μας, στοχάσου αυτό που θα σου πω. Το κερί όταν είναι μακριά από τη φωτιά είναι στερεό και πιάνεται. Όταν όμως το βάλεις στη φωτιά, λιώνει και εκεί μέσα στη φλόγα καίγεται και ανάβει και γίνεται όλο φως. Και έτσι τελειώνει όλο μέσα στη φωτιά. Και δεν είναι δυνατό να μην λιώσει μέσα στη φωτιά και να μην γίνει σαν νερό. Έτσι και ο νους του ανθρώπου, όταν είναι μόνος χωρίς να ενωθεί με το Θεό, εννοεί όσα αντιστοιχούν στη δύναμή του. Όταν όμως πλησιάσει στο πυρ της θεότητας και στο Άγιο Πνεύμα, τότε πλέον κυριεύεται όλος διόλου από εκείνο το θεϊκό φως και γίνεται όλος φως. Και εκεί μέσα στη φλόγα του Παναγίου Πνεύματος ανάβει και λιώνει από τα θεία νοήματα. Και δεν είναι δυνατό εκεί μέσα στο πυρ της θεότητας να εννοεί τα δικά του και εκείνα που θέλει.

Είναι και άλλα, καψοκαλύβι μου, που να μοιάζουν με αυτά, αλλά να είναι της πλάνης. Και ο Μέγας Μάξιμος το αποκρίθηκε. Άλλα είναι τα σημάδια της πλάνης και άλλα της χάρης. Το πονηρό πνεύμα της πλάνης, όταν πλησιάσει τον άνθρωπο, του συγχύζει το νου και τον αγριεύει. Κάνει την καρδιά σκληρή και τη σκοτίζει. Προξενεί δειλία και φόβο και υπερηφάνεια. Αγριεύει τα μάτια. Ταράζει το μυαλό. Προκαλεί ανατριχύλα σε όλο το σώμα. Του δείχνει κατά φαντασία στα μάτια φως, όχι λαμπρό και καθαρό, αλλά κόκκινο. Του κάνει το νου έξω φρενών και δαιμονιώδη. Τον παρακινεί να λέει με το στόμα του λόγια άπρεπα και βλάσφημα. Και εκείνος που βλέπει το πνεύμα αυτό της πλάνης οργίζεται συχνά και είναι γεμάτος από θυμό και διόλου δεν γνωρίζει την ταπείνωση, μήτε το αληθινό πένθος και τα δάκρυα, αλλά πάντοτε καυχέται για τα καλά του και καινοδοξεί και χωρίς συστολή και φόβο Θεού βρίσκεται παντοτινά μέσα στα πάθη.

Τα σημεία της χάρης είναι αυτά. Όταν πάει στον άνθρωπο η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, του συνάγει το νου και τον κάνει να είναι προσεκτικός και ταπεινός. Του φέρνει την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτημάτων του και της μέλουσας κρίσεως και της αιώνιας κολάσεως και του κάνει την ψυχή εύκολο κατάνυκτη, να κλαίει και να πενθεί. Κάνει και τα μάτια του ήρεμα και γεμάτα δάκρυα. Και όσο πλησιάζει στον άνθρωπο, τόσο του ημερεύει την ψυχή και την παρηγορεί διαμέσου των Αγίων Παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της άπειρης φιλανθρωπίας του. Και προξενεί στο νου υψηλές και αληθινές θεωρίες για την ακατανόητη δύναμη του Θεού, πως με ένα λόγο έφερε τα πάντα από το μειόν στο είναι. Για την άπειρη του δύναμη που συγκρατεί και κυβερνά τα πάντα και έχει την πρόνοια όλων για το ακατανόητο της Αγίας Τριάδος και για το ανεξιχνίαστο πέλαγος της Θείας Ουσίας, και όταν αρπαχθεί ο νους του ανθρώπου από εκείνο το θείο φως και φωτιστεί με το φωτισμό της Θείας Γνώσεως, γίνεται η καρδιά του γαλήνια και πραότατη και αναβρίζει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την καλοσύνη, τη συμπάθεια, την αγάπη, την ταπείνωση, και απολαμβάνει η ψυχή του μια αγαλίαση απερίγραπτη. Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών, εκδόσεις Το Περιβόλι της Παναγίας.

Γέροντα, πώς συμβαίνει οι άνθρωποι πιστοί να φτάνουν στην αθεία? Στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση μπορεί να ήταν κανείς πολύ πιστός, να ενήργησε η δύναμη του Θεού στη ζωή του με πολλά χειροπιαστά γεγονότα και ύστερα να έφτασε σε μια θόλωση στο θέμα της πίστεως. Αυτό συμβαίνει όταν λόγω χάριν κάνει κανείς άσκηση αδιάκριτη με εγωισμό, πιάνει δηλαδή ξερά την πνευματική ζωή. Τι έκανε ο τάδε Άγιος, λέει, θα το κάνω κι εγώ, και αρχίζει να κάνει μια αδιάκριτη άσκηση. Σιγά σιγά όμως, χωρίς να το καταλάβει, δημιουργείται μέσα του μια ψευδαίσθηση ότι αν δεν έφτασε στα μέτρα του τάδε Αγίου, κάπου ή κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Έτσι συνεχίζει την άσκηση. Αλλά ενώ πριν από αυτό το λογισμό τον βοηθούσε η Θεία Χάρης, τώρα αρχίζει να τον εγκαταλείπει. Γιατί τι δουλειά έχει με την υπερηφάνεια η χάρις του Θεού? Οπότε δεν μπορεί πια να κάνει την άσκηση που έκανε προηγουμένως και ζορίζει τον εαυτό του. Με το ζόρισμα όμως δημιουργείται άγχος. Έρχεται και η υπερηφάνεια, που είναι μια αντάρα και του δημιουργεί μια θόλωση. Και ενώ είχε κάνει τόσα και είχε ενεργήσει η Θεία Χάρης και είχε γεγονότα, αρχίζει σιγά σιγά να έχει λογισμούς απιστίας και να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού.

αυτός και μορφωμένος να μην είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά με διάκριση μέχρι εκεί που μπορεί να εξετάσει και να κατανοήσει το δόγμα. Αλλά ένας που δεν έχει πνευματικότητα και πάει να ασχοληθεί με τα δογματικά, αυτός, κι αν πίστευε λίγο, μετά δεν θα πιστεύει καθόλου.

Μπορεί, Γέροντα, κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνον η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει. Να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται τους ανθρώπους, πότε σκληρά, πότε πονηρά. Με κακότητα. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό, όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μη πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στο δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάκα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί η αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίσει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι, και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό.

αν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών. Με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία. Με ψαλμωδίες, με προσευχές. Με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία. Με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας, σύγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Όταν παρασταθείς ενώπιον του Θεού να προσευχηθείς, έτσι να θεωρείς τον εαυτό σου σαν το μυρμήγκι και σαν τα ερπετά της γης και σαν βδέλα και ταπεινό σαν το παιδάκι που ψελίζει, να μην πεις στο Θεό λόγια που προδίδουν τις γνώσεις σου, αλλά να τον πλησιάσεις και να σταθείς ενώπιον του με το ταπεινό και άκακο φρόνημα του νηπίου, για να αξιωθείς να προστατευθείς και να καθοδηγηθείς από την πατρική εκείνη πρόνοια που έχει ο πατέρας για τα παιδιά του. Γιατί έχει λεχθεί ότι ο Κύριος φυλάσσει τα νήπια. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει το «αγιαστήτω το όνομά σου»? Και εκείνος αποκρίθηκε: «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη. Μέγα γεροντικών».

Όσο είσαι σπουδαίος, τόσο να είσαι ταπεινόφρον. Όταν ανέβεις ψηλά, έχεις ανάγκη να ασφαλιστείς για να μην πέσεις. Γιατί υψηλοφρονείς, αφού είσαι άνθρωπος συγγενής με τη γη, ομοούσιος με τη στάχτη, και στη φύση και στην εκλογή των πραγμάτων. Σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο φτωχός. Σήμερα υγιής, αύριο άρρωστος. Σήμερα χαρούμενος, αύριο λυπημένος. Σήμερα με δόξα, αύριο περιφρονεμένος. Σήμερα σε κατάσταση νεότητας, αύριο σε γυρατιά. Μήπως στέκεται τίποτα από τα ανθρώπινα, ή μήπως αντιθέτως μιμείτε το δρόμο των ρευμάτων των ποταμών. Γιατί λοιπόν έχεις αλαζονία, άνθρωπε, που είσαι καπνός? Διότι ο άνθρωπος έγινε ίδιος με τη ματαιότητα. Οι μέρες του είναι σαν το χορτάρι. Ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος του έμεινε μαραμένο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού και ακόμα πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως του έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα τη μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάπου μανδύα σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς ανάχρηστο?» «Όχι δά», έκανε εκείνος, «τον ράβω και τον επιδιορθώνω, όσο βέβαια δέχεται επιδιόρθωση. Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δε θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δε θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει?» είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο.

Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις τον Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Να λες πάντα την αλήθεια. Να κάνεις τα πάντα με ηρεμία. Να προσεύχεσαι για να γίνεις καλύτερος. Να εκκλησιάζεσαι πολύ τακτικά. Να εξομολογήσεις συχνά και να κοινωνείς. Και θα σου φεύγουν όλες οι φοβίες και τα ψυχικά τραύματα που έχεις. Πρέπει να βάζεις χρώμα στη φωνή σου. Να ακούγονται όλα τα φωνήεντα καθαρά. Να μην κόβεις σύμφωνα που έχουν στο τέλος οι λέξεις και να μην βιάζεσαι. Η ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μία προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί. Δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που τους κάνουν δυστυχισμένους. Γέροντας Πορφύριος.

Να μιμήσει τη γη, άνθρωπε, και να καρποφορείς όπως εκείνη. Να μη φανείς χειρότερος από εκείνη την άψυχη. Διότι εκείνη τους καρπούς δεν τους παράγει για τη δική της απόλαυση, αλλά για να υπηρετούν εσένα. Ενώ εσύ τον καρπό της καλοσύνης που θα κάνεις το συγκεντρώνεις για τον εαυτό σου. Γνωρίζεις τι καλό να κάνεις των πλησίων σου. Αυτό που θέλεις να γίνει στον εαυτό σου από άλλον. Μέγας

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει, όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Το όχι και κάθε άρνηση καταστρέφει την ενέργειά μας. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Λόγια αγάπης από τη Γερόντισσα Γαβριηλία.

Πώς μπορεί να λέει κάποιος ότι πιστεύει στο Χριστό και από την άλλη να μην θέλει να τρώγει το σώμα του και να πίνει το αίμα του? Η περιφρόνηση της ευχαριστίας σημαίνει περιφρόνηση της ίδιας της Εκκλησίας και του Χριστού και συνεπάγεται αυτόματη και εκούσια αυτοαποκοπή. Η ζωή του πιστού είναι ζωή ενότητας και όχι πίστη σε κάποια άρθρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν ένα στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής υποτιμηθεί, τότε λυκνιζόμαστε στο μηδενισμό και στην πλάνη. Αγνώστου.

εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας εδημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η καρδιά είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεός, εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σε αυτή να αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώσεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι το 147ο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία. Θα μιλήσουμε για την περίοδο της μυθολογίας, αλλά και για τον πρώτο και δεύτερο αποικισμό. Προσκεκλημένος αυτής της εκπομπής είναι ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο νεαυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη, πρέπει να σας συγχαρώ γιατί πραγματικά τα αφιερώματά σας είναι πάντα επίκαιρα, ιδίως τώρα που αναδεικνύεται και η ψυχικότητα των τρούπων. Το να μιλάμε για την Ιωνία είναι σαν να μιλάμε για το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η επιστήμη, από εκεί ξεκίνησε η παγκόσμια σκέψη, η ευρωπαϊκή σκέψη και γενικά το ευρωπαϊκό πνεύμα. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
0: Επιτρέψτε μου σε αυτά που μας είπατε, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια, να πω στους ακροατές μας ότι είναι μία απόφαση της διεύθυνσης του σταθμού ολόκληρη αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και βέβαια, όπως έχουν παρατηρήσει οι ακροατές μας, σε κάθε ιστορικό αφιέρωμα ξεκινάμε πάντα από πολύ νωρίς, δηλαδή από την μυθολογία. Έτσι και σήμερα, όπως είπατε κύριε καθηγητά, θα μιλήσουμε για την Ιωνία ξεκινώντας με τη μυθολογία. Για να δούμε, γιατί ξέρετε, κάποιος που μας ακούει θα μπορούσε να σκεφτεί Ιωνία, Ίωνες, από πού έχουν πάρει αυτό το όνομα, και νομίζω ότι μας δίνει μια ικανή απάντηση η μυθολογία σε αυτό.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χουζούρη. Πρέπει να πούμε ότι οι γενάρχες των Ελλήνων, στους οποίους ανήκει και η φυλή των Ιώνων, μαζί με την φυλή των Αιωλαίων και των Δωριαίων και των Αχαιών, τέσσερις συνολικά, οι γενάρχες λοιπόν των Ελλήνων, είναι ο Δευκαλίων, ο γιος του Προμηθέα. Αυτός με την γυναίκα του Πύρα, η οποία ήταν κόρη του Επιμηθέα, στην ουσία εξαδέλφη του δηλαδή, είναι αυτή που, όπως θα δούμε με το γάμο τους, ναι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να γεννήσουν τον Έλληνα, όπως λέγεται Έλληνας, αυτός ήταν ο πρώτος απόγονος του Δευκαλίωνα και της Πύρας, από τον οποίο Έλληνα με την σύζυγό του Κρέγουσα γεννήθηκε ο Ξούθος, ο Δώρος και ο Αιωλέας. Πρέπει να πούμε από την αρχή ότι η περίπτωση του Δευκαλίωνα και της Πύρας είναι γνωστή από τον λεγόμενο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο στον ανατολικό κόσμο, με την έννοια ότι συνήθως ένας λαός προσπαθούσε να δικαιολογήσει την εμφάνισή του ως ένας λαός που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφή των παλαιών ανθρώπων που καταστράφηκαν από τους θεούς λόγω της ασέβειάς τους, και επομένως αυτοί οι νέοι λαοί έχουν την ευλογία των θεών. Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κατακλυσμός του Νόε είναι η πρώτη περίπτωση κατακλυσμού που έρχεται στο νου μας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ενώ εμείς γνωρίζουμε τον κατακλυσμό του Νόε, πρέπει να πούμε ότι τώρα τελευταία, μετά την ανάγνωση των χαιτητικών επιγραφών και ιδίως μετά την ανάγνωση του έπους του Γκιλγκαμές, ο Γκιλγκαμές ήταν ένας μυθικός ήρωας της Ουρ της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Αυτό το έπος συνετέθη στην αρχή προφορικά, στη συνέχεια γραπτά, εκεί στην 11η πινακίδα αναφέρεται ένας κατακλυσμός. Έχουμε δηλαδή και εκεί την περίφημη ιστορία του κατακλυσμού, μόνο που εκεί δεν λέγεται Νόε, λέγεται Ουτναπιστήμ. Δηλαδή ο Γκιλγκαμές, θέλοντας να κερδίσει την Αθανασία, πήγε στον Ουτναπιστήμ που είχε στο μεταξύ γίνει αθάνατος. Βλέπουμε ότι τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά υπάρχουν. Και εκεί πρέπει να κάνει Λάρνακα, Κιβωτό, και εκεί βέβαια άρχιζε να κλειδονίζεται στις θάλασσες και στη βροχή επί 7 μέρες εκεί, επί 9 μέρες ο Δευκαλίων, ο οποίος Δευκαλίων τελικά προσέδεξε στον Παρνασσό. Γιατί στον Παρνασσό, γιατί ακούγονται και άλλα βουνά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Παρνασσός ήταν πιο κοντά στην Αθήνα. Είναι αλήθεια ότι η μυθολογία, ιδίως όταν τακτοποιήθηκε με τον Απολλόδωρο, έπρεπε να έχει κέντρο της γενικά την Αττική. Λοιπόν, εκεί όταν εμφανίστηκε, όταν προσάραξε στον Παρνασσό, βγαίνοντας έξω αμέσως, ο Δευκαλίων με την Πύρα προσευχήθηκαν. Έκαναν και μια θυσία στον Φίξιο λεγόμενο Δία, δηλαδή αυτός που υποστηρίζει τους φυγάδες, Και από εκεί και πέρα, επειδή δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε λαός, απευθύνθηκαν στο Δία που τους είπε ότι έπρεπε να πετάνε πέτρες πάνω από τα κεφάλια τους, προς τα πίσω δηλαδή, η πύρα και ο Δευκαλίων, για να δημιουργήσουν ανθρώπους. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν ήταν οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από τις πέτρες. Θυμίζουμε και τους Σπαρτούς τους λεγόμενους στον Πελία. Λοιπόν, άρα η σύνδεση εδώ είναι της πέτρας, λάας λέγεται η πέτρα, με τους λαούς.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν γνώριζαν πολύ καλά την παραγωγή, την ετυμολογική, την επιστημονική, οι αρχαίοι, ήταν φυσικό να οδηγούνται με βάση την φωνητική ομοιότητα, την ηχητική ομοιότητα. Έτσι, λαός και λάας, για αυτούς έπρεπε να έχει μια ισχυρή διασύνδεση. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, ετυμολογικά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται η λέξη λάας, λίθος δηλαδή, και είναι πολύ πιθανό να ανήκει στο λεγόμενο προελληνικό substratum, υπόστρωμα. Αυτό δηλαδή το λεξιλόγιο που υπήρχε σε αυτόν τον χώρο της Ελλάδος, προτού κατέβουν οι Ινδοευρωπαίοι Έλληνες από τη δεύτερη χιλιετία, οι 2300 και εντεύθεν.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν κατέβηκαν εδώ, υπήρχε ένας αυτός λαός, ο οποίος είχε προέλθει από τη Μικρά Ασία, είναι ένα λαός ο οποίος κατοικούσε και την Ιωνία, όπως θα δούμε, και τα νησιά, την Αιγαίδα και την Ελλάδα, και είχε επεκταθεί ακόμα και από την Ιταλία. Αυτός λοιπόν ο λαός είναι αυτός ο λαός που μας έχει δώσει τα περισσότερα τοπονύμια, ορονύμια και υδρονύμια στην Ελλάδα, όπως στην Αθήνα, Λιγαβητός, Αρδιτός, Υπαλλητός. Αλλά πρέπει, για να μην μακρηγορώ, να πω ότι τρεις βασικές λέξεις του νεοελληνικού πολιτισμού, η λέξη ελαία, η λέξη θάλασσα και η λέξη ίνος, ανήκουν στο προελληνικό αυτό λεξιλόγιο. Στα πανεπιστημιακά πράγματα η λέξη πρίτανης είναι προελληνική λέξη. Η λέξη βασιλιάς επίσης, για να μην επεκταθούμε περισσότερο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που κατοικούσε εδώ στην Ελλάδα όταν κατέβηκαν οι Έλληνες. Οι αρχαίοι όμως, όπως γνωρίζετε, αυτό δεν τον δέχονταν. Υπήρχε η περίφημη θεωρία της αυτοχθονίας, όπως λέγανε οι Αθηναίοι, και την προέβαλα την αυτοχθονία για να έχουν μια αντίστοιξη προς τη Σπάρτη, οι οποίοι Σπαρτιάτες είχαν κατέβει με την περίφημη κάθοδο των Ηρακλειδών κάτω τον 12ο αιώνα και μετά, που φαίνεται ότι είχε επηρεάσει την παρουσία των Μυκηναϊκών κέντρων, δηλαδή κατέστρεψε αρκετά Μυκηναϊκά κέντρα.
0: Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε σε τρία ονόματα: Δώρος, Αιώλος, Ξούθος. Θα λέγαμε σήμερα ότι ήταν τα εγγόνια της Πύρας και του Δευκαλίωνα.
1: Βεβαίως ήταν τα εγγόνια, και από τον Ξούθο γεννήθηκαν δύο άλλα παιδιά, ο Αχαιός και ο Ιώνας. Έτσι κλείνει η τετράδα των επίσημων φυλών της Ελλάδος, γιατί μιλάμε ακόμα για φυλές.
0: Για φυλές, μάλιστα.
1: Για φυλετικά κράτη στην ουσία, από τον αιώνα αυτόν μέχρι τον 8ο και 7ο αιώνα. Μιλάμε για φυλετικά κράτη. Το ονόματα Ίωνες τώρα, Αίολος, Δώρος, είναι ακρεφή ελληνικά ονόματα, δεν είναι προελληνικά ονόματα, όπως και το Έλληνες. Το Έλληνες πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη Ελή ή Σελή, που ήταν οι κάτοικοι του Μαντίου της Δωδόνης. Και αυτοί οι ανυπτόποδες που λέει και ο Όμηρος, οι ιερείς είναι αυτοί που έδωσαν το όνομά τους στους Έλληνες. Αλλά γνωρίζουμε ότι στον Όμηρο Ελλάς και Έλληνες ήταν αυτοί που κατοικούσαν στη Φθία. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, ήταν ο βασιλιάς των Ελλήνων. Ήταν δηλαδή στη Θεσσαλία. Εκεί ήταν οι Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Και μας λέει και ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης ότι μετά τα Τροϊκά άρχισαν οι μεταναστεύσεις των λαών, που ξεκίνησαν βεβαίως από την κάθοδο των Ηρακλειδών. Όταν λοιπόν οι Ηρακλείδες, οι Λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες, κατέβηκαν από την Μακεδονία προς τα κάτω, όθησαν πολλούς λαούς, πολλούς φυλετικούς λαούς, όπως ήταν οι Αιωλείς, να φύγουν και να πάνε απέναντι στα νησιά, γιατί η Θεσσαλία ήταν κέντρο των Αιωλέων, και να πάνε απέναντι στα νησιά, δηλαδή στη Λέσβο, που εκεί ήταν η βάση, εν πάση περιπτώσει, των Αιωλέων, και απέναντι στην παράλια ακτή της Μικράς Ασίας. Οι Ίωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Εύβοια και από την Αττική, πέρασαν απέναντι στα νησιά όπως είναι η Χίος και μέχρι κάτω τη Σάμο, και απήκησαν την απέναντι ακτή τη Μικρασιατική. Και πολύ αργότερα στο τέλος, χωρίς βέβαια να πιέζονται, γιατί αυτοί ήταν οι κυρίαρχοι πια, οι Λακεδαιμόνοι πήγαν στην Ρόδο και στην απέναντι ακτή. ηλικίας. Αυτή ήταν η πρώτη μετανάστευση των Ελλήνων που ξεκίνησε στα μέσα του 11ου αιώνα, δηλαδή θα λέγαμε μετά τα Τροϊκά, 80 χρόνια, 70 χρόνια μετά τα Τροϊκά, αν υπολογίσουμε ότι ο Τροϊκός πόλεμος έλαβε χώρα στην αρχή του 12ου αιώνα. Άρα προς το τέλος του 12ου, αρχές 11ου αιώνα και προς το μέσον αρχίζουν και γίνονται αυτές οι μεταναστευτικές οφήσεις προς Ανατολάς. Τώρα, το όνομα του Ιώνα.
0: Αυτό θα σας ρώταγα.
1: Είπαμε, είναι ελληνικά.
0: Έτσι, δηλαδή, να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν. Ποιος ήταν?
1: Ο Ιώνας, λοιπόν, ήταν ο γιος της Κρέουσας και του Ξούθου, ο οποίος Ξούθος ήταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Η Κρέουσα ήταν η κόρη του Ερεχθέα, του μυθικού βασιλιά της Αθήνας. Και απέκτησε λοιπόν με την ένωσή τους αυτή τον Αρχαιό και τον Ιώνα. Βέβαια δεν είναι αποκλειστικός ο μύθος, με την έννοια γνωρίζουμε ότι οι μύθοι παρήλασαν από τόπο σε τόπο, άλλαζαν δηλαδή ακόμα και ονόματα, αλλά πολλές φορές και τις και τους απογόνους ή και τους γεννήτορες. Δηλαδή στον Ευρυπίδη που έχουμε την περίφημη τραγωδία Ίων, ασχολείται με αυτόν τον Ίωνα, ειδικά τον γενάρχη των Ιώνων δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αναφέρεται ως πατέρας του Ίωνα, όχι ο Ξούδος από την Κρέουσα, αλλά ο Απόλλωνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Ναι. Γίνεται σε μια εποχή των 5ων αιώνα δηλαδή, όπου οι Αθηναίοι έχουν πάρει τα σκύπτρα της πνευματικής ηγεσίας ολόκληρη την Ελλάδα και είναι φυσικό να πιστεύουν ότι ο Απόλλωνας ως μουσηγέτης και ως υπεύθυνος, ως επίσημος θεός της σοφίας και βεβαίως και των τεχνών, ήταν λογικό και της μουσικής αυτός να είναι ο γενάρχης αυτής της μεγάλης φυλής των Ιώνων. Γιατί ονομάστηκαν Ίωνες?
0: Ναι.
1: Η λέξη Ίωνες προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την επίκληση Ιά ή Ιώ που έλεγαν όλοι οι συγκεντρωμένοι στο ναό του Απόλλωνα. Συγκεντρώνονταν αυτοί στον Απόλλωνα και είχαν αυτήν αυτό το επιφώνημα, όπως είχαν το Ευή, Εβάν για τον Βάκχο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι, όπως ο Βάκχος ονομάστηκε Ευή Ιός από το Ευή Εβάν, έτσι ο ίδιος ο Απόλλωνας από το Ιώ Ιά ονομάστηκε Ιίος στα ομηρικά έπι. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ίωνες ήταν ως ονομασία προέρχονται ακριβώς από το επιφάνημα αυτό, από το γεγονός δηλαδή ότι όλοι αυτοί συνεκεντρούνται στο Πανιόνιον της Ιωνίας και εκεί λάτρευαν τον Απόλλωνα κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η ονομασία τους. Ενώ ο Αίολος προέρχεται από μια άλλη ετυμολογική ανάλυση της λέξης Αιώλος που απαντά και στα ομερικά έπι και σημαίνει ευκίνητος, γρήγορος, ταχύς. Αυτοί ήταν πολύ δραστήριοι δηλαδή και πραγματικά ήταν δραστηριότατοι οι αιωλείς και από εκεί ονομάστηκαν αυτοί αιωλείς. Οι Δωρείς ονομάστηκαν από τη Δωρίδα, μια εποχή, μια περιοχή στη Βιωτία, από όπου εκεί ξεκίνησαν για να κατέχουν στην Πελοπόννησο, οπότε ονομάστηκαν στην Πελοπόννησο Δωρείς, επειδή από εκεί ξεκίνησαν. Οι Αχαιοί βέβαια έχουν μια σχέση με τη ρίζα Αχ, που τη βλέπουμε σε διάφορες εκφράσεις, το άκουα που σημαίνει νερό, αχερουσία λίμνια, χέρον ποταμός κτλ. Και που σημαίνει νερό, δηλαδή έχουν σχέση με το υδάτινο στοιχείο. Και αυτή είναι και η πρώτη ονομασία των Ελλήνων στον Όμηρο, μαζί με την ονομασία Δαναή, που και αυτή η ρίζα παραπέμπει στη ρίζα Δαν, που το βλέπουμε σε πολλούς ποταμούς, Δάναης, Δνήπερος και τα λοιπά, που έχει πάλι σχέση με το υδάτινο στοιχείο. Δηλαδή, οι δύο κύριες ονομασίες των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες είπαμε ονομάζονταν μόνο μια τοπική φυλή στην Θεία, στη Θεσσαλία, οι δύο κύριες ονομασίες των Ελλήνων τον 8ο αιώνα ήταν Αχαιοί και Δαναοί. Μετά τον 6ο αιώνα αρχίζουν να ονομάζονται γενικώς Έλληνες οι κάτοικοι της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί ο Ευρυπίδης επιλέγει μια ιστορία από την μυθολογία, επιλέγει έτσι αυτή την πλοκή και γράφει την τραγωδία του?
1: Βεβαίως, γιατί ξέρουμε ότι ο Ευρυπίδης είχε ασχοληθεί πολλές φορές με τον αθηναϊκό πατριωτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τον 5ο αιώνα η περικλαϊκή δημοκρατία ως άμεση εξέλιξη της πόλεως κράτους, όπως θα πούμε μετά, είχε δημιουργήσει έναν υπερβολικό πατριωτισμό, έναν εθνικιστικό πατριωτισμό θα λέγαμε, ο οποίος αυτός ο πατριωτισμός προέβαλε παντού και προς όλες τις κατευθύνσεις την θεότητά τους, δηλαδή την καταγωγή τους γενικά, ή από την θεά Αθηνά ή από τον Απόλλωνα, και αυτό είναι εδώ που προωθεί ο Ευρυπίδης, είναι την καταγωγή των Ιώνων, που κύρια δύναμη των Ιώνων ήταν οι Αθηναίοι, οπωσδήποτε την καταγωγή τους από τον θεό Απόλλωνα. Πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε αποικία θα δούμε μετά στο β' αποικισμό εστελόταν, οπωσδήποτε είχε υπό την προστασία της, ήταν υπό την προστασία του θεού Απόλλωνα. Μάλιστα, προτού ξεκινήσει η αποικία, έστελνε να πάρει χρησμό που αλλού στον θεό Απόλλωνα, στο μαντίο των Δελφών. Επομένως, η σύνδεση του Ιωνικού φύλου με τον Απόλλωνα ήταν κάτι που έδινε οπωσδήποτε μια περισσή έγκλη στην όλη διεκδίκηση των Αθηναίων τον 5ο αιώνα να ζητούν την κυριαρχία της Ελλάδος, την ηγεμονία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ομολογώ ότι είχαν πολύ ενδιαφέρον, είχε πολύ ενδιαφέρον η αναφορά σας στην μυθολογία. Θα έλεγα, αν δεν έχετε κι εσείς αντίρρηση, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το πολύ σημαντικό θέμα του αποικισμού.
1: Αμέσως, αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ιωνία, μυθολογία, πρώτος και δεύτερος απικισμός. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος. Κύριε καθηγητά, πριν μιλήσουμε για τον πρώτο και δεύτερο απικισμό, θα θέλατε λίγο, βέβαια δεν έχουμε τώρα έναν χάρτη μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας, όσοι έχουν τον χρόνο και βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπορούν να γράψουν αρχαία Ιωνία και να δουν για ποια περιοχή μιλάμε. Ουσιαστικά είναι τα ανατολικά παράλια του Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Στο κέντρο ακριβώς της όλης Ιωνικής ακτής, όπως το λένε, ναι. Ιωνική ονομάστηκε αργότερα από κάτω μέχρι πάνω, από την Αλικαρνασσό δηλαδή και πιο κάτω από τη Ρόδο μέχρι πάνω το ονομάστηκε Ιωνική ακτή, αλλά η Ιωνία αυτή, ναι, καθε αυτή ήταν το κεντρικό σημείο. Ξεκινούσε δηλαδή από τον έρμο των ποταμών,
0: ναι,
1: και κατέληγε στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μέχρι κάτω, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η Ιωνία, η με στενή έννοια Ιωνία. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι από τον 8ο αιώνα και μετά ο πνευματικός βίος και η πνευματική ηγεσία όλης της περιοχής κυριαρχήθηκε από τους Ιωνίους, οι οποίοι επεκτάθηκαν και προς βορρά και προς νότο, γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε

0: Κοβίτα, έγινε με τρόπο πολύ ειρηνικό. Και τα αίτια του προφανώς ήταν στην πρώτη περίπτωση, είπαμε, η πίεση που δέχονταν οι φυλές από την κάθοδο των δωριέων, με αποτέλεσμα να μην έχουν τον απαραίτητο χώρο για να μπορούν να κατοικήσουν και έπρεπε να αναζητήσουν ένα νέο χώρο έξω από, το από τη συγκεκριμένη διαμονή τους. Έτσι, οι μεν αιωλείς κινήθηκαν πολύ λογικό από τη Λάρισα απέναντι ακριβώς στη Λέσβο και, και στα απέναντι παράλια, οι Ίωνες στη μέση και πολύ αργότερα οι Δωροί στο τέλος. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Ιωνικός, αυτός ο απικισμός, Ιωνικός λέχθηκε, ενώ στην ουσία πρόκειται για άλφα, είπαμε, απικισμό, Ιωνικός δέχθηκε λόγω ακριβώς ότι κυριότερη δύναμη πνευματική ήταν οι Ίωνες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι την εποχή του ομίλου τον 8ο αιώνα τα ομιλικά έπι γράφονται σε Ιωνική, σε μια ανάμεικτη διάλεκτο, Ιωνική με λίγη Ιωλική, αλλά οπωσδήποτε η Ιωνική είναι αυτή που υπερτερεί. Και αν ακόμα σύμφωνα με μια θεωρία γράφτηκαν όλα στην Αιωλική στην αρχή διάλεκτο, παρόλα αυτά ήδη από την εποχή του Ομήρου και μετά η Ιωνική διάλεκτος είχε κυριαρχήσει. Πάντως πρέπει να τονίσουμε ένα πράγμα, ότι η διείσδυση αυτή των Ελλήνων προς Ανατολάς έγινε ειρηνικά, δεν έγινε κατακτητικά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και κάτι άλλο ακόμα πρέπει να τονίσουμε, ότι οι Έλληνες που πήγαν εκεί συνίκησαν με άλλους λαούς σε συγκεκριμένες και ιδρυμένες από παλιά πόλεις. Εκτός ότι έκτισαν νέες πόλεις, οι πόλεις, ας πούμε, Νέο Τείχος, Φώκαια, αυτές οπωσδήποτε είναι δημιουργήματα της Ελλάδος. Αλλά πόλεις όπως Σμύρνη ή, εν πάση περιπτώσει, Μίλητος είναι πόλεις οι οποίες προϋπήρχαν. Από πού το γνωρίζουμε αυτό? Από τις περίφημες χετιτικές επιγραφές, στις οποίες φαίνεται ότι από τον 14ο αιώνα υπήρχε ήδη στη Μίλητο μια μικυναϊκή εκπροσώπηση, μια μικυναϊκή απικία. Αλλά στην ουσία αυτή ήταν η προ του αλφα απικισμού απίκηση μικυναίων Ελλήνων στη Μίλητο. Η Μίλητος λέγεται Μιλάβαντα, αυτό τονίζεται, μας προσανατολίζει πάλι στο προελληνικό τοπονύμιο. Οι περισσότερες λέξεις της περιοχής και η συγκεκριμένη διάλεκτο των Λουβίων που χρησιμοποιούσαν στην περιοχή, ήταν η lingua franca της εποχής, η λουβική διάλεκτος, είχε πολλά στοιχεία προελληνικά από έναν εξαιρετικό λαό, όπως είπαμε. Δυστυχώς ήταν επεβίωση αυτός, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή και έδειξε την πορεία του μέσω των τοπονυμίων και υδρονυμίων, έδειξε μια πορεία προς εσμάς. Άρα λοιπόν έχουμε πριν από τον αλφα απικισμό ήδη απίκηση της περιοχής, ιδίως της Μιλήτου, από Έλληνες Μικυναίους. Είχαν εμπορικό σταθμό εκεί και οι Μικυναίοι, δαιμόνοι, έμποροι, είχαν παντού εμπορικούς σταθμούς. Το εμπόριο λοιπόν ήταν ένα άλλο κίνητρο σοβαρό, όπως λέει κατεμπορία και θεωρία ο Ηρόδοτος, το εμπόριο ήταν σοβαρό κίνητρο για αυτή την εξάπλωση των λαών. Πρώτη ήταν η ανάγκη να κατοικήσουν κάπου, να έχουν δικά τους θύματα, η ανάγκη μεταλλεύματα, και δεύτερον ήταν οπωσδήποτε το εμπόριο. Στο εμπόριο και οι Μικυναίοι και οι Έλληνες είχαν διακριθεί. Και το σημαντικότερο ήταν ότι επέβαλαν αργότερα, όπως θα δούμε, και νέους τύπους και νέα στοιχεία στο εμπόριο από τον Β' απικισμό και μετά με το περίφημο νόμισμα. Αλλά θα έρθουμε σε αυτό μετά. Άρα λοιπόν... Ναι,
1: συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε κάτι. Τονίσατε δύο φορές για τον πρώτο απικισμό ότι γίνεται ειρηνικά, δεν γίνεται βία. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε κάτι. Είπατε ότι οι Ίωνες λοιπόν που πηγαίνουν στην περιοχή της Ιωνίας βρίσκουν ήδη κατοίκους και φυλές εκεί. Και οι Ίωνες απ' την άλλη δεν προέρχονται από ένα μέρος, οι Ίωνες που μεταναστεύουν, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, προέρχονται από διάφορα μέρη. Άρα καταρχάς αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο που δείχνει ότι μεταφέρουν διαφορετικούς πολιτισμούς, βρίσκουν πολιτισμούς εκεί. Το ειρηνικά το λέτε λίγο να μας το εξηγήσετε, ότι οι κάτοικοι που βρίσκονταν εκεί δεν επαναστάτησαν ενάντια στους Ιωνικούς?
0: Σε καμία περίπτωση δεν επαναστάτησαν. Είδαν έναν λαό που θέλησε να ζει στις παρυφές των πόλεων αυτών που ήδη κατοικούσαν. Το βλέπουμε και στην Ακαρνασσό με τον Ηρόδοτο, με την καρική μέσα παρουσία και με την ελληνική παρουσία. Αλλά μπορούσαν να κατοικούν ειρηνικά και βεβαίως είδαν ότι έφεραν ανώτερο πολιτισμό. το 12ο, ας πούμε, ήταν ένας

0: φορέας πολιτισμού. Οι αγώνες που είχαν, οι ναοί που έχτιζαν, ήταν ένας φορέας πολιτισμού. Και βεβαίως θα πούμε και κάτι το σημαντικό, όχι στον Α πηγισμό, στον Β πηγισμό, έφεραν και το αλφάβητο. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Αυτό που θα δούμε. Άρα Μάλιστα. λοιπόν είδαν έναν λαό ο οποίος δεν είχε κατακτητικές διαθέσεις, δεν κατέλαβε καμία περιοχή δια των όπλων. Πρέπει Μάλιστα. να το πούμε αυτό. Η Ελλάδα δεν κατέλαβε καμία περιοχή δια των όπλων και στον Α και στον Β πηγισμό, αλλά πολύ περισσότερο ακόμα και στους Μυκηναίους Έλληνες του 14ου αιώνα που είχαν κάνει μια εμπορική διείσδυση στη Μιλάβαντα. Πρέπει να πούμε ότι και η Έφεσος ακόμα ήταν μια πόλη στην οποία κατοίκησαν οι Έλληνες. Αλλά βεβαίως η Έφεσος αναφέρεται στις σχετικές επιγραφές ως Άμπασα. Έφεσος Μάλιστα. δηλαδή. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που δημιούργησαν οι Έλληνες σε σύγκριση με άλλες πόλεις, ας πούμε, ή τη Φώκια, το πολύ πολύ κλεζομενές. Αυτές οι πόλεις, οι άλλες που υπήρχαν. Εκεί πήγαν οι Έλληνες και απέκτησαν την υπεροχή, την πνευματική και την εμπορική, με αποτέλεσμα οι πόλεις αυτές να ελληνοποιηθούν αργότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μείνετε στη γραμμή. Ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για την Ιωνία μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στον πρώτο αποικισμό. Κύριε καθηγητά, ο πρώτος αποικισμός πραγματοποιείται σε μία συγκεκριμένη στιγμή και χρονολογία ή έχουμε διαδοχικά κύματα?
0: Έχουμε διαδοχικά από τον 11ο αιώνα, τέλη 12ου, αρχές 11ου αιώνα, μέχρι και τον 9ο αιώνα. Μέχρι Μάλιστα. και τον 9ο αιώνα έχουμε αυτά τα φυλετικά κράτη, αυτές τις φυλετικές οφήσεις. Είπαμε οι Αιωλείς στον βορρά, οι Ίωνες στο κέντρο, οι Δωρείς ναι. στο νότο. Αργότερα με το Β' αποικισμό έχουμε μια διαφορετική, βέβαια, όπως θα δούμε, κατάσταση εντελώς διαφορετική. Αλλά για την ώρα μένουμε στα φυλετικά κράτη. Είναι οι φυλετικές οφήσεις αυτές, μεταναστευτικές προς Ανατολάς. Πάντως αυτές ήταν βασικές γιατί έθεσαν τη βάση γενικά της παρουσίας των Ελλήνων στις περιοχές αυτές.
1: Μάλιστα. Μας είπατε λοιπόν ότι με τον ερχομό τους φέρνουν και έναν άλλον πολιτισμό. Και θρησκευτικό πολιτισμό και πολιτικό πολιτισμό, αν κατάλαβα καλά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και πολιτικό πολιτισμό. Βέβαια, ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η πολυκράτος. Θα το δούμε αυτό στον Β' αποικισμό να αναπτύσσεται. Mm-hmm. Αλλά σημασία έχει ότι έχουν μια οργάνωση όσο να είναι φυλετική γύρω από, τα θρησκευτικά κέντρα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που ενώνει τους Έλληνες επιπροσθέτως. Τους συνδέουν δηλαδή οι γιορτές, οι πανηγύρεις και τα θρησκευτικά αυτά κέντρα. Οδηγούν όλους πια στη σκέψη ότι ανήκουν σε μία και την αυτή φυλή. Ας είναι η Ιωνική στη μια περίπτωση, η Αιωλική στην άλλη. Έχουμε δηλαδή 12 πόλεις Ιωνικές και 12 πόλεις Αιωλικές. Αλλά σημασία έχει ότι όλοι μαζί γνωρίζουν ότι ανήκουν σε ένα και τον αυτό λαό. Είναι Έλληνες, είναι το ομόγλωσσο, το ομόθεσμο ναι. που έλεγε και το όμεμο που έλεγε ο Ηρόδοτος.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι κάτοικοι της περιοχής τους ακολουθούν στη συνέχεια ως προς το θέμα της θρησκείας, ως προς το θέμα της παιδείας, της κοινωνικής διάστρωσης κλπ.
0: Πολύ σωστά το λέτε, σε ένα μεγάλο βαθμό τους ακολουθούν. Βέβαια στον Β' αποικισμό αυτό φαίνεται καλύτερα, αλλά και στον Α' αποικισμό τους ακολουθούν. Μολονότι πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει γραφή. Με την πτώση των Μυκηναϊκών ανακτόρων, δεν υπάρχει στον πρώτο αποικισμό γραφή. Με την πτώση δηλαδή των ανακτόρων, των Μυκηναϊκών ανακτόρων, καταστρέφεται η ατονή, η περίφημη γραμμική Β, η οποία ήταν αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, ενός συγκερασμού της ελληνικής γλώσσας με την μινωική γλώσσα. Ήταν δηλαδή μια εξέλιξη της γραμμικής Α, ήταν μια συλλαβική γραφή. Ναι. Μια συλλαβική γραφή, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη από εκεί πέρα να αποδώσει, όπως γνωρίζουμε, ως συλλαβική γραφή να αποδώσει ποίηματα μακροσκελή. Πάντως, η γραφή αυτή καταστρέφεται δυστυχώς. Αλλά έχουμε όμως το εξής, ότι τον 9ο αιώνα, στα μετέχμια δηλαδή του Α και του Β' αποικισμού, εκεί ακριβώς η παρουσία των Ελλήνων στην Ανατολή τους έφερε σε επικοινωνία με τους Φοίνικες, οι οποίοι Φοίνικες είχαν δημιουργήσει παίρνοντας 21 γράμματα από το αρχαιοεγυπτιακό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση γενικά στη γραφή, στα γραφικά συστήματα. Πήραν 21 γράμματα λοιπόν από την, με βάση την αρχή της ακροθωνίας, ότι το ένα συγκεκριμένο αυτό γράφημα μπορούσε να σημαίνει μια ολόκληρη λέξη, αλλά και, την, και το πρώτο γράμμα της λέξης, αυτό σημαίνει ακροθωνία. Πήραν 21 γράμματα από την αρχαία αιγυπτιακή γραφή, τα οποία ένας ή πολλοί, εν πάση περιπτώσει, Φοίνικες το συστηματοποίησαν στα δικά τους φοινικικά γράμματα. Αυτά από τον 9ο αιώνα τα δανείστηκαν οι Έλληνες. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά, για να το καταλάβουν όλοι όσοι πιστεύουν ότι τελικά το αλφάβητο είναι καθαρά ελληνικό. Πρώτα δεν ερμηνεύεται το αλφ, γκίμελ, ντάλεφ, αλφαβήτα, γάμα, δέλτα κτλ. Δεν ετοιμολογούνται, είναι ευρωπαϊκά, ελληνικά δηλαδή. Αλλά να πω ένα πράγμα μόνο. Ότι προσέφερε το γεγονός ότι η μεν γραφή των Φοινίκων ήταν συμφωνική, αυτό περιορίζει την ελευθερία της σκέψεως και γραφής. Όταν γράφει κανείς μόνο σύμφωνα κουτουμπού, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό σημαίνει γράμμα, σημαίνει έγραψε, σημαίνει θα γράψει, σημαίνει οτιδήποτε. Επομένως περιορίζει τη σκέψη. Ενώ τα φωνήεντα που προσέθεσαν οι Έλληνες, και αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ιστορία και για την εξέλιξη του ανθρώπινου πνεύματος, τα ανθρώπινα που προσέθεσαν, τα φωνήεντα που προσέθεσαν οι Έλληνες, ήταν κάτι σημαντικό, γιατί έκτοτε δημιουργήθηκε ένα πλήρες σύστημα 24 γραμμάτων, στο οποίο βασίστηκε η εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού.
1: Τώρα ίσως είναι άκυρη η ερώτηση που θα κάνω, αλλά αν δεν είχε γίνει δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος απικισμός, δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτή η περιοχή, δεν ξέρουμε αν θα είχε αναπτυχθεί η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική,
0: σε
1: η τέχνη.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα είχε αναπτυχθεί η επιστήμη και η φιλοσοφία. Εδώ μάλιστα πρέπει να παραπέμψω, κυρία Χουζούρη μου επιτρέπετε,
1: μάλιστα,
0: σε έναν μεγάλο φιλόλογο και διανοούμενο του 20ου αιώνα, τον Μπρούνο Σνέλ, ο οποίος ένα περίφημο βιβλίο του Die Entdeckung des Geistes, η ανακάλυψη του πνεύματος, είναι μεταφρασμένο στο ΜΙΕΤ, μορφωτικό ίδρυμα εθνικής τραπέζης, με τον τίτλο «Η ανακάλυψη του πνεύματος», λέει στον πρόλογο του,
1: ναι,
0: «Το ευρωπαϊκό πνεύμα αρχίζει με τους Έλληνες. Οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα. Αλλά όταν λέμε «οι Έλληνες ανακάλυψαν το πνεύμα», δεν είναι το ίδιο σαν να λέμε «ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική». Γιατί την Αμερική κάποιος κάποτε θα την ανακάλυπτε, επειδή προϋπήρχε Κολόμβο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το πνεύμα δεν προϋπήρξε των Ελλήνων. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Αυτό το πνεύμα, όπως απέδειξε η διαδρομή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, το ανέπτυξαν και το εφήβραν οι Έλληνες.
1: Κύριε καθηγητά, στην πορεία της συζήτησής μας είπατε ότι οι Ίωνες ίδρυσαν 12 ισχυρές πόλεις.
0: Οι
1: 12 πόλεις.
0: Και 12 πόλοι οι περίφημοι, δηλαδή στην οποία ανήκε η Μίλητος, η Μισός, η Πριίνη, η Έφεσος, η Κολοφόνα, η Λέβεδος, η Τέος, Κλασδομένας, Φώκια, Ερυθρές και εν πάση περιπτώσει και τα νησιά Χίος και Σάμος. Όπως βλέπετε από όλα αυτά τα ονόματα,
1: ναι,
0: σας είπα μερικές ήδη πόλεις, σας είπα ήδη την Έφεσο όπως και την Μίλητο, αλλά και την Πριίνη, που είναι προελληνικές πόλεις, με την έννοια ότι αυτές ιδρύθηκαν πολύ πριν οι Έλληνες πάνε εκεί. Σας είπα το 14ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Οι Μυκηναίοι είχαν ήδη αποικία στην Μίλητο. Αλλά ορισμένες άλλες πόλεις δημιούργησαν οι Έλληνες. Αυτό ήταν σημαντικό. Έκτοτε δημιούργησαν πολύ περισσότερες. Αυτό σημαίνει ότι η δυτική ακτή, όλη η δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, η Ιωνική, όπως λέγεται, ακτή, αυτή εδώ ήταν το κέντρο του πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το λέμε. Γιατί τώρα τελευταία εμφανίζονται οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά να μιλάνε για γαλάζια πατρίδα. Πρώτα πρέπει να εξηγήσω ένα πράγμα. Ότι η γαλάζια πατρίδα δεν υπάρχει στους Τούρκους. Στους Τούρκους υπάρχει κόκκινη πατρίδα. Όπου επεκτάθηκαν οι Τούρκοι, κατέσφαξαν τους λαούς. Ξέρουμε ήδη 3 γενοκτονίες. Ασσυρίων, Ποντίων, Αρμενίων. Αλλά και χιλιάδες άλλες σφαγές που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γαλάζια ποτέ πατρίδα στους Τούρκους. Είναι πάντα κόκκινη. Αλλά πρέπει σε αυτήν εδώ, εμείς στη γαλάζια πατρίδα, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Ελλάδα, τα πανεπιστήμια, να αντιτάξουν την πατρίδα του πολιτισμού. Την πολιτιστή, την πολιτισμική πατρίδα. Είναι η πατρίδα που απαιτεί το κέντρο, όπως έλεγε ο Μπούρνος Νέλ, όλη τη ευρωπαϊκή δύσεω, όλου του ευρωπαϊκού πνεύματος. Αυτό έπρεπε να το προβάλλουμε και να το προβάλλουμε συνέχεια, ιδίως τώρα που οι άλλοι διεκδικούν συνέχεια.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, πώς πηγαίνουμε στον δεύτερο ελληνικό απικισμό? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο όριο που λέμε ότι εδώ σταματάει ο πρώτος απικισμός και περνάμε στον δεύτερο?
0: Ναι, τι ακριβώς γίνεται? Υπήρχαν περίπου 100 χρόνια ησυχία, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ήδη στις πόλεις που υπήρχαν στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια μεγάλη αλλαγή. Ήταν η δημιουργία της πόλης κράτους. Η πόλης κράτους σημαίνει ότι ένα σύνολο ανθρώπων που κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο,
1: ναι,
0: άρα συνδέεται με τόπο η πόλη κράτος, η οποία και οχυρώνεται όπως γνωρίζετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η πόλη που αποκτά δυνατότητα πια ελέγχου των νόμων, συμμετοχή των πολιτών στις πράξεις της πολιτείας, αλλά αρχίζουν να υπάρχουν και διαφορές στην οργάνωση της πόλης. Δηλαδή έχουμε τη μορφή πολιτευμάτων. Αρχίζουμε στην αρχή από τους ευγενείς, οι οποίοι κατέχουν την εξουσία με την αναφορά τους ήδη στην Τρία και στους ήρωες, τους προγονικούς. Αλλά η άνοδος του εμπορίου φέρνει στην επιφάνεια τους περίφημους εμπόρους και τους ναυτικούς. Υπάρχει μια διαρκή στήνδεν άμεσα στους ευγενείς και σε αυτούς για το ποιος θα έχει τελικά τον τελικό λόγο της εξουσίας της πόλης.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν μια πορεία προς τα εμπρός στην εξέλιξη των πολιτευμάτων, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι δυσαρεστημένοι τώρα, όσοι είχαν πραγματικά νέες απαιτήσεις για γέες, όσοι επίσης ήθελαν να βρουν νέους χώρους για εμπόριο και για ναυτιλία. Αυτοί όλοι και για πολιτικούς λόγους έπρεπε να ανέβουν μια πάλι διέξοδο. Οπότε από τον 8ο αιώνα που υπάρχει η πόλης κράτους παρατηρείται και ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο, η παρουσία της οπλητικής φάλαγγας. Η οπλητική φάλαγγα σημαίνει ένα σύνολο πολιτών που στρατεύεται με δικά του έξοδα και επομένως έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διοίκηση της πόλεως. Η δημιουργία της οπλητικής φάλαγγας δημιουργεί την ισότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή πολεμάει κανείς στο πεδίο της μάχης ο σύσος προς σύσον, είναι λογικό όταν επιστρέφει πίσω να έχει ισότητα δικαιωμάτων. Αυτά όλα είναι μαζί με την γραφή που εμφανίστηκε, είπαμε, την περίοδο αυτή, είναι τα σημαντικά εφόδια που παίρνουν οι Έλληνες μαζί τους στην μεγαλύτερη απικιστική εξάπλωση όλων των εποχών και όλης της ανθρωπότητας. Είναι μια απικιστική εξάπλωση που αφορά όλη την Μεσόγειο, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Αίγυπτο μέχρι επάνω την Κολχίδα, και βεβαίως ανατολικά και δυτικά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το αλφάβητο, το περίφημο χαρκιδικό αλφάβητο, έδωσε στους Λατίνους τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν, και έτσι δημιουργήθηκε το λατινικό αλφάβητο, το οποίο είναι η βάση σήμερα του αλφαβήτου ολοκλήρης Ευρώπης.
1: Άρα βλέπουμε ότι ο απικισμός αυτός διαφέρει από τον πρώτο απικισμό. Δεν είναι μια απλή μετακίνηση, εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ακριβώς αυτό σημαίνει, και δεν είναι απλώς φυλετικός, είναι οπωσδήποτε πολιτισμικός πια σε κάθε άποψη. Μάλιστα είναι πιο οργανωμένος, γιατί όταν φεύγουν από την πατρίδα τους παίρνουν και το ιερό πυρ, την εστία, και πηγαίνοντας εκεί ιδρύουν ένα ναό της εστίας, και έχουν βέβαια υποτίθεται καλές σχέσεις οι Μητρόπολοι με τις Αποικίες. Καμιά φορά γίνονται και εξαρχές, αλλά κατά κανόνα οι σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές, και βεβαίως έχουν και μια επικοινωνία πολιτισμική και πολιτική η Μητροπόλης με τις Αποικίες.
1: Κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε και τώρα λόγο για τη δημιουργία πόλεων κρατών πια στην Ιωνία?
0: Ακριβώς. Αυτός είπαμε και πριν, ότι στο β' απικισμό έχουμε τις πόλεις κράτη, σημαντικότατες αυτές, οι οποίες εξέπεμπαν πια τις αποικίες αυτές προς όλα τα μέρη τα γνωστά του κόσμου. Οι Έλληνες είναι ο περισσότερο και ο μεγαλύτερος απικιστικός λαός, ειρηνικός απικιστικός λαός, το τονίζω, ολόκληρης της ανθρωπότητας, που όπου πήγε δημιούργησε πολιτισμό. Όπου πήγε άναψε τα φώτα του πολιτισμού. Και γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος παντού.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ήταν καλοδεχούμενος, όπως αργότερα και ο Αλέξανδρος που πήγε μέχρι την Ανατολή.
1: Μα τώρα, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το να διαβάζουμε. Το θέμα μας βέβαια είναι η Ιωνία. Ας μου επιτρέψουν οι ακροατές έτσι μια πολύ μικρή παρένθεση να ανοίξω, επειδή έχει να κάνει με γεγονότα που ζούμε αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι οι μιλήσεις ιδρύουν την Οδυσσό στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, ναι. Το ότι φτάνουν μέχρι τη Χερσόνησο της Κρυμαίας, δηλαδή μόνο να σκεφτούμε όλοι ότι είναι περιοχές οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του ελληνισμού, δηλαδή πραγματικά μετράει αιώνες. Να πει κανείς για την Κολχίδα, τη Γεωργία, την Αβχαζία, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφεται.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, κύριε Χουζούρη, είναι καθοριστική η παρουσία του ελληνισμού στα μέρη αυτά. Άναψε, πραγματικά άναψε τα φώτα του πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Σε περιοχές που ήταν πλήρως το σκότος πραγματικά του πολιτισμού. Υπήρχε σκοτάδι πολιτιστικό και εκεί οι Έλληνες άναψαν τα φώτα. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και γι' αυτό παρέμειναν επί εκατοντάδες αιώνες εκεί. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκανε ο ελληνισμός όταν εγκατέλειψε τις λεγόμενες αλυσμόνητες πατρίδες. Και βλέπετε οι Τούρκοι τι κάνουν, πήραν αυτά, τώρα διεκδικούν το μισό Αιγαίο, μετά θα διεκδικήσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, μετά θα προχωρήσουν για δυτικά.
1: Κύριε καθηγητά, είναι αφορμές πραγματικά. Οι αφορμές για συζήτηση είναι πάρα πολλές. Θέλω όμως να εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχουμε, αφού κάνουμε ένα πολύ μικρό τελευταίο διάλειμμα, να μείνουμε λίγο στον δεύτερο αποικισμό και να δούμε λίγο πώς επηρεάζει την Ιωνία και τις Ιωνικές πόλεις.

0: Ιωνία, μυθολογία, πρώτος και δεύτερος επικισμός, το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέας και πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Πανασσός, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος. Κύριε καθηγητά, είμαστε λοιπόν στον δεύτερο απικισμό. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για την περιοχή της Ιωνίας, έτσι, πώς επηρεάζεται από τον δεύτερο απικισμό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε και εμείς σήμερα να συμπυκνώσουμε πάρα πολλά πράγματα σε μία εκπομπή, γιατί όπως είπατε εδώ μιλάμε για πολιτισμό και είναι πολλές οι πτυχές του πολιτισμού. Είναι η θρησκεία, πολιτική, παιδεία, κοινωνία, οικονομία, εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και πολύ σωστά το λέτε, και ποικίλες οι μορφές του πολιτισμού. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι η άνετη ζωή που ζούσαν αυτές οι πόλεις, ναι, η ελληνική διαβίωση δηλαδή που είχαν οι Έλληνες και όλες αυτές οι πόλεις της Μικράς Ασίας, της Ιωνίας όπως λέμε, οδήγησαν πραγματικά τους κατοίκους αυτής της εποχής να αρχίζουν να σκέφτονται πολύ βαθύτερα ζητήματα, όπως είναι πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, και επομένως άρχισε να δημιουργείται το σπέρμα της φιλοσοφίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η φιλοσοφία αλλά και η επιστήμη, η συστηματική επιστήμη, αρχίζει στην Ιωνία. Την ίδια εποχή άλλωστε αρχίζει και στρέφεται ο κόσμος περισσότερο στην έκφραση των συναισθημάτων. Έχουμε δηλαδή τους ποιητές από το έπος να στρέφονται στην λυρική ποίηση. Έχουμε ανθρώπους που εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Γιατί για πρώτη φορά ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο αυτής της ζωής και, και του πολιτισμού. Μάλιστα. Επίσης και η τέχνη.
0: Ναι.
1: Στην αρχή επηρεάζεται από την Ανατολή, ναι, μιλάμε για Ανατολίζουσα περίοδο, αλλά αργότερα, ναι, από αυτά τα δικά της χαρακτηριστικά, και η τέχνη αυτή είναι αξεπέραστη. Όπως όπου οδηγείται στον 5ο αιώνα, 4ο και 5ο αιώνα, στην κλασική της εποχή, είναι πραγματικά αξεπέραστη η τέχνη αυτή. Όλοι αρχίζουν και μιμούνται αυτή την τέχνη. Οι ρυθμοί που εμφανίστηκαν, ο Ιωνικός και ο Δωρικός, ήταν αυτοί οι οποίοι κατά κυρίαρχο λόγο εμφανίζονται στην ναοδομία, στην δόμηση ναών δηλαδή. Ναι. Και βεβαίως έχουμε και τα πρώτα γάλματα που στην αρχή κάπως άτεχνα, οι κούροι και οι κούρες, αργότερα οδηγούνται στον περίφημο Ερμή του Πραξιτέλη και σε όλες τις υπόλοιπες σημαντικές δημιουργίες, όπου εκεί φαίνεται ότι η ύλη δαμάζεται από το πνεύμα, ότι υπάρχει απελευθέρωση της κίνησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης πια σκέψεως και μιας άλλης εξελίξεως από την ποίηση στον πεζό λόγο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να κινηθούμε από την ποίηση στον πεζό λόγο. Ο πεζός λόγος απαιτεί, όπως ξέρετε, μια κυριαρχία και βεβαίως μια συγκρότηση πολύ πιο βασικότερη και δυναμικότερη από ότι στην ποίηση που όλα είναι πιο ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δημιουργή, ενώ ο 5ος αιώνας μέχρι τον 5ο αιώνα κυριαρχούμε με την ποίηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η τραγωδία είναι όλη βέβαια κυριαρχή της, τον 5ο αιώνα η τραγωδία. Από τον 5ο αιώνα και μετά, ναι, ιδίως προς τον 4ο, αρχίζει και γίνεται μια στροφή προς τον πεζό λόγο. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη της σκέψης των ανθρώπων από το συμβολικό τρόπο σκέψης σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης δίνεται μέσα οπωσδήποτε από την ανάπτυξη του πεζού λόγου και βεβαίως που ήταν αποτέλεσμα της δημοκρατίας και της σοφιστικής, της τελευταίας κίνησης, θα λέγαμε, της φιλοσοφίας, που έδωσε μια τεράστια όθηση πνευματικής αναγέννησης στην Ελλάδα και γενικά στην ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο δεύτερος απικισμός με τα αποτελέσματά του αυτά, ναι, ήταν αυτός που οδήγησε σε μια ανάπτυξη όλων των ειδών, αλλά ακόμα και του εμπορίου. Γιατί του εμπορίου? Γιατί δημιούργησε ένα νέο μέσο συναλλαγής, το νόμισμα. Και το νόμισμα είναι και αυτό μια ελληνική κατάκτηση. Αυτό λοιπόν το νόμισμα ήταν αυτό το μέσο συναλλαγής, το οποίο έδωσε τεράστια όθηση στο εμπόριο.
0: Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, κύριε καθηγητά, αυτές οι πόλεις κράτη που δημιουργήθηκαν με τον δεύτερο επικισμό, είναι σαν να ξεπερνούν τη Μητρόπολη τελικά. Όπως μας περιγράφεται τώρα τον πολιτισμό εκεί στην περιοχή και τις διάφορες έτσι εκφάνσεις του. Αυτό καταλαβαίνουμε, είναι έτσι?
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Τον ξεπεράσαν με εξαίρεση ίσω στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί το 509 εκεί ο Κλισθένης εμφανίζει τη δημοκρατία, το πολίτευμα, το οποίο είναι το ανώτερο από πολιτική, πολιτιστική άποψη και οικονομική ακόμα και κοινωνική, εμφανίζει ένα πολίτευμα το οποίο δίνει μια νέα όθηση γενικά στις κοινωνίες και στην Αθήνα περισσότερο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η δημοκρατία είναι και το φυτώριο της σκέψεως. Αν υπήρχε κλασική Αθήνα, αυτό οφείλεται στον τρόπο οργάνωσής της, δηλαδή στην ελευθερία της εκφράσεως με άλλα λόγια. Και εκεί βρήκαν καταφύγιο τελικά και οι σοφιστές. Όταν κατέπεσε η δημοκρατία, τότε εκδιώχθηκαν και κυνηγήθηκαν και οι σοφιστές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι η σκέψη, για να το επανατοποθετήσουμε, η σκέψη και η επιστήμη ξεκινάει από την Ιωνία. Αυτή ήταν το κέντρο από το οποίο ξεκίνησε η αναζήτηση γενικά της αλήθειας που περιβάλλει τον κόσμο, την ανθρωπότητα και βεβαίως τις πόλεις.
0: Μάλιστα. Να πούμε, αναφερθήκατε κύριε καθηγητά στον Όμηρο και την επική ποίηση, μιλήσατε για την γέννηση της επιστήμης και μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Θαλίτο Μιλίσιο, τον Αναξίμανδρο, τον Ξενοφάνη, τον Αναξιμένη, τον Ηρόδοτο, τον Αναξαγόρα, τον Εκατέο,
1: τον Μιλίσιο. Όλη τη χωρία των μεγάλων διανοητών. Έτσι. Των μεγάλων διανοητών. Είναι η λεγόμενη φυσική φιλόσοφη αυτή, το πρώτο στάδιο της φιλοσοφίας. Μετά ακολούθησε ο Σοκράτης, ξέρετε, και αυτό στην αρχή ήταν φυσικός φιλόσοφος στην αρχή. Μετά προχώρησε βέβαια στις σχέσεις γενικά των ανθρώπων στην ηθική φιλοσοφία. Όρισε τις αρετές και την έννοια των ηθικών αρετών ο Σοκράτης, μεγάλη βέβαια προσωπικότητα και μεγάλο σταθμό στην ιστορία της σκέψεως, πολεμώντας τους σοφιστές, οι οποίοι περισσότερο ενδιαφέρονταν για το ιδανικό, για το μορφωτικό ιδεώδες, για το πώς θα κάνουν ένα πολιτικό άνθρωπο. Να του δώσουν τα εφόδια για να μπορεί να σταθεί στην πόλη. Οι σοφιστές ήταν σε στενή σύνδεση με τη δημοκρατία της Αθήνας, με τον πολιτικό στίβο. Έτσι, με την δυνατότητα που είχε ο άνθρωπος να διακριθεί και στον πολιτικό στίβο, αλλά και στα δικαστήρια. Με την αύξηση της ρητορικής και την ανάπτυξη της ρητορικής. Αλλά οπωσδήποτε μεγάλος θα παραμένει, οπωσδήποτε μεγάλο κέντρο της φιλοσοφίας θα παραμένει βέβαια ο Σοκράτης.
0: Πάντως σημείωσα κάτι που είπατε, ότι επειδή ουσιαστικά έλυσαν τα καθημερινά βιωτικά προβλήματα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, με την ανάπτυξη του πολιτισμού, με την ανάπτυξη των τεχνών κλπ, με την ανάπτυξη του εμπορίου, της οικονομίας, στη συνέχεια προχώρησαν σε αυτά τα βαθύτερα ζητήματα που αφορούν πάντα τον άνθρωπο. Ήταν προϋπόθεση του.
1: Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Πρώτα-πρώτα είχαν ένα ειρηνικό βίο, αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, χωρίς πολέμους, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Αυτός ο ειρηνικός βίος έδωσε τη δυνατότητα μιας ευμάρειας κοινωνικής και οικονομικής, με αποτέλεσμα να στραφούν στα άλλα προβλήματα τα οποία τους βασάνισαν και τους απασχολούσαν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν και ήδη ανήσυχοι σε κάθε άποψη, ανήσυχα πνεύματα για να μπορούν να ασχοληθούν με όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πια για ολόκληρη την ανθρωπότητα η σκέψη αυτών των αιώνων φιλοσόφων. Και θα έπρεπε η Ελλάδα, να ασκώντας μια πολιτιστική πολιτική, την οποία δεν έχει βέβαια, να είχε φροντίσει μέσω της Ευρώπης, που περί άλλα της βάζει, να είχε προβάλει ή αντιπροβάλει στην κόκκινη πατρίδα του Ερντογάν την πατρίδα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Την πατρίδα της σκέψης και της επιστήμης.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η Ιωνία. Και κάθε χρόνο σε όλες τις ιωνικές πόλεις η Ελλάδα να προσκαλεί τους Ευρωπαίους φιλοσόφους εκεί να μιλούν. Τότε ο Ερντογάν που διεκδικεί το Αιγαίο θα βρεθεί πίσω από την Ιωνία. Αλλά αυτή μια απλή σκέψη δεν μπορεί να γίνει, φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στους Έλληνες πολιτικούς.
0: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χουζούρη. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Κωνσταντινόπουλο, καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγγραφέα και πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Ιωνία, μυθολογία, Α και Β πικισμούς ήταν το θέμα αυτής της εκπομπής στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού

Μετά την παρουσίαση των βιβλίων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία και του Νικολάου Γκόγκολ επίσης για τη Θεία Λειτουργία, σήμερα θα παρουσιάσω ένα τρίτο βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία, το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και είναι έκδοση του Ιερού Κουτρουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Χατζιεμμανουήλ είναι γνωστός για μια σειρά βιβλίων ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτρουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα